0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ και στη Σιρίκ στα νότια και στην Αχβάζ στα νοτιοδυτικά. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό, πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018. Που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Γάλη, μνωμένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε αύλιο χώρο επιχείρησης με ανακυκλωμένα υλικά βόρεια της Νέας Τενέδου στη Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ελιγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στην Ισπανία, νέο μετώπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά Ιππειρωτικά, Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. κύριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε,
1: ναι. Επιστρέψαμε, ναι, ναι, και ακούμε από
0: ένα λεπτό, ένα λεπτό.
1: Έχει πει, ναι, και τον Επιτάφιο, η Λίτα.
0: Να πω ότι κάνουμε αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα, επειδή έφυγε χθες πλήρης ημερών στα 91 της από τη ζωή. Καλεσμένος μου είναι ο Αντώνης Ομπρέκας, ο καλός φίλος και συνάδελφος, και συζητάμε για εκείνη, ακούμε και αποσπάσματα από την εκπομπή του από τα παραπολιτικά, και μου έχει, τι θες να μου πεις, και μια ιστορία μου είπες, για πες.
1: Α, όχι, ναι, ναι, να πούμε την ιστορία με τον... με τον Ωνάση Γκρέις Κέλι και τον Ρενιέ του Μονακό, μια βραδιά εκείνη που στη σπηλιά του Παρασκευά που τους πήγε, που τραγουδούσαν η Λίντα και ο Χιώτης. Τότε, ξέρεις, ο Ρενιέ ήθελε να κάνει κοσμικό το Μονακό, όπως και το έκανε. Ο Νάσης ήθελε να το κρατήσει να είναι, ξέρεις, για τους λίγους,
0: πριβέ.
1: Ναι, το ευχαριστιόνται. Και ήταν σε μια ένταση, τέλος πάντων, για να τον κατευνάσει, τον προσκάλεσε στη Θαλαμιγό εκεί το Χριστίνα, ήταν και η Κάλλας και πήγε...
0: Όλο το jazz set της εποχής.
1: Ακριβώς, και πήγε και το άραξε εκεί στην Καστέλα και τους πήγε στην σπηλιά του Παρασκευά που τραγουδούσαν η Λίντα με το Χιώτη.
0: Okay.
1: Ναι, και βέβαια έγινε εκεί, ξεσέσπασε μεταξύ τους ο πάγος λίγο, τα βρήκανε και τα λοιπά, και η Γκρέις Κέλι θαύμασε, ή μάλλον η Κάλλας, που δεν την είχε ξανακούσει τη Λίντα, θαύμασε τη φωνή της, και η Γκρέις Κέλι τρελάθηκε με τον Μπουζούκι και ζητούσε από τον αυτόν της εξηγήσει πώς είναι φτιαγμένο, τι γίνεται, τι παίζεται, και τη ζήτησε και του έκανε του Χιώτη μια αφιέρωση. Άλλοι λένε πάνω στο Μπουζούκι, άλλοι λένε πάνω σε μια καρτοπετσέτα που την κράτησε μετά ο Χιώτης. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτά τα τραγούδια του Μίκη που ακούμε, τα περισσότερα σολίστας είναι ο Χιώτης, όπως και στον Επιτάφιο.
0: Σε πολλά, όχι μόνο σε αυτά.
1: Όπως και στον Επιτάφιο, όπως και στον Επιτάφιο, που είπε η Λίντα και σε πρώτη εκτέλεση τραγούδια από τον Επιτάφιο του
0: Θεοδωράκη, ας
1: πούμε. Ναι, βέβαια, με τον Μπιθικότσι. Και αυτό που επίσης πρέπει να πούμε, ότι τα τραγούδια, το άλλο που παραλείψαμε είναι ότι όταν γύρισε στην Ελλάδα ο Χιώτης, ξαναπαντρεύτηκε την Κυριακίδου, την Πέπα την Κυριακίδου, και μετά από λίγο πέθανε. Δηλαδή χωρίσαν το 67-68 πότε ήταν, και το 70 ο Χιώτης πέθανε με καρδιακή προσβολή στο Ιπποκράτιο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι τα τραγούδια τους, ένα από τα τραγούδια τους, ας πούμε, το Ηλιοβασιλέματα, είναι από τα λιγοστά τραγούδια, όπως μετά της Μασχολιού, τα Διζνά και τα λοιπά, που δώσανε και γίνανε τίτλος σε μαγαζιά, στα κέντρα διασκέδασης, τα Ηλιοβασιλέματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Έχει αφήσει και ο Χιώτης και η Λίντα ανεξίτηλο το αποτύπωμα.
1: Κοίταξε, δηλαδή, να πούμε μερικά τραγούδια και κάπου εδώ και εγώ να σε καλημερίσω, δηλαδή, να σε καλημερίσω μάλλον μαζί με τους ακροατές. Τι να πούμε, το Περασμένες μου αγάπες, να πούμε το Ηλιοβασιλέματα που αναφέραμε, τι να πούμε, το Πάρε με στο τηλέφωνο, και όλα αυτά συμπυκνωμένα σε λίγα χρόνια, έτσι. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, πάρε το δάχρυ μου, εσύ είσαι η θεία που υποφέρω, το Περασμένο αυτό μου αγάπες, αφού το θες του τη βραδιά σβήσε τη φλόγα που έχω στην καρδιά, η σκούνα, άλλο τραγούδι αυτό. Δηλαδή κάνανε καμιά... Ο Χιώτης έγραψε πάνω από 1500 τραγούδια, λέγεται, έτσι.
0: Βέβαια, ήτανε... Βάτε, τα πήγα να το βάλω, λοιπόν.
1: Το Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, το Πασατή.

0: Τέμπο, εγώ το πλουσιόπεδο, τα απόψε φύλαμε, τι να πούμε. Δηλαδή όλα αυτά είναι το χιώτι εννοώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τα περισσότερα είναι η Λίδα, τα περισσότερα από αυτά.
1: Ναι, κοιτάξτε, το ντουέτο δεν ήταν, πώς να το πω, τυχαίο που έδεσαν αυτοί οι δύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή... Η ιστορία, ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού.
0: Και επειδή μιλάμε δηλαδή για ντουέτα, ξέρω εγώ, λέμε, ξέρω εγώ, από τα μεγάλα ντουέτα, εντάξει, είπαμε το Ζητσάνι με την Ίνου, είπαμε το, έχουμε πει, ξέρω εγώ, τον Καζαντζίδη με τη Μαρινέλα, όπου όμως ο Καζαντζίδης όταν ήταν δίδυμο, ο Καζαντζίδης ήταν η αυτή τη Μαρινέλα, έκανε τα σεγόντα, ο Γαβαλάς με την Κούρτη, πάλι ο Γαβαλάς ήταν, και εδώ σε αυτό το ντουέτο η φωνή ήταν η Λίδα και τη συνόδευε ο...
1: Εντάξει, όποιος έχει βάζει ό,τι έχει, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Όχι, αλλά θέλω να πω, επειδή μιλάμε για τα ντουέτα, το κάθε ντουέτο είχε μια... διαφορετική, πώς να το πούμε,
1: υπόσταση,
0: αυτό που θα λέγαμε μια χημεία διαφορετική, που όμως ταιριάζανε έτσι σαν δίδυμο και γι' αυτό γράψανε.
1: Αυτός ήταν και ο λόγος που η Μαρινέλα ήθελε να ξεκολλήσει από τον Καζαντζίδη για να βγει μπροστά, διότι όσο ήταν με το Στέλιο δεν.
0: Ναι, καλά, ναι, ήταν κι άλλα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στα Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ναι.
1: Και να σου ευχηθώ καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, και θα ήθελα έτσι το αυτό να τις αφιερώσουμε το «Πάρε το δάκρυ μου».
1: Ωραία, έχω ετοιμάσει το Ηλιοβασιλέματα μπροστά και αμέσως καπέλο θα βάλω το «Πάρε το δάκρυ».
0: Ναι, είπαμε, οι Ηλιοβασιλέματα είναι ίσως, πώς να το πιο, το πιο ευληματικό, και είναι αυτό που έγινε και, όπως το είπαμε, έγινε και κέντρο διασκέδασης για πόσα χρόνια, έτσι, τα Ηλιοβασιλέματα. Σπάνιο πράγμα.
1: Εντάξει, κοίταξε, όταν ένα πράγμα πουλάει,
0: δεν... Ακριβώς. Είναι έμβλημα, τραγούδι, έμβλημα, ναι.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Okay.
1: Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια και φιλιά σε όλους.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Φάληρο. Αφιερώστε μας, λέει, ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το Ηλιοβασιλέματα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε να μιλάει για το Στέλιο και μετά για το Μάνο Λιτοχιώτη.
1: Ο Στέλιος δεν ήταν τίποτα τότε. Δεν είχε βγει ακόμα. Το Τσαουσάκι. Και κάποια στιγμή γνωρίστηκε με το Χιώτη. Η Κολούμπια του λέει του Χιώτη, κάνε τραγούδια για τον Καζαντζίδη. Και όταν του λέει, τι είναι αυτά, του λέει, τραγουδάς σαν τον Τσαουσάκι. Και του έδωσε το πρώτο τραγούδι, Η Κοινωνία με κατακρίνει. Δεν ήθελε ο Καζαντζίδη να το πει, γιατί του λέει, και τι θα κάνω εγώ έτσι, θα νομίζουν ότι είμαι αδελφή. Αν τραγουδίσω έτσι με τη φωνή και κάνω αυτά. Του λέω, Χιώτη, τραγούδα έτσι όπως σου λέω εγώ και ας πούν αδελφή. Και όντως το τραγούδισε και ήταν καταπληκτικός. Μετά είπε το Απόψε Φύλαμε, που και αυτό ήταν από τα ωραίότερα τραγούδια της εποχής εκείνης. Και πήρε φόρα ο Καζαντζίδης πλέον και έβαλε τεχνική και τραγουδούσε όπως τραγούδισε εκ των υστέρων.
0: Λοιπόν, να την ακούσουμε και να μιλάει για το Χιώτη.
1: Κάποια στιγμή με φωνάζουν να κάνω πρόγραμμα στο Πίγκαλς. Ήταν ένα κέντρο κάτω από το Ροζικλέρ, στην Πατησίων. Το γνωστό Πίγκαλς, μεγάλο κέντρο την εποχή, και είναι το καλύτερο. Και εκεί είναι ο Χιώτης, ορχήστρα, μαέστρος ο Χιώτης, αυτός είχε το συγκρότημα, Μητσάκης Γιώργος, Τάκης Μπίνης, Λεμονόπουλος, ο Γιώργος Γοζαδίνος και ο Μπέμπης, Δημήτρης ο Μπέμπης. Μιλάμε για σπουδαία αστέρια, όλοι τους μεγάλη μουσική. Και πάω εγώ και μου δίνει ο Χιώτης να τραγουδήσω για πρώτη φορά λαϊκά τραγούδια, να μου λείπουν οι διντίδες οι μοντέρνοι, θέλω άντρα, να πάει, ναι, και να δέρνει, και το καφεδάκι. Συχνά τα βράδια μοναχή με παρατάς και μαλεσγόμενες γυρίζεις και γλεντάς. Μπορούσα ένα παντελονάκι μπλε με ένα ζωναράκι κόκκινο και ένα πουκαμισάκι άσπρο και έκανα το μαγκάκι. Δούλεψα λοιπόν όλη τη σεζόν εκεί, ήμουνα τότε 10 ετών. Και με ξαναφωνάζουν και τη δεύτερη χρονιά τον άλλο χειμώνα.
2: Πλέον εγώ στα 11.
1: Το ίδιο σχήμα. Και ένα βράδυ έλεγε ένα τραγούδι ο Χιώτης που μου άρεσε πάρα πολύ, την Αραμπέλα. Δεν είναι γνωστό, είναι παλιό τραγούδι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον απόδειο πάνω στο άλλο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω, κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα. Λέει, άμα μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω, σ' αγαπάω. Λέει, όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ. Λέω, σ' αγαπώ. Παιδάκι μου, να
2: δούμε.
1: Από εκείνο το βράδυ κάτι σαν να κόλλησε. Μ' άρεσε πολύ βέβαια. Ήτανε το πρώτο καρδιοχτύπη. Ξέρω εγώ πώς έγινε, δεν ξέρω.
2: Τι κάτι συνέβη, ένα άνεμος
1: ναι,
2: μέσα
1: ναι,
2: σε
1: ναι, κάτι. Με το σ' αγαπώ. Από εκείνο το βράδυ ερχόταν στο καμαρίνι και άφηνε το παλτό του. Ένα καμιλό παλτό, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Δινόταν πολύ ωραία πάντα ο Χιώτης. Χτύπαγε και έλεγε, Αραμπάς περνά. Περνά, του λέγα. Και εγώ πήγαινα πίσω από το παλτό του, τυλιγόμουν με το παλτό και νιώθα τόσο ωραία που μαγκάλιαζε το παλτό του, που δεν ήθελα να βγω από μέσα. Συνέχισα να δουλεύω στο Πίγκαλ στους χειμώνες. Και κάποια στιγμή πήγαινα στα αγγλέζικα και μου λέει, ποια ώρα πας στα αγγλέζικα? Του είπα, 12 η ώρα, ξέρω εγώ. Μου λέει, να φύγεις από τα αγγλέζικα, να πάμε σινεμά. Εγώ τώρα ήθελα, αλλά φοβόμουν κιόλας. Τι θα πω στη μαμά μου, τι θα γίνει. Λέω, πάμε, αλλά φοβάμαι τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Μου λέει, πάμε στο Σινεάκ.
2: Που πήγαινα παιδιά.
1: Για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν είχα πάει. Και με πάει στο Σινεάκ.
2: Και τι βλέπετε δηλαδή?
1: Κινούμενα σχέδια και τέτοια. Όταν έφυγα και πήγα στο σπίτι, η μαμά μου είχε κάνει έλεγχο να δει, είμαι στο δάσκαλο για τα αγγλέζικα. Και όταν της λέει ο δάσκαλος δεν ήτανε, άρχισε η ανάκριση στο σπίτι, που ήσουν. Και τότε έφεγα το ξύλο που λέμε.
2: Χοντρό ξύλο.
1: Χοντρό ξύλο.
2: Δηλαδή, γερμανικό.
1: Και βέβαια έμαθε ότι ήμουν με το Χιώτη, γιατί αναγκάστηκα να πω που ήμουν. Ο Χιώτης δε προσπάθησε και έγινε φίλος με τον πατέρα μου πολύ. Είχαμε μια ταρατσούλα εκεί στο σπίτι και καθόντουσαν και πήρανε ουζάκια μαζί. Κάναμε πολύ παρέα. Του άρεσε να του μιλάει ο πατέρας μου. Και είχαν γίνει φίλοι.
2: Ο Χιώτης βέβαια το μυαλό του είχε πάει πια. Πονηρεμένος άνθρωπος.
1: Μου έλεγε, άμα μου φτάσει μέχρι εδώ θα σε παντρευτώ. Και έτσι έγινε βέβαια. Κάποια στιγμή ο Χιώτης, δεν ξέρω πώς και τι, παντρεύεται με τη φίλη μου τη Ζωή Νάχη.
2: Ήταν φίλη σας η Ζωή Νάχη?
1: Γνωριζόμασταν από το θέατρο από το Μισούρι, παίζαμε μαζί και σε διάφορες εμφανίσεις που είχαμε πάει παντού και δουλεύαμε μαζί. Εγώ, τι τα θέλετε.
2: Τα βάψατε μαύρα?
1: Μόλις μου λέει, μου, ο καλός σου παντρεύεται. Τα βάψα μαύρα, δεν λέτε τίποτα. Να σκοτωθώ ήθελα, να πεθάνω. Κοπάνισα ένα ποτήρι με γυαλιά, γιατί είχα ακούσει ότι αυτοκτονούν με τα γυαλιά, να τα πιω και με προλάβανε την τελευταία στιγμή. Παντρεύεται ο Χιώτης, αρχίζω εγώ και πάω στην Κωνσταντινούπολη, στο Κάιρο μένω 6 μήνες, στην Κωνσταντινούπολη 6 μήνες, γιατί έπιασα πολύ εκεί, χαλούσε ο κόσμος με το μικρό που λέγανε. Δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή, και έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Όπου υπήρχε δουλειά έτρεχα. Έχω κάνει εγώ ήδη κάποιες επιτυχίες, έχω τραγουδήσει και το Απόψε Φύλαμε και πούλησε πάρα πολύ και με μένα. Δουλεύω στην Κομπαρσίτα με τη Ζωζό τη Σαπουτζάκη μαζί, με το Σουγιούλ, με τον Ίκαρο. Και κάθε βράδυ περνούσα από τον Μπαράκι, από την Ίωνος. Γιατί πάντα συναντιόμασταν εκεί οι τραγουδιστές, για να πάω στη δουλειά στην Κομπαρσίτα. Και ένα βράδυ βλέπω το Χιώτη, κάθεται όπως κάθεστε εσείς έτσι, και με το κοπολογάκι. Ναι. Και δίπλα του είναι ο Γιάννης ο Τατασόπουλος. Έχει έρθει από την Αμερική. Μάλιστα. Τότε, επίσκεψη, και ήταν φίλοι και κάθεται απέναντί του. Και μόλις με βλέπει με το ταξί και κατεβαίνω, μου λέει: Πού πας εσύ? Είχαμε να ειδωθούμε. Τι να σας πω, χρόνια δεν
2: ξέρω. Σας θυμήθηκε δηλαδή αμέσως?
1: Πώς με ήξερε? Αφού ήμουν γνωστή πια τραγουδίστρια.
2: Από το χτύπο της καρδιάς ή από το.
1: Μπορεί. Και μου λέει: Πού πας εσύ? Λέω: Στη δουλειά. Στην Κομπαρσίτα. Α, μου λέει: Κάτσε, μην φύγεις. Θα φύγουμε μαζί. Πού να πάμε μαζί του? Θα σε πάμε εμείς, μου λέει, στην Κομπαρσίτα. Με το Γιάννη. Χαιρέτησα και το Γιάννη, βέβαια. Φίλοι, χρόνια. Πληρώνει το λογαριασμό και έρχονται στο ταξί. Του λέω: Καλά. Η ζωή που είναι? Μου λέει: Η ζωή, χωρίσαμε. Λέω: Χωρίσατε? Τι χωρίσατε? Σιγά τώρα, θα μαλώσατε. Όχι, μου λέει: Τελείωσε αυτό. Εγώ στεναχωρήθηκα, γιατί λέω: Αν μάθει η ζωή ότι ήρθε, θα στεναχωρηθεί. Γιατί ήμασταν συνάδελφοι, όπως και να το κάνεις, και φίλοι από τη δουλειά. Δεν ξέρω τι να πω. Τυχερά είναι όλα. Είχα φτάσει και μέχρι εδώ πλέον. Και μου λέει: Πήγαμε στην Κομπαρσίτα. Έκατσε, έφαγε με τον Γιάννη, τελείωσα εγώ. Μου λέει: Κάτσε, θα καθίσουμε να πιούμε καφέ στη Γαλλία. Ξέρω εγώ, υπήρχε ένα
2: μαγικό.
1: Και θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Και με πάει, του ξυπνάει στο σπίτι πρωί-πρωί και λέει: Θέλω τον πατέρα σου, μου λέει, να δω τον Κυραλέκο. Και μιλάει στον Κυραλέκο και του λέει: Εγώ από σήμερα θα είμαι με τη Μέρη μαζί. Σου λέει: Παιδί, είσαι παντρεμένο, έχει παιδιά. Τη Μέρη.
2: Ήταν
1: ταΐς, έτσι. Ναι, ήταν ταΐς και το έλεγε η καρδούλα του. Από σήμερα του λέει είναι γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε το Πάρε το δάκρυ μου. Θα πάμε για τα σχετικά και επιστρέφουμε. Ήταν ένα αφιέρωμα μια μισή ώρα στη μεγάλη κυρία που έφυγε χθες από τη ζωή, πλήρης ημερών, στα 91 της, την κυρία Μέρι Λίντα. Θα πάμε στο Σταυρούλια, κάτι για μας, και επιστρέφουμε.

0: στην είδηση.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Earth News Radio 105,8.
8: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης, ο οποίος μας ακούει. Ακούσαμε Άκη Πάνου, πες μου παππού, ζωντανά μέσα από το Επιγόντος, το 1989, μια ζωή στους δρόμους και στις νύχτες, μια ζωή με τους ακροατές και όλους τους ξενύχτες.

0: μετά τις δύο, ο άρχοντας της νύχτας.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω.
0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Μαζί με εκείνους που αγαπώ.
0: Με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Άκου!
3: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
4: Εκπομπή σου τα λαϊκά μονοπάτια απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Παυλίδη, το Μίστερ Υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Μας ακούει στο δρόμο, αφιέρωσε λέει το επόμενο, και μια και μιλάμε για νύχτες, ερωτευμένος με τη νύχτα, λέει ο Βασιλάρος. Κοκκινοχώριον Χαβάλας.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Μη μου τη χαλάς τη νύχτα.

0: πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά.
1: Σκέψη στο πάτο.
0: Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

χάριζα. Όσα ζητάγες πάντα στα χάριζα με καρδιά απλόχερα. Μη ρωτάς αν αντέχω στα δύσκολα. Έχω μάθει να ζω με το τίποτα τόσο απλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ και στη Σιρίκ, στα νότια, καθώς και σε περιοχές στα νοτιοδυτικά και τα βόρεια. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει ιρανικά ντρόουν. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απειλήσε ότι θα βομβαρδίσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάγκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του πυρηνικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσάκωμό, πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 18 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Στην Γάλλη μειωμένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων στη Μαδρίτη. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά Ηπειρωτικά, σποράδες Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Ανεμιβόρη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Τόλι. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μαριάνθη Κεφάλα, νύχτα ονειρομάνα.

να πω ότι στον ήχο μαζί μας είναι η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. New entry στο ξενύχτη. Καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα, λέω, σταμάτησε από τις Λιβανάτες.

Και μετά την Μαριάνθη Κεφάλα και το Νύχτα Ονειρωμάνα, ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω πει κατ' επανάληψη, από μια τραγουδίστρια που ήταν γνωστή τότε για τις επιτυχίες της, βέβαια τώρα θα μου πείτε για μένα ποιος, Έλενα Γιαννακάκη, Nobody.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Και εδώ είναι ο Μανώλης Χιώτης. Σε στίχους και μουσική. Ένα τραγούδι που πρώτη εκτέλεση είναι Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ μας το λέει η Κατερίνα Σκορδαλάκη. Σκάρτες οι ζαριές.

φίλη μας η Ευθαλία από το πεδίο του Άρεως λέει: κύριε Γιάννη, τώρα τελευταία λέει δεν παίζετε το δικό σας το τραγούδι πολύ συχνά, γιατί? Εντάξει, έπαψα να νιώθω κυνηγημένος. Λοιπόν, μια και το αναφέρεις, ας το βάλουμε. Χρήστος Καρόπουλος λοιπόν, σε μουσική του μεγάλου του Δημήτρη του Κορδατζή, σε στίχους δικούς μου, κυνηγημένος από το μίσο σου για μένα.

Πώς λένε ότι οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Τώρα δεν ξέρω που πάνε. Πάντως αυτή η αγάπη λείπει από κοντά μας. Από το 23. Ας είναι καλά εκεί που είναι.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
7: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, το Χρήστο που μας ακούει στο Βόλο. Μάκαρος, μαζί με Γκάρι Μουρ, σημάδι να βάλεις.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε μια βόλτα μέχρι την κυρία Γεροντίδη, κάτι για μας, έλα Μαριλιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Ολόφρεσκος Μακρόπουλος, ορκίσου. Έλα ρε Νικόλα.

Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνώ και στην αγκαλιά σου δραπετεύω.

ήξερες το πόσο σ' αγαπώ. Ορκίσου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

αυτός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ. Να μείνω χώρια σου δεν θέλω να δεχτώ. Θέλω την κάθε ανατολή να τη μοιράζομαι μαζί με

Άντζελα, λοιπόν, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Α, και σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Μάκη και με Ελένη Βιτάλη από το ζωντανό της. Α, θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Σήμερα κάναμε αφιέρωμα στην κυρία Μεριλίντα, γιατί έφυγε από τη ζωή. Στα πλήκτρα ήταν μαζί μας η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλημέρα.

τραγούδι του Κώστα Βίρβου. Αφιερώνουμε σε όλους τους ερωτευμένους, μικρούς και μεγάλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες σε πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρας κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο ΜΑΤΙ για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν, οι φλόγες, να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολιγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ιορδανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων γύρω από τη Μαδρίτη. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Με την υπέροχη φωνή της σπουδαίας Μέρις Λίντα ξεκινήσαμε σήμερα, 5η 23 Ιουλίου. Η Μέρι Λίντα που έφυγε χθες σε ηλικία 91 ετών και ήταν η φωνή που έγινε η ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδήθηκε το λαϊκό τραγούδι, μια καλλιτέχνητα που μεγάλωσε γενναίες Ελλήνων και μια γυναίκα που γνώρισε τη δόξα, τον έρωτα, τις απώλειες, τη μοναξιά, χωρίς ποτέ να χάσει το χαμόγελό της. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο περίφημο Αλκαζάρ, στα παιδικά θεάματα του Ορέστη Λάσκου. Το μικρό κορίτσι με τη λεπτή φωνή άρχισε να τραγουδά σε μια εποχή που οι γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού έπρεπε να αποδείξουν διπλά την αξία τους. Το τραγούδι δεν αποτέλεσε μόνο το επάγγελμά της, αποτέλεσε τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από τη φτώχεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, γνώρισε τον άνθρωπο που επρόκειται να καθορίσει την καλλιτεχνική της πορεία. Ο Μανώλης Σιώτης είχε αρχίσει να θεωρείται ιδιοφυΐα του μπουζουκιού. Εκείνος διέκρινε αμέσως κάτι ξεχωριστό στην νεαρή τραγουδίστρια. Δεν δημιούργησαν απλά ένα επιτυχημένο ντουέτο, ήταν οι πιο σπουδαίοι της εποχής. Το τετράχορδο μπουζούκι του Χιώτη, οι Λάτιν ρυθμοί, τα μάμπο και τα τσατσά συνάντησαν την καθαρή φωνή της Μέρις Λίντα και μαζί άλλαξαν την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Στις εμφανίσεις τους, στα μεγαλύτερα κοσμικά ρυθμοί, τα μάμπο και τα τσατσά συνάντησαν την καθαρή φωνή της Μέρις Λίντα και μαζί άλλαξαν την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Στις εμφανίσεις τους,

Εσύ η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, το τελευταίο ποτηράκι, πάρε το δάκρυ μου, σβήσε το φως να κοιμηθούμε, απόψε φύλαμε, ήλιο βασιλέματα, λαός και κολονάκι και τόσα άλλα που έγιναν τραγούδια και ακούστηκαν σε κάθε ελληνικό σπίτι και συνεχίζουν να αριμηνεύονται μέχρι σήμερα. Η γυναίκα που τραγούδησε Θεοδωράκη και Χατζηδάκη, η Μεριλίντα, παρότι ταυτίστηκε με το Χιώτη, δεν περιορίστηκε ποτέ στο λαϊκό τραγούδι. Υπήρξε από τις πρώτες τραγουδίστριες που ερμήνευσαν έργα του Μίκη Θεοδωράκη το 1961, όταν απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή».

φωνή της ταυτίστηκε επίσης με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και άλλων κορυφαίων δημιουργών, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να κινηθεί με την ίδια άνεση από το αυθεντικό λαϊκό μέχρι το έντεχνο τραγούδι. Η φωνή της συνόδευσε τη μεταπολεμική Ελλάδα, τη δεκαετία της ευημερίας, το ελληνικό κινηματογράφο, τις μεγάλες πίστες και τις οικογενειακές γιορτές. Δεν υπήρξε απλώς μια σπουδαία τραγουδίστρια, υπήρξε η γυναίκα που μαζί με τον Μανώλη Χιώτη απέδειξε ότι το λαϊκό τραγούδι μπορούσε να εξελιχθεί, να ταξιδέψει, να γίνει κοσμοπολίτικο χωρίς να χάσει την ψυχή του.

Καλημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Καύσωνας λοιπόν ήταν και πέρασε παρά τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που δημιούργησε με τις υψηλές θερμοκρασίες, που η αλήθεια είναι άλλους λίγο, άλλους πολύ μας αποσυντόνισαν όλους τα τελευταία 24 ώρα. Αυτή την ώρα ο άνεμος που επικρατεί απομακρύνει σταδιακά τη θερμότητα, όμως για το κέντρο της πόλης η θερμοκρασία δεν έχει πέσει ούτε για μια στιγμή όλο το βράδυ κάτω από τους 30 βαθμούς και σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές ώρες, ίσως και ημέρες για να μπορέσουν τα κτίρια να αποβάλουν όλο αυτό το θερμικό φορτίο. Είδαμε στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ με τα ειδικά ντρόν οι ειδικοί που μέτρησαν 75 έως και 80 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες πολυκατοικιών. Παράλληλα είχαμε θέματα και προβλήματα με το ηλεκτρικό δίκτυο που έφτασε στα όρια του, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση που καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές τόσο στο κέντρο της

Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρισκόταν επιποδός για την αποκατάσταση. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε χθες περίπου στις 3:20 το μεσημέρι. Αρχικά επηρέασε περιοχές όπως η Κύψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, Ζωγράφου και Γκίζη, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα και σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, Λούτσα, Πικέρμη, Σπάτα. Και μετά τις 6 το βράδυ είχαμε στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κοκκινιά, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Αλλά και πιο αργά το βράδυ στην Σαλαμίνα, στο Γέρακα, στο Μαρκόπουλο, στη Σκάλα Ροπού, στον Κάλαμο, στο Χαλκούτσι, στα Βρυλίτσια και στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, επηρεάστηκαν βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, από τα καταστήματα μέχρι τις πολυκατοικίες. Υπήρξαν πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε με τους φωτεινούς σηματοδότες στους δρόμους, δημιουργώντας αρκετές δυσκολίες στην κυκλοφορία. Και επειδή βεβαίως η κλιματική κρίση είναι εδώ, πριν πούμε το δόξα τω Θεώ, τελείωσε ο καύσωνας, ήρθαν τα βοήθα Παναγιά. Είχαμε καταστροφές από χαλάζι και από ισχυρούς ανώμους σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στον Εύρο. Μιλάμε για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα έπληξαν καλλιέργειες βαβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, σπόρο παραγωγής, κυπευτικών, φασολιών, καθώς και δεντρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Τώρα, ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγείς περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Βέβαια, είδαμε πολλά αντιφατικά χθες με τον καιρό. Στη Λάρισα, για παράδειγμα, είδαμε στο ένα χωριό να έχει φωτιά, στο διπλανό να έχει μπουρίνη και χαλαζόπτωση. Υπήρξαν λοιπόν έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Λάρισα, στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισας, και καταγράφηκε μια σύντομη αλλά ασθενής βροχόπτωση, καθώς και χαλαζοπτώσεις που έπληξαν τα χωριά της περιοχής. Στην Σπηλιά Κισάβου, για παράδειγμα, είχαμε ισχυρό μπουρίνι συνοδευόμενο από χαλάζι που έκανε την εμφάνισή του, ενώ τις πρωινές ώρες ο καιρός στην περιοχή παρουσίαζε έντονη αστάθεια. Στο Αχίλιο Λάρισας είχαμε πτώση δέντρου, ενώ στο Ζάπιο της Λάρισας ξέσπασε πυρκαγιά όπου κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά είναι ενδεικτικό ότι σε διπλανά χωριά είχαμε τα ακριβώς αντίθετες καταστάσεις. Κάτι λίγο σαν και αυτό το βίντεο που εμφανίστηκε πριν από μερικές μέρες στο διαδίκτυο, που σε ένα γήπεδο το μισό είχε καταραχτώ τη βροχή και το άλλο είχε μια επίμονη ηλιοφάνεια. Χθες όμως είχαμε και καταστάσεις οι οποίες δεν μας τιμούν ως κοινωνία. Στο Ιπποκράτιο χθες λοιπόν ένας τραυματιοφορέας φέρθηκε μάλλον απερίσκεπτα. Κρίνεται έτσι, να το πω, η ποιότητα ενός νοσοκομείου, οι ιατρικές πράξεις, ο τεχνολογικός εξοπλισμός δεν είναι πάντοτε αυτό που πρέπει να βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε και τη συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο, ειδικά στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Το περιστατικό λοιπόν μεταφέρθηκε από αυτόπτης μάρτυρες, όπως εξελίχθηκε χθες το πρωί, στο ισόγειο του 3ου κτηρίου του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου, στην Οδό Πυρή. Σύμφωνα με την περιγραφή των μαρτύρων, ένας άνδρας συνόδευε τον 87χρονο πατέρα του, εμφανώς καταπονημένο από τη ζέστη και την ταλαιπωρία. Ο ηλικιωμένος έπρεπε να μεταβεί στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, που βρίσκονται περίπου 100 μέτρα μακριά, στη Βασιλής Σοφίας 108. Για να αποφύγει την έκθεσή του στον καύσωνα και τον κίνδυνο κατάρρευσης, ο συνοδός ζήτησε να χρησιμοποιήσει προσωρινά ένα από τα 3 αναπηρικά καροτζάκια. Όπως αναφέρεται, βρισκόταν στο γραφείο των τραυματιοφορέων. Τότε έγινε ο εξής διάλογος, όπως μεταφέρθηκε και καταγράφηκε από τους δημοσιογράφους. Ο συνοδός του ηλικιωμένου λοιπόν ρώτησε αν μπορεί να μεταφέρει τον ηλικιωμένο πατέρα του στο κτίριο των εξωτερικών ιατρίων στη Βασιλή Σοφίας, και επειδή έχει πολύ ζέστη και είναι ταλαιπωρημένος, ζήτησε να χρησιμοποιήσει ένα τα καροτσάκια που βρισκόταν εκεί. Ο τραυματιοφορέας του απάντησε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κανένα καροτσάκι δεν μπορεί να φύγει από το κτίριο. Ο συνοδός του ηλικιωμένου του απάντησε ότι με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για ηλικιωμένο, όπως σας είπα, και φοβάμαι ότι μπορεί να λιποθυμήσει από τη ζήτηση στο δρόμο. Τότε ο τραυματιοφορέας απάντησε με έναν ενοχλημένο και μάλλον επιθετικό τόνο. Αυτό που μου ακούγεται, είπε ως απειλή, άμα λιποθυμήσει θα φταίω εγώ. Ο συνοδός του ηλικιωμένου επέμεινε, όχι κύριε, δεν είναι απειλή, πρόκειται για μια ανησυχία, μήπως και λιποθυμήσει.
Εκείνη τη στιγμή λοιπόν μια συνάδελφος του τραυματιοφορέα επιχείρησε να παρέμβει στη συζήτηση με στόχο να εξυπηρετήσει, ρωτώντας τον συνοδό πού ακριβώς έπρεπε να μεταβεί ο ηλικιωμένος. Πριν όμως ολοκληρώσει τη φράση της, ο τραυματιοφορέας της απάντησε με έντονο ύφος: «Σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι». Και συνέχεια στράφηκε προς τον συνοδό και του είπε με επιτακτικό ύφος: «Όπως τον έφερε σε αυτό το κτίριο, έτσι θα τον πας και στα εξωτερικά ιατρία». Απογοητευμένος, ο συνοδός άρχισε να απομακρύνεται και βεβαίως μουρμούριζε κάποια πράγματα, ότι αρκεί να μην λιποθυμήσει και ότι ευχαριστεί πολύ. Στη συνέχεια λοιπόν άκουσα το σχόλιο από τον τραυματιοφορέα: «Αν λιποθυμήσει θα τον μαζέψω εγώ». Ο συνοδός λοιπόν γύρισε προς τον 87χρονο πατέρα, τον βοήθησε να σηκωθεί από την καρέκλα. Ο ηλικιωμένος απορριμμένος το ρώτησε: «Αν δεν θα πάμε με το καροτσάκι?». «Όχι», απάντησε ο συνοδός και εμφανώς απογοητευμένος, τι του είπε: «Θα σου εξηγήσω στον δρόμο. Αν νιώσεις την παραμικρή αδιαθεσία να μου το πεις αμέσως». Και έτσι ξεκίνησαν σιωπηλά. Ο γιος κρατούσε τον πατέρα από τον μπράτσο, καθώς έκαναν τα πρώτα βήματα μέσα στον καύσωνα της διαδρομής προς τα εξωτερικά ιατρία. Προφανώς η τραυματιοφορέας μπορεί και να εφάρμοζε κάποιον υπηρεσιακό κανόνα. Αυτονόητο όμως είναι ότι πάνω από τον κανόνα υπάρχει το θέμα της ανθρωπιάς. Και βεβαίως η ανθρωπιά είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται στα νοσοκομεία σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι υπερισχύει της ανθρώπινης αδυναμίας ο κανονισμός ή επίδειξη ισχύως που μπορεί να κάνει ένας τραυματιοφορέας ή ένας διοικητικός ή ένας οποιοδήποτε υπάλληλος ενός νοσοκομείου. Προφανώς οι κανονισμοί είναι απαραίτητοι, η ανθρωπιά όμως δεν πρέπει να είναι προαιρετική. Επιστρέφουμε στα του καιρού. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να πέσει ο υδραρίος και να σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Θεραίας και της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς ως και μέτριας έντασης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι αίθριος με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα πιο ορεινά ή μειωρινά τμήματα του νομού. Στην υπόλοιπη περιοχή της Αττικής ο καιρός θα είναι καλός, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, γιορτάζουν ο Ιζικίλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. 1912 ο Ραλφ Φον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε από τις φύκες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ενώ το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζει να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ενώ στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κλειρίδης. Το 2018 είναι μια νύχτα κόλαση για την Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. Το αποτέλεσμα είναι 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ζητήσει τότε η Ελλάδα. Για εικόνα σύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Το 1888 έρχεται στη ζωή ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Ενώ το 1920 η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, και το 1957 ο κορυφαίος Έλληνας καλλιθοσφαιριστής ο Νίκος Γκάλης. Το 1996 φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, και το 2011 η Amy Winehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής.

0: χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλέ σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
4: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Μαριάνθη από την Αρκαδία. 27 βαθμούς μας λέει αυτή την ώρα στην περιοχή. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Καλημέρα στον Νίκο. 25 βαθμούς από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστη. Από την Αμόχωστο, την πολύ όμορφη. Καλημέρα στον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. 29 βαθμούς λέει εδώ ο γείτονας. Έχουμε. Είπαμε ότι πολλά κτίρια στην Αθήνα έχουν σωρεύσει θερμότητα. Θα κάνουμε αρκετές ώρες, πιθανά και ημέρες, για να μπορέσει να φύγει αυτό το κύμα της θερμότητας που υπάρχει από τον τελευταίο καύσωνα. Τώρα στα αθλητικά, σε μια εξαιρετική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός, που ενισχύεται στη θέση 1. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την EuroLeague και μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας στα γκάρντ. Έφτασε χθες το βράδυ στις 11:10 ο Αμερικανός γκάρντ, προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο ίδιος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Ο Μακιντάιρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μέσο όρο 12,4 πόντους, 4,5 rebound, 7,5 assist ανά 31 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague. Μια μεγάλη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Dortmund, που θα αποκτήσει τον Καρέτσα με συμβόλαιο στο 2031. Όπως αποκαλύπτεται από ιστοσελίδα του Βελγίου, η γερμανή ομάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή επιθετικό. Έγινε συνάντηση με τη διοίκηση της Genk, της διοίκησης της Dortmund, και κατατέθηκε πρόταση πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, αλλά η διοίκηση του Γερμανικού Συλλόγου παραμένει αισιόδοξη. Λοιπόν, υπάρχει όμως και η Μίλαν, που έχει στην κορυφή της λίστας τον Καρέτσα και προσπαθεί να κάνει την ανατροπή, αλλά παραδέχονται ότι μπορούσε η Dortmund είναι αυτή τη στιγμή η πιο μπροστά. Τώρα για τις ελληνικές ομάδες, προσπαθούν να φέρουν δύο παίκτες πολύ, πολύ σημαντικούς, δύο θρύλους του παρελθόντος. Ο Όφη προσπαθεί να φέρει τον Αϊτόρ. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται κρίσιμα για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, το είδαμε στον Παναθηναϊκό όταν έπαιζε. Ένα ποδοσφαιριστή που γνωρίζει ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, από την κοινή του πορεία στον Παναθηναϊκό. Έχουν πανηγυρίσει μαζί δύο κύπελα στο Τριφύλι. Ενώ ο Αϊτόρ σε 95 εμφανίσεις με το Τριφύλι μέτρησε 24 γκολ και 15 ασίστ, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είναι κάτοικος Βραζιλίας για τη Βιτόρια, με την οποία έχει 36 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ. Η Μαρκό πάντως, μια άλλη ομάδα από την Super League 2, είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Youssef El Arabi. Ο 39χρονος φόρο έμεινε ελεύθερος από την ΑΝΤ, με την οποία είχε 4 γκολ και 2 ασίστ σε 27 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι γνωστός από το άκρως επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελλάδα από τον Ολυμπιακό, όπου είχε 94 τέρματα και 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο, αλλά και το Conference League. Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, μιλάμε για τις δύο μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις κατηγορίας που αναβαθμίζει σημαντικά το ρόστερ της Μαρκό. Για και μιλάμε όμως για αναβαθμίσεις, αυτό που αναβαθμίζεται τις τελευταίες ημέρες με τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται και από τις δύο πλευρές, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν, είναι οι τιμές στα καύσιμα. Χθες είχαμε ακόμη μία άνοδο περίπου 4% στον απόϊχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων, με το Brent να φτάνει τα $94.23 ανά βαρέλι. Έτσι λοιπόν, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι διατεθειμένες να διαπραγματευθούν το τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, η Τεχεράνη φαίνεται να μην αντιμετωπίζει σοβαρά τις συνομιλίες, όπως δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι δηλώσεις έγιναν αυτές ενώ η σύγκρουση διευρύνεται και προκαλεί σοβαρές αναταράξεις σε δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, τα στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ Ελ Μαμπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια δίωδος εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο σημείο τριβής στις συνομιλίες των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει το δικαίωμα ελέγχου της περιοχής. Όπως προειδοποίησε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο για τη διεθνή ναυσιπλοεία, το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα βέβαια είναι γνωστό ότι οι υπόλοιπες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, προσπαθούν να αυξήσουν τις εξαγωγές μέσω άλλων οδών, μέσω αγωγών, που διαμορφώνουν για να μπορέσουν να μην περνάνε από το Ορμούζ, να περνάει ένα μέρος της παραγωγής μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Εκεί γι' αυτό τώρα υπάρχει αυτή η αναταραχή με την δίωδο που σας είπα προηγουμένως. Είναι εναλλακτικές οδοί εξαγωγής που θέλουν να μπλοκαριστούν από τους Χούθη και από άλλους, που είναι σύμμαχοι των Ιρανών, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τον Τραμπ όσο μπορούν περισσότερο εν ώψη των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών. Εάν όμως, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ο μέσος πολιτικός, ο μέσος πρόεδρος, Αμερικανός πρόεδρος από τους προηγούμενους πρόεδρους που είχαμε, υπάρχει προβληματισμός ευρύτερα στους διεθνείς αναλυτές τι μπορεί να ακολουθήσει. Αν δηλαδή μπορούμε να πάμε σε μια ολοκληρωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να ακολουθήσει κάποιο άλλο δρόμο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, καθώς η ελπίδα των διεθνών αναλυτών είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα δούμε αν θα επικρατήσουν αυτοί που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις πιο εξελιγμένες, είτε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων προβληματίζει και την ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χθες ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχει ένα δυσμενές τοπίο διεθνώς. Η αγορά του αργού, που είχε πέσει στα $71 το βαρέλι, ξεπέρασε τα 90. Επιπλέον υπήρξαν καταστροφές σε δηληστήρια στον Περσικό κόλπο και στη Ρωσία, η οποία απαγόρευσε τις εξαγωγές δίζελ με αποτέλεσμα να ανεβούν και οι διεθνείς τιμές των προϊόντων. Παρακολουθούμε, είπε ο κ. Χατζηδάκης, καθημερινά την κατάσταση. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Από την αρχή του χρόνου έχουν δοθεί €800 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν ακόμη €200 εκατομμύρια. Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι μεσολάβησε πρωτοβουλία των δηληστηρίων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αν δεν είχε υπάρξει αυτή η κίνηση, η βενζίνη θα ήταν σήμερα 10 λεπτά ακριβότερη και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης 5 λεπτά. Είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει ένα κοινωνικό μέρισμα που δημιουργείται αφενός για την ανάπτυξη της οικονομίας, που είναι ταχύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου για την από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Τώρα, ο κ. Χατζηδάκης ρωτήθηκε και για άλλα θέματα. Είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι ήδη οι πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο φάνηκε ότι το νέο σύστημα ευνοεί τους πραγματικούς παραγωγούς. Τα χρήματα που μοιράζονται είναι τα ίδια, όμως η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ διανέμονται δίκαια υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ημερών, της πολιτικής αντιπαράθεσης που υπάρχει για τις εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών, Είπε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το Πασόκ έχει υιοθετήσει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς δεν είναι εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς ούτε μεταξύ τους. Άρα εμείς, όχι από αλαζονία, αλλά με την απλή λογική, λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση, τονίζει ο κύριος Χατζηδάκης, επειδή η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα είναι πρώτο κόμμα, χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Οι δημοσκοπήσεις μάλλον ολοκληρώθηκαν με τη χθεσινή της interview, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα μόλις αρχίσουν ξανά οι δημοσκοπήσεις, εκεί μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού, προς το τέλος Αυγούστου. Σήμερα πάντως, μια και μιλάμε για τις εξελίξεις, θα έχουμε τα εγκαίνια στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού, είναι τα επίσημα εγκαίνια. Η τελετή έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 7 το απόγευμα στους σταθμούς εξυπηρέτησης των αυτοκινητιστών στο Αγιώφυλλο. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, θα μειωθούν σημαντικά ο χρόνος που χρειάζεται ένας οδηγός για να φύγει από την Αθήνα και να φτάσει στα Γρεβενά, να φτάσει στην Κοζάνη, να φτάσει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Είναι σημαντικό, θα βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς για πάρα πολλά χρόνια αυτές τις περιοχές θεωρούσαν ότι ήταν αποκομμένες από τις υπόλοιπες περιοχές, τουλάχιστον τουριστικά. Βέβαια, το θέμα είναι κατά πόσο αυτές οι περιοχές θα μπορέσουν τώρα να πάρουν τη σκυτάλη και να αναπτυχθούν τουριστικά, όπως για παράδειγμα έχει αναπτυχθεί τουριστικά πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, η Καλαμπάκα. Θεωρούν σε αυτές τις περιοχές ότι, ξεπερνώντας τον εφιάλτη που άφησε πίσω του ο Ντάνιελ, κατέστρεψε πάρα πολλές από τις οδικές υποδομές, από τις γέφυρες. Τώρα λοιπόν, με την ολοκλήρωση της Ε65, θεωρούν ότι τουλάχιστον εκεί αυτές οι περιοχές θα αναπτυχθούν, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οικονομικά και τουριστικά.

Μια εντυπωσιακή ιστορία μας έρχεται με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λέγαμε χθες για την επιτυχία της ταινίας που υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που βεβαίως έχει πέσει τώρα θύμα κάποιων πονηρών, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν χρήματα καθώς δεν υπάρχουν θέσεις για αρκετές ημέρες. Έτσι, στη Νέα Υόρκη υπάρχουν τιμές που ξεπερνούν τα $1,000 ανά θέση. Υπάρχουν ένας πολιτής στο eBay πουλάει δύο εισιτήρια στα $999 για ένα ζευγάρι και υπάρχουν και άλλες εξαγγελίες για 6 προνομιακές θέσεις με $998 για 3 θέσεις στις πίσω σειρές. Μάλιστα υπάρχει και ένας ακόμη πιο θρασής μεταπολιτής, ο οποίος ζητούσε $7,000 για 5 εισιτήρια για μια προβολή τον Αύγουστο, χωρίς μέχρι τώρα να έχει καταφέρει να βρει κάποιον ενδιαφερόμενο. Υπάρχουν αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες που προβάλλουν σε σύγχρονη, με πολύ σύγχρονα μέσα, με μοναδικές, έτσι, μια μοναδική εμπειρία θέασης. Το εκμεταλλεύονται αυτό κάποιοι και προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα. Μάλιστα υπάρχει και μια αγγελία στην Καλιφόρνια για $1,400 και μάλιστα σε μια προβολή που δεν θα είχε καν υπότιλους, που ένα συμβιβασμό που, όπως λένε κάποιοι, είναι πρόθυμοι να τον αποδεχτούν, καθώς προσπαθούν να ταξιδέψουν σε άλλες περιοχές με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα, για να δουν την ταινία. Έχει ζήτηση ταινία άνευ προηγουμένου και είναι χαρακτηριστικό, θα θυμηθούν τώρα οι παλιοί, κάποτε συνέβαιναν και στην Αθήνα αυτά, προβολές από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Υπάρχουν συνεχόμενες προβολές, παρόλα αυτά τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί μέχρι τις 19 Αυγούστου, που ήταν η πιο μακρινή ημερομηνία στην οποία υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Άρα στην Αμερική αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς η ταινία Οδύσσια του Νόλαν. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται και η υπόλοιπη επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των εφημερίδων. Η Καθημερινή, παράθυρα διαφθορά στο σύστημα ή άδειες, τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία της Ρόδου. Στα συντριβάνια με βεβεντάλεις σε σειρμούς. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4. Και State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι μια απάντηση αυτή του State Department προς την Τουρκία και μια απάντηση όμως και στους εδώ όσους έλεγαν, είχαν βγάλει την απόφαση ότι ο κύριος Ερντογάν είχε κερδίσει τα F-35 στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο, κάθε πολίτης θα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφώς στο πάγιο το λογαριασμό ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν ένα πάγιο 5 ευρώ, υπήρχαν άλλοι που είχαν 10 ευρώ, άλλοι 12, 15 και στο τέλος, ενώ η τιμή της κιλοβατόρας φαίνονταν συμφέρουσα στο ένα τιμολόγιο, τελικά λόγω του παγίου ήταν πιο συμφέρον άλλο τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να έχει σαφή εικόνα, καθαρή, ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο πληρώνει και τι. Πάμε στα νέα. Ζούμε περισσότερα αλλά όχι τόσο υγιείς, τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις κυρίας, ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά, νέα γενιά διεκδικήσεων εν ώψη της τροπολογίας που ψηφίστηκε, μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλεί. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, τους Τριαντόπουλο Αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. Από 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τον ΟΠΚΕΠΕ. State Department απαγόρευσε ξανά στην Τουρκία για τα F-35, Μαξίμου διαγράφουν το Σαμαρά και μετεκλογικά. Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή, μιλάνε στα νέα οι τελευταίοι συνεργάτες της. Ο Τραμπ θέλει τον Ιφαντίνο στον ΟΗΕ για επικεφαλής, ενώ απειλεί το Ιράν και ανάβει πράσινο στο Ριάδ για πυρηνική ενέργεια. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν, τα σκληρά διδάγματα και ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος. Πάμε στην απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεση επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Λοιπόν, πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα, προαναγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Από σύνθεση, τα βρόντιξε και ο Φάμερος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα.
Μεριλίντα ένωσε λαό και κολονάκι, τα δύσκολα χρόνια, η μεγάλη επιτυχία και η πολυκύμαντη ζωή της. Άλλη μια πρόκληση, αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. State Department ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Άντι Μπέρναμ, στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε-65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Ελεύθερος Τύπος. Τα 6 ΣΟΕΣ για την επιστροφή ενοικίου, αναλυτικός οδηγός για τους ενοικιαστές. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, τα κουβαλάμε πάντα τον πόνο για την την απώλεια. Ψηφίστηκε ο νόμος εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου, τέλος στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία. Τι κρύβει το πυρηνικό οχυρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ. Και όχι από State Department στα F-35 στην Τουρκία, ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις, η Μέρι Λίντα, η μουσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Εφημερίδα των Συντακτών. Τα φαντάσματα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Κόντρα. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι, δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης, τα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Δημοκρατία, εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο, είναι η αιστεία. Απαγορεύονται εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ρίζοσπαστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, η κλίμακα αξιολόγηση για ιδιώτες και επιχειρήσεις, βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Δεν έχει τέλος η πολιτική ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτοποιήθηκε χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και ο πρώην πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ με βίντεο στα social media γνωστοποίησε την ανεξαρτοποίησή του. Στη δήλωσή του, ο κ. Φάμελος μίλησε για αδιέξοδο και σημειώνει ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς και, όπως προσθέτει, δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση που δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να αλλάξει κυβέρνηση. Τώρα, στη συνέχεια είχαμε ένα πόλεμο διαρροών και ανακοινώσεων. Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι το αδιέξοδο το είχε δημιουργήσει ο κύριος Φάμελος και το αδιέξοδο ήταν ο ίδιος ο Σωκράτης ο Φάμελος, με την απόφαση που είχε πάρει τις προηγούμενες εβδομάδες και είχε οδηγήσει το κόμμα σε αυτή την κατάσταση. Απάντηση υπήρξε και από κύκλους του κυρίου Φάμελου, ο οποίος έλεγε ότι η σημερινή ηγεσία δεν ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις των ψηφοφόρων του κόμματος και την ενότητα την εξασφαλίζει μόνο ο πρώην αρχηγός του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Λοιπόν, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος πριν μόλις 13 ημέρες παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν για την πρόταση συμπόρευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το περασμένο Σαββάτο ανακηρύχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει μάλλον, η κυρία Ρένα Δούρου, ενώ ο γραμματέας του κόμματος ο κύριος Νίκος Παπάς και επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής ο κύριος Παύλος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος φάνηκε στην τελευταία δημοσκόπηση της ίντερβιου ότι διαθέτει αυτή τη στιγμή περισσότερες επιρροές στο κόμμα ή τουλάχιστον στους ψηφοφόρους και στα στελέχη που έχουν απομείνει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι χθες είχαμε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, ο οποίος, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε μια δήλωση ότι στην αντιπολίτευση στάζουν τα πάντα. Ίσως το ξέρουν αυτό γιατί δεν κερδίζουν εκλογές. Είχαμε δηλαδή μια καταμέτωπο επίθεση του Πρωθυπουργού προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είπε ότι βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 2009, το 2010, 2011, 2014 και 2015. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Και μάλλον το κάνουν βέβαια με τη βεβαιότητα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκ του ασφαλούς, επειδή οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τσάμπα είναι, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας έτσι τον τόνο, τους υψηλούς τόνους που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά τις διακοπές, ξεκινώντας ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Ακολουθεί η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 12η συνεχόμενη νύχτα, κυρίως στις νότιες επαρχίες και σε σημαντικά λιμάνια. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότο, στόχο αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ κοντά στο στενό του Ορμούς, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε η εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε Ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντιοφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι επιτέθηκαν σε 2 σαουδοαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στη Γάλλη, μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκό Δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και sport. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ισουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlequin. Τα θρηλυκά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

Αχ, καλημέρα σας, καλημέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 23. Θα σας πω μια ιστορία μετά για το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δρόσεις, όμορφα, τι όμορφα, χαιρόμαστε εδώ, χοροπηδάμε, αγκαλιαζόμασταν με τη Μαρία Παπακυρίτση. Γιατί όταν βγαίνεις από το αυτοκίνητο, το πρωί που μπαίνεις στο αυτοκίνητο, δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Κάνεις τη διαδρομή και με το που φτάνεις και βγαίνεις εδώ, στο προάβλιο, ας πούμε, τη ΕΡΤ φτάνεις. Λες, παιδί μου, τι έγινε, πού είμαι, στον παράδεισο? Χαίρεσαι που πας για δουλειά? Περίεργα πράγματα, δεν είναι?

Και μην φανταστείτε, 3 βαθμούς διαφορά έχει σε σχέση με χτες, σήμερα το πρωί, έτσι εδώ. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική αίσθηση. Η Μαρία Παπακυρίτση, όπως καταλάβατε, είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτ στο μικρόφωνο. 2 οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Viber, Earth News, κενό Radio, έτσι μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Facebook, μέσω του Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχετε αρχίσει και αραιώνετε σιγά σιγά, βλέπω. Τι έγινε, φεύγουμε σιγά σιγά διακοπούλες, καλά κάνουμε.

Σήμερα λοιπόν που είναι Πέμπτη και έχει 23 ο Ιούλιος, θέλω να πω χρόνια πολλά στον Ιζεκίλ, την Πελαγή. Η Πελαγία, γιορτάζει Πελαγία σήμερα, και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά να τους χαιρόμαστε. Κρατάω μόνο σήμερα, από το σαν σήμερα, ότι εντάξει, το κίνημα των Ρασταφάρι, που ευδοκιμεί στην Τζαμαϊκά, τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας, Χάιλε Σελασιέ, τον οποίο θεωρεί και πνευματικό ηγέτη της, και ότι είναι ημέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Τζαμαϊκά, τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας, Χάιλε Σελασιέ, τον οποίο θεωρεί και πνευματικό ηγέτη της, και ότι είναι ημέρα παγωτού βανίλια στις

Λασκάρις χωρίς γλουτένι και με στέβια. Θα μπορούσε να υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, παγωτό. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησαμε την εκπομπή γράφτηκε ως εξής. Το μακρινό 1977 κάθονται και πίνουν μια μπύρα, δεν ξέρω τι άλλο, ο David Bowie με τον Iggy Pop. Και του λέει ρε εσύ David, του λέει ο Iggy Pop, φίλε μου, θυμάσαι αυτή την ωραία τη φιλενάδα που είχα, είπε ο Iggy Pop, που ήταν και ωραίο παιδί και αυτός και ο Σταλιάτα του πολύ ωραίος. Λοιπόν, θυμάσαι την Βιετναμέζα που τα είχα, την Κουέλαν, τη θυμάμαι ρε εσύ, του λέει ρε Iggy. Του λέει μπορεί να μου γράψει ένα τραγούδι για τη Βιετναμέζα και έγραψε το Little China Girl, βέβαια δεν έκανε ρήμα το Little Vietnamese Girl. Δεν πήγαινε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, του γράφει αυτό το τραγούδι. Το τραγουδάει πρώτος ο Iggy Pop αυτό το τραγούδι, για την αγάπη αυτή που είχε για το ρομάντσο του. Δεν κάνει τίποτα όμως και φοβερό. Και το ξαναβγάζει ο David το 1983 και σπάει τα ταμεία. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then. Αυτή είναι η φίλη μου η Φλόρενς, που δεν είπε το τραγούδι στη συναυλία από το αγαπημένο μου, αλλά δεν έχει σημασία και αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν το είπε το αγαπημένο μου τραγούδι και στραφορήθηκα. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση στη συναυλία αυτή που πήγα. Ξεκινάω λίγο ανορθόδοξα σήμερα, αλλά θα τα πούμε όλα. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα νέα παιδιά που τους εμπνέει ένας καλλιτέχνης τόσο πολύ που θέλουν να του μοιάσουν. Και παλιά το κάναμε, ας πούμε, ντυνόμασταν μαντώνες. Χριστέ μου, τι θυμήθηκα τώρα. Ντυνόμασταν, ξέρω εγώ, Whitney Houston. Ντυνόμασταν, πώς τη λέγανε την άλλη, ρε παιδί μου. Τη Γερμανίδα. Τέλος πάντων. Βάζαμε εκεί τις βάτες. Τη άντρα, μπράβο, βάζαμε τις βάτες, ευχαριστώ. Κρεπάραμε το μαλλί και γινόταν χαμός, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν και με τη Φλόρενς. Τώρα, έχουμε και λέμε. Σας είπα ποιος γιορτάζει σήμερα. Σας είπα ότι είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζει η Σουηδία σήμερα. Η προστάτηδά της είναι η Αγία Βρυγίδη. Και ο Άγιος Λιβόρος είναι προστάτης από τους κολικούς στον Πυρετό και τις πέτρες στη Χολή. Πας, ανάβεις ένα κερί, πέφτει πέτρα. Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα μέχρι στιγμής του καλοκαιριού και του χρόνου, χτύπησαν 43,5 βαθμούς στο Λευκοχώρι της Φθιώτιδας και είναι οι νικητές για τη χθεσινή ημέρα, 42 η Σπάρτη, 41,4 βαθμούς ο κάμπος της Αμφίκλειας, 41,3 έπιασε στο Μιστρά της Λακωνίας. Άντε τώρα να είσαι στο Μιστρά, γιατί πρέπει να πας να δεις εκεί, είναι υπέροχα στο Κάστρο Αστροπολιτεία και όλα αυτά. Να πας εκεί, να έχεις πάει διακοπές και να πεις, μόνο να κλείσουμε να μια ξενάγηση για την Τετάρτη στο Μιστρά. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι το κάνανε αυτό χθες πρέπει να ήταν μετά με ορούς, ας πούμε, από τη ζέστη. Τέλος πάντων, 41,3 στα Ψαχνά της Εύβοιας, που είναι η Χαρά Ψαθά από εκεί και με, πώς το λένε, πω ζέστα. Στις Αιγαίες Αιγίου 41,1, το ίδιο και στον Αλικιανό Χανίων και η Λιβαδιά ετοιμημένη τερμάτισε 8η με 41,1 βαθμούς. Και θα παίξω και 5 νούμερα του Τζόκερ, γιατί εμφανίζεται η Χαρά η Ψαθά που λέτε τώρα εδώ στο τζάμι του στούντιο και τις επαναλαμβάνω ότι είστε πέμπτη σε θερμοκρασίες υψηλές, 41,3 τα Ψαχνά, στην πρώτη πεντάδα της Ελλάδος. Λοιπόν, ο καύσωνας μας αφήνει, όπως σας είπα, αυτό θα το καταλάβετε σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα. Θα έχει λίγη συννεφιά, μπορεί να βρέξει κιόλα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. 4-5 μποφοράκια θα έχει ανέμου, στο πολύ 6. Όχι, Σάντρα. Καλημέρα, Σάντρα. Τρελαθείτε, πενιντάριδες.

Θερμοκρασία είναι αισθητή η πτώση της, δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς τοπικά και σας λέω τα εξής. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 18 με 31, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 18 με 35, στην Ήπειρο 19 με 33, στα κεντρικά Ηπειρωτικά 19 με 36, στην Πελοπόννησο 19 με 34, στην Κρήτη 22 με 37, στα Επτάνησα 23 με 32, στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 24 με 32, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου που 24 μέχρι 33. Πείτε μου ένα μέρος που πέρασε στους 37. Πουθενά δεν θα περάσει. Λοιπόν, δικαιώνομαι. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι ελαφρύ, 3 με 4 μποφόρ. Το απόγευμα όμως θα πέσει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, 23 με 35 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη, 2 με 3 μποφόρ και τοπικά 4, θερμοκρασία από 22 έως 36 ζωάρα.

όταν κορυφώνεται το synth, το σύνθι που λέγαμε τότε, κάναμε όλοι ότι παίζαμε synthesizer. Την είδα πρόσφατα και τρόμαξε να την γνωρίσω. Πέρασαν τα χρόνια της άντρα, όχι δεν είδα στον δρόμο, σε μια εμφάνιση που έκανε σε ένα γερμανικό κανάλι. Λοιπόν, η Κυριακή μας λέει καλημέρα, 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Χθες όταν έβγαινες από το σπίτι, λες και έμπαινε σε φούρνο. Υπέροχη καλημέρα, Κυριακή μου. Τα ίδια και εγώ και στο σπίτι που μπήκα, σαν να μπήκα σε φούρνο ήταν χθες. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Νίκο από την πιάτσα των Ταξί της Καστοριάς. Και λέει Φωτεινή, όπως με τον Prince και το Nothing Compares to You, όταν το τραγούδισε η Sinead O'Connor, σεισμός έγινε. Το συγχάθηκαμε να τα ακούμε.

Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει Σολομών με 20 βαθμούς. Τα βλέπεις? Έπεσε ένα βαθμό η θερμοκρασία. Καλημέρα στη Μόρφο. Μία ώρα νωρίτερα στη δουλειά από σήμερα. Χάνουμε το γλυκοχάραμα. Τι να κάνουμε, βρε Μόρφο μου, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, μην στενοχωριέσαι. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας. 26 βαθμοί. Λέει Σάντρα, τι μας θύμισες. Το μαράκι μου εδώ, το κορίτσι. Η κοπέλα μου. Ορίστε, ο Νίκος τώρα. Είναι, είσαστε όλοι της κλάσης μου, λοιπόν προσέξτε. Ο Νικόλας, καλημέρα, πού να πάμε ακόμα, στη βεράντα στα Πατήσια είμαι. Νικόλας, τρέλανε μας, χορεύω μόνος μου στη βεράντα, αρεσάντρα. Τζόβενα όλοι, λοιπόν είμαστε. 16 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ω, 16, ωραίο, λέει ο Απόστολος. Αυτή είναι ωραία δροσιά, παιδιά. Πολύ ωραία δροσιά. Λοιπόν, επιτέλους δρόσησε, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι. 24 βαθμούς, το Λουτράκι βράζει, παιδιά. Τον έχει ζέστη. Πω, πω, πω, πω. Keep me hanging on. Keep wild. Εντάξει, αυτές οι τελευταίες δύο εκπομπές, πριν σαλπάρω κι εγώ, θα το κάψουμε, το καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 776 π.Χ. τι λέτε τι έγινε στην αρχαία Ολυμπία? Άρχισαν, που δεν ήταν αρχαία τότε, ήταν η Ολυμπία. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Βέβαια, δεν υπάρχουν πλάνα, μην ψάξετε. Λέω, το λέω στους συναδέλφους. Γιατί υπήρχε μία συνάδελφος που έψαχνε πλάνα για να δει ένα βίντεο από την άλωση της πόλης. Λέω ότι θυμήθηκα κι εγώ. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Το 1912 ο Ραλφ Φον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. Το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 1974 πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με την συμμετοχή και πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο αείμνηστος Γλάφκος Κληρίδης. Θα πω για τα γενέθλια και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε μια θλιβερή επέτειο που έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέιμοντ Τσάντλερ το 1888, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe. Το 1920 η σπουδαία, η τεράστια η Αμάλια Ροντρίγκες που τραγούδησε τα Φάντο, τα πορτογαλικά, δηλαδή παραδοσιακή μουσική, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Συγκλονιστική φωνή, συγκλονιστική. Άλλος ένας ημίθεος, να τον πω, γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του πολλά, ο Νίκος Γκάλης το 1957. Χάσαμε σαν σήμερα την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996. Το 2011 την Amy Winehouse, η οποία είχε πάρα πολλά να δώσει, δυστυχώς. Αλλά τη χάσαμε πάρα πολύ νωρίς, ήταν μόνο 27 ετών όταν πέθανε. Και το 2018 τη Χρύσα Σπηλιώτη, την Ελληνίδα ηθοποιό και συγγραφέα. Στέκομαι στη Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία ήταν σύμφωνα με τους συναδέλφους μια πολύ καλή συνάδελφος, μια σπουδαία ηθοποιός, ένας άνθρωπος με φοβερό ήθος. Ήταν το ένα από τα 104 θύματα της φωτιάς στο Μάτι. Και ενώ συνεχίζει η Μαρία Παπακυρίτση να με κάνει μια αναδρομή στη δεκαετία του 80... Το οποίο βλέπω ότι σας έχει ξεσηκώσει. Βλέπω τη Μαντώ που στέλνει μήνυμα κομματάρες. Ο κύριος Δημήτρης έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα. Δεν μπορώ να το ακούσω. Δεν είναι εύκολο αυτό. Ο Τριαντάφυλλος λέει: έχει πεθάνει η Kim Wilde. Πέθανε. Κάτι πρέπει να το ψάξω.

Πόλη, ζει η κοπέλα, για όνομα του Θεού. 65 χρονών είναι. Μια χαρά κοπέλα είναι, τη βλέπω εδώ πέρα. Κοπελάρα. Και έχει και συναυλίες, παιδιά. Στις 26 Αυγούστου στη Βρετανία, στο Χέρφορντ. Στις 25 Σεπτεμβρίου στο Blackpool. Και έχει δύο, διπλή συναυλία στο Blackpool, βλέπω. Έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Τι κάνει, λέει, και απογευματινή συναυλία. Έχει γονατίσει το σύμπαν η Παπακυρίτση με αυτά που κάνει, διότι στέλνει Κυριακή, έλα βρε Κατερίνα, μας πάτε στα νιάτα μας. Με τις... Ποια νιάτα, νέοι δεν είμαστε ακόμα Κυριακή, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά. Η Φωτεινή λέει, η αγαπημένη μου κυρία Σοφία έζησε τα γεγονότα με τον Άσερ, γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας. Καλημέρα και στο Θοδωράκι, 20 βαθμοί στην Ελασσόνα, κολλημένο, 20-22 εκεί πάει. Με κάνετε να κατεβάσω την δισκομπάλα από το πατάρι πρωινιάτικα.

Η αναδρομή στα 80's θα κλείσει από ό,τι βλέπω έτσι με... Δεν θα πω το κομμάτι, θα το δείτε. Θα μιλήσουμε για την επέτειο αυτή τη θλιβερία, αλλά αφού έρθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έχει πάει και 27 και 28 η ώρα και έχετε και καλή διάθεση. Μας θα χαλάσω τώρα από το... Τα βλέπετε, έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Νέο κύμα επιθέσεων για 12η νύχτα κλιμάκωση και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, στην περιοχή των Γρεβενών, θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σύμφωνα με το πολιτικό. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, με Ρόμπι Ουίλιαμς μπήκαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Νομίζω ότι κερδίζει σήμερα το πρωί ο Γιάννης από το Μέτσοβο που έχει 12 βαθμούς. Ωραία, ωραία πράγματα. Εγώ φόραγα και ένα φουτεράκι, σας το λέω καθαρά αυτό το πράγμα.

άνθρωπος που πηγαίνει στη δουλειά χορεύοντας. Και εμείς ακούμε τώρα τον Ρόμπι Ουίλιαμς. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από την Καλαμάτα, από Αρφαρά Μεσσηνίας, 22 βαθμοί. Του αρέσει πολύ η μουσική του Κωνσταντίνου. Το Ιράκι μας είναι και βάζουμε και εμείς πινελίτσες, ας πούμε. Καταλάβατε. Βλέπω τέτοια πόρωση με τη μουσική. Ας πούμε, η Ειρήνη έχει στείλει το εξής μήνυμα. Καλημέρα Κατερίνα, δώσε. Καλημέρα στον αγαπημένο Βαγγέλη στις Σέρες. Λέει, εμείς θα μείνουμε στις Σέρες. Στα Σέρες θα μείνετε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα για διακοπές, γιατί ο Δημήτρης μας κάνει ένα μεταπτυχιακό και δεν βγαίνουμε οικονομικά, αλλά έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, να έχουμε κι εμείς όμως. Βαγγελάκο μου, πρέπει ένα διημεράκι, κάτι τριημεράκι να το κάνετε. Ήταν λοιπόν 23 Ιουλίου του 2018 και ασχολούμασταν όλοι με μία φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά, θυμάμαι, στην Κινέτα. Είχε γίνει χαμός, ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά, είχαν σταλεί και ένα αέρια μέσα εκεί και ο κόσμος ήταν ανάστατος στην περιοχή. Είναι και εποχή που όλοι βρίσκονται στα εξοχικά τους και περνάνε τις διακοπές τους. Και κάποια στιγμή, και ενώ φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση στην Κινέτα, υπό μερικό έλεγχο η κατάσταση, θυμάμαι ότι έφυγα κι εγώ πια από τη δουλειά και άρχισα να πηγαίνω προς το σπίτι. Μας είχαν πει για μια φωτιά που μπορεί να είχε ξεσπάσει πάνω ψηλά στην Πεντέλη. Η πρώτη σκέψη που έκανα τότε ήταν ότι, παρότι φυσούσε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα, η πρώτη σκέψη που έκανα εγώ τότε ήταν ότι θυμόμουν τη δημοτική αρχή που ήταν τότε και λέω, εντάξει, θα τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, είναι οργανωμένοι οι άνθρωποι εκεί και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι θα τη θέσουν υπό έλεγχο. Δυστυχώς διαψεύστηκα με τον πιο τραγικό τρόπο, διότι ζήσαμε εκείνη τη μέρα μια εθνική τραγωδία η οποία μας ακολουθεί, όχι εμάς τόσο τους υπόλοιπους, όσο τις οικογένειες των θυμάτων, τα θύματα βέβαια τα ίδια, τις οικογένειές τους. ...104 νεκροί από τη φωτιά στο μάτι, 57 εγκαυματίες. Μέσα σε λίγα λεπτά ο νέος Βουτζάς, το μάτι και το κόκκινο λιμανάκι έγιναν τόποι καταστροφής και τραγωδίας. Δεν θα ξεχάσω το πρωί της επόμενης ημέρας που είχαν πάει οι συνάδελφοι στη επιτόπου για να καλύψουν το γεγονός, που ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο καθόταν έξω από το καμένο σπίτι τους με ένα τραπεζάκι και δύο καρέκλες. Καθόντουσαν που λέτε εκεί έξω από το, και πήγε ο συνάδελφος, οι συνάδελφος δεν θυμάμαι, και τους ρώτησε αν χρειάζονται κάτι, πώς είναι, τι θα κάνουν τώρα που καταστράφηκε το σπίτι τους, και του είπαν ότι σημασία έχει ότι σώθηκαν τα παιδιά μας, ότι δεν είχαν έρθει δηλαδή εδώ για διακοπές, και ότι εμείς πώς να βλέπουμε το μέλλον, εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας από την αρχή. Με φοβερή αξιοπρέπεια το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά δεν ξέρω, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά εκείνο το πρωί. Μπορεί να ήταν και η φόρτιση όλων των προηγούμενων ωρών. Δημήτρη μου, θα προσπαθήσω να το ακούσω μετά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Με ακούει από το 2007. Πέρασαν τόσα χρόνια.
Τώρα βάζουμε και τραγούδια για την νεολαία, όπως καταλάβατε. Έτσι. Μην νιώσει και η Λουίζα κάπως. Η οποία ήξερε τη Σάντρα και με εξέπληξε. Ευχάριστα. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα γιατί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία για ακόμα μια φορά σε όλα τα παιδιά, ό,τι και αν έχουν αποφασίσει να κάνουν.

Τώρα, για να επιστρέψω στα του καιρού, θέλω να πω το εξής πράγμα. Παρότι έχει δροσίσει και είναι καλύτερα σήμερα και δεν είναι αυτό το πράγμα που ζήσαμε χτες και προχτές, θέλω να σας πω, να επισημάνω το εξής, ότι είναι πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία 4, δεν είναι απλό πράγμα. Σε Αττική, σε Εύβοια και σε Ρόδο. Αυτό δείχνει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή, οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό, σε κατάσταση επιφυλακής. Και γι' αυτό δεν ξεθαρεύουμε, λέμε άπέρας ο καύσωνας, ας τρίψω λίγο με το τριβείο έξω στην αυτή, ας κόψω, δεν ξέρω εγώ, ξύλα και ας πεταχτούν σπιλθύρες, ας ανάψω να ψήσω κάτι, να ψήσω κάνα κοψιδάκι, όχι, τα κοψιδάκια μέσα. Εγώ δεν είπα να μη φάτε, για όνομα του Θεού.

Αργά χθες το βράδυ είχαμε εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, καθώς συνελήφθη ένας 28χρονος από την Αίγυπτο, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος ομολόγησε κιόλας την πράξη του. Η αλήθεια είναι ότι οι αστυνομικοί μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και μάλιστα σε βάρος του κρεμούσε από το 24 κένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Στον Άγιο Νικόλαο τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου. Είχε βοηθήσει και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που ήταν ο αείμνηστος ποινικολόγος να κρατάει ένα χαρτοφύλακα και να κινείται επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και συνέχεια να μπαίνει σε μια πολυκατοικία. Είχαν μπει μαζί στο κτίριο, δεν είχαν βρεθεί και ίχνη παραβίαση, το θυμάστε.

Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Κρήτη. Ευχαριστεί πάρα πολύ, του αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Ακούει Act News Radio 105,8. 28 βαθμοί στο Ηράκλειο. Αχ.

Έχει πολλά αστυνομικά αυτό το διάστημα, πολλά αστυνομικά. Είναι ας πούμε μια υπόθεση με μια Κινέζα που αγνοείται εδώ στη χώρα μας. Και τη ζούσε εδώ δηλαδή η γυναίκα και εντοπίστηκε το κινητό της, από τη Λούτσα εξαφανίστηκε και πριν από 2 μήνες και εντοπίστηκε το κινητό της και σιγά σιγά οι αρχές προσπαθούν να λύσουν ας πούμε αυτό το γρίφο, αυτό το κουβάρι.

Λοιπόν, η χθεσινή ημέρα, εκτός από τον καύσωνα τον οποίο συζητούσαμε όλοι, σημαδεύτηκε με μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε χθες από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα ήταν ένα κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του ωραίου ελληνικού τραγουδιού, του μιας χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδησε τα πάντα η Μέρι Λίντα, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, η αιώνια σύντροφος έτσι, του Μανώλη Χιώτη. Σκεφτείτε ότι το ζευγάρι αυτό, σε αυτό το ζευγάρι αυτό υποκλήθηκε μέχρι και ο Τζίμι Χέντριξ, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Τον έχασε όμως πάρα πολύ νωρίς από σύντροφο. Έφυγε στα 49 του χρόνια ο Μανώλης Χιώτης. Είχε για μένα η Μέρι Λίντα μια γάργαρη, καθαρή φωνή. Τραγούδησε μεγάλους ποιητές, ανέδειξε με τη μοναδικότητα της φωνής της αριστουργήματα του πενταγράμμου. Τόσο εκείνη, όσο και ο Μανώλης Χιώτης που πρόσθεσε και τη μία παραπάνω χορδή στο μπουζούκι, έγραψαν ιστορία.

0: Λοιπόν, δεκαετία 60, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο πρίγκιπας Ρενιέ έχουν μια έντονη αντιπαράθεση για το μέλλον του Μονακό, είναι στα μαχαίρια. Ο Ωνάσης είχε αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Société des Bains des Mers, ήθελε να διατηρήσει το πρίγκιπάτο ως ένα αποκλειστικό προορισμό για την παγκόσμια έλιτ. Ο Ρενιέ ήθελε να ανοίξει το Μονακό σε περισσότερο κόσμο. Σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη διαμάχη, παίζουν ρόλο η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης. Τον Απρίλιο του 61, ο Ωνάσης προσκάλεσε το Ρενιέ και την Grace Kelly σε μια πολυτελή κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τη Χριστίνα, την πολυτελή θρυλική θαλαμιγό. Η οικοδέσποινα ήταν και η Μαρία Κάλλας. Τι να πεις τώρα για όλο αυτό το... για αυτά τα πρόσωπα, έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, περνάνε κάποιες μέρες, συζητάνε πάνω στο γιότ και τα λοιπά, και όταν φτάνει στον Πειραιά, τους λέει θα σας βγάλω έξω. Και πάνε στη σπηλιά του Παρασκευά στην Καστέλα. Εκεί εμφανίζονταν ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα. Ξαφνικά οι θαμώνες εκεί πήραν τα ουίσκια τους και τα λοιπά, βλέπουν ξαφνικά να μπαίνει ο Ωνάσης, η Grace Kelly και ο πρίγκιπας Ρενιέ στο τα μπουζούκια, μένουν με το στόμα ανοιχτό, οι καλλιτέχνες αλλάζουν λίγο το πρόγραμμα και τα λοιπά, αρχίζουν να εντυπωσιάζονται από το Χιώτη με τη δοξιοτεχνία του στο μπουζούκι, η Μέρι Λίντα, πολύ ωραία φωνή, υπέροχη παρουσία και τα λοιπά, η Grace Kelly κοιτάει με θαυμασμό, χειροκροτούσε, η Κάλλας είναι ενθουσιασμένη και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Ρενιέ υπέροχη, υπέροχος, χαλαρός, τρελαίνεται με όλο αυτό το πράγμα.
1: Θα χωρίσουμε σε λίγο. Φίλαμε, αγάπη μου, να φύγω.
0: Η Grace Kelly λέει ζήτησε να δει από κοντά το μπουζούκι του Χιώτη, που ήταν το τετράχορδο, ας πούμε, τότε, και του έδωσε και ένα αυτόγραφο το οποίο είχε κρατήσει ο Μανώλης Χιώτης και είχε να το λέει, αυτό το πράγμα ότι είχε αυτόγραφο με την Grace Kelly, και λένε ότι αυτή η βραδιά έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να χαλαρώσουν ο Νάσης με τον Ρενιέ και να λυθεί το ζήτημα.
2: News Radio 105,8.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και μαζί μας όπως κάθε μέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά εσύ?
0: Πολύ καλά.
3: Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό μας...
2: Πανελλαδικές.
3: Πανελλαδικές. Στις 11.
0: Γράψατε καλά.
3: Αριστέψαμε.
0: Ναι. Τα περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς. Αν και περισσότεροι ψιλοξέρουν πώς έχουν γράψει, αλλά θέλουν να δουν και ξέρουν και κυρίως και τις βάσεις. Δηλαδή, μιλάμε με μια βεβαιότητα. Έχω μιλήσει δηλαδή με πολλά παιδιά που έδωσαν φέτος πανελλήνιες και μου λένε εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν το έχω πιάσει γιατί έχει ανέβει αυτή η σχολή. Και λέω παιδιά, που το ξέρετε, που δεν έχουν βγει βάσει. Εντάξει, δεν ξέρω, μια βεβαιότητα φοβερή.
2: Ωραία ήταν, μαλλαδικές έχεις δώσει.
3: Ναι.
2: Δεν βγήκες κατευθείαν στο Κολούμπια. Εσύ με ποιο σύστημα ήσουνα?
3: Ήμουνα με το σύστημα, έδωσα το παλιό που δίναμε 6 μαθήματα.
2: Ναι, το παλιό είναι 4.
0: Δεν είναι παλιό αυτό.
3: Το πριν το παλιό.
0: Δεν είναι παλιό, αγάπη μου, σου πω εγώ για παλιό.
2: Στα Εκατερίνα το παλιό με 6 μαθήματα.
3: Δεν είναι το καινούργιο το τωρινό.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ εντυπωσιάζω.
2: Είναι το 6 μαθήματα.
3: 6 μαθήματα.
2: Εντάξει, καλά πήγες.
3: Πολύ καλά, πέρασα στην επιλογή που ήθελα.
2: Ναι.
3: Και είμαι σήμερα εδώ.
2: Μπράβο. Αυτή είναι η επιλογή που ήθελες. Δεν πήγε καλά το πράγμα.
0: Δεν ξέρεις ακόμα. Ναι. Είσαι μικρή, θα μάθεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα που έμαθα, επειδή δεν είχε τύχει να δώσει κάποιος δικός μου, σε φέτος ρωτούσα πάρα πολύ. Λέω, λέει, δεν έχω γράψει, λέει, σε ένα μάθημα. Λέω, κράτησε το να το δώσω του χρόνου. Λέει, δεν ισχύει πια αυτό.
2: Ναι, και στο πανεπιστήμιο, να σου πω, αυτό το απαγορεύεται η μεταφορά μεταφερομένου. Έχει ατονίσει λίγο, δηλαδή τελευταία 45 χρόνια, όχι πολύ. Δεν ισχύει πλέον. Και μετά, δηλαδή, δίνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θέλω να σε εισάγω σιγά-σιγά, ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Πάντως, τα παιδιά που φεύγουν τώρα, που είδα που συνδεόσαστε με τα λιμάνια και που φεύγουν για διακοπές κτλ., μπορούν πια. Εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε τότε. Δηλαδή, για να δούμε τις βάσεις. Καταρχήν, έχω διαβάσει βάσεις από το ραδιόφωνο. Γιατί όταν βγαίνανε οι βάσεις, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
2: Αυτό ομολογώ το θυμάμαι. Στην τηλεόραση το θυμάμαι.
3: Για πείτε μας εσείς.
0: Τα παλιά τα χρόνια τις λέγαμε από το ραδιόφωνο.
2: Εγώ είχα στείλει την αδερφή μου, τη μάνα μου, θυμάμαι ποιο, να πάει να το δει στο σχολείο.
3: Α, στο σχολείο, σε λίστα δηλαδή.
0: Ή πήγαινε στο σχολείο και κοίταζε, ή τις έβλεπε στην τηλεόραση, ή τις άκουγε στο ραδιόφωνο. Με το Διονύση έχουμε διαβάσει ώρες ολόκληρες.
2: Αλήθεια.
0: Βέβαια. Μία-μία τις βάσεις. Μία-μία τις βάσεις. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε έχουν πρόσβαση τα παιδιά από παντού τώρα, οπότε δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα.
2: Εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι.
2: Από, από την μάρα που θα είναι και όλα καλά θα περάσουν. Δηλαδή, είτε έχουν περάσει κάπου εκεί που θέλουν να διασκεδάσουν, είτε δεν έχουν περάσει. Οπότε πάλι διασκεδάσουν για να ξεχάσουν ότι δεν πέρασαν εκεί που θέλανε. Γιατί εντάξει, θα κάνουν κάτι άλλο.
3: Δεν τελειώνει και η ζωή επειδή μπορεί να περάσει και στη σχολή που θέλει.
2: Ναι, εγώ το είπα. Παιδιά, κοιτάξτε, όλοι μας περάσαμε εκεί που θέλαμε και είμαστε εδώ από τις 4 το πρωί στο κάθε μέρα. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα να κάνει στη ζωή. Στα παιδιά και άλλες επιλογές. Δεν ξέρω, Κατερίνα. Εσύ, δηλαδή, αν δεν είχες γίνει δημοσιογράφος, αν θα είχε φέρει αλλιώς η ζωή, τι θα είχες γίνει, πιστεύεις?
0: Εγώ αρχαιολόγος ήθελα να γίνω.
2: Ναι.
0: Και ηθοποιός.
3: Α, καλλιτεχνικό.
0: Ναι, ηθοποιός.
2: Έχεις καλλιτεχνική.
0: Αλλά νομίζω ότι το δημοσιογράφος έγινε από σπόντα εγώ.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί κάτσε, εσύ που έχεις περάσει.
0: Εγώ δεν είχα περάσει. Εγώ πήγα σε σχολή μετά δημοσιογραφίας. Αλλά πώς το λένε, πήγα σε σχολή γιατί.
2: Εάν το ήθελε.
0: Όχι, θα σου πω.
2: Επέρεγε απ' έξω και ήθελε.
0: Ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω, γιατί είχα κρατήσει ένα μάθημα.
2: Ναι.
0: Ένα μάθημα θα έδινα.
2: Ναι, ναι.
0: Και ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω και μου είπε η κολλητή μου τότε, η οποία τη άρεσε πάρα πολύ η δημοσιογραφία. Τώρα είναι ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη, δεν έχει σημασία.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και μου είπε, θα πάνε αυτό σε μια σχολή δημοσιογραφία. Θες να πάμε? Ναι, τη λέω, δεν πάμε. Ναι, πάμε. Δεν ήξερα τίποτα.
2: Κατά περνάει η ώρα.
0: Εγώ έγινα.
2: Ναι.
0: Εκείνη άλλαξε, έγινε ψυχολόγος.
2: Μάστε. Προκόψα το όμως και οι δύο. Είδες.
0: Αυτό το λέω, αυτό το φέρνω ως παράδειγμα και στα παιδιά και τους λέω ότι δεν είναι μονόπαντο το πράγμα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αποφασίζεις να κάνεις κάτι, θέλεις να κάνεις κάτι, λες θα κάνω αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποια στιγμή να στα φέρει αλλιώς, μια συγκυρία, κάτι, και να ανακαλύψεις κάτι στο οποίο μπορεί να είσαι καλός και να μην το ξέρεις. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που κάνουν τώρα που δίνουν κατευθύνσεις στα παιδιά του οι σχολές. Αλλά όσοι έχουν πάει φίλοι τα παιδιά τους στους ειδικούς αυτούς που είναι πραγματικά. Οι ειδικοί αυτοί δεν έχουν πει κάτι καινούριο, δεν έχουν βρει κάτι καινούριο στα παιδιά, ειδικά στα συνειδητοποιημένα και στους πολύ καλούς μαθητές. Αυτό που θέλουν να κάνουν, αυτό τους λένε. Αυτό τους βγαίνει, πώς να σου το πω δηλαδή.
3: Καλά, μπορείς στα 18, έχεις δίκιο Κατερίνα σε αυτό που λες, να μην έχεις καταλήξει.
0: Δηλαδή,
3: να θες ότι θέλω να κάνω αυτό, μετά στα 25, στα 30, στα 40 να πεις θέλω να κάνω κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό και αυτό.
2: Το σύστημα που έχουν
3: και να ξανασπουδάσεις και να ξαναπροσπαθήσεις και να ξαναδώσεις πανελλήνιες.
2: Αλλά μ' αρέσει το σύστημα που έχουν στην Αμερική. Μου το εξηγούσε τώρα τις προάλλες ο Αντώνης Καλκαβούρας, που θα έρθει σε λίγο μαζί μας για τα αθλητικά, γιατί είναι ο γιος του στην Αμερική, που ξεκινάς 18 και δεν μπαίνεις κατευθείαν να γίνεις γιατρός, δικηγόρος.
0: Ναι, ναι.
3: Gap year που λένε.
2: Όχι, έχεις το gap year, λες και το. Πώς το λέμε, κάποιες γενικές γνώσεις παίρνεις. Ένα πρώτο έτος που είναι preparatory, πώς το λέμε, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί πράγματι στα 18 πολλές φορές δεν έχει πήξει, παιδί μου, το μυαλό ακόμα, δεν έχει οριμάσει. Δηλαδή μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, παίρνεις κάποιες γενικές γνώσεις και μετά διαλέγεις στα 20 διαλέγεις. 21, κάτι τέτοιο, στα 20 νομίζω. Διαλέγεις μια κατεύθυνση και μετά ξεκινάς να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δηλώνω και τραγουδίστρια εσχάτως.
2: Ναι. Άρα έχεις πολλές.
0: Δεν το κάνω κουβαράς, γιατί και εγώ να μην το κάνω.
2: Θα μπορούσα να
0: αρέσει πάρα πολύ να τραγουδάω.
2: Καλό.
0: Βέβαια. Θα μπορούσα πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει.
0: Θα με ανακαλύψουν κάποια στιγμή, πού θα πάει.
2: Εύη, τι άλλο είχε στη ζωή σου, μονοπάτι, να διαλέξει, ή ήταν μονόπατα δημοσιογραφία?
3: Ναι, και αν δεν.
0: Γιατί βρε, παιδί μου, τι σε βρήκε.
2: Τι κακό σε βρήκε στη ζωή σου.
3: Και εδώ, αυτό που έλεγε και ο Κώστας, συμφωνώ, Κατερίνα, δεν ξέρω αν το άκουσε πριν, ότι Αθήνα-Θεσσαλονίκη κοντράρονται και εγώ ίσως έπρεπε Θεσσαλονίκη να προτιμήσω για φοιτητική ζωή.
0: Α, ναι, εντάξει, η Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι ανώτερη.
3: Άλλη ποιότητα φοιτητική ζωή.
0: Νομίζω η φοιτητική ζωή, όπου και να την κάνει, παιδιά, είναι υπέροχα. Δηλαδή.
2: Εντάξει, το Απιθύτα είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Είναι Θεσσαλονίκη. Είναι
0: εντάξει,
2: άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα, αλλά έχω ακούσει, ας πούμε, για φίλους που σπούδασαν στην Κομωτινή ή στην Ξάνθη ή στα Γιάννενα και μου λένε ότι περάσαμε.
3: Γενικά η περιφέρεια.
0: Μαγεία, μαγεία.
3: Για τους φοιτητές είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα πανεπιστήμια που υπάρχουν πάρα πολύ καλά και υπάρχει και μια ποιότητα ζωής που στην Αθήνα με τους γρήγορους ρυθμούς είναι δύσκολο να την έχεις αυτή την ποιότητα.
2: Λοιπόν, τέσσερις ώρες μείνανε. Καλή επιτυχία σε όλα τα
0: βέβαια,
2: παιδιά.
0: Βέβαια,
2: καλή,
0: βέβαια. Καλή επιτυχία μας.
2: Και σε ό,τι διαλέξουν να κάνουν.
0: Και καλές λοιπόν, διακοπές, να τους πούμε.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, την
0: είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και την Εύη και πώς το λένε, τι θα μας βάλεις τώρα, παιδί μου? Α, λίγο Elvis. Εντάξει, αυτό είναι για πιο παλιός. Δεν είναι δικά μας αυτά. Εντάξει, θα τα λέμε τώρα. Μην πούμε τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι, ορίστε, τα λέει η Κυριακή. Θα είχε γίνει τραγουδίστρια η Κατερίνα. Είδατε πώς με έχετε μάθει. Λοιπόν, έτσι πουλάς τα όνειρά σου για το τραγούδι, μου στέλνει η Μαριτίνα για αρχαιολογία. Έτσι είχα ξεκινήσει, λέω. Πώς είχα ξεκινήσει, ρε, η Μαριτίνα, λέω. Tomorrow. Ο Σταύρος λέει: παρελθόν στο 99 χωρίς ίντερνετ ακόμη. Έχω προλάβει την ανάγνωση των βάσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έκτακτη εκπομπή την νέα ημέρα και από κάτω να περνάνε οι σχολές με τη βάση δίπλα όπως συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Ναι, περνάγανε. Περνάγανε κρόουλ, όπως τα λέμε. Ο Σταύρος το Μαρούσι. Καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς, 26 βαθμοί και αέρας, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Ποθητή μας με τις υπέροχες εικόνες που μας στέλνει. Καλημέρα και στο Θωμά. Συμφωνώ για τη Θεσσαλονίκη, αλλά πιστεύω ότι τη φοιτητική ζωή την κάνουν οι παρέες. Μαζί σου. Now that you're near, the time is here. Θα μας πάει αυτό στις 7 ο Elvis απαλά και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότιο στόχο, αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεριών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην Υπηρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και πάλι στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα στη Φρανσέσκα. Λέει, δεν θυμάται πια κανείς τα ονόματα των επιτυχώντων από ραδιοφώνου. Δεν το θυμάται. Μα δεν θυμάται, δεν θυμάται. Δεν θυμάται, βάζει καρωτά. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, έχετε στείλει σε λάθος πρόγραμμα. Στο δεύτερο έχετε στείλει για ένα διαγωνισμό. Έχετε στείλει σε εμάς. Μην πάει χαμένο. Καταλάβατε. Καλημέρα, στο Ζαν. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind. Ο Αλέξανδρος λέει και εγώ πρόλαβα τα ονόματα των επιτυχώντων στο ραδιόφωνο. Μπράβο, συγχαρητήρια, δεν νιώθω μόνη μου. Λοιπόν, θα σας πω γρήγορα τους τίτλους από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες, ή αγγλικό έτσι. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔΙΑ την πολυοδομία Ρόδου. Είναι ένα πόρισμα 145 σελίδων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που αποκαλύπτει τα παράθυρα στο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών και το πώς δημιουργούνται μηχανισμοί διαφθοράς. Μηχανικοί λέει έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν άδειες ανεβάζοντας στο σύστημα κενά, έγγραφα ή ψευδή στοιχεία ώστε να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου, τα οποία συνέχεια τροποποιούν. Δεν είναι ωραίο αυτό. Επίσης, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι αυτεμπορική η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες επιχειρήσεις, βαθμολόγηση επιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο ριζοσπάστης, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Πάμε στην Εστία. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Δημοκρατία, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς, αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Πάμε στην κόντρα. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεξάν. Η εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμο, ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Ελεύθερος Τύπος, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία. Η απογευματινή πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους, μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Παιδιά, πέρα από ένα πρώτο που είχε βγει τέτοιο ενεργειακό που είχα πει μια φορά και το πήραμε με ένα ποτό, με ούρσους. Τα άλλα δεν τα έχω πει αυτά που πίνει η νεολαία τώρα, που είναι και σε κάτι μεγάλα κουτιά. Τα βλέπω και είναι με ένα τέτοιο στο χέρι συνέχεια. Θέλουν ενέργεια τα παιδιά. Από τους πιο ωραίους τίτλους για το χαμό της Μέρης Λίντα, ένωσε λαό και κολονάκι. Γιατί όλοι το ίδιο είμαστε σε τον κοσμάκι. Και κλείνω με τα νέα. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990. Ωστόσο, αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις κυρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά, νέα γενιά διεκδικήσεων ενώψη, μολονότι τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλείει.

να ξεχωρίσω κάτι για τον καιρό, επειδή θα έχει και σήμερα και αύριο καταιγίδες και μπουρίνια σε πάρα πολλές περιοχές, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διαβάζω ότι σήμερα ειδικά από τις 7.30 τώρα το πρωί, δηλαδή από ένα τέταρτο από τώρα, μέχρι τις 9 το βράδυ, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές στο Κιλκής, γιατί λέει θα είναι πολύ δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

περισσότερες είναι δασικές περιοχές ή πάρκα κτλ. Έχει στον Λόφο Ηρώων, ας πούμε, στην πόλη του Κιλκής, στην περιοχή αναδοσώσεων μεταλλικού, στο Λόφο του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκής, στην ευρύτερη περιοχή του Δάσου, στα Χίλια Δέντρα, στο Δημοτικό Αλσίλιο Αξιούπολης και στην ευρύτερη περιοχή καταρακτών Σκρά Γαλάζιας Λίμνης, στην περιοχή της Σκρά, στο Δήμο Παιωνίας.

0: Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, αποδεδειγμένα δηλαδή ήταν η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, που ήταν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε αρκετές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι τουλάχιστον τα μηνύματα που παίρναμε εδώ, αλλά και σε περιοχές σε προάστια, ας πούμε, της Αττικής, της Αθήνας. Θέλω να δούμε όμως, να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε πώς πήγε το σύστημα, πόσο άντεξε και τι ίσως θα έπρεπε να γίνει παραπάνω στο μέλλον. Και έχουμε καλέσει τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς κρατές σας. Καλά, καλά εσείς.
0: Άντεξε το σύστημα. Έτσι,
1: το σύστημα. Δεν μπορεί να μην αντέξει το σύστημα, γιατί έχει ανθρώπους που το ξέρουν το σύστημα, έχει ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά και παλεύουν νύχτα μέρα και όλη τη νύχτα. Χθες πάλι είχαμε διακοπές σε κάποιες περιοχές. Προσπαθήσαν οι συναδελφοί μας να αποδοσίσουν τη δουλειά μας. Πράγματι, χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Ήταν υπερφορτωμένο το σύστημα και μαζί με την αφόρητη ζέστη στην ουσία που έπεσε κάποιες στους 42-43 βαθμούς. Θεωρούμε ότι υπήρχαν βλάβες πάρα πολλές, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, αλήθεια είναι αυτό. Στο κέντρο της Αθήνας από το μεσημέρι που ξεκίνησε και στα προάστια και χθες το βράδυ είχαμε σταθμούς, γραμμές εκτός, όπως στον Πειραιά, στη Σαυριλίσια, στου Ζωγράφου, στο Χαλάνδρι, στην Αγία Παρασκευή. Προσπαθήσαν οι συνάδελφοί μας όλη νύχτα να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχουν αποκαταστεί σχεδόν όλες οι βλάβες. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ελάχιστες περιπτώσεις, και θεωρώ σήμερα που θα βελτιωθεί η κατάσταση και της δημοκρασίας δεν θα υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα.
0: Μακάρι να συμβεί αυτό. Βέβαια, νομίζω ότι σήμερα δεν θα είναι, γιατί ήδη έχει δροσίσει έξω. Είναι πολύ αισθητή η διαφορά σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα και την προχθεσινή. Εσείς, εντάξει, είναι πολύ άσχημο να μένεις, για παράδειγμα, γιατί μένεις χωρίς κλιματισμό καταρχήν. Το πιο βασικό, έτσι. Δηλαδή, όταν κόβεται το ρεύμα, μένεις χωρίς κλιματισμό. Ποια ήταν η πιο πολύωρη, ας πούμε, διακοπή που εντοπίσατε?
1: Στον Πειραιά. Και χθες στην Παλίνη ήταν οι πιο πολλές ώρες σε διακοπή. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αυτές ήταν και είχαμε αρκετά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας παράδειγμα ήταν 2-3 ώρες η διακοπή.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το Κορονάκι, όπως στην Πυραγωθή, και είχαμε κάποιο ζήτημα.

0: Δωράδη, όπως ζωγράφου, γενικά υπάρχουν διακοπές, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και οι συνθήκες που δουλεύουν οι συναδελφοί μας να αγοράσουν τις βλάβες.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, υπάρχουν υπόγειες βλάβες οι οποίες θέλουν δουλειά να επισκευαστούν αμέσως. Βρίσκουμε λύσεις, προσπαθούμε και στην ουσία βρίσκουμε λύσεις και αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Το θέμα είναι εδώ εξής τώρα, ότι γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο, τα τελευταία χρόνια ειδικά. Δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης περάσανε δύσκολα πράγματα, δεν έγιναν αυτό που να γίνουν. Γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο και πιστεύω με τα χρόνια σιγά σιγά δεν θα έχουμε αυτές τις πάρα πολλές βλάβες. Αλλά ποτέ δεν σταματήσουν οι βλάβες, όσο καινούργιο και να είναι το δίκτυο, όσο βελτιωμένο και να είναι, πάντα θα υπάρχουν βλάβες σε τέτοιες ακραίες συνθήκες.
1: Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, ακούγαμε, θυμάμαι με τα χιόνια, ας πούμε, ας πάμε για να δροσιστούμε και λίγο μέσα μας.
0: Λοιπόν,
1: με τα χιόνια, θυμάμαι ότι λέγανε ότι η λύση θα ήταν η υπογειοποίηση, ας πούμε.
0: Ναι, δεν μπορεί να κάνει παντού υπογειοποίηση. Ναι, είναι μια λύση υπογειοποίηση, γιατί με τα χιόνια στην ουσία σπάνε τα δέντρα, πέφτουν πάνω στο δίκτυο. Όσο και να προωθήσεις να αποξηλώσει, να κλαδέσουν με τα δέντρα, πάλι θα συμβεί αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει παντού υπογειοποίηση.
1: Ναι.
0: Να φανταστείτε εμείς σαν Ελλάδα στην υπογειοποίηση που ο νόμος ψηφίστηκε το 1977, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή έχουμε το 14% υπογειοποιημένο δίκτυο, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι το 50%. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω όλα τα χρόνια υπογειοποίησης.
1: Έχουμε να διανύσουμε δηλαδή πολύ δρόμο ακόμα.
0: Ακριβώς. Αυτό θα σας πω, είπα ενδεικτικά ένα νούμερο, το οποίο πόσο πίσω είμαστε στην ουσία με την Ευρώπη. Και γι' αυτό είναι όλα τα χρόνια. Ναι, μεν δίνουν χρήματα τώρα, τρέχουν τις υπογειοποιήσεις όπου πρέπει να γίνουν, αλλά από εκεί πέρα είμαστε πάρα πολύ πίσω.
1: Πόσο υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δηλαδή που λέει ότι ας πούμε μέχρι το 2028-29 ας πούμε θα έχουμε φτάσει το 30%, γιατί είναι πολύ χαμηλό.
0: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων.
1: Ναι.
0: Τρέχουν τις επενδύσεις. Δεν έχει βάλει σαν στόχο κάτι, όπως παράδειγμα με τους 6 μετρητές βάλαμε στόχο στην ουσία ψηφοποίηση του δικτύου και οι 6 μετρητές με το 2030 να έχουν μπει παντού 6 μετρητές. Αυτό το τρέχοντα το στόχο αυτόν. Άρα είναι το δίκτυο δεν είναι ένα πράγμα μόνο η υπογειοποίηση. Είναι η ψηφοποίηση του δικτύου, είναι αυτοματοποίηση του δικτύου, είναι 1000 πράγματα που διατρέχουν και χρόνο όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι πάντα σε ένα κουμπάκι, γίνονται όλα μαζί αυτά. Γι' αυτό θέλουν μεγάλες επενδύσεις.
1: Σωστά. Μας πήγανε πίσω τα χρόνια, αυτό που λέτε εσείς, τα χρόνια
0: σίγουρα, πήγαν πίσω πολλά πράγματα.
1: Αλλά και πράγματα που δεν είχαν προηγηθεί κιόλας, θα μπορούσαν να είχαν γίνει.
0: Έχουν άλλες προτεραιότητες στα παλαιότερα χρόνια, ίσως. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να τρέξουν αυτά και τρέχουν αυτά με πιο γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουμε στην ουσία να μην έχουν τα προβλήματα. Αλλά και πάλι όμως σε κρέες συνθήκες. Ό,τι δίκτυο και να έχεις, όταν έχει χιόνια και πέφτουν κορμί δέντρων πάνω στις γραμμές ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να αποφύγεις αυτά τα πράγματα. Ή στην υπερφόρτωση του δικτύου, ξέρω εγώ. Θέλει δουλειά, κάνουμε πράγματα, κάνουν πράγματα οι διοικήσεις, αλλά συγχρόνως θέλει και προσλήψη προσωπικού. Γιατί έφυγαν πάρα πολλοί παλιοί συνάδελφοι, στα χρόνια της κρίσης, τη δεκαετία, φύγανε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Δεν αναπληρώθηκε το προσωπικό αυτό, όπως παντού βέβαια, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και τώρα, όσο για να τρέξουμε να κάνουμε τις προσλήψεις, γίνονται κάποιες προσλήψεις, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε και άλλο το θέμα των προσλήψεων.
1: Τώρα, επειδή δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ότι θα έχουμε δηλαδή ζέστη, έχετε να δώσετε μία βασική συμβουλή, κάτι που να συστήσετε στους ανθρώπους που μας ακούνε, έτσι ώστε να αποφύγουν τη μεγάλη ταλαιπωρία? Γιατί εντάξει, δεν είναι στο χέρι τους να επαναφέρουν το ρεύμα, αλλά...
0: Και το Υπουργείο και ο ΔΔΕ, συγκεκριμένες περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, βγάζουν ανακοινώσεις, δηλαδή τις ώρες τεχνής, παράδειγμα το μεσημέρι και το βράδυ, το απόγευμα από τις 8 και μετά που νυχτώνει. Στην ουσία υπάρχει ένα ζήτημα υπερφόρτωση του δικτύου. Σε αυτή τη φάση, ανάλογα με τις χειρικές συνθήκες βέβαια. Σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να δουλεύουμε όλες τις ενεργοβόρες συσκευές μαζί. Να βάζουμε το κοντήσιο, να βάζουμε την ώρα όλα τις συσκευές του δικτύου. Αυτό το βγάζει ανακοινώσεις και του Υπουργείου και ο ΔΔΕ. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Το άλλο πρέπει να θέλω να πω εγώ ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκεια του δικτύου. Παράδειγμα, χθες ήταν η ώρα εχμής, ήταν 10.500 ΜΒ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, ειδικά το μεσημέρι που δουλεύουν και τα φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτρες, τα
1: απλά.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει θέμα επάρκεια στο δικτύο, δεν υπάρχει ένα θέμα τέτοιο. Το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, την ώρα εχμής, θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο να μην δουλεύουμε όλες τις συσκευές μαζί.
1: Πόσο έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ? Η ανανέωση της πηγής.
0: Τώρα σε εμάς, ναι, έχουν βοηθήσει ΑΠΕ. Αλήθεια, ναι, έχουν μπει πάρα πολλές ΑΠΕ, έχουν πιάσει στόχους, αλλά από εκεί πέρα μετά, για να δουλέψουν οι ΑΠΕ, έχει μονάδες βάσης.
1: Ναι.
0: Και εκεί υπάρχει ένα θέμα δικό μας που το σηκώνουμε εμείς σαν συνδικάτο και σαν ένωση τεχνικών ΔΕΗ αλλά και σαν γενό ΔΕΗ, που βάζουμε το ζήτημα, ξέρω εγώ, θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα ή δύο μονάδες του γεννητικές, οι οποίες στην ουσία θα είναι το δικό μας καύσιμο και να μην έχουμε εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα όπως το φυσικό αέριο. Και εκεί είναι, υπάρχει η διαμάχη της πολιτείας διαχρονικά με την Ομοσπονδία και τα σωματεία μας. Ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουν όλες οι μονάδες οι ελληνικές που κλείνουν αυτή τη στιγμή στην Πτολεμαϊδα και κλείσαν και στη Μεγαλόπολη. Θα πρέπει να υπάρχει μια καινούργια μονάδα, η μονάδα 5 βασικά, όσον αφορά τη μονάδα 5 της Πτολεμαϊδας, η οποία μονάδα 5 κόστησε 1,5 δις και μέσα σε 3 χρόνια έκλεισε. Εμείς διαφωνούμε για αυτό το κομμάτι, ζητάμε στην ουσία η μονάδα αυτή να παραμείνει, έτσι ώστε να στηριζόμαστε στα δικά μας πόδια και όχι στα εισαγόμενα καύσιμα.
1: Αν προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης, θα βοηθήσει?
0: Βέβαια, αυτό λέμε εμείς, ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης, δεν έχει πιάσει στόχους. Τώρα ξεκινάς να κάνεις αποθηκεύσεις, να κάνεις επενδύσεις για την αποθήκευση ενέργειας. Εμείς θέλουμε να πετύχει δηλαδή η σύγχρονη τεχνολογία της αποθήκευσης για να μπουν σε μια διαδικασία να αποθηκεύεται το ρεύμα που παράγουν οι ΑΠΕ. Χρειάζεται να έχει μια μονάδα. Η αποθήκευση θα γίνει και θα βοηθήσει πάρα πολύ η αποθήκευση. Αλλά αυτή θέλει χρόνο όμως.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τους συναδέλφους σας που πάντα τρέχετε και μας.
0: Ευχαριστώ και σας που μας δίνετε το βήμα να έχουμε την άποψη και η δικιά μας, να ακουστούν οι δικοί μας συνάδελφοι.
1: Να είσαστε καλά, κύριε Κουνούγλου. Καλημέρα. Ο πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ για τη χθεσινή ημέρα και πόσο άντεξε το σύστημα. Γιατί ξέρω ότι σε αρκετές περιοχές είχατε προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά όταν έχεις και στο σπίτι και μικρά παιδιά και ηλικιωμένους και εσύ ο ίδιος είσαι, να βράζεις δηλαδή στο ζουμί σου. Εντάξει Γιώργο μου, τώρα από το Κιάτο μια ωραία φωτογραφία από την παραλία με τις ωραίες τις πολυθρόνες και το κυματάκι στην άκρη. Τι ωραία ρε παιδιά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Σουλτάνα. Τι ωραίες φωτογραφίες από το Χαλκούτσι. Πω πω πω.

Καλημέρα, καλή εκπομπή. Και επειδή η μαγεία του καλοκαιριού είναι οι νύχτες του, η συνέχεια του ποίηματος της Πράξυλας για τα λόγια του θνίσκοντος Άδωνη και αυτά που αφήνει φεύγοντας. Δεύτερον, άστρα φαϊνά, σεληνέιστε πρόσωπο. Δεύτερο, τα φωτεινά άστρα και τη σελήνη στο πρόσωπο. Όμορφες, διάχυτες, ερωτευμένες και μαγικές νύχτες να έχουμε στο καλοκαίρι που μας απομένει, λέει ο αγαπημένος κύριος Παύλος. Την αγάπη μου, κύριε Παύλο. Αχ, ναι, τι ωραίο που το καλοκαιράκι μας να μην φύγει και ας αισθενόμαστε. Αλλά θα έρθει ο άλλος τη Δευτέρα το πρωί, μη κανεί να ξυπνήσω να τον ακούω, και θα αρχίσει τα καλό χειμώνα. Να μην του το επιτρέψεις, σας παρακαλώ.

Αχ, θυμάμαι στο Κόκομο που είχαμε πάει μια φορά με την Παπακυρίτσα σε ένα ωραίο beach bar. Και πήραμε κοκτέιλ και μας το σέρβιρε ο Τόμο Κρούζ. Εμείς μεγαλώνουμε, αυτός ίδιος έχει μείνει. Λοιπόν, για το θέμα των καυσίμων τώρα, επειδή δεν αντέχεται η κατάσταση, δηλαδή έχει φτάσει πάλι στα 96 δολάρια, σε έλεγα νωρίτερα, το πετρέλαιο, εξετάζεται και πάλι από το Οικονομικό Επιτελείο να ληφθούν κάποια μέτρα για να βοηθηθούμε όλοι μας, γιατί έχουμε ξεπουληθεί στα καύσιμα. Σκέφτονται, λέει, να επαναφέρουν την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είχε εφαρμοστεί το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης σκέφτονται ακόμα να προσπαθήσουν να γίνει νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για μεγαλύτερη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γιατί αυτή που έγινε εξαρεμίστηκε. Για λίγο και επιστρέφω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Οι Χούθοι έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπινίκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σήμερα πριν ξεκινήσει να ανεβαίνει για γρεβενά ο Πρωθυπουργός όπου θα δοθεί στην κυκλοφορία για το τελευταίο κομμάτι του Ε65, το οποίο θα με αυτό το κομμάτι θα εκμηδενιστούν οι αποστάσεις στην κυριολεξία, θα γλιτώνουν πάρα πολύ χρόνο όσοι χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας όπως λέγεται. Θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν έχει μια έτσι, δυνατή ατζέντα σήμερα, γιατί θα τεθούν επιτάπητος τα εξοπλιστικά και άλλα θέματα. Η ασπίδα του Αχιλλέα που σας λέει και ο Διονύσης που τα ξέρει καλύτερα από μένα, αλλά ακόμα καλύτερα τα ξέρει ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, τον οποίο ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί για να μας τα πει. Καλημέρα Γιώργο μου.
1: Καλημέρα Κατερίνα. Το συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, μια από τις πιο σημαντικές, να συμβήσουμε των τελευταίων ετών, θα έλεγα, καθώς αναμένεται να παρουσιαστεί και να εγκριθεί ένα εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επρόκειτο, για να κάνω και σύνδεση με τα προηγούμενα που έλεγες, επρόκειτο να ξεκινήσει στις 11 το πρωί. Ωστόσο, άλλαξε ώρα, θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, καθώς θα πρέπει ο Πρωθυπουργός, όπως προανέφερες, να πάει στα Γρεβενά για τον εύκολο
0: εξοπλισμό. Νωρίτερα, λοιπόν, μάλιστα.
1: Βέβαια, αμέσως μετά στις 11.30 υπάρχει συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Νίκο Δένδια, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά τα προγράμματα που θα εγκριθούν λίγο νωρίτερα. Τώρα, να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα προγράμματα. Το σημαντικότερο όλων είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα πολυεπίπεδο, θα λέγαμε, σύνολο οπλικών συστημάτων αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε Ισραηλινά οπλικά συστήματα, για τα, όπως είναι τα Spider, συστήματα πυραυλικής άμυνας, τα Barak MX, ένα αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα, αλλά και το David Silis, ένα επίσης αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα μεγάλης εμβέλειας, σε αντικατάσταση παλαιότερων συστημάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ρωσικά συστήματα, θεωρούνται ξεπερασμένα και επίσης υπάρχει αδυναμία της συντήρησής τους λόγω των γεγονότων και των κυρώσεων που υπάρχουν, όπως είναι τα όσα, τα Tormi 1, αλλά και οι S-300. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ελληνική συμμετοχή σε όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι.
1: Θα είναι βέβαια, θα είναι τουλάχιστον σε ποσοστό 25%, μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις αναμένεται και εκτιμάται να φτάσει έως και το 35-40%. Θεωρείται κομβική σημασία, να σημειώσουμε, για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και γενικότερα θα έλεγα για την κυβέρνηση, η συμμετοχή ελληνικών εταιριών, αλλά ταυτόχρονα ακόμα πιο σημαντική θεωρείται η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις εταιρείες που θα αναλάβουν το συγκεκριμένο σύστημα, το θόλο δηλαδή, την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως λέγεται, η Αεροντόμου, η Σιδερένιο Θόλος, να μπορέσουν να δώσουν πρόσβαση στις ελληνικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα λογισμικά αυτών των συστημάτων, προκειμένου να υπάρξει αυξημένος βαθμός αυτονομίας, αλλά να υπάρχει και επιχειρησιακός έλεγχος από τη δική μας την πλευρά και μια δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης αλλά και αναβάθμισης στο μέλλον. Τώρα, πέρα από την ασπίδα του Αχιλλέα, το ΚΙΣΕΑ αναμένεται να λάβουν έγκριση η προμήθεια 300 πυράβλων Hellfire. Είναι πυράβλοι οι οποίοι θα εγκατασταθούν και στα ελικόπτερα Apache. Το κόστος περίπου θα αγγίξει τα 125 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης 10 συστήματα μη εμπαντωμένων αεροσκοφών VVAT, κόστος περίπου 70 εκατομμύρια. Αυτά τα μη εμπαντωμένα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα της κάθετης απογείωσης. Επίσης θα αφορά την απόκτηση ένα άλλο σύστημα μη εμπαντωμένων αεροσκαφών, είναι Ισραηλινό και αυτό αφορά τα μη εμπαντωμένα τύπου Χίρον, 40 εκατομμύρια, 2 αεροκύματα θα παραλάβει η χώρα μας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων αλλά και των θαλάσσιων περιοχών. Επίσης θα εκκληθεί η αγορά 3 μεταγωγικών αεροσκαφών σε 390, 600 εκατομμύρια ευρώ από την βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer, να σημειώσουμε τα συγκεκριμένα συστήματα, πολύ σημαντικά. Αναμένεται να επιλύσουν ένα χρόνιο, θα έλεγα, και πιεστικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές σε ένοπλες δυνάμεις. Θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα παλαιότερα σε 130 και θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες, αυξημένη εμβέλεια και θα έχουν βεβαίως τη δυνατότητα ραδιοκομιδών, ρήψης αναισθητών, εναέριου ανεφοδιασμού και ούτω καθεξής.
0: Ακούω για τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να λέει για τα Embraer.
1: Βέβαια, ναι. Έχουν και οι Πορτογάλοι, νομίζω η προμήθεια θα γίνει και μέσα της Πορτογαλίας. Τώρα από εκεί και πέρα θα υπάρξει και η περαιτέρω έγκριση για την προμήθεια εξουσία. Θα περάσει στο επόμενο στάδιο διακρατική συμφωνία για την προμήθεια 2x2 μετακυρισμένων φρεγατών Μπεργαμίνη από την Ιταλία. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος για τα δύο πρώτα. Ενώ παράλληλα να σημειώσουμε, θα εγκριθεί και η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου μικροδορυφόρων για αυτόνομες στρατιωτικές επικοινωνίες, καθώς και η απόκτηση των εξειδικευμένων υποβρυχίων οχημάτων ΒΙΚΤΑ λέγονται, για τις επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων. Παράλληλα, θα εγκριθεί ένα πρόγραμμα προμήθειας σόναρ για τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, αλλά και 3.500 διόπτρες της θερινής παρατήρησης μέσω ΟΚΑΡ. Από ΟΚΑΡ είναι ένας οργανισμός, είναι ένας ευρωπαϊκός διακυβερνητικός οργανισμός που συντονίζει κοινά εξοπλιστικά προγράμματα άμυνας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διόπτρες αυτές, περίπου 80 εκατομμύρια θα είναι το κόστος τους, θα χρησιμοποιηθούν και θα τοποθετηθούν πάνω στη λεγόμενη στολή του μαχητή που έχει αρχίσει ήδη και τοποθετεί. Θα δίνει σταδιακά τους στρατιώτες.
0: Κοσμογονία κανονική, έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως τα ακούω, είναι εντυπωσιακά όλα αυτά.
1: Είναι εντυπωσιακά, όπως είπαμε, και το κόστος είναι εντυπωσιακό. Παράλληλα, περίπου 5 δισεκατομμύρια, αλλά είναι προμήθειες που θα έπρεπε να γίνουν και πρέπει να γίνουν.
0: Και αλλάζουν και την εικόνα, έτσι.
1: Και αλλάζουν και την εικόνα, διότι μην ξεχνάμε ότι σε ποια περιοχή βρίσκεται η Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές απειλές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένα από τα κορυφαία, θα έλεγα, εξοπλιστικά προγράμματα εδώ και δεκαετίες. Και αυτό διότι η χώρα μας αποκτά τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει απειλές που υπάρχουν και που έχουν να κάνουν με τα drones, αντιβαλιστικά όπλα, αεροπορικά. Επίσης, τα συγκεκριμένα όπλα έχουν και μια άλλη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να δίνουν, θα λέγαμε, και πλήγματα, να παρέχουν πλήγματα βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου. Δεν έχουν μόνο αμυντικό χαρακτήρα, μπορούν ταυτόχρονα να εντοπίζουν απειλές και να τις χτυπούν σε μεγάλο βάθος, περίπου γύρω στα 300 χιλιόμετρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως. Είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα από τα συνολικά 28 δισεκατομμύρια ευρώ για άλλα προγράμματα που έχουν προβλεφθεί ως το 2036. Τόσα είναι τα χρήματα που πρόκειται να διαθέσει η χώρα μας συνολικά για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων μέσα στα επόμενα χρόνια, και αποτελεί και βασικό διακύβευμα να σημειώσουμε. Και θα τρέξουν τα πράγματα και πάρα πολύ γρήγορα εν ολίγης.
0: Α, δηλαδή ο ορίζοντας δεν είναι μακρινός πολύ.
1: Όχι, είναι άμεσο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το πρώτο σύστημα από την γαλλική εταιρεία IAI δέχεται να το αποκτήσει η χώρα μας μέσα στις αρχές του 2027, δηλαδή στους πρώτους μήνες. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος άνοιξε τη βεντάλια όλων όσων θα συζητηθούν στο σημερινό Κυσσέα, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσει και νωρίτερα, όπως μας είπε ο Γιώργος, δεν θα ξεκινήσει στις 11 αλλά στις 10, γιατί αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα ανέβει προς τα Γρεβενά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

άλλο είναι αγέραστο αγόρι. Οι Stones είναι αυτοί. Ο Μίκο Τζάγκερ. Και αυτός μεγαλώνουμε όλοι. Και αυτός μικραίνει ένα πράγμα περίεργο, ναι. Καινούριο είναι αυτό που ακούτε, έτσι.

0: ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες και μέρες στην Ισπανία από τις πολύ μεγάλες φωτιές που καίνε το τελευταίο διάστημα. Είναι από τις αρχές προς τα μέσα Ιουλίου μέχρι τώρα. Η τελευταία μεγάλη φωτιά είναι κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Έχουν εκκαινωθεί κοινότητες ολόκληρες της περιοχής και έχει σημάνει συναγερμός. Σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Στέλνουν μηνύματα έκτακτης ανάγκης, όπως κάνουμε και εδώ, το 112 δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ήδη έχουν χαθεί και πάρα πολλές ζωές στην Ισπανία. Να σας πω ότι για δύο φωτιές, δηλαδή στην Κάλυμνο αλλά και στην Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην δεύτερη που σας είπα, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Δεν έχει ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Τώρα θα σας πάω στην Κέρκυρα, γιατί θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Καλούδη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα το πρωί. Είναι ο πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Κέρκυρας, για να δούμε πώς πάμε, γιατί τελειώνει ο Ιούλιος. Τι έμεινε, 7-8 μέρες μείνανε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Όχι πρόεδρο του Ισκοπραστού, αντιπρόεδρο τη Ισπανική Ομοσπονδία Τουρισμού, τη ΓΕΠΟΕΤ.
0: Υπέροχα. Κύριε Καλούδη, πώς πάνε τα πράγματα, πώς έχουν πάει μέχρι στιγμής?
1: Η Κέρκυρα έχει μια αυξητική τάση. Είμαστε γεμάτοι πράγματι. Βέβαια, έχει κρατήσει τελευταία στιγμή. Καλώς υπάρχουν και η Κέρκυρα γεμίζει. Μια αύξηση πάνω από 7% από τα αεροδρόμια τη Κέρκυρα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με την Κέρκυρα δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή μας, ειλικρινά.
0: Δηλαδή
1: αυξητική τάση από το αεροδρόμιο. Κάθε χρόνο έχουμε μια αύξηση μεγάλη.
0: Είναι εντυπωσιακό, βέβαια, αυτό.
1: Εντυπωσιακό, βέβαια, θα μας πείτε, είναι και καλό αυτό. Εξαρτάται, πώς θα το πάρει κανένα.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση σε όλη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες της πόλης να κάνουν παράπονο ότι δεν πάνε καλά, ότι δεν κάνουν εισπράξεις και όλα αυτά. Βέβαια, το κυκλοφοριακό κάποτε θα πρέπει να λυθεί στην Κέρκυρα. Ναι. Έχουμε το θέμα του κυκλοφοριακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυξημένα πλέον τα πετρέλαια για τους επαγγελματίες.
0: Αυτό είναι και αυτό που παίζει ρόλο.
1: Με πλαδί οι επαγγελματίες θα δυσκολευτούν να βγάλουν το χειμώνα και τη θέλει σεζόν. Τουλάχιστον τα τουριστικά λεωφορεία μιλάμε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, κόσμο. Ναι, ναι. Οι τιμές πώς είναι, έχουν αυξηθεί στα καταλήματα, έχουν για τη διαμονή, για το φαγητό, για τις εξόδους, ας πούμε, γιατί ένας άνθρωπος που πάει διακοπές δεν θα πηγαίνει μόνο να παίρνει το γιορτάκι ή να κάτσει στο δωμάτιο.
1: Αυτό, θα σας πω κάτι, αυτό με περιτιμών είναι να λέμε αλήθειες,
0: ναι,
1: να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα, να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα είναι μύθος. Δεν υπάρχουν μεγάλες τιμές στην Κέρκυρα. Οι τιμές είναι και έχει για κάθε παλάντιο. Έχει τα πεντάρια ξενοδοχεία,
0: ναι,
1: έχει τα υπερπολιτελεία, έχει τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Άραγε αυτά που λένε ότι η Κέρκυρα είναι ακριβή, είναι μύθος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όσο για τα εστιατόρια και όλα αυτά, είναι τιμές που είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχει διαφορά, ας πούμε. Ναι.
1: Δεν έχουμε διαφορά. Ναι. Να λέμε αλήθειες.
0: Ναι. Ωραία. Αν κάποιος που δεν ήξερε αν θα πάρει άδεια, υπάρχουν αρκετοί ανάμεσά μας οι οποίοι δεν ξέρανε πότε θα πάρουν την άδειά τους, τελικά τους προέκυψε κτλ. Και θέλει να πάει στην Κέρκυρα, θα βρει τελευταία στιγμή?
1: Είναι φυσικό επόμενο, η Κέρκυρα έχει πάνω από 200.000 κρεβάτια. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνει κράτηση έστω και τελευταία στιγμή. Απλώς οι Έλληνες κλείνουμε, είμαστε την τελευταία στιγμή.
0: Είμαστε πολλοί, είμαστε. Ναι.
1: Και είναι φυσικό επόμενο να πληρώνουμε παραπάνω πάντα, ναι, τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό καλό θα είναι και για τον Αύγουστο το κόσμο να κλείσει τώρα. Τους Έλληνες τους θέλουμε, είναι καλύτεροι πελάτες και συνεχίζουν όπως ήταν πάντα.
0: Ναι,
1: καλύτεροι πελάτες.
0: Είμαστε κυβάριδες. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε.
1: Να μην λέμε.
0: Πρέπει να το παραδεχτούμε. Τι κόσμος έρχεται στην Κέρκυρα, θέλω να πω ότι.
1: Το νούμερο ένα είναι η Βρετανία,
0: ναι,
1: η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία. Έχουμε όλους τους λαούς στην Κέρκυρα.
0: Τα τελευταία
1: χρόνια δεν έχουμε τους Ρώσους, μα λείπουν οι Ρώσοι, όπου ήταν δεκάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν πολύ οι Ρώσοι. είχαν και το θρησκευτικό τουρισμό, δουλεύαμε πάνω από 8-9 μήνες με τους Ρώσους.
0: Ναι. Α, έχουνε τελειώσανε βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μειωμένοι, ελάχιστοι.
0: Ναι. Ιταλοί δεν μας προτιμάνε πια, τι γίνεται?
1: Οι Ιταλοί, έχουμε ένα θέμα με τους Ιταλούς, εκτός από τα γκρουπ που έχουμε τους Ιταλούς, που είναι τα μόνιμα τα γκρουπ, δεν έχουμε τις μεμονωμένες, τις πολλούς πελάτες των Ιταλών, διότι πλέον δεν έχουμε καραβία Κέρκυρα απευθείας, είτε από το Πρίντεζι, είτε από το Μπάι, ή από την Αγκόλα. Άντε να μπει 40 μέρες. Αυτό δεν κάνει τίποτα για την Κέρκυρα. Έχουμε πάρα πολλά αεροπλάνα με τις εταιρείες χαμηλούς κόστους από Ιταλία που έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε γι' αυτό ένα πλεονέκτημα για εταιρείες χαμηλού κόστους. Να ξέρετε ότι έχουν στηρίξει πάρα πολύ την Κέρκυρα και όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τα μονοπόλια των tour operator που πουλάγαν όσο θέλανε, με αποτέλεσμα οι τιμές στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στα ξενοδοχεία να είναι χαμηλές.
0: Τι θα σας έλειπε εσάς που θα έκανε τη διαφορά, ας πούμε, και θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο τουρισμός στο νησί, εκτός από το κυκλοφοριακό που είπατε?
1: Στα περισσότερα σημεία στην Κέρκυρα δεν υπάρχει πολεοδόμηση.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι κυριότερο. Κάποια κλειστά καταστήματα, εργοστάσια, παλιά, όλα αυτά θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει. Και για τα νησιά, αυτά να δοθούν άδειες, ούτως οπωσδήποτε μάλλον, για να γίνουν ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ή να μην είναι γιατροί, ή να μην είναι καθηγητές, να μην είναι όλοι αυτός ο κόσμος. Εκεί έχουμε θέμα. Ή για τους φοιτητές βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα θέμα μεγάλο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Πολεοδόμηση, να δοθούν άδειες, να χτιστούν νέες μονάδες ξενοδοχείων, διότι η Κέρκυρα, να ξέρετε, έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι όλα τα πάντα, όλα τα οικόπεδα ανήκουν σε επιχειρηματίες και κυρέους. Δεν ανήκουν στο κράτος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα για την Κέρκυρα. Άραγε υπάρχει δυνατότητα, εγώ πιστεύω,
0: ναι,
1: να δοθούν και για την Κέρκυρα αυτά που έχουν δοθεί για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Άλλαζε, λέτε, την εικόνα αυτό.
1: Έχουμε θέμα ακόμα. Δηλαδή, να δώσουμε, δηλαδή, γιατί να δίνει πολλά λεφτά στο κράτος. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πάρα πολλά λεφτά. Θα πρέπει η Κέρκυρα να πάρει αυτό που της αναλογεί. Έχουμε πρόβλημα έλευσης. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να τελειώσει, να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος, η Δήμη μάλλον, η Περιφέρεια, για νέες γεωτρήσεις.
0: Είναι και το θέμα, το αρδευτικό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Το δίκτυο, ειλικρινά το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο. Είναι 60-70 χρόνια και 50.
0: Πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: Από τα άλλα τα είναι μπουλωμένο. Οπότε έχουμε διαρροές. Οι δήμαρχοι και όλοι αυτοί φωνάζουν. Έχουμε τρεις δήμους στην Κέρκυρα. Φωνάζουν τόσα χρόνια. Δεν θα πρέπει να αλλάξει κάποτε. Να χρηματοδοτηθεί.
0: Το θέσατε.
1: Ναι. Ιδιωτικό δίκτυο. Θα πρέπει να τελειώνει με αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και κύριε, είναι το διαμάντι του τουρισμού στην Ελλάδα.
0: Είναι όμορφη. Άτιμη. Είναι όμορφη. Είναι όμορφη. Είναι
1: το
0: όμορφη.
1: Πράσινο,
0: κύριε
1: το πράσινο και μόνο. Έχουμε και βλέπουμε και δόξα τω Θεώ. Έχουμε καλή οργάνωση πυροσβεστική στην Κέρκυρα. Έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση. Και με τις φωτιές δεν κινδυνεύουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να. Γιατί ακούγαμε προηγουμένω για την Ισπανία.
0: Ναι, στην Ισπανία έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Η Κέρκυρα δεν επηρεάζεται.
0: Φτού σκόρδα.
1: Ναι,
0: αυτό έχω να πω. Αυτό έχω να πω.
1: Περάσει τόσα πολλά.
0: Ναι. Ας μην το μελετάμε. Ναι, ας μην το μελετάμε.
1: Ναι, είμαστε οργανωμένο νησί.
0: Τέλος πάντων, είστε ένας άνθρωπος που μας κάνατε μια ακτινογραφία και της κατάστασης και χαιρόμαστε πολύ που πηγαίνει καλά και ο τουρισμός, αλλά και που χρειάζεται να γίνουν πράγματα. Ακούστηκαν και αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαίρι, κύριε Καλούδη.
1: Και ήσυχο. Περιμένουμε και στους Έλληνες να έρθουν στο νησί μας να τους φιλοξενήσουμε, να δουν την κερκυριακή φιλοξενία.
0: Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν αλλάζει ποτέ αυτή.
0: Ευχαριστώ. Κανένα σοφρίτο να φάμε, καμιά παστιτσάδα. Ωραία πράγματα που έχουν εκεί στην Κέρκυρα. Πολύ ωραία. Αχ. Λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μου, τελικά μόνο η δικιά μας γενιά ξέρει να χορεύει. Έτσι και βάλουμε το έμπλαστο στην πλάτη, τον επίδεσμο στο μηνίσκο, τι να μας πουν οι κοσάριδες.

Ο Σταμάτης λέει ότι με έχει φάει μοναξιά. Αν δεν λήξει, όχι, δεν με έχει φάει. Έχω σας παρέα, μην ανησυχείτε. Ο Διονυσάκος μου πάντα θα μου λείπει όμως. Λοιπόν, αν δεν λήξει αυτός ο δικαιολόγητος, παράλογος και ανέτιος πόλεμος εγωισμού και επικράτησης του Τραμπ, τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο στη μέση των καυσίμων. Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την ακρίβεια, λέει ο Σταμάτης, και το έχει αποδείξει. Και πριν σας αποχαιρετήσω και σας στείλω γλυκά φιλιά, να σας πω ότι η κίνηση είναι πολύ καλή στους δρόμους. Έχει ένα προβληματάκι γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, λίγο πριν το Περιστέρι, να ξέρετε. Αλλά σε εκείνο το σημείο δηλαδή έχει πρόβλημα και στο ρεύμα καθόδου, έχει και στο ρεύμα νόδου. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο σημείο. Κατά τα λοιπά το ποτάμι ρέει πολύ καλά. Το ίδιο και η παραλιακή, το ίδιο και η υπόλοιπη δρόμοι και στο κέντρο δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε στην ψυχή, ήθελα να πω ψυχηφυσία στο ψυχικό, την ψυχική, ας θα πάθω έχω αρχίσει και ρετάρω, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ούτε στη Σύγκρου βλέπω προβλήματα, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Η Κηφισίας έχει ένα μικρό προβληματάκι μόνο εκεί στο ύψος του, λίγο μετά το νέο ψυχικό. Αλλά η Μεσογείο είναι πάρα πολύ καλή, η κίνηση είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Ποιος τη χάρη μας.

Έτσι με ένα χαμόγελο θα έρθει μια ηλιόλουστη ημέρα. Έξω έχει δροσίσει, σας το λέω, σας το υπογράφω. Δεν έχετε βγει ακόμα έξω, μη φοβάστε. Δεν είναι όπως χθες, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και για τη Θεσσαλονίκη ρίξα μια ματιά, καλά είναι όλα, μην ανησυχείτε. Κάνα δύο προβληματάκια έχει μόνο εκεί στην περιφερειακή και λίγο στη Λαγκαδά. Κατά τα άλλα οι δρόμοι είναι πολύ καλοί. Κάνε μίξ, Μαρία Παπακυρίτση. Σας αφήνω με Stevie Wonder. Πάμε να χορέψουμε εμείς λίγο έξω. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ποιος θα είναι κοντά σας? Ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από Αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑΦ επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, ρελάκι. Κοίταξε, αυτό τώρα είναι ένα πράγμα σκούρο, αλλά αυτό το λίγο χρώμα που φαίνεται διαφορετικό είναι αυτό που δίνει την αίσθηση του πίνακα. Το σημείο, ενώ είναι σκούρο, εκεί θα πέσει εκείνο το πρασινάκι, μετά θα πέσει εκείνο το κοκκινάκι. Εντάξει, για πάμε να δούμε τι θα κάνει. Τέλεια. Ωραία. Καλό.
1: Καλό.
0: Τι αξίζει με τη σούπα. Λίγο χρώμα αξίζει.

Να ζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές στα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρα κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθης στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Υπηρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα πέρα από αρχικές δηλώσεις υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας. Ο καιρός. Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία 6 ασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, οι Γκιντίκοι θα εμφανιστούν για ένα εκρηκτικό live στον Πολυχώρο Πολιτισμού, γιορτή Σταφίδα στην Κρέστενα. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Κρεστένων και ο Πολιτιστικός Όμιλος Βρώμενα σας καλούν να αφαιθείτε, να εκφραστείτε και να ζήσετε τη στιγμή στο έπακρο. Με ένα ζωντανό μείγμα μουσικών επιρροών, οι Γκιντίκοι βασίζονται στον αφορμητισμό, κάνοντας κάθε εμφάνιση μία μοναδική γιορτή. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μία βραδιά γεμάτη μουσική, όπου οι ελληνικοί παραδοσιακοί ρυθμοί συναντούν σύγχρονα vibes και η ενέργεια είναι μεταδοτική. Από διαχρονικά μοτίβα μέχρι σύγχρονους πειραματισμούς, στόχος είναι να μένουμε επίκαιροι χωρίς να χάνουμε τη σύνδεση με τις ρίζες μας. Μετά το live θα ακολουθήσει κριτικό γλέτι με τους Νίκο Βενετάκη Λαούτο και Σεραφείμ Μερεντάκη Λύρα. Έλα και εσείς το γλέτι και άσε τη μουσική να σε ξεσηκώσει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση. Πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της Ερπρίγου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι όσοι έχετε ακόμα τα ραδιοφοράκια και τα τραζιστοράκια στους 102,5 στα FM ή μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από τις πλήστες και ουκολίγες φυσικά, ή στο σελίδες που αναμεταδίδουν προγράμματα ραδιοφωνικών σταθμών, είτε μέσα από το airnews.gr, όπου εκεί στην κατηγορία Περιφέρεια μπορούμε με ένα κλικ να δούμε και τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και αυτών της Θεσσαλονίκης. Κλικάροντας πάνω στο πύργος, μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, μπορείτε να μας ακούσετε αλλά και να διαβάσετε εν συντομία κάποιες ειδήσεις που εκλεκτοί συνάδελφοι έχουν αποφασίσει να αναρτήσουν εκεί για τα τοπικά συμβάντα, δρόμενα. Αρκετές ειδησούλες σε γραπτή μορφή. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα το πρωί με τον Χάρη Παπαδέα, τον καλό μου φίλο, στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, Αθανασία Καρούμπαλη στην μουσική επιμέλεια και Γεωργία, καλή μου φίλη, Γεωργία Γεωργοπούλου, στην διοικητική υποστήριξη της εκπομπής. Διοικητική υποστήριξη. Υπάρχουν και τα διοικητικά που πρέπει να φέρνουν εις πέρας οι συνάδελφοι. Μη σας κάνει εντύπωση. Υπάρχει και η δημοσιογραφική υποστήριξη, υπάρχει και η διοικητική, υπάρχει και η τεχνική, την οποία, όπως είπα και πριν στην αρχή, ο καλός μου φίλος ο Χάρης Παπαδέας έχει αναλάβει για σήμερα μαζί με εκλεκτές μουσικές επιλογές. Το επαναφέρω για ακόμη μια φορά και το λέω για ακόμη μια φορά, της καλής μου φίλης της Αθανασίας Καρούμπαλη, η οποία θα έρθει στις 12, ας το πούμε και στην αρχή της εκπομπής μια φορά, θα έρθει στις 12 με την εκπομπή Μουσική Εγκυκλοπαίδεια, που επιμελείται και παρουσιάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή την εξαιρετικά όμορφη εκπομπή και με απήχηση στον κόσμο, όπως διαπιστώνω και εγώ ίδιος εδώ και αρκετά χρόνια, όχι μόνο σήμερα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχει να πέσει κιτρινίλα και κουτσομπολιό και ενασχόληση και θα ξεχάσουμε όλα τα προβλήματά μας και οτιδήποτε συμβαίνει γύρω-γύρω με τη δολοφονία του ποινικολόγου στην Αθήνα. Καθίστε να δείτε και πού είστε ακόμα. Λοιπόν, σχόλιο για τα Πανελλήνια και την δισογραφία Πανελλαδικός, τέλος πάντων. Από χθες βλέπω παντού, σε τοπικές ιστοσελίδες, σε αθηναϊκές, γενικά ευρύτερα, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα παντού, κύριο θέμα ανασχόλησης, συνεχώς και αδιαλείπτως, το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν. Αυτή η στιγμή δολοφονία. Αλλά τα υπονοούμενα, τα έτσι, τα αλλιώς, το ένα, το άλλο, δεν θα ασχοληθούμε εμείς μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα, φίλες και φίλοι. Είναι μια εκπομπή η οποία επικεντρώνεται σε θέματα της τοπικής επικαιρότητας, να αναδεικνύει τα ζητήματα, τα αιτήματα των πολιτών, να ενημερώνει για δράσεις όχι μόνο πολιτιστικές αλλά ευρύτερα που είναι να πραγματοθούν στον νομό μας. Να βλέπουμε την δισογραφία φυσικά, αν προκύψει κάποιο θέμα επικαιρότητας εδώ στον τόπο μας κατά διάρκεια της εκπομπής, να ενημερώνουμε για προθεσμίες, για υποβολές που πρέπει οι πολίτες εγκαίρως να υποβάλλουν και μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα και την ενημέρωση που λαμβάνουμε στο ειδησογραφικό μου email, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δηλαδή, να προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο για να εγκαίρως να μπορεί να υποβάλει τα χαρτιά του ή να επικοινωνεί με τους αρμόδιους ή να παρακολουθήσει μια σκήπα για εκδηλώσεις, μια όμορφη πολιτιστική δράση από τις τόσες πολλές που γίνονται στο νομό μας το καλοκαίρι. Λοιπόν, να πάμε να σας πούμε επίσης ότι βιωματικά ενημερώνουμε και για τα της κίνησης. Και γιατί λέω βιωματικά? Δεν είμαστε αθηναϊκός σταθμός να έχουμε ανταποκριτές παντού και να μας ενημερώνουν τι γίνεται στην τάδε οδό ή στον τάδε δρόμο ή οπουδήποτε, αλλά αυτά που βιώνουμε εμείς το πρωί τα μεταδίδουμε και ενημερώνουμε και τους φίλους που είναι να ταξιδέψουν, να πάνε κάπου αλλού. Παραδείγματος χάρη, εγώ οδεύω τα πρωινά της Πέμπτης και της Παρασκευής συνήθως, αλλά και άλλων ημερών που ενδέχεται να κληθώ να παρουσιάσω την πρωινή εκπομπή της Ερπρίγου, έρχομαι από την περιοχή του Κάμπου, του Ηλιακού Κάμπου, από ας πούμε Γαστούνι. Λοιπόν, ο δρόμος, την κίνηση σήμερα το πρωί ερχόμενος εδώ, διαπίστωσα ότι η κίνηση είναι φυσιολογική, δηλαδή αυξημένη σε σχέση με τους χειμερινούς και φθινοπορεινούς και ανοιξιάτικους μήνες. Έχουν έρθει πολλοί ετεροδημότες, όπως ενημερώνουμε και έχω διαπιστώσει ήδη η σώμαση το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν έρθει στο νομό μας, καλοκαίρι γάρ. Λοιπόν, υπάρχει, βλέπετε, είναι και ακρίβεια και τα υπόλοιπα στη μέση. Πολλοί είναι που επιλέγουν το εξοχικό τους ή τους συγγενείς τους ή το γάρ. Λοιπόν, υπάρχει, βλέπετε, είναι και ακρίβεια και τα υπόλοιπα στη μέση. Πολλοί είναι που επιλέγουν το εξοχικό τους ή τους συγγενείς τους ή

και να έρθουν στον τόπο μας να κάνουν τον μπανάκι τους οι άνθρωποι, να ξεσκάσουν λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια κίνηση η οποία είναι φυσιολογική, αυξημένη σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Προσοχή στον δρόμο φυσικά, ιδιαίτερα στην Εθνική Οδό. Και με τον όρο Εθνική Οδός, το επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά για να συνοηγιόμαστε, γιατί οι αρμόδιοι καμιά φορά μας μπερδεύουν. Εννοώ το δρόμο με τις Κορίνες, αυτόν που συνδέει παραλιακά, σχεδόν παραλιακά, τις πόλεις και τα χωριά του νομού Ηλίας. Δεν λέω ούτε την παλαιά Εθνική Οδό, αυτή που κάναμε πριν 40 χρόνια, 50 χρόνια, ούτε τον αυτοκινητόδρομο που έχει κατασκευαστεί και εξυπηρετεί πλέον και τους ηλίους πολίτες, τουλάχιστον όσους διαμένουν κυρίως μέχρι την περιοχή του Πύργου. Δεν έχει φτιαχτεί ο δρόμος Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Ευελπιστούμε να γίνει το συντομότερο και να καταθούν οι μελέτες και να τρέξει αυτό το έργο. Εμείς ασκούμε την κριτική μας και το επισημαίνουμε σε κάθε εκπομπή και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέσα από αυτό το ραδιόφωνο και το βήμα λόγου που μας δίνετε. Μας δίνετε εσείς που στηρίζετε την ΕΡΤ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, για να επανέλθω στα σκηνής και μην πλατιάζω πάρα πολύ, να σας πω να εφιστήσω την προσοχή στην περιοχή, ας πούμε, παράδειγμα χάρη της Μαραθιάς. Γίνεται ένα έργο με οπτικές ίνες, από ό,τι διαπίστωσα, από ό,τι κατάλαβα, βλέποντας τα μηχανήματα εκεί και τις τομές που κάνουν, προφανώς, πιθανότατα μάλλον είναι για τις οπτικές ίνες. Εκεί λοιπόν προσοχή, γιατί υπάρχουν συνεργεία, γίνονται έργα, γίνεται η λωρίδα Μονή, που ούτως ή άλλως Μονή είναι στο συγκεκριμένο σημείο, στα Φανάρια δηλαδή, κοντά. Λοιπόν, και όσο αν το έργο θα προχωρήσει και μες στη Μαραθιά, φαντάζομαι. Προσοχή και μετά, όπως ό,τι επικινήσετε στην Εθνική Οδό, που Εθνική Οδός, επαναλαμβάνω, λέω αυτή με τις Κορίνες. Λοιπόν, καταλαβαίνόμαστε τους κόνους, τέλος πάντων. Και μιας και λέμε για κόνους, στο ύψος του Λευκοχωρίου, λίγο πριν τα Καβάσιλα, όπως πηγαίνετε για Πάτρα, εκεί πέρα υπάρχουν Κορίνες ξυλωμένες και πεταμένες στο οδόστρωμα. Κανα δύο τουλάχιστον παρατήρησα εγώ, οι οποίες είναι στην άκρη του δρόμου, αλλά μπορεί κατά λάθος να τις πατήσετε, να το πω έτσι, και να έχετε σοβαρό πρόβλημα, διότι πέρα από το σκληρό πλαστικό που υπάρχει, υπάρχουν και οι βίδες, τις οποίες έχουν ξυλώσει γνωστοί ή άγνωστοι και παραμένουν στο οδόστρωμα πάνω στις Κορίνες, που αν πατήσετε μία από αυτές θα διαλυθεί το ελαστικό του αυτοκίνητου σας, αν κατά λάθος το κάνετε. Θα τρέχετε μετά και θα ταλαιπωριέστε τζάμπα και βρεσέ. Λοιπόν, είπαμε γνωστοί ή άγνωστοι, αυτό δεν βγαίνει από μόνο του, ούτε φύσηξε αεράκι ξαφνικά και πεταχτήκαν οι Κορίνες, σηκώνει μέσα στη μέση του δρόμου με τις βίδες να προεξέχουν και να δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για τους περαστικούς, για τους οδηγούς που κατευθύνονται προς Πάτρα και από Πάτρα προς Πύργο. Λοιπόν, τα έχουμε πει πόσες φορές. Αλλαγή σε πολλές από αυτές βλέπω, παρατηρώ ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μια συντονισμένη δράση που να αλλάξουν αυτές που έχουν ξυλωθεί και να απομακρυνθούν από το δόστρωμα. Μόνο αν κάποιος περνάει από εκεί και έχει τη φιλοτιμία να τους πετάξει προς τα χωράφια ή στα σκουπίδια, το προτιμότερο, όχι στα χωράφια, προς τα σκουπίδια. Όπως και να έχει, εμείς έχουμε τονίσει και άλλες φορές ότι είναι ανάγκη της συντήρησης του συγκεκριμένου έργου που έχει γίνει συνολικά και πάντα, και όχι να το παρατήσουμε στο έρμεο και να το παρατήσουμε στη μοίρα του, γιατί είναι άκρως επικίνδυνο για τους οδηγούς που διασχίζουν το οδικό δίκτυο της Ηλίας μέσα από την Εθνική Οδό αυτή με τις Κορίνες. Είναι αρκετή, γιατί το να πας, ας πούμε, από τη Γαστούνη στην Αμαλιάδα, δεν πρόκειται να πας να ανέβεις στην Εθνική Οδό, να πας Κόρυβο και Λεβί που λέμε, Ρουπάκι, Εθνική Οδός, αυτοκινητόδρομος, και να κατέβεις από Γεράκι μετά για να πας στην Αμαλιάδα, θα πας Γαστούνη Αμαλιάδα από την Εθνική Οδό. Και φυσικά οι μετακινήσεις, οι περισσότερες, γίνονται εντός του οδικού δικτύου του παλαιού, ας το πω έτσι, και όχι από τον αυτοκινητόδρομο. Ο αυτοκινητόδρομος εξυπηρετεί κυρίως αυτούς που κινούνται από τον Πύργο ή από άλλες περιοχές της Ηλίας προς την Πάτρα, κυρίως, ή ακόμα και προς την Βάρδα, ας πούμε. Λοιπόν, για να δούμε οι αρμόδιοι αν θα φιλοτιμηθούν, το αναφέρομαι και εμείς από το ραδιόφωνο, να επιδιορθώσουν τα όποια κομμάτια χρειάζονται επιδιόρθωσης και συντήρησης. Και να μην τα λέμε μόνο απλά για να τα λέμε στο ραδιόφωνο. Σήμερα, 5η 23 του Ιούλη, Ανατολή Ηλίου, στις 6 και 20 το πρωί, Δύση Ηλίου, 8 και 42 πρώτα λεπτά το βραδάκι. Σελήνη 9,1 ημέρων, μικραίνει σιγά σιγά ημέρα. Και είναι του προφήτου η Εζεκιήλ, ιερομαρτύρων Απολιναρίου και Βιταλίου, επισκόπων Ραβένης, για να λέμε και τα της θρησκείας και του ημερολογίου ακριβώς πως έχουν. Δεν έχουμε κάποια εορτή για σήμερα Πέμπτη, και να δούμε αυτό που αφορά πολύ κόσμο και εμάς, είναι και πρώτο θέμα σε

πολλές. Αν όχι πρώτο, είναι μέσα στα κεντρικά θέματα που έχει να κάνει φυσικά με τον καιρό. Για να δούμε, δροσίζει από σήμερα. Έχουμε τίποτα, καμία ευνοϊκή είδηση, γιατί βράσαμε τις τελευταία 24 ώρα. Να δούμε λοιπόν την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και για εμάς, Δυτική Πελοπόννησο. Συνοπτικά, ο καιρός λοιπόν προβλέπεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα περιοδικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 και στα υπηρετικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο, η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη είναι η πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Βλέπουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ελαφρώς χαμηλότερες. Και να δούμε και την πρόγνωση για αύριο Παρασκευή πανελλαδικά. Να τη διαβάσουμε αυτή, δεν υπάρχει ακόμα πρόγνωση κατά τόπους. Και να δούμε τι λέει για αύριο Παρασκευή, που από ό,τι θυμάμαι από την ενημέρωση που είχα τις προηγούμενες ημέρες, διαβάζοντας και εγώ τις ενημερώσεις, τις προγνώσεις, υποτίθεται ότι την Παρασκευή θα δροσίσει πολύ και σήμερα θα δροσίσει, αλλά την Παρασκευή ιδιαίτερα μπορεί να υπάρξουν και προβλήματα. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι θα έχουμε μεταβολή του καιρού αρχικά στα δυτικά σε εμάς και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο Παρασκευή από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγια τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι η πρόγνωση για αύριο Παρασκευή πανελλαδικά, φίλες και φίλοι, τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και έχω δει κάτι σχετικό και στο airnews.gr. Που αφορά τον καιρό, γιατί διαβάζω εδώ και θέλω να το διαβάσουμε μαζί για όσους δεν βρίσκεστε σε υπολογιστή, ότι οι μετεωρολόγοι συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, αναφέρει το Renews, συνάδελφοι εκεί, την Παρασκευή, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν απότομα και μεγάλη ένταση. Προφανώς με τα φαινόμενα εννοεί τις βροχοπτώσεις. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την παραμονή στη θάλασσα ή σε υπαίθριες δραστηριότητες όταν διαπιστώνουν ταχεία επιδείνωση του καιρού ή σκοτίνιασμα του ουρανού, καθώς τα μπουρίνια μπορούν να εκδηλωθούν χωρίς μεγάλη χρονική προειδοποίηση. Από την Κυριακή, αναφέρει το Air News, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο καιρός θα επανέλθει σε καθαρά καλοκαιρινό μοτίβο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς όμως ενδείξεις για νέο κύμα καύσωνα ή έντονα καιρικά φαινόμενα, διαβάζουμε, φίλες και φίλοι, στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για σήμερα να αναφέρετε. Είναι η πρόγνωση του καιρού, την οποία επιμελήθηκε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Γιακοπούλου, και αναφέρει και εκεί ότι έντονη μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή αύριο, καθώς μετά την ολοκλήρωση του πολυήμερου καύσωνα τη χώρα θα επηρεάσει σύστημα κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια και απότομες ενισχύσεις των ανέμων, γεγονός που αυξάνεται την επικινδυνότητα ιδιαίτερα για εκδρομής, ταξιδιώτες και λουόμενους, αναφέρουν οι συνάδελφοι και η μετεωρολόγος ΕΡΤ Νικολέτα Γιακοπούλου στο airnews.gr. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Να πάμε λοιπόν, μια σύντομη ενημέρωση για τα του καιρού λοιπόν, και να πάμε σε μια γρήγορη προλαβαίνουμε. Μέχρι το πρώτο μήνα να πούμε ότι και σήμερα θα έχουμε συζητήσεις και σήμερα θα έχουμε ενημερώσεις για δράσεις, όπως είπα και στην αρχή, που γίνονται στο νομό Ηλίας για προθεσμίες κτλ. Ό,τι έχει καταφτάσει. Πριν περάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα για το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Πύργου, να δούμε μια γρήγορη ματιά στις δύο καθημερινές εφημερίδες της Ηλίας και στα πρωτοσέλιδά τους. Η Πατρίς και η Εφημερίδα Πρώτη είναι οι δύο καθημερινές εφημερίδες της Ηλίας που αναφέρουν οι συνάδελφοι. Κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Πατρίς, σήμερα 5η 23 Ιουλίου, συγκίνηση του στον πύργο για την κορυφαία του λαϊκού τραγουδιού Πάλκο Αιωνιότητας, για τη Μέρι Λίντα. Ταξίδι δόξας από τη Δεξαμενή και τα Χαλκιάτικα στην παγκόσμια αναγνώριση. Οι δεσμοί, τα θερμά λόγια για τον τόπο της και η μεγάλη αγάπη για τον Μανώλη Χιώτη. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, έγκριση ελεκτικού συνεδρίου, οριστική συμφωνία για Ιδρύλ, από Νίκο Κοροβέση οι άριστοι χειρισμοί, βασικός προορισμός κατά 80% η αρχαία Ολυμπία, τι ζητούν οι τουρίστες κρουαζιέρα. Σε άλλο θέμα, στην Ηλία, υψηλές πληρότητες για Αύγουστο, Λέπρεο να μείνει ανοιχτό το λαογραφικό, και Έλενα Κουσκούνη στα αθλητικά για ομάδα γυναικών του πύργου,
και πρωτοβουλία για στέγαστρο από Δήμο για γήπεδο πύργου. Έχουμε κάποια άλλη είδηση που δεν πρόλαβα να διαβάσω στο κεντρικό, στην κεντρική σελίδα? Όχι, στο πρωτοσέλιδο δεν διαβάζω κάποιο άλλο πέρα από τις διαφημίσεις. Πάμε στην εφημερίδα πρώτη να δούμε το κεντρικό της θέμα. Στον τουρισμό, βαρύ πλήγμα στον τουρισμό της Ηλίας, στο μείον 30% οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Ανησυχία στον ξενοδοχειακό κλάδο για τη φετινή σεζόν, μειωμένη ζήτηση, πιέσει στις επιχειρήσεις και προσδοκίες για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Δήμος Πύργου, σε άλλα θέματα, 9 σύγχρονες παιδικές χαρές. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία πυριώτησα τραγουδίστρια, σήγησε η φωνή της Μέρης Λίντα. Γρηγόρης Δημητριάδης, περιφερειακά μέσα, όαση πληροφόρησης και όχι έρημος ενημέρωσης. Σε άλλο θέμα, από το παράρτημα Ηλίας της ΕΜΕ και τον Δήμο Πύργου, πολυθεματικό και επιτυχημένο το έκτο θερινό μαθηματικό σχολείο. Αν και δεν έχω δει να ανεβαίνει στο site της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, εδώ που μιλούν οι συνάδελφοι, το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε ότι τόσο την Πέμπτη είχαμε φιλοξενήσει καθηγητές που συμμετείχαν μέσα στο έκτο θερινό μαθηματικό σχολείο, με πρώτον από όλους τον Άγγελο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του παραρτήματος Ηλίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, και την Παρασκευή είχαμε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή Περίμετρο της ΕΡΤ 3 για το συγκεκριμένο, για το θερινό σχολείο που μας γέμισε χαρά όλο αυτό που είδαμε με τα μικρά παιδιά καλοκαιριάτικα να μην πηγαίνουν μόνο στη θάλασσα και για διακοπές. Και οι διακοπές μπορούμε να κάνουμε και στον τόπο μας, αλλά να συμμετέχουν στη δράση αυτή, την πολύ όμορφη δράση, και να μαθαίνουν πράγματα από ρομποτική μέχρι πάρα πολλά άλλα, τα οποία διδάχτηκαν εκεί, που δεν είχαν να κάνουν μόνο με τα μαθηματικά. Συνεχίζω την ανάγνωση της εφημερίδας. Επιμελητήριο Ηλίας, το πρωτοσέλιδο, έτσι. Αναδεικνύει μια νέα ευκαιρία χρηματοδότησης στο επιμελητήριο Ηλίας για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου. Εκθέσεις βιβλίου από τους Δήμους Πύργου και Ήλιδας. Και ο συντονιστής του νομού Ηλίας του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Θεόδωρος Γεωργόπουλος, στην εφημερίδα πρώτη, η Ηλία δεν ζητά ειδική μεταχείριση, ζητά να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές της. Αυτά στα κεντρικά θέματα της εφημερίδας πρώτη. Σε 3 λεπτά περίπου από τώρα θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Πύργου και θα επανέλθουμε. Έχουμε κανονίσει για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στη συνέχεια της εκπομπής, όταν έρθουν οι καλεσμένοι μου, γιατί είναι να γίνει στο στούντιο. Όταν έρθουν οι καλεσμένοι μου, θα περάσουμε και σε αυτούς και μετά θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Όπως και να έχει, μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Τα θέματα που είναι να αναδείξουμε στην επόμενη ώρα, σε επόμενες μια μισή ώρα και πλέον της εκπομπής, πιστεύουμε ότι είναι ενδιαφέροντα και θα σας κρατήσουν συντονισμένους στην ΕΡΤ Πύργου. Τα λέμε πάλι σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Σήμερα μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους. Θλίψη και συγκίνηση προκάλεσε τον πύργο ο θάνατος της δημοφιλούς τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η πυριώτισσα καλλιτέχνητα έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε πυρκαγιά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου στη Γαστούνη. Στο συμβάν έσπευσαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μία ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη ζημιά σε 5 καμένα στρέμματα. Πρόταση για την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου θα υποβάλει στο Υπουργείο Μετανάστευσης ο Δήμος Πύργου. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργο ο Δήμαρχος Στάθης Κανής, το έργο έχει προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ. 26 έργα σε αγροτικούς δρόμους θα υλοποιήσουν οι Δήμοι της Ηλίας μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 14,6 εκατομμύρια ευρώ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μέσω του έργου Wi-Fi GR υλοποιήθηκε η εγκατάσταση δωρεάν σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους. 9 σύγχρονες παιδικές χαρές, 2 στον Πύργο και 7 σε δημοτικές κοινότητες θα ιδρύσει η Δημοτική Αρχή μετά την έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Θα δημιουργηθεί μία παιδική χαρά στην Οδό Ρήγα Φεραίου, θα αναμορφωθεί η παιδική χαρά στο Πάρκο Ξυστρή και προβλέπονται παιδικές χαρές στην Αλφιούσα, στον Ελαιώνα, τον Άγιο Ιωάννη, το Πράσινο, το Λαμπέτι, το Μουζάκι και το Γούμερο. Ο καιρός. Γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 και στα υπηρετικά 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
3: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
2: Πώς?
3: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
4: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
3: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
5: Στην υγεία, όλα ρευστά. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, μη σου τύχει. Τελικά, πουθενά δεν υπάρχει σιγουριά.
6: Όχι και πουθενά. Υπάρχει στις ασφάλειες Χριστοπούλου.
5: Επενδύστε σε ένα όνομα που μπορεί να σας εξασφαλίσει τα πάντα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, σκαφών, πυρός, ζωής, υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικά πακέτα προσφορών προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Ασφάλειες Χριστοπούλου. Ερμού 83 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-20510. Εδώ που υπάρχει σιγουριά.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: κυρίες και κύριοι, ακροάτρες και ακροάτες Σερπίργου, φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στην κανονική ροή της πρωινής ενημερωτικής μας εκπομπής. Και που λέτε, τις προάλλες βρέθηκα στη Γαστούνη σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση με live μουσική από εξαίρετα συγκροτήματα και εκεί συνάντησα παλιούς μου φίλους που ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια με τα της μουσικής, αλλά που τώρα επανενώθηκαν κατά έναν τρόπο ή ενώθηκαν εξ αρχής, αν θέλετε το βάλω, το θέσω έτσι, για να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα του Untamed ή Αδάμασους, αν το θέλετε, στην ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, για να παρουσιάσουν μετά από εξαντλητικές πρόβες έστω και λίγων εβδομάδων, να παρουσιάσουν στο κοινό όχι μόνο της Γαστούνης αλλά της ευρύτερης περιοχής, της Ηλίας και μακάρι και παραέξω, την μουσική τους, το πώς οργανώνονται. Το έχουν, το ότι να θυμίσω σε όλους εμάς που τους παρακολουθούμε από παλιά μερικά από τα στελέχη, ότι έχουν βγάλει και demo πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό, Δημήτρη?
1: Καμιά 25 χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Θα είναι τώρα.
0: Δημήτρης Γεωργιάδης και Γιώργος Παπαδόπουλος, σήμερα μαζί μου, ο κιθαρίστας και ο μπασίστας, οι δημιουργοί του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Και πάμε λοιπόν, να μην κλέβω εγώ το χρόνο, να συζητήσουμε μαζί τους για το πώς ξεκίνησε αυτή, πότε συναντήθηκαν για πρώτη φορά. Να ξεκινήσουμε με αυτό και πώς ξεκίνησε πάλι αυτή η ιδέα, αυτή η προσπάθεια να υπάρξει αυτή η μουσική συνάντηση μετά από τόσα πολλά χρόνια. Δημήτρη, ξεκίνησε εσύ και θα δώσω το λόγο και στον Γιώργο.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τιμή μας που είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, η όλη ιστορία ξεκίνησε αρκετό καιρό πριν. Για παράδειγμα, τον τραγουδιστή, τον ήξερα από τα 14 μου. Είχαμε ένα ροκ συγκρότημα. Στο οποίο μάλιστα δεν έπαιζα κιθάρα, ήμουν πληκτράς.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιζα rock and roll, έπαιζα Doors, Purple, τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, έκτοτε χαθήκαμε με τον τραγουδιστή για πολλά χρόνια. Λίγο αργότερα όμως, φτιάχνοντας ένα punk συγκρότημα, μάλιστα τότε δεν υπήρχαν και τα punk, ήταν δισεύρετα στον ομιλία.
0: Πόσο οροθετήσει χρονικά την πρώτη συνάντηση, δηλαδή για πόσα χρόνια, ποια χρονολογία μιλάμε?
1: Όσον αφορά τον τραγουδιστή, μιλάμε για δεκαετία 90-94.
0: Δεν τα λες και λίγα.
1: Έχουμε μεγαλώσει πια. Λοιπόν, λίγο αργότερα φτιάξαμε το punk συγκρότημα και εκεί γνώρισα και τον μπασίστα μας. Λοιπόν, αμέσως μετά την όλη φάση του punk αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε κυρίως με τον Γιώργο. Με τον Γιώργο έχουμε μακρά ιστορία. Έχουμε demo δηλαδή 25 χρόνων.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινήσαμε από metal, έχουμε δικά μας κομμάτια, έχουμε δουλέψει πάρα πολλές ώρες μαζί. Λοιπόν, χαθήκαμε κάποια χρόνια λόγω σπουδών, ξαναβρεθήκαμε, ξαναχαθήκαμε. Κάποια στιγμή στεριώσαμε έχοντας τις οικογένειές μας πια για τα παιδιά μας εδώ στη Γαστούνη και αφού είμαστε και εδώ κοντά, ένας λόγος παραπάνω να κάνουμε και πιο δεμένα πράγματα της συνεργασίας μας.
0: Γιώργο, να δώσω το λόγο σε σένα. Δεν είναι εύκολο μετά από τόσα χρόνια να ξανασαντηθείτε εν έτη 2026. Πώς ξεκίνησε αυτό και για τις πρόβες, δηλαδή πότε οργανωθήκατε για να βγείτε να παίξετε στη Γαστούνη όπως προχθές?
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
2: Πώς οργανωθήκαμε? Όλα ξεκίνησαν με μια τυρόπιτα. Βρεθήκαμε έξω από ένα τυροπιτάτικο και να μην τα πολυλογώ, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να κάνουμε κάτι, να κάνουμε κάτι, να κάνουμε κάτι. Και ξεκινήσαμε. Βρήκαμε τον Φίλιππο για τα τύμπανα, βρήκαμε τον Παναγιώτη, τον Πέτα για τη φωνή. Mm-hmm. Και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία πλέον. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει από τότε, αυτό έχει γίνει νομίζω 4-5 μήνες που έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε τις πρόβες. Και ο σκοπός είναι να φτιάξουμε ένα ροκ σχήμα, να βγαίνουμε να παίζουμε ωραία τραγούδια δυναμικά που να μας αρέσουν και να δείξουμε στον κόσμο, να βγάλουμε το rock αυτό, το rock και το heavy metal που μας αρέσει και να δείξουμε στον κόσμο ότι κάνουμε κάτι καλό και ότι και τα υπόλοιπα νέα παιδιά, γιατί και εγώ έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή θυμάμαι άλλους που παίζανε και ήθελα και εγώ να κάνω κάτι αντίστοιχο και να δείξουμε στα νέα παιδιά ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, ότι άμα έχουν το θάρρος και αν το θέλουν, ότι μπορούν να προχωρήσουν, να αγαπήσουν τη μουσική και να αρχίσουν να παίζουν, να φτιάξουν συγκροτήματα και να κάνουν κάτι διαφορετικό.
0: Δημήτρη, μετά την επανεμφάνισή σας, λοιπόν, να σου το πω επανεμφάνιση εγώ, αν και δεν είναι ακριβές αυτό που λέω, αλλά το λέω επειδή σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια και σας ξέρω σαν μουσικούς, πολύ πριν ξεκινήσετε την επαγγελματική σας διαδρομή, σαν επαγγέλματά σας, και πολύ πριν ξεκινήσετε την πώς να το πω, τη σταδιοδρομία αυτή την πιο επίσημη, γιατί μιλάμε για εμφάνιση σε πολύ κόσμο πλέον, πώς είδες την ανταπόκριση του κόσμου στην συναυλία που δώσατε πριν λίγες μέρες? Σας έδωσε χαρά, σας έδωσε κουράγιο, σας έδωσε, ήταν το έναυσμα για να συνεχίσετε την προσπάθειά σας?
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ καλή συμμετοχή του κόσμου. Πολύ καλή και πιστεύω ότι μας άρεσε πάρα πολύ σε όλους. Ναι. Αυτό φάνηκε και στη σκηνή. Γιώργο, ήμασταν αυθόρμητοι αρκετά και πέρασαμε πολύ ωραία.
2: Ο κόσμος ήταν καταπληκτικός. Δηλαδή, εισπράξαμε πολλά χειροκροτήματα, πολλά παλαμάκια, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ναι.
2: Μας έδωσε πολύ δύναμη αυτό για να συνεχίσουμε. Όλοι μας είπαν ότι.
1: Και το χρειαζόμασταν έτσι αυτό.
2: Ότι ήμασταν πολύ δυνατοί, πολύ δεμένοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σου δίνει, ξέρεις, έξτρα όθηση για να συνεχίσεις. Mm-hmm.
0: Και δεν σκοπεύετε να το σταματήσετε εδώ, δεν σκοπεύετε να περιοριστείτε στα όρια τα διοικητικά της Γαστρόνης, αλλά να επεκταθείτε και παραπέρα. Ποιοι είναι οι επόμενες παρουσίες που μπορεί να σας δει και κόσμος πέρα από τους κατοίκους της Βόρειας Ηλίας?
2: Τώρα, συγγνώμη Δημήτρη, ετοιμαζόμαστε για το Port.
0: Α, στο Port Festival.
2: Ναι, στο Κατάκολο. Mm-hmm. Θα εμφανιστούμε την Κυριακή 2 Αυγούστου. Mm-hmm. Μαζί με άλλα σχήματα. Από όσο θυμάμαι, θα παίξουν και οι Perfect Mess. Δεν έχω τώρα το πλήρες πρόγραμμα αυτή τη στιγμή μπροστά μου.
0: Θα το μεταδώσουμε και μετά στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί πρέπει στο επόμενο τμήμα να αναφερθώ και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μέσα σε αυτές είναι και το Port. Ένα ιστορικό φεστιβάλ, όχι μόνο για τα έτη που διαρκεί, αλλά και για το ότι εκεί μπορούμε και απολαμβάνουμε εκτός των γνωστών συγκροτημάτων και νεότερα συγκροτήματα, που αν και εσείς, όπως είπα και πριν, είστε παλιοί στο κουρμπέτι, το παρουσιάζουμε τους Untamed πλέον σαν νέο συγκρότημα. Θέλω να το διαβάσεις αυτά που μου δείχνεις, γιατί η πρεσβειοποία με έχει ξεκατέψει, Δημήτρη. Είναι για το Porto το πρόγραμμα?
1: Ναι. Έχουμε ένα έτσι προγραμματάκι εδώ πέρα. Αναφερόμαστε ότι για Παρασκευή 9 η ώρα. Δεν τα βλέπω καλά, Γιώργο.
2: Ας πούμε κάτι της Κυριακής που είμαστε εμείς.
1: Ωραία, πάμε για την Κυριακή. Ναι.
2: Θα συμμετάσχουμε μαζί με Mahala Band, τους Perfect Mess και τους Upside Down.
0: Πολύ ωραία. Και η ώρα είναι 9 και κάτι, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί πρέπει να.
2: Συναυλίες ξεκινάνε στις 9 η ώρα.
0: Οι συναυλίες ξεκινάνε στις 9 η ώρα. Ναι. Πολύ ωραία. Οπότε μπορούμε να σας δούμε και εκεί. Σκοπεύετε να το συνεχίσετε αυτό, σκοπεύετε να την ψάξετε τη δουλειά, δηλαδή? Γιατί έχετε και τις υποχρεώσεις σας. Έχετε οικογένειες, έχετε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δεν είναι και εύκολο. Σκοπεύετε να συνεχίσετε τις πρόβες και να ψάχνεστε όσον αφορά τα φεστιβάλ και ευρύτερα τις παρουσίες σας μπροστά σε κοινό?
2: Ναι, απολύτως.
1: Ναι. Και στα πλαίσια του δυνατού, φυσικά, λόγω υποχρεώσεων, αλλά έχει δείξει και το συγκρότημα ότι το θέλει πολύ. Παρόλο τις μεγάλες υποχρεώσεις και πολλές που έχουμε, γιατί ο καθένας έχει αρκετές ευθύνες, έχουμε βρει τον τρόπο μας και το παλεύουμε.
2: Ξεκλέβουμε λίγο χρόνο από εδώ και από εκεί.
1: Ναι. Αλλά τα καταφέρνουμε, ναι, δόξα τω Θεώ, έχουμε βρει τη λύση.
0: Γιώργο, μια ερώτηση φυσικά που είναι και για τον Δημήτρη, ας ξεκινήσω από εσένα. Πόσο εύκολο είναι τώρα να πιάσεις τον μπάσο μετά από τόσα χρόνια και να, όχι να γρατζουνάς, εντός εισαγωγικών το γρατζουνάς, μόνος, ας πούμε, στο σπίτι και να παίζεις, αλλά να πρέπει να το συνδυάσεις όλο αυτό με άλλα παιδιά, κιθαρίστα, φωνή, ντράμερ, για να βγεις πάλι στο προσκήνιο, να βγεις μπροστά στον κόσμο, να μην φοβηθείς, να έχεις το θάρρος και το θράσος που λέω εγώ, να εκτεθείς, να το πω έτσι.
2: Κοίταξε, Γιώργο, για μένα προσωπικά το καλό είναι ότι δεν το είχα παρατήσει τόσα χρόνια. Δηλαδή, παρόλο που τελευταία φορά έπαιζα με συγκρότημα ήταν το 2012, αν δεν κάνω λάθος, από εκεί και πέρα καθόμουν, ας πούμε, μόνος μου και έπαιζα. Ναι. Με ακουστικά, λίγο με τον ενισχυτή χαμηλά για να μην ενοχλώ τους γείτονες, αλλά έπαιζα. Ο Δημήτρης, από όσο ξέρω, κάνει το ίδιο. Ναι. Δηλαδή, δεν αφήνει την κιθάρα. Η κιθάρα είναι η δεύτερη αγάπη του. Λοιπόν, οπότε, δηλαδή δεν το άφησα. Όσον αφορά τώρα να βγαίνει σε συνευλία, εντάξει, προφανώς είναι κάτι διαφορετικό και γι' αυτό το λόγο είμαστε σαν συγκρότημα και κάνουμε πρόβες προκειμένου να δεθούμε. Γιατί άλλο να είσαι μόνος σου και άλλο να είσαι μαζί με άλλους. Ναι. Και προφανώς στις πρόβες πάνω δουλεύουμε πάρα πολύ προκειμένου να μπορούμε να αποδώσουμε σωστά τα οποιαδήποτε κομμάτια έχουμε πει να βγάλουμε.
0: Δημήτρη, εσύ?
1: Όπως έλεγε πριν ο Γιώργος, και το είπες και εσύ φυσικά, το χρονικό διάστημα που δουλέψαμε με το συγκρότημα ήταν λίγο. Έπρεπε να δουλέψουμε αρκετές ώρες, οπότε σε πολύ λίγες πρόβες, που για να μπορέσουμε να δεθούμε. Το δέσιμο είναι το σημαντικότερο πράγμα. Φυσικά έχει παίξει ρόλο το ότι δεν έχω πάει και με τελείως άγνωστους. Ο Γιώργος παίζει μαζί μου χρόνια. Γνωρίζω δηλαδή πώς δουλεύει το μυαλό του, γνωρίζω πως υπάρχει δηλαδή δέσιμο χρόνων. Αυτό ήταν πάλι κάτι σημαντικό, αλλά όσον αφορά και τους υπόλοιπους, έπρεπε να υπάρχει κατανόηση. Έπρεπε, πώς το λέμε τώρα, να κολλάνε και τα άτομα μεταξύ τους. Δεν είναι εύκολο να φτιάξει ένα συγκρότημα. Δημιουργήσει ένα συγκρότημα και μπορεί να διαλυθεί σε ένα μήνα, γιατί δεν κολλάνε χαρακτήρες. Είναι και συγκυρίες, έτσι. Παίξανε τα πάντα ρόλο. Οι συγκυρίες, η θέληση, η αγάπη για τη μουσική, γιατί τα παιδιά έχουν πολύ αγάπη για τη μουσική και νομίζω από εκεί ξεκινάνε όλα. Το πόσο πάθος και αγάπη έχουν για τη μουσική. Και ο ντράμερ μας, ο Φίλιππας, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε, ήταν στο συγκρότημα, και ο Παναγιώτης με τη δουλειά του έτρεχε. Όλοι μας δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε ένα ψυγάδι χρόνου για να τρέξουμε να κάνουμε τις πρόβες μας. Αυτή η αγάπη τα έκανε όλα.
0: Μιλάμε τώρα, απευθυνόμαστε και προς τη νεολαία, οι οποίοι είναι 17-18 χρονών, ας πούμε τώρα. Ναι. Θέλουν να φτιάξουν ένα συγκροτηματάκι, να το ψάξουν και να μην έχουν και ένα κενό ενδιάμεσα πολλών ετών. Το μήνυμά σας, Δημήτρη, προς αυτά τα παιδιά που προσπαθούν να οργανωθούν, έχουν αγάπη για τη μουσική, έχουν αγάπη για το σκληρό ήχο, για τη rock, hard rock, heavy metal και πάει λέγοντας. Το μήνυμα που θα μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά?
1: Καταρχάς, πιστεύετε στον εαυτό σας. Μην ακούτε τα πάντα, παίρνετε τα πάντα ως συμβουλή, αλλά πιστεύετε μέσα σας ότι αυτό που θέλει το εγώ σας, ο εαυτός σας, τις περισσότερες φορές είναι το σωστό. Αν αγαπάτε κάτι, πιστεύστε πάνω αυτό και δουλέψτε. Όταν το δουλεύεις πραγματικά και πιστεύεις αυτό που δουλεύεις, ο χρόνος θα σε ανταμείψει πάνω στη δουλειά σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να κάνεις υπομονή, να πιστεύεις αυτό που δουλεύεις, να σου αρέσει και να το αγαπάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο τέλος θα βγει ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Γιώργο, εσύ?
2: Συμφωνώ απόλυτα. Μην το βάζετε κάτω. Αυτή είναι η σύμβουλή μου. Προχωρήστε, καθίστε κάτω, δουλέψτε, διαβάστε, ενώ από άποψη μουσικής, έτσι. Mm-hmm. Βέβαια, από την άλλη, εγώ είμαι αυτοδίδακτος, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν πλέον, ειδικά με το ίντερνετ, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις αυτό που χρειάζεσαι. Το θέμα είναι να αφιερώσεις κάποιο χρόνο, να στρωθείς και κάτι θα γίνει μετά από αυτό.
0: Γιώργο Παπαδόπουλε, Δημήτρη Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή και ευχαριστώ και για τα λόγια που μεταδώσατε προς τους νέους ειδικά ανθρώπους, γιατί πρέπει να ακούγονται αυτά, πρέπει να ακούγονται αυτές οι ορμήνιες, αν το θέλετε, αυτές, όχι συμβουλές, αλλά αυτό το θάρρος που μπορεί να μεταδώσετε στη νέα γενιά. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο. Εμείς.
0: Φίλες και φίλοι, σε ελάχιστα λεπτά από τώρα συνδεόμαστε με Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και θα επανέλθουμε με το τρίτο τμήμα της σημερινής εκπομπής.

0: Plus News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικά ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot, σύστημα σχεδιασμένο για την αναχέτηση και την καταστροφή βαλιστικών πυράβλων, και ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο που γίνεται κατά αυτού συντήρηση ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμό αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στον εισαγγελέα σήμερα καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε. Ο Υπουργός μίλησε για θέμενες καταγγελίες. Ο κύριος Γεωργιάδης απέρριψε τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριξη για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΦΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, να μένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά σποράδες, Εύβοια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου οι Γκιντίκοι θα εμφανιστούν για ένα κρυπτικό live στον Πολυχώρο Πολιτισμού, γιορτή Σταφίδα στην Κρέστενα. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Κρεστένων και ο Πολιτιστικός Όμιλος Δρόμενα σας καλούν να αφαιθείτε, να εκφραστείτε και να ζήσετε τη στιγμή στο έπακρο. Με ένα ζωντανό μείγμα μουσικών επιρροών, οι Γκιντίκοι βασίζονται στον αυθορμητισμό, κάνοντας κάθε εμφάνιση μία μοναδική γιορτή. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μία βραδιά γεμάτη μουσική, όπου οι ελληνικοί παραδοσιακοί ρυθμοί συναντούν σύγχρονα vibes και η ενέργεια είναι μεταδοτική. Από διαχρονικά μοτίβα μέχρι σύγχρονους πειραματισμούς, στόχος είναι να μένουμε επίκαιροι χωρίς να χάνουμε τη σύνδεση με τις ρίζες μας. Μετά το live θα ακολουθήσει κριτικό γλέντι με τους Νίκο Βενετάκη Λαούτο και Σεραφείμ Μερεντάκη Λύρα. Έλα και εσύ στο γλέντι και άσε τη μουσική να σε ξεσηκώσει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές της Ελπίργου. Πάμε λοιπόν με τα συζήτηση που είχαμε να δούμε μια σειρά ενημερώσεων, δελτίων τύπου που έχουν καταφτάσει και έχουμε για τις επόμενες ημέρες όχι μόνο δράσεις, αλλά προθεσμίες, τις οποίες πρέπει να προλάβουν κάποιοι από εσάς, άλλες εκδηλώσεις κτλ. Κτλ. Πάμε λοιπόν να δούμε, να μπούμε στο πνεύμα. Ξεκινούμε με το Δήμο Ήλιδας, γιατί εκεί έχουμε το 8ο Πανελλιακό Αντάμωμα Ομογενών που έρχεται στις 26 Ιουλίου στον κήπο της ιστορικής οικίας Τατάνη, γιορτή επανασύνδεσης μνήμης και τιμής για τους απόδημους. Λοιπόν, φοράω και τα γυαλιά πρεσβειοποίησης μου και ξεκινώ. Ο Δήμος Ήλιδας, σε συνεργασία με τους απόδημους ηλίους από κάθε γωνιά της γης, διοργανώνει το 8ο Πανελλιακό Αντάμωμα Ομογενών την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 8 στον κήπο της ιστορικής νεοκλασικής οικίας Τατάνη στην περιοχή Καλίτσα της Αμαλιάδας. Επαναλαμβάνω, Κυριακή 26 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, και ώρα 8 στον κήπο της ιστορικής νεοκλασικής οικίας Τατάνη. Ο θεσμός που καθιερώθηκε το 2016 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ενίσχυση των δεσμών με τους ηλίους της Διασποράς, οι οποίοι από τα τέλη του 19ου αιώνα μετέφεραν το ελληνικό φως και το έθος της ηλίας στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Στόχος της εκδήλωσης είναι η διατήρηση της ενότητας, η στήριξη του διαλόγου μεταξύ των ομογενειακών οργανώσεων και της μητέρας πατρίδας, καθώς και η ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τον ελληνισμό της Διασποράς, αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Στο πλαίσιο του φετινού ανταμώματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν σε ξεχωριστές πολιτιστικές δράσεις με βασική τη μουσικοθεατρική παράσταση «Η μετανάστευση των Ελλήνων» μέσα από το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι, όπου πραγματοποιείται με την επιμέλεια της θεατρικής ομάδας του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας «Θύμελη». Πρόκειται για ένα δρόμενο αφιερωμένο στην ελληνική μετανάστευση μέσα από τα βιώματα των Ελλήνων που έγιναν στίχοι στο ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, όταν η Ρόζα ανεβαίνει στο πάλκο και αφηγείται ερμηνεύοντας τους καημούς του έθνους μας. Παράλληλα, στο χώρο θα λειτουργήσει και έκθεση ζωγραφικής της οικαστικού Αθανασίας Λικούρεση με τίτλο «Το αποτύπωμα της ξενιτιάς αφιερωμένη στον απόδημο ελληνισμό». Τα έργα, εμπνευσμένα από τις μνήμες των δεκαετιών του 40, του 50 και του 60, υπόσχονται να δημιουργήσουν ένα ζωντανό διάλογο με τους ομογενείς, ξεκλειδώνοντας αναμνήσεις και προσφέροντας συγκινησιακές στιγμές. Η επιλογή του χώρου φέρει βαθύ συμβολισμό, καθώς η οικία Τατάνη υπήρξε το πατρογονικό σπίτι του Πέτρου Τατάνη, ιδρυτή το 1915 και πρώτου εκδότη της εμβληματικής εφημερίδας της Νέας Υόρκης Εθνικός Κήρυξ. Ο Δήμος Ήλιδας καλεί όλους τους ηλίους ομογένειας, τους συλλόγους τους, καθώς και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, να δώσουν το παρόν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή επανασύνδεσης, μνήμης και τιμής, συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της εθνικής συνοχής.

Πάμε μέχρι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου που μας ενημερώνει ότι συνεχίζει τον κύκλο μουσικών και εκδηλώσεων στο φως του λιμανιού Κατάκολο 2026 και προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή βραδιά επτανησιακής καντάδας την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:30 αύριο το βράδυ, φίλες και φίλοι. Οι τραγουδιστάδες Τσιζάκηθος με τις αυθεντικές επτανησιακές καντάδες και τις χαρακτηριστικές τους ερμηνείες θα πραγματοποιήσουν μουσική παρατζάδα στους χώρους του λιμανιού Κατακόλου, μεταφέροντας το κοινό στη μοναδική μουσική παράδοση του Ιωνίου. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να γεμίσει το λιμάνι με μελωδίες, ρομαντισμό και νοσταλγία, δημιουργώντας μια ξεχωριστή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου σας προσκαλεί να περπατήσουμε μαζί στους δρόμους του λιμανιού, εκεί όπου η μουσική, η παράδοση και η θάλασσα γίνονται ένα, στο πλαίσιο του νέου πολιτιστικού θεσμού, στο φως του λιμανιού, Κατάκολο 2026.

Αυτές τις ημέρες, φίλες και φίλοι, όπως ενημερωνόμαστε από τον Δήμο Αντρίτσας Κρεσταίνων, γίνεται και πραγματοποιείται και κατασκευή της νέας γέφυρας στην είσοδο της Δημοτικής Κοινότητας Πλουτοχωρίου. Και σε σχέση με αυτή την κατασκευή που γίνεται και κάποιοι από εσάς που κινήσετε προς τα εκεί, ίσως έχετε παρατηρήσει εργασίες, ενημερωνόμαστε από τον Δήμο ότι σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η κατασκευή της νέας γέφυρας στην είσοδο της Δημοτικής Κοινότητας Πλουτοχωρίου του Δήμου Αντρίτσας Κρεσταίνων, που αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για ολόκληρη την περιοχή της επαρχίας Ολυμπίας και όχι μόνο. Η υλοποίηση του έργου, αναφέρει το

δελτίο τύπου γίνεται χάρη στο διαρκές ενδιαφέρον και προσπάθειες του Δημάρχου Αδρίσανς Κρεστένων Σάγκη Μπαλιόκου με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ. Η δρομολόγηση του σημαντικού αυτού έργου έγινε μετά από τα πλημμυρικά φαινόμενα στις αρχές του Γενάρη του 2024, που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο νεαρά άτομα όταν το όχημα που επέβαιναν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στο γεφύρι της στην είσοδο του χωριού. Για την κατασκευή του έργου υπεγράφει πρόσφατα σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου και την εκπρόσωπο της ετανοδόχου εταιρείας ΕΤΕΚΑΤΙΚΕ Μαρία Ζουμά. Για την κατασκευή της νέας γέφυρας εισόδου του πλουτοχωρίου εκτελούνται εργασίες διαμόρφωσης των χώρων που θα υλοποιηθεί το έργο σε συνδυασμό με την ασφαλή διέλευση των διερχομένων μέχρι την αποπεράτωσή του, που έχει καθοριστεί σε 10 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, που ήταν στις 25 Μαΐου του 2026. Το συγκεκριμένο έργο θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. Αυτή είναι μια δήλωση που διαβάζω του Δημάρχου. Το συγκεκριμένο έργο λοιπόν θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί χρόνια πριν που ο Δήμος υπογράμμιζε την επικινδυνότητά του, όπως συνεχίζει να τονίζει τη θωράκιση της δημοτικής κοινότητας πλουτοχωρίου από τον παραπόταμο Αχέροντα Κόβιτσα. Ανέφερε λοιπόν, αυτά ανέφερε ο Δήμαρχος. Σας ενημερώνουμε και εμείς από εδώ για να έχετε ιδιαίτερα αυξημένη την προσοχή σας όσοι μετακινήσετε από το συγκεκριμένο σημείο.

Και πάμε μέχρι την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που έχουμε λάβει και από εκεί ενημέρωση για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων της περίοδου 26-27. Η περιφέρεια λοιπόν Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περίοδου 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, φίλες και φίλοι, υποβάλλουν στο ΙΠΑΤ από την 7η Ιουλίου ως την 28η Ιουλίου μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΙΠΑΤ αίτηση και υπεύθυνη δήλωση και το αναλυτικό πίνακα και αναλυτικό πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων για ένταξη στο πρόγραμμα. Απαραίτητα τώρα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα του παραγωγού στο πρόγραμμα. Αίτηση, υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα και αναλυτικό πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων. Η καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας από το Αμπελουργικό Μητρώο. Δηλώσει συγκομιδής των δύο τελευταίων αμπελουργικών περιόδων για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού. Αντίγραφο της αίτησης. Ένα καρό πράγματα πρέπει να αποβάλουν οι άνθρωποι. Σχόλιο δικό μου αυτό. Αντίγραφο της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2025. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο του καθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου που θα αναγράφεται ο άφημη του δικαιούχου παραγωγού, βεβαίωση τραπέζης ή ηλεκτρονική βεβαίωση με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, φωτοαντίγραφο τίτλων ικτησίας κυριότητας για ιδιόκτητα ή μισθωτήρια για νοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια έως 9 έτη και για τα τεμάχια στα οποία η αναφύτευση θα γίνει σε άλλη θέση και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνης γνώμης του ιδιοκτήτη της έκτασης, εκμισθωτή προς ένταξη στο πρόγραμμα με επισυναπτώμενη πρόσφατη εκτύπωση του Ε9. Σε περίπτωση αλλαγής θέσης απαιτείται σκαρίφημα με τις συνταγμένες σε 687. Τέλος πάντων, αυτή η γραφειοκρατία μας έχει φάει, τέλος πάντων, φίλες και φίλοι. Υπάρχει και πλέον αναλυτικότητα για τους αμπελοκαλλιεργητές για μη επιλέξιμες εκτάσεις και αποκλεισμούς, για κριτήρια προτεραιότητας, για ένα καρό πράγματα. Όπως και να έχει, μην τα διαβάσουμε αυτά, θα φάμε όλο το χρόνο της εκπομπής. Όπως και να έχει, και ένα τηλέφωνο να υπήρχε επικοινωνίας, καλό θα ήταν για να ενημερώνονται οι άνθρωποι και τηλεφωνικά για ακριβώς αυτά που πρέπει να υποβάλουν και να μην τρέχουμε εμείς ραδιοφωνικά να τα αναφέρουμε ένα-ένα. Τέλος πάντων, λίγο δεν έχουν όλοι οι ίντερνετ στις ημέρες μας ή διαδίκτυα. Καλό είναι αυτό, εξυπηρετικό, αλλά έτσι λίγο να μειώνουμε τη γραφειοκρατία, τέλος πάντων.

Είναι μια δράση τώρα που έχει γίνει, αλλά θα την ανεφέρουμε γιατί θα ξαναγίνει και πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν, να δουν πώς μπορούν να συμμετέχουν. Γιατί έγινε δωρεάν προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος στη Δημοτική Κοινότητα Ελαιώνα του Δήμου Πύργου, στο πλαίσιο, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, των διαρκών πρωτοβουλειών του Δήμου Πύργου για την πρόληψη και την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Ήταν την 3η-21 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, ο δωρεάν προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος, το Test Pap, στον Ελαιώνα. Η δράση υλοποιήθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Ελαιώνα με τη στενή συνεργασία του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύργου με παράρτημα Ρωμά, του ΚΕΠ Υγείας, Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μεών Νομού Ηλίας, Κέντρου Υγείας Γαστούνης. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, 21 γυναίκες της περιοχής υποβλήθηκαν δωρεάν σε εξέταση τεστ ΠΑΠ από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν για τη σημασία του τακτικού προσυμπτωματικού ελέγχου και της έγκαιρης διάγνωσης. Στις ελέγχους της δράσης συμμετείχαν η Μέα Σοφία Γκάμαρη, μέλος του Δικτύου Μεών, και νοσηλεύθερα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύργου με παράρτημα Ρωμά Γεωργία Παπαδοπούλου. Να πω εδώ ότι ο Δήμος Πύργου απευθύνει κάλεσμα, γι' αυτό διαβάζω και το συγκεκριμένο δελτίο τύπου, την συγκεκριμένη ενημέρωση, για το μέλλον αυτού. Δηλαδή, είναι μια δράση που έχει πραγματοποιηθεί. Συνηθίζουμε και δεν τα διαβάζουμε αυτά, αλλά υπάρχει και μέλλον σε αυτό που πρέπει να ενημερώσουμε το κοινό και ιδιαίτερα τις γυναίκες. Ο Δήμος Πύργου, λοιπόν, απευθύνει κάλεσμα προς όλες τις δημότητες και τους δημότες να εγγραφούν στην πλατφόρμα, υπάρχει μια συγκεκριμένη πλατφόρμα του ΚΕΠ Υγείας, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρες υπενθυμίσεις για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις και να ενημερώνονται άμεσα για τις προσεχείς υγειονομικές δράσεις του Δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πύργου, το οποίο εδρεύει στην Αγίου Γεωργίου 100 στον Πύργο. Επαναλαμβάνω, ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πύργου, που εδρεύει στην Αγίου Γεωργίου 100 στον Πύργο, ή να αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ΚΕΠ Υγείας Πύργου, gmail.com. Όπως το διαβάζω, φίλες και φίλοι, ΚΕΠ Υγείας Πύργου, τα με ύψιλον, με Y, αγγλικό, το ΚΕΠ Υγείας Πύργου, gmail.com. Και εδώ ένα τηλέφωνο θα ήταν άκρως εξυπηρετικό, φίλες και φίλοι, εκεί στο Δήμο Πύργου, να δύναμε για να μην αναγκάζεται ο κόσμος, αν δεν έχει email, να κατεβαίνει μέχρι την Αγίου Γεωργίου για να κλείσει το, όχι να κλείσει το ραντεβού, για να ενημερωθεί για τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί. Και συνεχίζουμε.

Με τη θεατρική παράσταση «Ο επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολα από το Άρμα Θέσπιδος του Διπεθέ Πάτρας ξεκινούν το Σάββατο 25 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, μεθαύριο και ώρα 9 στο χώρο της γιορτής Σταφίδας Κρεσθένων οι δωρεάν καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Αντρίτσας Κρεσθένων. Συνδιοργανωτής της εκδήλωσης είναι η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, ενώ πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς κομμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του Χρήσου Στρέπκου, ενημερωνόμαστε από το δελτίο τύπου που ήρθε από το Δήμο Αντρίτσας Κρεσθένων. Παράλληλα, εντείνονται οι προετοιμασίες για την κορυφαία συναυλία με τους Μανώλη Μητσιά και Μαρία Φαραντούρη, που θα δοθεί με την πρώτη πανσέλινο στις 29 Ιουλίου και ώρα 9:30 στο ναό του Επικούριο Απόλλωνα, με συνδιοργανωτές στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας. Χιλιάδες θεατές αναμένεται και φέτος να απολαύσουν την μοναδική βραδιά, αναφέρεται στην ενημέρωσή μας, που θα περιλαμβάνει επιτυχίες μεγάλων συνθετών και κορυφαίων δημιουργών με την ερμηνεία από τους δύο καλλιτέχνες θρύλους της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και οι εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού ολοκληρώνονται με τη συναυλία της Έλλης Κοκκίνου που θα γίνει την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Έχουμε καιρό μέχρι τότε, και ωραία 9:30 στο χώρο της γιορτής Σταφίδας Κρεσθένων. Έχουμε στο πλευρό της κυρίας Κοκκίνου τον ταλαντούχο Παύλο Γκόρδη, έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη, όπως ενημερωνόμαστε, με ξεχωριστή φωνή και δυναμική παρουσία που έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά το φετινό μουσικό ταξίδι. Τώρα εμείς όμως να παραμείνουμε λίγο σε αυτό που είπαμε στην αρχή. Και αυτό γιατί τα άλλα έχουμε μέρες μέχρι τότε. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο, επαναλαμβάνω, 25 Ιουλίου, ώρα 9 το βράδυ, στο χώρο της γιορτής Σταφίδας Κρεσθένων, η δωρεάν εκδήλωση, η θεατρική παράσταση «Ο επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ.

Να πω φίλες και φίλοι, επειδή εντάξει έρχεται τις επόμενες μέρες είναι και δεν έχουμε εκπομπή τη Δευτέρα για να τα αναφέρω τότε, ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, όπως μας είχε ενημερώσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Πύργου, που κάνει τις υποδιοργανώνει εκδηλώσεις στα πλαίσια του Φωτός, το Δημοτικό, καλά το είπα, μην μπερδεύουμε, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Πύργου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που παρουσιάζει με τον τίτλο «Στο φως του λιμανιού, κατάκολο 2026», έχουμε την, πέρα από τους τραγουδιστάδες από τη Ζάκυνθο που σας αναφέραμε πριν, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 9:30 έχουμε συναυλία της Ρίτας Αντωνοπούλου, μια, όπως μας ενημερώνουν, μια ιδιαίτερη έντεχνη μουσική βραδιά με μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Να το αναφέρουμε και αυτό, είναι για την Δευτέρα. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα περίπου για να περάσουμε στο Δελτίο Δύσεων εδώ από την ΕΡΤ Πύργου και θα επανέλθουμε με νεότερες ενημερώσεις και δελτία τύπου να τα αναφέρουμε για να ενημερωθείτε και εμείς, να ενημερωθούμε και εσείς.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Σήμερα μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους. Θλίψη και συγκίνηση προκάλεσε στον Πύργο ο θάνατος της δημοφιλούς τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η πυριώτισσα καλλιτέχνηδα έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε πυρκαγιά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου στη Γαστούνη. Στο συμβάν έσπευσαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μία ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη ζημιά σε 5 καμένα στρέμματα. Πρόταση για την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου θα υποβάλει στο Υπουργείο Μετανάστευσης ο Δήμος Πύργου. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο Δήμαρχος Στάθης Κανής, το έργο έχει προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ. 26 έργα σε αγροτικούς δρόμους θα υλοποιήσουν οι Δήμοι της Ηλίας μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 14,6 εκατομμύρια ευρώ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μέσω του έργου Wi-Fi GR υλοποιήθηκε η εγκατάσταση δωρεάν σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους. 9 σύγχρονες παιδικές χαρές, 2 στον Πύργο και 7 σε δημοτικές κοινότητες θα ιδρύσει η Δημοτική Αρχή μετά την έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Θα δημιουργηθεί μία παιδική χαρά στην Οδό Ρήγα Φεραίου, θα αναμορφωθεί η παιδική χαρά στο Πάρκο Ξυστρή και προβλέπονται παιδικές χαρές στην Αλφιούσα, στον Ελαιώνα, τον Άγιο Ιωάννη, το Πράσινο, το Λαμπέτι, το Μουζάκι και το Γούμερο. Ο καιρός. Γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 και στα υπηρετικά 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα. Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
3: Στην υγεία, όλα ρευστά. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, μη σου τύχει. Τελικά, πουθενά δεν υπάρχει σιγουριά.
4: Όχι και πουθενά. Υπάρχει στις ασφάλειες Χριστοπούλου.
3: Επενδύστε σε ένα όνομα που μπορεί να σας εξασφαλίσει τα πάντα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, σκαφών, πυρός, ζωής, υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικά πακέτα προσφορών προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Ασφάλειες Χριστοπούλου. Ερμού 83 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-20510. Εδώ που υπάρχει σιγουριά.
5: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου οι Γκιντίκοι θα εμφανιστούν για ένα κρυπτικό live στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στην Κρέστενα. Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεστένων και ο Πολιτιστικός Όμιλος Βρώμενα σας καλούν να αφαιθείτε, να εκφραστείτε και να ζήσετε τη στιγμή στο έπακρο. Με ένα ζωντανό μείγμα μουσικών επιρροών, οι Γκιντίκοι βασίζονται στον αθορμητισμό, κάνοντας κάθε εμφάνιση μία μοναδική γιορτή. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μία βραδιά γεμάτη μουσική, όπου οι ελληνικοί παραδοσιακοί ρυθμοί συναντούν σύγχρονα vibes και η ενέργεια είναι μεταδοτική. Από διαχρονικά μοτίβα μέχρι σύγχρονους πειραματισμούς, στόχος είναι να μένουμε επίκαιροι χωρίς να χάνουμε τη σύνδεση με τις ρίζες μας. Μετά το live θα ακολουθήσει κρητικό γλέντι με τους Νίκο Βενετάκη Λαούτο και Σεραφείμ Μερεντάκη Λύρα. Έλα και εσύ στο γλέντι και άσε τη μουσική να σε ξεσηκώσει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Ερτ Πύργου, φίλες και φίλοι, στους 102,5 στα FM, με Χάρη Παπαδέα στη ρύθμιση του ήχου και Γιώργο Μαρινόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε μετά τη συζήτηση που είχαμε στο δεύτερο ημίωρο, μετά την εισαγωγή που είχαμε στο πρώτο ημίωρο, μετά τις ενημερώσεις που είχαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε με αυτές τις ενημερώσεις και δελτία τύπου για δράσεις, για εκδηλώσεις, για πράγματα που έχουν να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να ενημερωθούμε και να συμμετέχουμε κι εμείς, γιατί όχι, όσον αφορά τουλάχιστον το σκέλος των εκδηλώσεων, ή να ενημερωθούμε για ζητήματα που μας αφορούν, για αιτήσεις μπορούμε να κάνουμε, για προτάσεις, για. Θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ, συνεχίζοντας την ανάγνωση όσων έχουν καταφτάσει στο ειδησιογραφικό μου email στο marino.air@gmail.com, από αρμόδιους, από αυτοδιοικητικούς φορείς, από συλλογικότητες, από ανθρώπους που θέλουν τέλος πάντων να μας ενημερώσουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Σάββατο, μεθαύριο φίλες και φίλοι, 25 Ιουλίου και ώρα 9 και 4, το Πάρκο Ξυστρή φιλοξενεί τη συναρπαστική, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου», μια πρωτότυπη κομμωδία μυστηρίου που υπόσχεται άφθονο γέλιο, ανατροπές και ασταμάτητη δράση. Το θεατρικό έργο φέρει την υπογραφή του βραβευμένου συγγραφέα Γιάννη Γαλανόπουλου, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Σταύρος Νικολαίδης, δημιουργώντας μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, χιούμορ και μυστήριο. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Σταύρος Νικολαίδης και ο Βασίλης Κουκούρας, ενώ μαζί του επί σκηνής εμφανίζεται και ο Γιάννης Γαλανόπουλος, και τη δική της ξεχωριστή πινελιά προσθέτει η αγαπημένη Κατερίνα Ζαρίφη με μια ιδιαίτερη συμμετοχή μέσω ραδιοφώνου. Η παράσταση «Καραμέλες Σούζου» έχει πραγματοποιήσει μια πολύ επιτυχημένη πορεία, ενημερωνόμαστε γι' αυτό, σε όλη την Ελλάδα, ενώ αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς κομμωδίες που ανέβηκαν στο απομηχανής θέατρο στο Μεταξουργείο. Μάλιστα, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από το κοινό, χάρη στο έξυπνο χιούμορ, τις ανατροπές της υπόθεσης και το δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο.

Αυτή η παράσταση, φίλες και φίλοι, όπως μας ενημερώνει και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεν λαμβάνει χώρα μόνο στο Πάρκο Ξυστρή, αλλά ευρύτερα σε Ηλία, Αχαΐα και Τολοκαρνανία, από την Περιφέρεια με διοργάνωση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, διοργανώνει η Περιφέρεια τρεις θεατρικές παραστάσεις 26, 27 και 28 Ιουλίου σε Τολοκαρνανία, Αχαΐα και Ηλία με τις Καραμέλες Σούζου. Αναφέρει ένα σύντομο ενημερωτικό, όπως το διαβάσαμε και πριν, στις 26 λοιπόν όσον αφορά τον νομό Ηλίας, 26 του μηνός, δηλαδή την Κυριακή, ώρα 9 και 4 θα παρουσιαστεί, εκτός από τον πύργο που θα είναι μια μέρα νωρίτερα, στον Σταφιδό Καμπο Ηλίας του Δήμου Ανδρεύδας Κυρίνης φυσικά, στο χώρο του θερινού κινηματογράφου Σινε Ρόδων. Ενώ μας ακούνε και οι φίλοι από την Αχαΐα, στην Κάτω Αχαΐα στις 27 του μηνός, στο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου, και αν φτάνει το σήμα μας πολύ δύσκολο, να το πούμε και αυτό, στις 28 του μηνός, στο Θέρμο Ετελοκαρνανίας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Θέρμου. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις 26 του μηνός παραμένει στον νομό Ηλίας συγκεκριμένη παράσταση, ώρα 9 και 4 στον Σταφιδό Καμπο Ηλίας, στο χώρο του θερινού κινηματογράφου Σινε Ρόδων.

Πάμε μέχρι την αρχαία Ολυμπία, γιατί έχουμε εκεί μια σύγχρονη χορευτική δημιουργία που συναντά την αρχαία Ολυμπία, όπως ενημερωνόμαστε από τον Δήμο εκεί, με είσοδο δωρεάν για το κοινό. Με το νέο έργο λοιπόν Amazing In Situ, θέλω να το πιστεύω ότι το διαβάζω σχετικά καλά, γιατί είναι στα αγγλικά, αλλά μπορεί να μην είναι Amazing, να είναι Amazing In Situ. Ευελπιστώ, δεν είναι το Amazing το αγγλικό, είναι μια άλλη ορθογραφία, γι' αυτό δεν ξέρω αν το διαβάζω και σωστά. Λοιπόν, με το νέο λοιπόν αυτό έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου χορογράφου Φιλίπε Λουρένκο, η αρχαία Ολυμπία υποδέχεται μια ξεχωριστή βραδιά σύγχρονου χορού στο πλαίσιο της συνεργασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας. Η παρουσίαση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση των δύο κορυφαίων πολιτιστικών θεσμών και εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας και ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας μέσα από δημιουργικές συμπράξεις υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου. Το φεστιβάλ διευρύνει τον πολιτιστικό του ορίζοντα και ενισχύει την παρουσία της Αρχαίας Ολυμπίας στον σύγχρονο διεθνή πολιτιστικό χάρτη, αναφέρει το δελτίο τύπου. Το νέο αυτό έργο λοιπόν συνεχίζει άμεσα την εξελικτική πορεία της καλλιτεχνικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε το 2018 με τη σόλο παράσταση Πάλσης και αναπτύχθηκε περαιτέρω μέσα από τα ομαδικά έργα Γκουάλ και Σεμπ. Η καλλιτεχνική του προσέγγιση αντλεί βαθιά από τη δική του ταυτότητα ως χορευτή, διαμορφωμένη αρχικά του δημιουργού δηλαδή, από μια ισχυρή βάση στη μουσική της αραβοανδαλουσιανής παράδοσης και από την εκπαίδευσή του σε παραδοσιακούς χορούς του Μαγκρέμπ και στη συνέχεια εμπλουτισμένη από την πορεία του στο σύγχρονο χορό. Αναφέρει για τον δημιουργό και τη συγκεκριμένη παράσταση. Αυτή η παράσταση λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να μην μακρηγορώ, γιατί υπάρχει ένα αναλυτικό δελτίο τύπου, έχει προγραμματιστεί και θα σας πω, το μεταφέρω αμέσως τώρα για να το παρακολουθήσετε αν επιθυμείτε, για την Παρασκευή 24 Ιουλίου, αύριο βράδυ δηλαδή, και ώρα 8 στον αύριο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας. Παρασκευή 24 του μηνός και ώρα 8 στον αύριο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας μπορείτε να απολαύσετε τη συγκεκριμένη χορευτική δημιουργία.

Έχουμε και έναρξη εγγραφών για δωρεάν μαθήματα κολύμβησης σε μια είδηση που έρχεται, σε μια ενημέρωση που έρχεται από το Δήμο Ήλιδας. Ξεκίνησε λοιπόν στον Δήμο Ήλιδας η υποβολή αιτήσεων, φίλες και φίλοι, συμμετοχής για το πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων κολύμβησης για όλους, το οποίο υλοποιείται για ακόμη μια χρονιά στις σύγχρονες κολυμβητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αμαλιάδας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου καθηγητή φυσικής αγωγής. Η έναρξη του φετινού προγράμματος έχει οριστεί για τις 3 Αυγούστου και συνολική του διάρκεια θα είναι 8 μήνες. Όπως επεσήμανε για την έναρξη των αιτήσεων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Κράλης, επενδύουμε σταθερά στην προαγωγή του αθλητισμού με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της υγείας των συνδημοτών μας. Το πρόγραμμα των δωρεάν μαθημάτων κολύμβησης επιστρέφει στο κολυμβητήριο, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλες και όλους να εξοικειωθούν με το υγρό στοιχείο, να γυμναστούν και να αξιοποιήσουν ποιοτικά το χρόνο τους, πάντα με την ασφάλεια και με καθοδήγηση. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στα γραφεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην οδό Παπαγενοπούλου 35 και Ελευθερίου Βενιζέλου. Επαναλαμβάνω, από σήμερα ήδη και από, ναι, στην αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς από τις 8 έως τις 2 το μεσημέρι στην οδό Παπαγενοπούλου 35 και Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι τα εξής. Πάμε να τα δούμε. Αίτηση εγγραφής διατίθεται προς συμπλήρωση στα γραφεία της Διεύθυνσης. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο και ιατρική βεβαίωση από δερματολόγο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 26220-23820. Επαναλαμβάνω, 26220-23820. Ναι, σωστά. Σχόλιο δικό μου. Σωστός. Επισυνάπτει και ένα τηλέφωνο να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν την αίτησή τους, όχι τηλεφωνικά, τι χρειάζεται, αν ξεχάσουν τα χαρτιά που χρειάζεται να προσκομίσουν, να μπορέσουν να συνοηθούν, να προχωρήσουν να προλάβουν τις προθεσμίες. Ορθώς εδώ, συγκεκριμένη ενημέρωση, δίνεται και ένα σταθερό τηλέφωνο για να μπορέσει να ενημερωθεί και να συνομιλήσει το κοινό. Να λέμε και τα άσχημα. Να λέμε και τις λεπτομέρειες, να τις αναφέρουμε για να φροντίζουν και οι υπόλοιποι να αφήνουν ένα τηλέφωνο για να μπορεί ο κόσμος να επικοινωνήσει και να ενημερωθεί. Φίλες και φίλοι.

Έχουμε λάβει και ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον πρώην πρόεδρο του Φαρμακευτικού Σύλλογου Ηλίας, του Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, που με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο γραφής ενημερώνει, περιγράφει μια κατάσταση και θέλω να το διαβάσω. Η υγεία στην Ηλία είναι ο τίτλος, μια ακόμη κινητοποίηση για το νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Την Παρασκευή, αναφέρει ο κ. Θεοδωρόπουλος, έγινε κινητοποίηση φορέων για την κατάσταση στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Δεν έχει σημασία πόσοι ήταν. Για άλλους μπορεί να ήταν πολλοί και για άλλους μπορεί να ήταν λίγοι. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η πόλη απουσίαζε. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Και πρέπει να το πούμε γιατί για αυτήν την κατάσταση που βιώνουμε στην περιοχή μας όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας έχει μετρήσει δυστυχώς και η αδιαφορία του λαϊκού παράγοντα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το νοσοκομείο αυτό παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους κατοίκους της πόλης και όχι μόνο, και όλοι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Δεν γίνεται, συνεχίζει ο κ. Θεοδωρόπουλος, να μιλάνε οι ίδιοι και οι ίδιοι, οι οποίοι στο τέλος κρατούν γραφική. Αν η πόλη δεν μετέχει, δεν έχουν νόημα όλα αυτά που καλή την πίστη διοργανώνουν κάποιοι ρομαντικοί εντός εισαγωγικών. Το γιατί δεν μετέχει η πόλη είναι ένα ερώτημα που δεν έχει νόημα να το απαντήσουμε τώρα. Αν βέβαια ξέρουμε και την απάντηση. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο ενημέρωσης για να καταλάβουν οι πολίτες της Αμαλιάδας τουλάχιστον κατά πού θα πρέπει να πάνε αν τους συμβεί κάτι έκτακτο. Το θετικό της κινητοποίησης, αν μπορέσει να καταλάβεις ανάμεσα στις λέξεις όλων αυτών που μίλησαν, είναι ότι έστω και αργά, έστω και με μισόλογα, σιγά σιγά αρχίζει να συζητείται το γεγονός ότι αυτό που έχει απομείνει στην Αμαλιάδα δεν είναι πλέον νοσοκομείο. Δεν έχει νόημα ο αγώνας να έλθει ένας γιατρός ακόμη και να το πληρώνει τον οίκιο Δήμος. Δεν έχει νόημα να το πούμε γόνιμο ή άγωνο και να μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί ακόμη και γι' αυτό. Δεν έχουν κανένα νόημα τακτικές φωτογραφίσεις και τα χαμόγελα δημάρχων και βουλευτών με τον εκάστοτε υπουργό και η διαβεβαίωση να μην ανησυχούμε και ότι όλα θα γίνουν. Δεν έχουν νόημα οι βαρύγδουπες δηλώσεις του στυλ δεν θα επιτρέψουμε με τίποτα να κλείσει το νοσοκομείο. Να πούμε λοιπόν σε όλους αυτούς, συνεχίζει ο κ. Θεοδωρόπουλος, που το έλεγαν και το ξαναέλεγαν, ότι το επέτρεψαν και μάλλον δεν το πήραν χαμπάρι. Δεν έχουν μόνο οι άλλοι τις ευθύνες για ό,τι έχει γίνει. Έχουμε και εμείς τις δικές μας, είτε με πράξεις είτε με παραλήψεις. Αυτό το κτίριο πλέον δεν φιλοξενεί μονάδα υγείας που μπορεί να λέγεται νοσοκομείο. Τόσο απλά. Κάποιοι μάλιστα στη συγκέντρωση το πήγαν και πιο πέρα όταν είπαν ότι κάποια κέντρα υγείας της περιοχής μας είναι πιο καλά στελεχωμένα από το νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Για όσους δεν κατάλαβαν, μπορεί να το λένε νοσοκομείο, αλλά υστερεί ακόμη και από ένα καλά οργανωμένο κέντρο υγείας. Και συνεχίζει ο κ. Θεοδωρόπουλος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν βέβαια καταφέρουμε να το επικοινωνήσουμε στην πόλη πριν γίνει η επόμενη κινητοποίηση φορέων. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε να δεχόμαστε την εικονική πραγματικότητα που εννοούν να μας παρουσιάζουν οι εκάστοτε πολιτικοί υπεύθυνοι και κάποιοι τοπικοί παράγοντες δια ιδιών όφελος. Από το 2010 είναι σαφές τι κάνουν όλοι όσοι μας κυβέρνησαν. Από τη μία διαλύουν δομές και από την άλλη υπόσχονται μεταρρύθμιση, εξυγίαση και εξορθολογισμό του συστήματος. Μία μικρή παύση, ένα σχόλιο δικό μου. Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και για τα ΑΕΗ που μας έκλεισαν. Έτσι, τα διαλύουν και μετά υπόσχονται ανάπτυξη, πρόοδο, μεταρρύθμιση κτλ. Συνεχίζω την ανάγνωση, ό,τι να είναι. Όλα αυτά για να περνάει ο καιρός χωρίς να κάνουν τίποτα για να ανακόψουν τη διάλυση. Έχουμε ξεχάσει που ήμασταν και που είμαστε. Κάποτε υπήρχε γυναικολογική κλινική, τώρα δεν υπάρχει. Κάποτε υπήρχε παθολογική κλινική, τώρα δεν υπάρχει. Ο ένας παθολόγος είναι πλέον στο νοσοκομείο του Πύργου. Το ίδιο και ο ένας καρδιολόγος και αυτό στον Πύργο. Τα ΤΕΠ λειτουργούν όπως λειτουργούν, βασιζόμενα στο φιλότιμο ενός γενικού γιατρού από το κέντρο υγείας του Σιμόπουλου. Κάποιοι θα μας πούν για την κάλυψη του νομού από το νοσοκομείο του Πύργου. Ένα νοσοκομείο υποστελεχωμένο και αυτό που έχει κατά μέσο όρο 7 διακομιδές την ημέρα. Ούτε το κτέλ τόσα δρομολόγια. Πολλοί συμπολίτες μας έχουν κάνει τουρισμό μέσα σε ασθενοφόρο. Και δεν είναι η Πάτρα ο μόνος προορισμός. Κάποιοι έχουν φτάσει στην Τρίπολη, κάποιοι άλλοι στα Γιάννα και ποιος ξέρει και πού αλλού. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να κινητοποιηθεί η πόλη? Τι άλλο πρέπει να γίνει για να κινητοποιηθεί όλος ο νομός? Αυτό που συμβαίνει στην Αμαλιάδα χρόνια τώρα δεν αφορά μόνο τη Βόρεια Ηλία, όπως λέγεται κατά καιρούς. Αφορά όλον τον νομό και όχι μόνο. Αφορά και τη λειτουργία του νοσοκομείου του Πύργου, που καλείται να διαχειριστεί περιστατικά από όλο τον νομό. Αφορά και το νοσοκομείο του Ρίου, γιατί κατά εκεί είναι οι περισσότερες διακομιδές. Και για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή δεν είναι η πρώτη κινητοποίηση για το θέμα αυτό. Σίγουρα, βέβαια, δεν θα είναι και η τελευταία. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Συνεδριάσεις φορέων, ανακοινώσεις, καταγγελίες, λαϊκές συνελεύσεις, αναθέματα και υποσχέσεις. Και μετά, άντε πάλι από την αρχή. Το μόνο που έγινε στο τέλος ήταν να γυρίσει ο κόσμος στα σπίτια του και να μείνει δηλός και άβουλος αντάμα. Άλλοι γιατί πίστηκαν από του βουλευτή τους ότι το νοσοκομείο θα ζήσει μεγάλες στιγμές και άλλοι γιατί τελικά δεν κατάλαβαν καν το πρόβλημα, μπερδεμένοι από τα ήξεις αφήξεις κάποιων παραγόντων. Είναι δύσκολο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτή η κινητοποίηση θα έχει καλύτερη συνέχεια από τις προηγούμενες. Να το ευχηθούμε, αν και τα ευχολόγια ποτέ δεν αρκούν. Πάντως, αν θέλουμε σε πρώτη φάση να μείνει κάτι θετικό από αυτή την ιστορία, είναι να γίνει μια σε βάθος ενημέρωση για την κατάσταση όσο έχει τώρα. Χωρίς ωρεοποίηση, χωρίς κριμιναλόγια και το σημαντικότερο, χωρίς εύκολα
εύκολα θα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποδομηθεί το αφήγημα με το οποίο το πολιτικό προσωπικό έχει καταφέρει να κρατά μια περιοχή ναρκωμένη στην αναμονή του τίποτα. Αυτά λοιπόν το κείμενο μας έστειλε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο πρώην πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηλίας. Το θέμα του νοσοκομείου Μαλλιάδας είναι ένα θέμα που έχουμε αναδείξει ούκο λίγες φορές και έχουμε αναδείξει και στις προηγούμενες εκπομπές που έχουμε κάνει και με δικά μας σχόλια αλλά και με συζητήσεις. Πού να του ρίξω άδικο τώρα του ανθρώπου. Μπορώ να του ρίξω άδικο πουθενά σε αυτά που γράφει με το ιδιαίτερο τρόπο του, ο οποίος μας προκαλεί θλίψη με αυτά που διαβάζουμε, είναι σωστά. Και λύσεις δεν βλέπουμε, δεν βρίσκουμε, και οι λύσεις υπάρχουν. Αλλά ουδής προτίθεται να τις υλοποιήσει, ουδής προτίθεται να παραμείνει νοσοκομείο στην Αμαλιάδα, που να συνδράμει ουσιαστικά και το νοσοκομείο του Υπήρκου και γενικά την υγεία των πολιτών στο νομό. Μην επαναλαμβάνομαι, όπως έχω πει και πριν, τα έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενες εκπομπές και θα συνεχίσουμε, θα επανέλθουμε και μη μακρηγορήσω, μιας και το κείμενο του πρώην Προέδρου ήταν ιδιαίτερα, του κ. Θεοδωρόπουλου, ήταν ιδιαίτερα κατοπιστικό και αναλυτικό σε αυτό το θέμα με την κριτική που άσκησε και που εμείς, λαμβάνοντας το μήνυμα αυτό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναμεταδώσαμε μέσα από το βήμα λόγου της ΕΡΠΡΙΚΟΥ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε και άλλες ενημερώσεις για πράγματα που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, οι προθεσμίες που υπάρχουν ή οτιδήποτε άλλο χρήσιμο που θα μεταδώσουμε, θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε και στην αυριανή μας εκπομπή. Είπαμε πολλά για σήμερα, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε και αύριο στο χρόνο που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Ήταν ο Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί λίγο μουσική μέχρι να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Σας υπενθυμίζω ότι στις 12 έρχεται, μετά την αθλητική ενημέρωση που θα έχουμε από τις 11 και μετά στις 12, έρχεται η Αθανασία Καρούμπαλη με την εξαίρετη εκπομπή της Μουσική Εγκυκλοπαίδεια. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο το πρωί, θέλοντος και καιρού, επιτρέποντος, στις 9 η ώρα το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου πίσω από την Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρεθων απειλών, καθώς και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι φρουροί της Επανάστασης πάντως δήλωσαν ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Στον εισαγγελέα ο καθομολογείων δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Ναχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούριες. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο προστατευόμενος της Κεβορίας, πρόσθεσε ο Υπουργός. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Σήμερα κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας οι επιμνημόσυνες δεήσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης, το προσκλητήριο νεκρών και η πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών. Θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής θωράκισης της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, οι Γκιντίκοι θα εμφανιστούν για ένα κριτικό live στον Πολυχώρο Πολιτισμού, γιορτή Σταφίδα στην Κρέστενα. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Κρεστένων και ο Πολιτιστικός Όμιλος Βρώμενα σας καλούν να αφαιθείτε, να εκφραστείτε και να ζήσετε τη στιγμή στο έπακρο. Με ένα ζωντανό μείγμα μουσικών επιρροών, οι Γκιντίκοι βασίζονται στον αυθορμητισμό, κάνοντας κάθε εμφάνιση μία μοναδική γιορτή. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μία βραδιά γεμάτη μουσική, όπου οι ελληνικοί παραδοσιακοί ρυθμοί συναντούν σύγχρονα vibes και η ενέργεια είναι μεταδοτική. Από διαχρονικά μοτίβα μέχρι σύγχρονους πειραματισμούς. Στόχος είναι να μένουμε επίκαιροι χωρίς να χάνουμε τη σύνδεση με τις ρίζες μας. Μετά το live θα ακολουθήσει κριτικό γλέντι με τους Νίκο Βενετάκη Λαούτο και Σεραφείμ Μερεντάκη Λύρα. Έλα και εσύ στο γλέντι και άσε τη μουσική να σε ξεσηκώσει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση. Πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

11 και 11. Γυρίσαμε. Κερδίσαμε το Μαυροβούνιο. Άκουρε, θρίλερ το κάναμε στο τέλος. Τέλος πάντων. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα. Γεια σου Πάνο. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στο Μουντιάλ, ενώ γενικά εκεί που ήσουν, όχι μόνο για τα παιχνίδια. Το πόσα λεφτά έδωσαν για να το κάνουν το παιχνίδι πιο show. Αυτό. Αλλά έβγαναν και πάρα πολλά λεφτά, παιδιά. Πω, εντάξει, τα λεφτά που βγάλανε στο Μουντιάλ, η FIFA δηλαδή, τρίβει τα χεράκια του Τζιάννη. Πάρα πολύ χρήμα. Εντάξει, παιδιά, ελπίζω. Κοιτάξτε τώρα, συγγνώμη έτσι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Πάντα, όπως πάντα μαζί σας, προσπαθώ και εγώ να εγκλιματιστώ, να ξαναμπω εδώ σε φάση. Γι' αυτό θα πάρω τώρα μια δόση από μήνο για να μπω με τα μπούνια. Κανονικά, να έρθω που λέμε στα ίσα μου. Μπαίνω σιγά-σιγά έτσι. Τώρα, ξαναλέω, μακάρι να είχαμε δύο ώρες να ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο αυτά που με ρωτάς εσύ εδώ πέρα και να μπορούσα να τα απαντήσω. Και πραγματικά θα κάναμε δύο ώρες και. Δεν θα μας έφταναν που λέει ο λόγος. Να, εδώ ο Σπύρος λέει ότι να βάλει σε τάξη την εκπομπή American Party, κάνανε! American, γι' αυτό. Ρε, καλώς τον Ιεροπόντη, καλώς ήρθες. Γεια σου Γιάννη. Ο Βασιλάκης, πού είναι ο Βασιλάκης μου? Για να έρθει σιγά σιγά εδώ πέρα να επιστρέψει στα γνωστά, γιατί φτάνει τόσο, εντάξει. Πολύ αέρα έχει πάρει. Λοιπόν, για να δω και λίγο Insta, τα υπόλοιπα τα έχω ψηλοπαντήσει. Κάποια άρα είναι και προσωπικά, έτσι, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ξεκουράσω και όταν γυρίσει, ξεκινάμε στοίχημα δελτία. Για να δούμε Δημήτρη. Για να δούμε Δημήτρη. Μπράβο Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε για αυτό που κάνεις εδώ όλα και τα λοιπά. Μπράβο, μια χαρά. Ναι, για να πάμε σιγά σιγά στο Γιώργο Γάρα να μάθουμε δύο πραγματάκια.

0: Έλα. Έλα.
1: Έλα, πειραράκι.
0: Τι έγινε, Γιουργάρα μου?
1: Καλά, καλά, εδώ από το Λούμπλιν.
0: Λούμπλιν.
1: Λούμπλιν.
0: Λούμπλιν. Λούμπλιν. Πώς είναι και τα είναι... πράγματα, για πες, για βάλε μας λίγο mood και εμένα πιο πολύ. Εγκλημάτισε με λίγο.
1: Είναι μια γραφική πόλη, 300.000 κατοίκων.
0: Α.
1: Οι 150.000 είναι φοιτητές.
0: Okay. Σόπα, έχει τόσο πολλούς.
1: Αυτό έχει 7 πανεπιστήμια. Μια γραφική πόλη από την Βαρσοβία είναι 180 χιλιόμετρα. Είναι ένας δρόμος ευθεία, φοβερή οδικό δίκτυο. Και δεν έχει βιώδια, αλλά είναι εκπληκτικός οδικός χάρτης από την Βαρσοβία για το Λούμπλιν. Φανταστικός.
0: Θα πήγαινες δηλαδή, θα πήγαινες και βόλτα δηλαδή?
1: Βέβαια, βέβαια. Άντρε. Φανταστικά.
0: Καιρός, καιρός, βροχουλά.
1: Ο καιρός είναι 12 βαθμούς. 12 βαθμούς.
0: Τι 12, δεν κάνουμε δουλειά, εδώ έχει 40.
1: 12-13 βαθμούς, κρύο, σήμερα θα βρέχει. Αλλά μέχρι τις 5, 6 ώρα Ελλάδος. 6 ώρα Ελλάδος. Και ο αγώνας είναι 8 η ώρα Ελλάδας, οπότε νομίζω ότι είναι καλά.
0: Μάλιστα. Για λέγε τώρα να μαθαίνουμε. Βάλε μας σε κλίμα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν είναι Νέα Υόρκη, δεν είναι New Jersey.
0: Δεν είναι. Ότι δεν είναι, δεν είναι. Εντάξει.
1: Αυτά που τα έχεις δουλέψει πάρα πολύ, δηλαδή πόλη που... Δεν είναι Νέα Υόρκη, δεν είναι New Jersey.
0: Δεν είναι. Ότι δεν είναι, δεν είναι. Εντάξει.
1: Αυτά που τα έχεις δουλέψει πάρα πολύ, δηλαδή

0: εκ του αποτελέσματος. Εντάξει, δεν το συζητάμε, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις. Ναι. Είναι το μοναδικό πράγμα, έχουμε πει στο ποδόσφαιρο, που έχει στην τύχη ή όχι με το μέρος σου. Η κλήρωση δηλαδή, με ποιον αντίπαλο θα τύχεις. Αλλά για λέγε να μαθαίνουμε. Λοιπόν, πώς είμαστε έτοιμοι καταρχάς.
1: Έχω δίπλα μου τον διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος μπορεί να μιλήσει τώρα, να σας πάει, να σας πει για μία αρχή για τον ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Κουβεντίδης.
0: Φέρτον.
1: Είναι ο Πέτρος Μαυρογενής, να μιλήσει δευτερόλεπτα, είτε από την Νέα Υόρκη.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου Γιώργο. Ήρθε από την Νέα Υόρκη.
2: Έκανα και εγώ μία βόλτα στο Λούμπλιν σήμερα το πρωί και έπεσα πάνω στον απεσταλμένο τη ΕΡΤ.
0: Ναι. Έτσι είναι αυτό, φίλε. Ξέρεις, ο Μήνος φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα.
2: Ναι, είναι μικρός ο κόσμος τελικά.
0: Έλατε. Έτοιμοι, όλοι, άπαντες.
2: Είμαστε έτοιμοι, ναι, είμαστε έτοιμοι. Προετοιμαστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και περιμένουμε σήμερα το πρώτο επίσημο παιχνίδι μας. Κόντρα σε μια ομάδα με βαριά φανέλα σίγουρα και μεγάλη ιστορία. Ελπίζουμε πως θα πάνε όλα καλά. Και θα είμαστε εμείς αυτοί που θα περάσουν
0: το γεγονός, παιδί μου, ότι η Δυναμό Κιέβου είναι η ομάδα η οποία, ξέρεις, είναι δύσκολο νομίζω να τις κάνει scouting και τα λοιπά. Και ας είμαστε στο 2026 και, ξέρεις, ειδικά όταν το παιχνίδι είναι το πρώτο τη σεζόν, το επίσημο και τα λοιπά, αυτό το πράγμα το έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι μπορεί να μας ζωρίσει γενικότερα σε ό,τι αφορά την πρόκληση στην επόμενη φάση. Γιατί σαν κλήρωση δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και η καλύτερη που θα μπορούσε να τύχει, ούτε αυτή ούτε η Άντερλεχτ μετά.
2: Η Άντερλεχτ ή η Χάμαρντ, ναι.
0: Εντάξει, ναι.
2: Σε ό,τι αφορά την Δυναμό Κιέβου, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα ανάλυσης, η οποία αναλύει το παιχνίδι του εκάστοτε αντιπάλου. Για την Δυναμό Κιέβου, εμείς έχουμε μια εικόνα, ένα δείγμα, γιατί έχει παίξει ήδη ένα προκριματικό γύρο και έχουμε δύο παιχνίδια που έκανε η Δυναμό με την Κλουζ τη Ρουμάνη, και άρα εμείς έχουμε ένα δείγμα από αυτούς, αυτοί δεν έχουν δείγμα από εμάς. Και βέβαια αυτή ήταν μια από τις ερωτήσεις που έγινε χθες στον προπονητή μας, τον Αλέσιο Λύση. Ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα, για το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε επίσημο αγώνα, άρα η Δυναμό θα δυσκολευτεί να έχει εικόνα για μας, και απάντησε στον προπονητή μας και νομίζω ότι είναι αλήθεια, είναι πως ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα γνωστή. Έχει γνωστούς φημισμένους παίκτες, οπότε και για την αντίπαλη ομάδα δεν είναι και τόσο δύσκολο να σχηματίσει μια εικόνα για μας. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και εσύ γνωρίζεις, η εισαγωγική κατασκοπία με την καλή έννοια του όρου δουλεύει.
0: Δίνει και παίρνει,
2: βέβαια. Μια πολύ καλή ομάδα ανάλυσης, η οποία συγκεντρώνει τα στοιχεία όλα και αναλύει το παιχνίδι του αντιπάλου. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια τέτοιου είδους έκπληξη στο σημερινό παιχνίδι. Για μας αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε αυτό που μπορούμε σαν ομάδα και να κάνουμε αυτό που λέμε το πρώτο βήμα για να περάσουμε στην επόμενη προκριματική φάση.
0: Πόσος κόσμος του ΠΑΟΚ θα πάει οι κερκίδες, γιατί και το ταξίδι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο?
2: Το ταξίδι είναι πολύ δύσκολο, αυτή είναι πραγματικότητα. Για να έρθει κανείς εδώ στο Λούμπλιν δεν έχει πολλούς τρόπους, πρέπει να πάει μέσα Βαρσοβίας, μετά είναι περίπου δύο ώρες τουλάχιστον οδικός. Θα έρθουν κάποιοι φίλοι μας από την Ελλάδα, κάποιοι άλλοι εδώ από τις γύρω χώρες. Θα υπάρχει κόσμος να φωνάζει ΠΑΟΚ σήμερα το βράδυ στο γήπεδο, οπότε αν σκεφτούμε και το γεγονός ότι οι Ουκρανοί είναι σε μια κατάσταση πολέμου και δεν μπορούν να ταξιδεύουν, άρα δεν θα έχουν και αυτοί σήμερα δικούς τους φιλάθλους. Όσοι δείτε τον αγώνα από την τηλεόραση ή ακούσετε τον Γιώργο από την Ερασπορ, νομίζω πως θα ακούτε κάπου στο βάθος οι αρχές υπέρ της δικής μας ομάδας.
0: Και μέσα σε αυτή την ιστορία σου λέει ναι, έχουμε παιχνίδι και τα λοιπά, αλλά με τις μεταγραφές τι γίνεται? Τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε? Που δεν τελειώσαμε δηλαδή, αλλά πότε αυτό?
2: Θα πει ο Γιώργος που κάνει ρεπορτάζ.
0: Μαθαίνει.
2: Τα μαθαίνει.
0: Είμαι σίγουρος.
2: Για μας σήμερα αυτό που έχει σημασία είναι το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και από αύριο μπορούμε να μιλάμε και για όλα τα υπόλοιπα.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Να είστε καλά, την καλή μέρα.
0: Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν λοιπόν ο Γιώργος Κουβεντίδης, που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έλα, Γιώργο μου, πες μου τώρα. Ευχαριστούμε για την έκπληξη, για τον Γιώργο που μας έβγαλε εδώ και είπαμε δύο πραγματάκια. Χρηστικά έστω.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Το θέμα είναι ότι εσύ δεν μας είπες για το πώς ένιωσες τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου στο Νιου Τζέρσι.
0: Πολύ ωραία. Παρόλο που το πρώτο ημίχρονο κυρίως ήταν για να σε πάρει.

0: ύπνος, αλλά όταν είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλου, είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλου. Τι να λέμε τώρα, είναι σούπερ εδώ.
1: Αλήθεια, πώς νιώθουν, θέλω να μου πεις πώς νιώθουν η μειοψηφία εκεί στο γήπεδο, να παίρνει το τρόπο και η πλειοψηφία να κλαίει.
0: Ναι, ναι, ήταν. Κοίταξε, εγώ το είχα πει πριν από το παιχνίδι. Είχα ρωτήσει και είχα μάθει σχετικά ότι από τις 80.663 φιλάθλους, οι 60 θα ήταν υπέρ της Αργεντινής. Οι υπόλοιποι 20.000 και κάτι, ναι, θα ήταν Ισπανία. Λογικό. Εκείνη την ώρα που πήραν τα μετάλλια τους, η δεύτερη, ο Μέση δηλαδή και η παρέα του, πήγαν να χαιρετήσουν τους φίλους της Αργεντινής που ήταν πίσω από το ένα τέρμα ο κύριος Όγκος, ας πούμε, ο κύριος Πυρήνας. Και εκεί είχαμε αυτή την εικόνα με τα δάκρυα του Μέση. Εκεί θεωρώ ότι αν μπορούσε ο σκηνοθέτης, θα είχε κάνει παρέμβαση στο να καθυστερήσει λίγο η απονομή του κυπέλου της Ισπανίας στην Ισπανία. Γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατή η εικόνα, ρε παιδί μου, για να υποχρεωθεί ο σκηνοθέτης να φύγει, γιατί πρέπει να πάει στο Ρόδρυ και την παρέα του. Κατάλαβες. Δεν ήταν, δηλαδή, γιατί κάπου το διάβασα κιόλας ότι γύρισαν την πλάτη, λέει στους Ισπανούς. Δεν γύρισαν την πλάτη. Τα πράγματα ήρθαν έτσι. Είναι εκεί, ο Μέση κλαίει, ο κόσμος φωνάζει, επιδοκιμάζει, αποθεώνει τους Αργεντίνους που πήραν τη δεύτερη θέση. Δεν το κάναν δηλαδή οι Αργεντίνοι επίτηδες ότι γύρισαν την πλάτη, ας πούμε, στην απονομή του κυπέλου στην Ισπανία. Συνέβη αυτό το πράγμα, έτσι. Ήταν πολύ δυνατή η εικόνα για να την αφήσουν να περάσει απαρατήρητη.
1: Τα δημοσιογραφικά νομίζω ήταν πολύ ψηλά.
0: Ναι. Ορεινά, στον 7ο. Και στο New Jersey και στη Νέα Φιλαδέλφια που, και στη Νέα Φιλαδέλφια και στη Φιλαδέλφια που πήγα ήταν στον 7ο όροφο. Ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Και μη σου πω ότι σε κάποια σημεία στην από εδώ γραμμή και στο από εκεί corner θύμιζε λίγο γήπεδο προοδευτικής, ξέρεις. Δεν το έλεπες δηλαδή και πολύ. Κατάλαβες.
1: Θέλω να σου πω τώρα για εδώ. Εδώ είναι μια γραφική πόλη, όπως είπαμε.
0: Πήγα να τσιμπήσω να ξέρεις κανένα μεταγραφικό από το κουβεντίδι, αλλά δεν μου έδωσε τίποτα.
1: Δεν είναι, κοίταξε να δεις.
0: Θα σας τα πει ο Γιώργος.
1: Θα γίνουν κινήσεις, υπάρχουν κάποια ονόματα, την Κίνιο, ο Χωσέλο, αλλά αυτά είναι ένα κυκλώσιμα γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες προτάσεις και κινείται το τμήμα αυτό που δουλεύουν τις μεταγραφές και θεωρώ ότι από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε δύο κινήσεις οι οποίες θα προχωρήσουν μέσα.
0: Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει Ελουστόντο, Σαντα Μαρία, τον Τάχα Αλή και τον Χατζηδιάκο, ε.
1: Ναι. Αναμονή για τον Γιαννούλη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και θεωρώ τιμό ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε εξέλιξη.
0: Α, θα κλείσει θετικά για τον Παοκλές, του Γιαννούλη.
1: Έτσι εκτιμώ.
0: Okay.
1: Έτσι εκτιμώ.
0: Και μετά?
1: Και μετά περιμένουμε για τις δύο-τρεις κινήσεις που θα γίνουν για center for, για επιθετικό και χαφ.
0: Center for και επιθετικό, περίμενε ρε Γιώργο, με μπερδεύεις.
1: Τρεις παίκτες.
0: Ένα center for, ένα αριστερό back και...
1: Είπαμε, ο Γιαννούλης είναι άλλο.
0: Άλλο καπέλο, okay. Πάει αριστερός back λοιπόν. Έναν επιθετικό, ναι.
1: Ένα extreme.
0: Ένα extreme.
1: Και ένα half.
0: Α, και ένα οχτάρι. Και ένα οχτάρι. Okay. Για τον Τάχα Αλή, την ξέρεις την ιστορία, την έμαθα. Τώρα που πήγα στο Σουηδία-Ελλάδα, μπαίνει λοιπόν αυτός ο Κοντούλης μέσα και τα λοιπά, αλλαγή μπήκε, και αρχίζει για να στατώνει γενικότερα την αριστερή πλευρά της επίθεσης της Σουηδίας, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος φίλε έπαιζε ποδόσφαιρο σάλας μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Τώρα που ήρθε και στην Ελλάδα, ξέρω που μπορεί να την έχουμε μάθει την ιστορία πια. Έπαιζε ποδόσφαιρο σάλας. Ναι. Ποια ήταν τώρα η Χέλσιμπορκ η οποία τον είδε, τον πήρε και αναγκάστηκε να τον πάρει από το ποδόσφαιρο σάλας και να τον βάλει να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο πια. Η Χέλσιμπορκ, καλά θυμάμαι. Τον αγόρασε μετά η Μάλμε με 700 χιλιάρικα και τώρα τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ με 2 εκατομμύρια. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, φίλε. Στα 28 του, τώρα πάει να παίξει ακόμα και η Ευρώπη. Εκεί που έπαιζε, παραλαμβάνω, ποδόσφαιρο σάλας.
1: Είναι ένα παίκτη που δεν μπορεί να τον πιάσει αυτά που κάνει. Θα χαίρεται η ομάδα γερό να το παιδί
0: που έχει τέτοια Ελλάδα,
1: κάνει εξωπραγματικά πράγματα. Δεν τον, αυτά που κάνει τα μαγικά και γενικά που φεύγει μέχρι να γυρίσει το μάτσο, έχει περάσει όπως θα σταματικά σε έπαιζε.
0: Τρομερά γρήγορος, πραγματικά τρομερά γρήγορος. Κοντούλης βέβαια, έτσι γύρω στο ένα. Ναι, γι' αυτό το λέω. Εκεί το είδα δηλαδή και έπαθα. Λέω, κάτσε παιδιά, ποιος είναι αυτός. Ναι, ποιος είναι αυτός, λέω, ας πούμε. Κατάλαβες γιατί λίγο.
1: Αυτό θα σταματήκαν στο έπαιζε τρία άτομα.
0: Μα και η πρώτη φορά που κλείθηκε στην Εθνική Σουηδία ήταν το 24. Δηλαδή όταν ήταν, ξέρω εγώ, 24 χρονών, δεν ήταν, δηλαδή, έπαιζε σάλα, σου λέω το παιδί. Πώς να σου πω, ήταν πολύ δυνατό. Φούτσα, αυτό το φούτσα.
1: Κοίταξε να δει αντιστοιχεία. Έχει ποδοσφαιριστές στην Τολεμαϊδά, στον Αδραϊκό,
0: ναι,
1: που θα μπορούσαν κάλλιστα να παίξουν παιδική ομάδα. Αλλά...
0: ένας από αυτούς είμαι εγώ, ρε φίλε. Αλλά δεν είναι. Ήρθαν τα πράγματα αλλιώς τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Αυτά ακριβώς.
0: Για πες λίγο πιθανή ενδεκάδα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Πιστεύω ότι θα βασιστεί σε παίκτες που...
0: που είναι στην ομάδα χρόνια.
1: Ναι. Πιθανόν και ο Χατζηδιάκος να είναι στην δεκάδα.
0: Α.
1: Ναι, αν θα πω κάποια ενδεκάδα, θα πω, αλλά χωρίς να ξέρω.
0: Πες, παιδί μου, εντάξει, πάνω κάτω, ναι, ναι.
1: Παβλέγκα, Κένι Μπάμπα, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Καμαρά, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Τάισον με τον Ζίφκοβιτς και Γερεμέγεφ. Αυτά λέω εγώ τώρα.
0: Γερεμέγεφ, όχι μύθου. Κάποια...
1: έτσι λέω εγώ. Από εκεί και μετά... θα δούμε. Θα φανεί στη σκηνή. Και... αυτή τη στιγμή βλέπω και τον κύριο Κόλκα να έρχεται με κάτι σακούλες στα χέρια.
0: Τι ψώνησε. Κάτι ψώνησε.
1: Ναι, ναι. Κάτι ψώνησε. Κάτι σούπερ μάρκετ πήγε. Κάπου πήγε. Κάπου πήγε.
0: Μετέφερε του τα δέοντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πεις και στις επόμενες εκπομπές.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Τα λέμε, Γιώργο μου.

Λοιπόν, αυτά από τον Γιουργαρά. Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: καλημέρα, καλώς μας ήρθες. Να είσαι καλά, φιλέ. Ο Τάσος B, η Β. Μαύρα μάτια κάνει μέσα από λάθη. Γεια σου, ρε Τάσο, από Χαλκίδα, φλεράκι. Να είσαι καλά. Επίσης και στο Τριαντάφυλλο. Να είσαι καλά, επίσης, αδερφέ. Ο Ανδρέας εδώ βλέπω καινούργιος. Παιδιά, είναι ωραίο αυτό που κάθε μέρα βλέπουμε και καινούργιους να μπαίνουν στο Viber και να μας στέλνουν μηνυματάκια. Πάρα πολύ ωραία. Και μπράβο σας, και εδώ είμαστε για εσάς. Και εσείς για εμάς, εννοείται, δεν το συζητάμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, μόνο πάω. Να του φίλου του Τάσου. Γεια σου, Τάσου. Να είσαι καλά, φίλε. Έλα, 2,5 λεπτά είναι. Νομίζω μπορούμε να πάμε στο δελτίο με ένα σόγκ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ήχησε το 112, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία του τελευταίου τμήματο αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο RT News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Επιστρέψαμε 11:33 από τα λεπτά και η ώρα. Θα ανοίξουμε και το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Θα πάμε παξι. Στο Χρήστο που είναι εκεί. Γεια σου Χρήστο.
5: Δίλημα Πάξι Μανχάταν, αγόρι μου.
4: Εσύ θα μου πεις για το Πάξι, να σου πω.
5: Το μαγευτικό Πάξι.
4: Νομίζω μάλλον Μανχάταν, μάλλον. Με δυσκολία, αλλά μάλλον Μανχάταν.
5: Δεν είμαι πολύ σίγουρος, είπα το σκεφτούμε. Γεια σου, Άιντολ. Καλώς ήρθες, δεν θα έχουμε πει όλοι.
4: Καλώς σας βρήκα, ναι, καλώς σας βρήκα. Δεν έχω και πολλές μέρες, η αλήθεια είναι.
5: Ναι, εντάξει, καλά ήταν.
4: Κατευθείαν, ο άλλος εδώ, κατευθείαν.
5: Να σου πούμε ότι μας έλειψες, δεν νομίζω.
4: Δεν πειράζει.
5: Αλλά δεν πειράζει.
4: Όλα καλά.
5: Όλα καλά.
4: Να σου πω εσύ, επειδή εγώ έλειπα και δεν παρακολουθούσα πάρα πολύ τα ζητήματα, μέτρησα λίγο έτσι πολύ πρόχειρα και σου είχε κάνει ένα πολύ επίσημο site. Τα χρήματα που είχε δώσει ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές, δηλαδή το 20 το έχει ξεπεράσει πάλι,
5: 22.
4: Τι φράγμα. Και βλέπουμε
5: δηλαδή. Θα πάει πάνω από 30, γιατί θα πάρει σίγουρα οχτάρι, ακριβό οχτάρι. Οπότε θα πάει μια 30. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι για γέλια και ακλάματα. Γιατί,
4: γιατί κάθε χρόνο είναι χρήστη, όχι για γέλια, είναι, με συγχωρείς. Δηλαδή. Όχι αυτό, για γέλια να κοροϊδεύεις, αλλά άρεσε. Πάλι πολλά λεφτά άρεσε.
5: Δεν είναι αυτό, αρέσει, φίλε. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα και λέμε ότι μια ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τη περιγραφή του Παναθηναϊκού, ξόδεψε 22 εκατομμύρια και λέμε. Και 22 εκατομμύρια δίνει μια ομάδα Champions League για να πάρει αναπληρωματικό αριστερό μπακ.
4: Εντάξει τώρα, δεν είναι ίδια τα δεδομένα όμως.
5: Δεν είναι ίδια τα δεδομένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να καταλάβουμε και διαφορά των μεγεθών έτσι. Γιατί όσο εμείς γελάμε με τους Ούγγρους. Γελάμε εντός εισαγωγικών.
4: Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
5: Είναι μια ομάδα με πολύ χαμηλή, πολύ μικρή χρηματιστηριακή αποτίμηση. Αντίστοιχη χαόδη διαφορά έχουμε εμείς με τις ομάδες από την Αγγλία, την Ισπανία. Δεν μας βλέπουν δηλαδή, όπως και εμείς θεωρητικά δεν τις βλέπουμε. Αλλά και οι μεν και οι δεν μπορούν να κάνουν ζημιά στον άλλον.
4: Ναι.
5: Μετά από το μικρό μπάτζετ. Δεν είναι το μπάτζετ, είναι μια κουβέντα. Αν δεις οι ομάδες που έχουν αποτύχει εκτρά τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, είναι ομάδες με μεγαλύτερο μπάτζετ.
4: Ναι, γι' αυτό λένε.
5: Ναι,
4: γι' αυτό απέτυχαν εκτρά. Επειδή δώσαν τόσα λεφτά για μεταγραφές και δεν την μπάλεψαν.
5: Ναι. Και κάθε χρόνο πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει, το πρόβλημα είναι και ξέρω, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, είναι λίγο κουραστικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ότι ναι, μεν τα χρήματα στο ποδόσφαιρο είναι χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσει να φτιάξει μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Μια θεωρητικά καλή ομάδα, αλλά ουσιαστικά τη διαφορά στο ποδόσφαιρο δεν την κάνει. Δεν την κάνει τα μαθηματικά, την κάνει η χημεία. Αν με κάποιο τρόπο ταιριάξουν ωραία υπέρ τη διαλέξη Έλληνες, Γάλλοι, Πορτογάλοι, φτηνοί, μικροί, μεγάλοι, δεν ξέρω τι. Τον προπονητή, φτιάχνει μια ωραία ομάδα.
4: Όχι, είναι αυτό που λέμε, ότι τα χρήματα σε γλιτώνουν από χρόνο, ρε παιδί μου. Αυτό λέει, ναι, ποιο είναι το πιο ακριβό.
5: Σου δίνουν μια παραπάνω ευκαιρία, ναι, αλλά ναι. Δεν είναι μονόδρομος. Έχουμε δει ότι κατά καιρούς, άσε τον Ολυμπιακό απ' έξω που πήρε το conference πριν τρία χρόνια, όλες οι καλές πορείες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, οι καλύτερες από όλες, ήταν πάντα με φτηνές ομάδες από Έλληνες παίχτες.
4: Ναι, ναι. Αυτό είναι στάνταρ, δηλαδή. Δεν γυρίζει ποτέ αυτό. Θα το ξέρω. Ναι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τώρα, αύριο μεθαύριο, τι θα γίνει, δεν ξέρω.
5: Αύριο, εντάξει.
4: Αλλά εμείς έτσι έχουμε μάθει. Όντως,
5: αλλά δηλαδή. Γενικά, ναι, δηλαδή, η προηγούμενη καλή πορεία του Ολυμπιακού, το 98, που είχε φτάσει στους 8 του Champions League, και είναι η μοναδική φορά που το κάνει, ήταν με δύο ξένους και 9 Έλληνες. Ναι. Του Παναθηναϊκού, όλες οι πορείες μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν πάντα με 8-9 Έλληνες και δύο ξένους, 2-3 ξένους.
4: Ναι.
5: Δεν είχαμε αυτό το τωρινό 9 ξένοι, 2 Έλληνες που από τους ξένους είπες ότι μπορεί να και πολύ ακριβοί παίχτες.
4: Ναι, ναι.
5: Έτσι.
4: Και τι άλλο θα πάρει τώρα, είπες.
5: Βασικά, δύο κενά υπάρχουν. Το ένα γεννήθηκε με τον τραυματισμό του Γκάντσον.
4: Okay.
5: Όπου θεωρητικά εκεί, επειδή ένας παίχτης θα μπορούσε να καλύψει αυτό το κενό, Παλμεμπράουν, και αυτό είναι στα πίτια ακόμα. Και δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα προλάβει να τον γνωρίσει καλό ο προπονητής, οπότε μπορεί θεωρητικά να κινηθεί η ομάδα να πάρει ένα παίχτη για την συγκεκριμένη θέση, αλλά το βασικό κενό είναι η θέση 8.
4: Ένα στόπερ δηλαδή, ανεξάρτητα από το ότι έχει το Φαντρόκελεν και τον Ντεφράι και δεν ξέρω ποιο άλλο έχει απομείνει.
5: Τον Κάτσερ και τον Τουμπα 4, αλλά και τον Πιτσεριά τον Λάβδα που είναι 19 χρονών. Θεωρητικά ήθελε 5. Ήθελε να έχει 5. Μαζί με τον Νίκο θα έχει μια πολύ καλή πεντάδα. Που θα του δίνει ευκαιρία να παίξει ακόμα και με 30 στην άμυνα, να είναι για 3 διοργανώσει κτλ. Το μήνα 4.
4: Οι άλλοι, οι Πάλμερ Μπράουν και αυτοί δεν έχουν φύγει ακόμα, απλά είναι
5: όχι,
4: για να φύγουν.
5: Όχι, ο Πάλμερ Μπράουν είναι αυτή τη στιγμή με ερωτηματικό. Γιατί έκλεισε τη σεζόν πέρυσι τραυματία. Φέτο δεν έχει μπει ακόμα. Δεν είναι από τι περιπτώσει που. Σαν Μπακασέτα και του λοιπού που πήγαν στην Αθήνα και μπήκαν στην προετοιμασία. Αλλά έχει ενημερωθεί και το ξέρει και ο ίδιος ότι και να μείνει θα είναι πολύ χαμηλά στην ιεραρχία της ομάδας. Δηλαδή πέμπτη έκτη επιλογή. Οπότε καλό για τον ίδιο θα ήταν να βρει μια ομάδα, να βρει μια καλή πρωτασούλα και για τον Παναθηναϊκό, να βρει ένα καλό συμβόλαιο. Ήδη ήρθε μια πρόταση από την Τουρκία, από μια ομάδα άσημη όμως. Δεν την αποδέχτηκε, παρότι για τα δικά του δεδομένα το ποσό που θα έπαιρνε ο ίδιος ήταν υπερδιπλάσιο του συμβολίου που έπαιρνε τον Παναθηναϊκό. Δεν ήθελε να πάει εκεί στα βάθη και προτίμησε να μείνει στον Παναθηναϊκό και να δει τι θα του βγει μέχρι τέλος Αυγούστου που είναι η αρχή Σεπτέμβρη.
4: Και αυτοί που μείναν, κοίτα, εγώ εντάξει, έχω χάσει και μερικά επεισόδια, η αλήθεια είναι, αλλά και αυτοί που μείναν στην Αθήνα, ποιοι είναι, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Μπακασέτας, είπες είναι.
5: Ο Μπακασέτας είναι στην Αθήνα.
4: Ο Μπακασέτας δεν υπολογίζεται.
5: Όχι.
4: Γι' αυτό και δεν ήταν μέσα στους αρχηγούς,
5: Μα δεν είναι. Έχει ενημερωθεί ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Παναθηναϊκός έχει αναλάβει τη δέσμευση απέναντί του ότι θα του καλύψει οποιαδήποτε διαφορά συμβολέου προκύψει. Δηλαδή, παίρνει τώρα 1,6 από τον Παναθηναϊκό, αν βρει μια πρόταση με 9, με ένα 200, θα δώσει ο Παναθηναϊκός τα υπόλοιπα. Να μην έχει δηλαδή οικονομική ζημιά.
4: Α, δηλαδή και δεν θα πάρει χρήματα ο Παναθηναϊκός από.
5: Όχι. Θα τον διευκολύνει τιμή σε ένα. Και εντάξει, κοίταξε. Αν φύγει και πάει Κατάρ και φέρει και μια πρόταση για την ομάδα, θα το πούμε και ευχαριστώ.
4: Ναι, ο Άρης δεν είδε πούλησε τον πιτσιρικά 5,3. Ναι. Λες τι γίνεται.
5: Ναι, αλλά πουλήσε 19 χρόνια.
4: Ναι, ναι, εντάξει, ναι.
5: Έχει διαφορά.
4: Ναι, μεγάλη. Μεγάλη.
5: Ναι, εντάξει, δεν είναι τώρα κάποιοι παίχτες σε αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Γετβάη. Γετβάη θεωρητικά θα φέρει 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα ευχαριστήσει αν φέρει 1 εκατομμύριο. Μέχρι πρώτη μας ήταν σε μια συζητησούλα με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Δεν έχει προχωρήσει το πράγμα όμως. Και αυτή τη δουλειά του κάνουν. Θα τον πάρουν πιο φθηνά. Άμα του ξεμείνει, θα τον πάρουμε.
4: Μπήρ παράπονο. Ναι.
5: Έτσι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τώρα αυτό κάνει μόνο στην προετοιμασία. Όποιο και να τον πάρει, αν δεν τον πάρει νωρίς, θα του κάνει εκεί προετοιμασία κανένα μήνα για να μπει στα παιχνίδια.
4: Εντάξει, το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει με τις καθυστερημένες μεταγραφές. Ναι.
5: Το μετράει έτσι. Ο κλασικός βέβαια, ο αγαπημένος Ολλανδός, ο οποίος έχει ξεμείνει.
4: Ο Βιλένα, ακόμα εκεί είναι αυτή η ψυχή.
5: Ακόμα εκεί τελευταία χρονιά συμβολέου, αλλά με 1,4. Ναι. Ποια ομάδα θα βρεθεί να δώσει 1,4 για έναν παίχτη που ουσιαστικά 2 χρόνια είναι ανενεργός.
4: Ναι.
5: Καλό βιογραφικό.
4: Πώς δεν έχει. Πολύ καλό.
5: Το καμπιονάτο με την Ολλανδία δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια. Ναι. Αλλά για κάποιο λόγο στον Παναθηναϊκό ξέπεσε εντελώς. Το κόψαν τελείως. Και έχουν φτάσει τώρα στο σημείο. Και αυτό ο άνθρωπος τι διάθεση να κάνει. Μπορεί να παρατήσει ένα συμβόλαιο 1,4 για να πάει στα 300 χιλιάρικα.
4: Όχι.
5: Αυτό δεν είναι.
4: Ειδικά όσο πλησιάζει προς το φινάλε της καριέρας.
5: Αν δεν του βρούνε. Δηλαδή το θέμα είναι για τον Παναθηναϊκό να μην μείνει και αυτό ο μανάκι.
4: Ναι.
5: Να μπορέσει να βρει ό,τι βρει και να του καλύψει ό,τι μπορεί από το υπόλοιπο του συμβολέου του. Να μην τόσο και από εκεί κάποια χρήματα.
4: Άρα ενώ οχτάρι σίγουρα και επιθετικού είναι κομπλέ. Δηλαδή θα γυρίσει ο 4, γιατί στέλνει και ένα μήνυμα.
5: Κοίταξε. Υπάρχουν ακόμα κάποια δεδομένα που είναι λίγο αδιευκρίνιστα. Δηλαδή ο 4 έχει μπει. Σύντομα το χρονιάγραμμα που είχαμε, το ακολουθεί πιστά. Είχαμε πει μέσα Ιούλιο, ξεκινάει οι προπονήσεις.
4: Ωραία.
5: Και σιγά σιγά μπαίνει. Θεωρητικά, σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει, θα είναι έτοιμος μέσα Αυγούστου. Δηλαδή, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα είναι έτοιμος να παίξει. Απλά θα έχει ένα σπίτι που έχει να παίξει από τον περασμένο Δεκέμβρη. Θέλει χρόνο και δεν έχει και πολλά φιλικά στη μέση για να πει.
4: Και δεν είναι αυτό. Είναι και ότι η χρονιά η περσινή ήταν πόσο, 5 παιχνίδια, 6, ξέρω εγώ πόσα
5: λεπτά. Ελάχιστα παιχνίδια. Συνολικά ούτε 200 λεπτά αγωνιστικά δεν έπαιξε. Με τους τραυματισμούς που
4: είχε. Άλλος ποιος είναι, ο Σφιντέρσκι έφυγε κιόλας. Πάει κι αυτός.
5: Ο Σφιντέρσκι έφυγε, είναι ο Διπτίνη και ο Ραστούντερ.
4: Αυτός ο καινούργιος, ναι. Ο Σκοπιανός.
5: Αν ο Δέσσερις είναι καλά, θεωρητικά είναι ο νούμερο 1 στην ιεραρχία. Είναι ένας κυνηγός ο οποίος σε όλη την καριέρα έχει 25 γκολ κάθε χρονιά και πάνω. Το οποίο ήταν τραυματίας. Αν όμως δεν είναι καλά, δηλαδή πονάει, δεν μπει, ξαναδραματιστεί, χτυπατσίλο, αργήσει να βρει φόρμα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν το ρισκάρει.
4: Ναι.
5: Να μείνει μόνο με το Ραστόντερ και το παιδί. Δηλαδή δύο κυρικάδες που είναι άψητοι στον πρωταθλητισμό. Θα πει τώρα ότι ο άλλος που ήταν πρώτος χώρος στην Ελβετία και γυρνάει στο πρωτάθλημα. Αλλά αυτό ήταν έκπληξη. Είναι η Λέστερ,
4: ναι, εντάξει.
5: Είναι η Λάρισα. Δηλαδή έγινε από μια ομάδα β' εθνικής. Ανέβηκε και την πρώτη φορά πήρε πρωτάθλημα. Αυτό δεν ξέχανε ποτέ στα 128 χρόνια της ιστορίας.
4: Η Τούν δεν ήταν αυτή, δεν λες.
5: Η Τούν. Ναι, ναι. 128 χρόνια ιστορίας, ο πρώτος τίτλος που πήρε.
4: Ναι, ναι. Εδώ
5: πουθενά. Ανέβηκε για να σωθεί και ξαφνικά βρέθηκε να παίρνει το πρωτάθλημα.
4: Mm.
5: Δεν το ρισκάρει. Αν δεν δείξει ο Ντέσσερ ότι είναι καλά, θα δει ο Παναθηναϊκός στην αγορά να πάρει striker. Αλλά πιστεύουν όλοι ότι θα πάει καλά ο Ντέσσερ.
4: Mm.
5: Έχει πρόθεση, είναι πρόθυμο, τον βλέπει, δουλεύει καλά. Είναι
4: και θα πάει ο Τετέι στο πλάι μετά, αυτά τα γνωστά δηλαδή που έχουμε
5: μπορεί
4: δει.
5: Μπορεί να είναι δίπλα του να παίξει με δύο, γιατί στην Κοπεχάγη παίζει πολύ συχνά 4-2.
4: Ναι, ναι.
5: Ο Νίστρουπ μπορεί να τον βάλει και πλάγια, να τον έχει σαν λαθική λύση και στα άκρα. Θα δούμε, θα δούμε. Αλλά αν είναι καλά ο Ντέσσερ, δεν κάνει κινητή έτσι.
4: Mm.
5: Τώρα, Πελίστρι δεν έχει φέρει κάποια πρόταση. Και δεν δείχνει σημάδια φύγης. Αλλά δεν το αποκλεί κανείς να γίνει ότι με το ΤΤΗ, τότε πέρυσι, λίγο πριν τελειώσει μεταγραφές, να σκάσει μια πρόταση.
4: Υπολογίζεται όμως αυτός.
5: Ναι, βεβαίως.
4: Κανονικά, έτσι είναι. Ναι,
5: βέβαια, φυσικά. Mm. Απλά δεν έχει παίξει ακόμα γιατί ήταν Μουντιάλ με την Ουρουγουάη.
4: Ναι, είχε τραυματισμό, πήγε Μουντιάλ με την Ουρουγουάη, δεν έπαιξε.
5: Δεν έπαιξε καθόλου, είναι εκτός ρυθμού μέχρι να ξεκινήσει λίγο προπονήσεις. Το βασικό πρέπει να παίξει να βρει ρυθμό. Να βρει τρόπο να παίξει μερικά παιχνίδια,
4: ναι.
5: Να μπορέσει να πάρει ρυθμό στα παιχνίδια, ρυθμό να μπει σε ρυθμό αγώνων, γιατί του λείπει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Αλλά δεν το αποκλείω να γίνει κάτι σαν τον ΤΤΕ, πέρυσι να φέρει μια πρόταση περίπου στα λεφτά που δώσε ο Παναθηναϊκός.
4: Εντάξει, άμα μείνει πάντως, νομίζω ότι θα τον βλέπουν και δεν θα λένε «Ωχ, ξέρω εγώ, σου λέω Πελίστρι, είναι μήπως και πάλι».
5: Το μεγάλο πρόβλημα του Πελίστρι είναι ότι είναι χασογκόλης.
4: Ότι είναι χασογκόλης, ναι, ναι.
5: Είναι μέσα στις ευκαιρίες, κάνει, δείχνει, κάνει, αλλά από τα 2 μέτρα δεν σημαίνει ελέφαντα.
4: Ναι, ναι.
5: Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Γι' αυτό του έχει τυχεί δηλαδή, στον Παναθηναϊκό. Τον πόνισε πολύ. Χαμένα γκολ του Πελίστρι.
4: Ρέιτζερ, δεν θυμάσαι.
5: Ρέιτζερ, γιατί εκεί στο 0-0 με την Πέτσα έκανε το 0-1 στο 6.
4: Mm.
5: Μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι.
4: Ναι, ναι, διάφορα όντως. Όντως.
5: Τετ α τετ, δηλαδή μόνο στο 7 μέτρα τέρμα και πήγε η σημαία του δερματοφύλακα από τα 2 μέτρα.
4: Ναι.
5: Δηλαδή έχει αυτό το χασογκόλικο. Κοίταξε θεωρητικά στα άκρα ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλά καλυμμένο. Γιατί έχει Αντίνο, έχει Ζαρουρί, έχει Παντελίδη, έχει τον Πελίστρι. Ακόμα και τα Μπόρδα που παίζει δεξιά, μια χαρά. Από εκεί έχει βάλει πάρα πολλά κρίσιμα γκολ πέρυσι. Και εκεί λογικά θα ξεκινήσει σήμερα. Μη σου πω ότι και ο ΤΤΕ ακόμα μπορεί να παίξει.
4: Θα μου πεις τώρα για την 11 απλώς, έχω μία ακόμα απορία. Γι' αυτόν τον Αϊντόν Σεχού, αυτός, ο Πιτσιρίκος.
5: Αυτός θα δοθεί δανεικός.
4: Α. Γιατί το πλήρωσε κανένα εκατομμύριο, λέει στη Χάλε, έδωσε ο Παναθηναϊκός Ζευγάρι.
5: Κοίταξε, ήταν μεταξύ μας τώρα, ήταν μια εξυπηρέτηση μεταξύ φίλων.
4: Mm.
5: Επειδή στην Αγγλία οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ αυστηροί, έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει την τελευταία εκλογική στιγμή μια πώληση
4: η Χάλ. Α, που είναι ο Ατζούνικη, για... αυτό θες να πεις εξυπηρέτηση.
5: Είναι ο Ατζού, ακριβώς.
4: Mm.
5: Έπρεπε να κάνει μια πώληση για να μην έχει την ποινή του. Το πέναλτι της απαγόρευσης των μεταγραφών και να πάρει και τα 200 εκατομμύρια. Οπότε ήρθε ζωρό τελευταία στιγμή ο Αλαφούζος, αγόρασε τον παίχτη, ο οποίος είναι ακόμα 19 χρόνων, δεν είναι για αυτή τη στιγμή για το επίπεδο να παίξει σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Οπότε ναι, μεν αποκτήθηκε με ένα ποσό γύρω στο 1 εκατομμύριο, στα χαρτιά βέβαια, ξέρεις πώς γίνονται αυτά.
4: Ναι, ναι, αλλά ήταν για εξυπηρέτηση όπως λέει εσύ και λοιπά.
5: Ναι, ήταν μια εξυπηρέτηση, ας πούμε, ουσιαστικά για να μπορέσει η Χάλ να πάρει τα χρήματα των ομάδων που ανεβαίνουν κατηγορία, να μην αντιμετωπίσετε το νομικό θέμα. Θα δοθεί κάποιο δανεικό, Ελλάδα ή έξω, και θα κρυφθεί στην πορεία αν δεν είναι παιδί 19 χρονών σκάρτα.
4: Ναι.
5: Θα φανεί σε ένα χρόνο αν το παιδί αυτό μπορεί να παίξει σε επίπεδο του Παναθηναϊκού ή θα χρειαστεί να τον περιμένει λίγο παραπάνω.
4: Για πάμε και πιθανή δεκάδα σήμερα για να καταλάβουμε.
5: Κοίτα, σε πολλές θέσεις είναι μετρημένα κουκιά.
4: Τέρμα θα παίξει δηλαδή, ο Ινιάκη Πένια.
5: Πένια ξεκινάμε δεδομένο ότι είναι βασικό.
4: Ωραία.
5: Νούμερο 1. Απόντο του Καλάμπρια δεξιά,
4: λόγω
5: του τραυματισμού θα λείψει άλλε 5 εβδομάδες περίπου, 1,5 μήνα χοντρά-χοντρά. Ο Τσάπρα είναι μοναδική επιλογή.
4: Γιατί σύστημα μιλάμε, Χρήστο?
5: 4-3-3-4-2-3-1.
4: Πάντω τετράδα πίσω.
5: Ναι, τετράδα πίσω.
4: Ωραία.
5: Λοιπόν, Κυριακόπουλος αριστερά, από τη στιγμή που ο Κρίσιας είναι επίσης να είναι έτοιμος εκεί στην Αθήνα, δεν έχει θέμα τραυματισμού. Αυτός απλά άρχισε να ξεκινήσει προετοιμασία. Οπότε θέλει λίγο χρόνο για να αποκτήσει και η κατάσταση. Έχουμε δηλαδή δύο Έλληνες στην.
4: Τσάβρα Κυριακόπουλο, ναι.
5: Τσάβρα Κυριακόπουλο, center back. Υπάρχουν η σίγουρη παρουσία του Ντεφράι.
4: Okay.
5: Θεωρητικά θα παίξει με τουμπά δίπλα του. Υπάρχει όμως μια περίπτωση, επειδή η άλλη υπάρχει μια ομάδα που παίζει 4-4-2 και έχει δύο πολύ καλούς δυνατούς επιθετικούς, δηλαδή κορμιά, που παίζουν και με πλάτη και παίζουν και ξύλο και τα λοιπά, και ότι μπάζει αυτό το κομμάτι είναι λίγο αδύναμος προσωπική μονομαχία. Δεν θα μας ξαφνιάσει αν δούμε να παίζει απευθείας ο Ολλανδός ο καινούριος.
4: Ο
5: Φαντρόγγελεν. Παρότι έχει μια μισή προπόνηση στα πόδια του, αλλά όμως ότι αυτός έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τους Αυσπορ.
4: Ναι.
5: Έχει παίξει κανονικά στα παιχνίδια, γιατί δεν είναι απλά θέμα χημίας, γνωριμίας, λίγο τα συστήματα, τους συμπαίκτες. Να μπει λίγο στην ομάδα, δεν έχει παίξει ούτε ένα λεπτό. Έτσι. Μια μισή προπόνηση έχει το παιχνίδι. Δευτέρα ανακοινώθηκε, Κυριακή ήρθε, Δευτέρα ανακοινώθηκε, Τρίτη έκανε μια προπόνηση, Τετάρτη ένα χαλάρωμα, μπήκε στο αεροπλάνο και ήρθε. Μια μισή προπόνηση έχει κάνει. Αλλά δεν θα μας κάνει έκπληξη αν δούμε δύο Ολλανδούς.
4: Μπροστά.
5: Υπάρχει μια περίπτωση να ξεκινήσει πιο κάτω. Θα το θεωρώ πιο αδύναμο το σενάριο αυτό. Η τριπλέτα του κέντρου είναι κλειδωμένη, δηλαδή Καμαρά 6-8 Τσέρι 10 Γιάκουσιτς.
4: Ωραία. Α, Γιάκουσιτς βασικός, ε.
5: Νομίζω ναι, έτσι θα ξεκινήσει. Τετέι σίγουρα, σεντερφόρ. Και λογικά τις επιλογές που έχει στα άκρα που είναι κάμποσες, θα δούμε Αντίνο και τα Μπόρδα, οι δύο Αργεντίνοι. Μπορεί όμως να δούμε Ζαρουλή και Παντελίδη, μπορούμε να δούμε Αντίνο και Παντελίδη, μπορεί να δούμε Αντίνο και δεξιά Ζαρουλή. Έχει εκεί τη δυνατότητα να γυρίσει την κουτάλα και να ανακατέψει τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα δούμε στην αρχική ενδεκάδα Πελίστρη, γιατί θεωρητικά είναι ο πιο ακριβός παίκτης από όλους. Με τη μεγαλύτερη χρηματιστή αξία, εμπειρία κτλ. Με καλό όνομα στην εθνική Ουρουγουάη, πήγε μου διάλαση όταν δεν έπαιξε. Γιατί δεν έχει ρυθμό αγώνων. Αν ο Πελίστρη είναι σε 15-20 μέρες καλά, δηλαδή μπει ρυθμό, κάνει και τις προπονήσεις κτλ., πιθανότατα να είναι και η πρώτη επιλογή. Ειδικά αν λύσει και το θέμα του σκοραρίσματος, το συζητάμε καν. Έτσι, δηλαδή είναι από την δεκάδα. Έχει το πακέτο. Λογικά αυτή είναι η ενδεκάδα σε μια περίεργη φάση. Δηλαδή, δώσω καταλάβει. Γιατί τρελό καιρό μιλάμε εδώ πέρα.
4: Για πες. Εδώ στην Τσιριβέγια πού είναι το μεταξύ. Συγγνώμη, επειδή δεν τον ανέφερε στον Τσιριβέγια.
5: Ο Τσιριβέγια είναι απλωματικός.
4: Α, πάγκο, ε.
5: Δεν πάγκο. Δηλαδή η Τσιριβέγια ή Τσέριν είναι, αλλά νομίζω θα βάλει Τσέριν. Νομίζω ότι θα.
4: Πάντως τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, επειδή έτυχε τώρα έτσι, γιατί εντάξει, εγώ αυτό το διάστημα δεν ασχολούμαι τόσο πολύ δυστυχώς με αυτά. Ο Κρίστιανσεν την έχει.
5: Όχι, εγώ μιλάω για τους εξτρέμ.
4: Okay.
5: Ο μεγαλύτερος από τα εξτρέμ τα διαθέσιμα.
4: Νομίζω και εκεί το περνάει ο Ζερουρί τον Πελίστρη, γιατί είναι στα πεσμένα του.
5: Δεν νομίζω.
4: Κάτσε το λέω μια ματιά, άμα θέλεις, αλλά νομίζω ότι.
5: Παρακολουθώ τον πήρε το Ζερουρί με 2,8, τον Πελίστρη τον πήρε με σχεδόν 8.
4: Ναι, έχει 7 ο Ζερουρί αυτή την ώρα, στο transfer market βλέπω έτσι, και ο Πελίστρη 5.
5: Εντάξει, επειδή δεν παίζει. Δεν
4: ναι, ίσως ναι, αυτό είναι πεσμένη
5: χρονιά. Γενικά όμω αν όνομα. Νομίζω ότι είναι πιο ψηλό. Δηλαδή, αν θέλει να πουλήσει ο Παναθηναϊκός από τους δύο, πιο εύκολα.
4: Βέβαια, εννοείται.
5: Για τον Πελίστρη παρά για τον Ζαρουρί. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Λοιπόν, για να κλείσω εδώ τα τουριστικά, να σας πω ότι ήρθαμε χθες εδώ με θερμοκρασία περίπου 30 βαθμών. Είναι πολύ μεγάλη θερμοκρασία για την πόλη αυτή.
4: Ναι.
5: Σε αυτή την πόλη υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο.
4: Οπα.
5: Και ακριβώς επειδή είναι το μοναδικό στη χώρα. Και ακριβώς επειδή είναι πολύ σπάνια η περίπτωση στην κεντρική Ευρώπη, στην Ουγγαρία. Θερμοκρασία 30 βαθμών. Πάνω του 29 χτύπησε συναγερμό χθε.
4: Σόπαρε, 112.
5: Και έκλεισε ένα από του 4 αντιδραστήρε πυρηνικού. Έκλεισε. Για λόγου ασφαλεία. Για να μην υπάρχει θέμα υπερθέρμανση, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Είμαι και επιστήμονα. Αλλά από ό,τι μάθαμε εδώ, από ό,τι καταλάβαμε, ένα από του 4 σταμάτησε λειτουργεί λόγω τη μεγάλη ζέστη. Το ίδιο βράδυ που τη μέρα είχε κάψει, το ίδιο βράδυ έπεσε από εδώ με θερμοκρασία και σήμερα ξύπνησε από βροχή. Λίγο τρελός καιρός, εντελώς τρελός καιρός.
4: Πώς το λένε, τροπικό.
5: Ναι, ναι, έξω βρέχει αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε.
4: Και φαντάζομαι, για να πάμε και στο πριν πεις, δεν τίθεται ζήτημα πρόκριση για τον Παναθηναϊκό. Οκ, μπάλα είναι και όλα γίνονται και τα λοιπά, φαντάζομαι όμως.
5: Κοίτα, θα σου πω κάτι, είναι καλή ομάδα αυτή. Σημαντικά δεν είναι καμία στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν πουλήσει όλου του παίχτε, ένα ζαρούρι δεν κάνει.
4: Έτσι, ναι, ναι, ναι, απλά. Ναι, ναι.
5: Αλλά είναι μια ομάδα που έχει κάνει μεγάλε ζημίε εδώ. Είναι στο επίπεδο τη Φερεντσβάρο.
4: Τόσο πολύ.
5: Τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι. Μα εκεί τερματίζουν. Σε ένα δύο βαθμού διαφορά. Δεν είναι. Ο ένας 50 και όλα.
4: Εντάξει, εννοεί τη περσινή χρονιά. Εντάξει, okay, ναι, ναι, κατανοώ.
5: Όχι, όχι μόνο πέρυσι, τα τελευταία χρόνια. Είναι εκεί. Πρώτο, δεύτερο, τρίτη. Εκεί μέσα είναι. Πάντα. Έχει το εξή χαρακτηριστικό ότι έχει μόνο Ούγγρου παίχτε, κανένα ξενό. Είναι πολιτική τη ομάδα.
4: Άντρε.
5: Μόνο, μόνο Ούγγροι. Υποχρεωτικά. Δεν παίρνουν ξένο, κανένα, ναι.
4: Λίγο Μπιλμπάο θυμίζει αυτό, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι, αυτό που κάνουν οι Βάσκοι. Και έχει κάνει κατά καιρό ζημιές στην Ευρώπη.
4: Ναι.
5: Δηλαδή έχει αποκλείσει ομάδες καλύτερες από αυτές. Είναι προσοχή. Ξεκάθαρα πάντα προσοχή, αλλά επειδή αυτή την εποχή κάθε χρόνο μια ελληνική ομάδα παραδοσιακά έλειπα τα πια της.
4: Και ξέρεις και φέτος, φίλε, είναι τρομερή ευκαιρία. Τα έλεγα και νωρίτερα. Έχει γράψει και ο Δημάτος ένα στη Super League κτλ. Ότι πάμε
5: πρώτη
4: δεκάδα άνετα. Ναι, ναι, ναι.
5: Δηλαδή θέλει να είναι προσεκτικός. Μην βγάνει τίποτα όπως έκανε η ΑΕΚ με την ΟΑ. Αυτά έκανε με την Καμπάλα. Ο ΠΑΟΚ με την Έστερ, τη Λέσκη. Ξέρω εγώ, από το πιθανά κάτι Χαποέλ που είχε μείνει, Μακάμπι που είχε μείνει Ολυμπιακός παλιότερα έξω.
4: Ναι, και πάει λέγοντας τώρα, ναι. Καλά, φίλε, έπαθα σοκ τώρα. Βλέπω τις μεταγραφές που έχει κάνει η Πάξη τα τελευταία χρόνια. Έχω φτάσει μέχρι την τελευταία εξαετία, εφταετία. Είναι όλοι Ούγγροι, δεν έχει πάρει ούτε έναν έστω έτσι.
5: Είναι απόφαση του συλλόγου. Είναι ένα σύλλογο που δεν παίρνει ξένο παίχτη τέλος. Είναι μόνο Ούγγροι.
4: Τι λες, φίλε, και τι βγήκε πέρυσι στο πρωτάθλημα αυτή, Τρίτη για να παίξει.
5: Τρίτη.
4: Σοπαρε, φίλε. Μπράβο.
5: Είναι μια, τα τελευταία χρόνια θεωρείται μια από τις δύο-τρεις, μη σου πω μαζί με τη Φερεντσβάρος, δύο καλύτερες τουρκικές ομάδες.
4: Μπράβο.
5: Δεν είναι να την υποτιμήσουμε δηλαδή.
4: Εντάξει, εκεί εμφανίστηκε και αυτή η Γκιόρ, πώς τη λένε, μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ναι, ναι, ναι. Εμφανίστηκε
4: μια τέτοια ξαφνικά.
5: Είναι δύο-τρεις ομάδες, αλλά είναι εσείς καλές ομάδες. Δεν είναι μια ομάδα στη Λεβαδιακού που ξαφνικά πήγε, έφτασε να δερματίσει τέταρτη στην πρωτάθλημα ή πέμπτη και ξαφνικά την επόμενη και δέκατη. Δεν είναι τέτοιο. Είναι μια ομάδα που ήρθε και είναι σταθερά εκεί. Τρίτη, δευτερότητα εκεί μέσα σε κάθε σεζόν.
4: Μάλιστα, εντάξει. Άρα θέλει λίγη προσοχή. Θέλει,
5: θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Γιατί θα είναι για τον Παναθηναϊκό καταστροφή αν γίνει μια στραβή.
4: Πλάκα κάνεις.
5: Αντιλαμβάνεσαι εκεί. Δηλαδή όλα αυτά τα ωραία νύστρο που φορέω. Σκέψτε να ξεκινήσει με αποκλεισμό νύστρου.
4: Ναι, ναι. Μη σου πω ότι.
5: Δεν
4: και
5: θα...
4: Όχι, όχι. Ναι. Θα υπάρχει γκρίνια, θεωρώ ότι αν δεν περάσει και με δύο νίκες. Τόσο έτσι το έχω στο μυαλό μου.
5: Πιθανόν. Πιθανόν. Ναι. Είναι ίσω χρήσιμο για τον Παναθηναϊκό που φύγει 4 από τη Rapid.
4: Λες.
5: Σε ένα μάτσο που δεν άξιζε να τη φάει. Άμα το βλέπει στο παιχνίδι, δεν ήταν.
4: Όχι, δεν το είδα. Αλλά λίγο να ξυπνήσει, λίγο να πάρει αυτό.
5: Αλλά ναι, γιατί είχε πάρει λίγο ο κόσμο και γενικά έβλεπα.
4: Αέρα.
5: Ναι, ότι πάμε για μεγάλα πράγματα. Ναι, έχει. Κάποια καλά στοιχεία η ομάδα δείξει και περιμένουμε ακόμα καλύτερα, αλλά χρειαζόταν αυτό το χαστούκάκι για να καταλάβουν ότι άμα είσαι λίγο χαβαλές και χαλαρός, μπορεί να δεις τον Ανώσο Φωνδύλιο και να καταλάβεις τι έγινε.
4: Ναι, ναι.
5: Προσοχή. Μεγάλη προσοχή.
4: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, φίλε.
5: Φιλιά πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και περιγραφή. Βεβαίως, ευχαριστούμε. Αυτό ήταν και ο Χρήστος λοιπόν, από το Πάξι. Διάλογο μου λέτε εσείς, ωραίο είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Λέει σημαντικές επιστροφές 26. Ο Μπράντοβης, Μαυρογιαννίδης, Νότης όχι ακόμα, αλλά δεν πειράζει, φτάνει στην ύμαστο θυμίζει. Γεια σου, Ρεκοστάρα. Πού θα πάει, θα γίνει και αυτό. Να δούμε τι θα γίνει. Γεια σου, Γιώργο Ρουκ. Να είσαι καλά και εμένα, παιδιά. Ευχαριστώ. Καλημέρα από την Ερυθρόλευκη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Παντού πειράζει και το γεια σου, Νικόλα. Ωραία. Σπύρος. Το βρήκε στο δρόμο, Λεβέντι. Γεια σου, Πετράνο, Σπύρος ο Φιλαράκος. Δεν ξέρω αν έκανε διακοπές στη Λακόπετρα ο Χρήστος. Ο άλλος εδώ, ο Χρήστος, λέει: αν πήγα στο Grand Canyon, όχι ρε παιδιά. Δεν έχει καμία σχέση και το που τα λέμε δεν είχαμε και πολύ χρόνο να δούμε και πολλά πράγματα. Μην νομίζετε. Δηλαδή και τη Λευτέρω από μακριά την είδα. Στα Πέτρινα, όντως Δημήτρη, να είσαι καλά, φιλαράκι. Αυτά νομίζω. Έρχεται ο Φώτης να σας τα πει. Να πω ότι πάει ο Ολλανδίος Σάλιακας, από τη λένε τελευταίες πληροφορίες είναι αυτές, ότι ο Ολυμπιακός και Σαν Παόλη συμφώνησαν ποιος Σάλιακας θα πάει ο Ολλανδία να ενσωματωθεί. Οπότε όλα θα πάνε σούπερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για την παρέα. Γιατί εντάξει, είπαμε ότι να εγκλιματιστούμε λίγο, να μπούμε σε φάση για να αρχίσουμε εδώ τα γρήγορά μας, τα ωραία μας, τα τσαχπίνικα και τα απότομά μας. Σε τρία λεπτάκια και κάτι η ώρα θα είναι 12. Έρχεται ο Φώτης να τα εξηγήσει πάρα πολύ ωραία και αναλυτικός. Ευχαριστώ τον Τάσο και τον Λουκά. Έρχεται ο Φώτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Εδώ θα είμαστε και αύριο ίδια ώρα να τα συζητήσουμε. Άιντε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις για το 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Συνολικά, 89.000 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις σχεδόν 69.000 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία αλλά και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης βοήθεια παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει από το 112. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθεν απειλών αλλά και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη. Αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό ραντάρ στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών και από το Μάιο εκκρεμούσε σε βάρος του έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σεσημασμένος. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχαιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ, που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία. Με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι και τοπικές βροχές για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απολαύσε το.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου οι Γκιντίκοι θα εμφανιστούν για ένα εκρηκτικό live στον Πολυχώρο Πολιτισμού, γιορτή σταφίδα στην Κρέστενα. Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεστένων και ο Πολιτιστικός Όμιλος Δρόμενα σας καλούν να αφαιθείτε, να εκφραστείτε και να ζήσετε τη στιγμή στο έπακρο. Με ένα ζωντανό μείγμα μουσικών επιρροών, οι Γκιντίκοι βασίζονται στον αυθορμητισμό, κάνοντας κάθε εμφάνιση μία μοναδική γιορτή. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μία βραδιά γεμάτη μουσική, όπου οι ελληνικοί παραδοσιακοί ρυθμοί συναντούν σύγχρονα vibes και η ενέργεια είναι μεταδοτική. Από διαχρονικά μοτίβα μέχρι σύγχρονους πειραματισμούς, στόχος είναι να μένουμε επίκαιροι χωρίς να χάνουμε τη σύνδεση με τις ρίζες μας. Μετά το live θα ακολουθήσει κριτικό γλέντι με τους Νίκο Βενετάκη Λαούτο και Σεραφείμ Μερεντάκη Λίρα. Έλα και εσείς το γλέντι και άσε τη μουσική να σε ξεσηκώσει.
1: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ψυχή.
1: Να ήταν η ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί
1: να σ' αγγίζω.
0: Μαζί να φεύγαμε.

0: Γιώργος Καραδήμος μοιράζεται με την Ελεονόρα Ζουγανέλη το «Να κλαις», το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος στίχους μουσική, έχει κάνει και ενορχήστρωση. Τον έχουμε κοντά μας. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα. Αρχικά να πούμε ότι διάβαζα ότι έχετε χαρακτηρίσει το «Να κλαις» ως ένα επαναστατικό, επαναστατικό μανιφέστο. Γιατί ναι. να εκφράσουμε τη θλίψη ή αν θέλετε την ευαισθησία μας ως μία πράξη αντίστασης. Πιστεύουμε ότι έχουμε γίνει πλέον απαθείς ως κοινωνία.
1: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια κυριαρχείται έτσι, η κοινωνία μας από μια τέτοια μορφή απάθειας. Δηλαδή δεν αντιδρούμε σε τίποτα. Οτιδήποτε και να συμβεί το αφήνουμε να περάσει έτσι, σαν να μην μας αφορά. Mm-hmm. Οπότε οποιαδήποτε έκφραση συναισθήματος, ειδικά με τον τρόπο αυτό, με την προστακτική έτσι, που έχει αυτό το τραγούδι, ο στίχος, που σε πιάνει από την αρχή, από τον πρώτο στίχο και σε αναγκάζει έτσι εισαγωγικά να το παρακολουθήσεις και να καταλάβεις το κρυφό του νόημα, γιατί είναι ένα ερωτικό τραγούδι εξ αρχής, έτσι. Mm-hmm. Αλλά ακούγοντάς το, και εγώ σαν ακροατής, δεν το έγραψα έχοντας στο μυαλό μου ότι θέλω να γράψω κάτι σαν ένα έτσι, επαναστατικό μανιφέστο το οποίο έτσι, αναφέρατε στην αρχή. Ακούγοντας το όμως αργότερα, αφού το ενορχίστρωσα, το τραγούδισα και το ξανάκουσα με καθαρό μυαλό και εγώ σαν ακροατής, μου δημιούργησε αυτή τη σκέψη, αυτά τα συναισθήματα. Mm-hmm. Ότι είναι υγιές και, πώς να το πω, και επιβάλλεται κιόλας το να εκφραζόμαστε πλέον.
0: Αυτό διαπιστώνεται και στο οπτικό αποτέλεσμα, γιατί το βίντεο του τραγουδιού έτσι έχει ένα κινηματογραφικό στυλ.
1: Ναι. Ναι, ήταν δική μου ιδέα και το concept, το να έχει αυτό το κινηματογραφικό ύφος, να έχει καθαρά έτσι πολλά σταθερά εικαστικά πλάνα, διαλεγμένα με πολύ προσοχή. Όλο αυτό, όλο το τραγούδι από την ορχήστρωση μέχρι την οπτικοποίηση ήταν έτσι, για πρώτη φορά μπορώ να πω σε τραγούδι μου που δημιουργείται αυτή η ανάγκη και αυτή η σφαιρική αντιμετώπιση, το να αντιμετωπίσω mm-hmm. εξ ολοκλήρου έτσι με τόσο προσωπικό τόνο.
0: Ναι, γιατί και μουσική και στίχο, ενορχήστρωση. Είπατε και για το βίντεο λοιπόν ότι ήταν ιδέα δική σας. Νιώθετε πιο ολοκληρωμένος, ένας καλλιτέχνης νιώθει πιο ολοκληρωμένος όταν από την αρχή μέχρι το τέλος δημιουργεί στην ουσία ένα τραγούδι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν ισχύει. Καταρχήν, εμένα η δουλειά μου είναι να γράφω τραγούδια. Ναι. Μου δημιουργήθηκε όμως η ανάγκη. Δεν ξέρω, το πήρα πολύ προσωπικά με αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί. Το πίστευσα πάρα πολύ, το πιστεύω, εξακολουθώ να το πιστεύω πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αισθάνομαι δικαιωμένος πάντως, δηλαδή mm-hmm. αν σκεφτεί κανείς ότι το ίδιο τραγούδι κυκλοφόρησε αμέσως μετά και με τον θρυλικό Mark Almond στα αγγλικά, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ελληνική δισκογραφία. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ το πήρα προσωπικά και το κυνήγησα και το πίστεψα.
0: Mm-hmm. Είναι πρωτοποριακό αυτό, όντως, ναι, το να κυκλοφορήσει ένα.
1: Ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα σε ένα μισή μήνα, σχεδόν ταυτόχρονα δηλαδή, ουσιαστικά εδώ που τα λέμε, το ίδιο τραγούδι βγαίνει με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, που είναι μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ερμηνεύτριες, και με τον Mark Almond, ο οποίος είναι ένας θρύλος της Βρετανικής pop. Και ήταν πραγματικά τρομερή έκπληξη για μένα το ότι δέχτηκε να το μοιραστούμε. Ήταν καταπληκτικό για μένα, δηλαδή και εγώ πρώτη φορά τραγούδισα στα αγγλικά.
0: Έχει πάρει το διεθνή δρόμο το τραγούδι. Για πείτε μας για την δισκογραφική σύμπραξη με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Με την Ελεονόρα είμαστε σε επαφή το τελευταίο διάστημα, γιατί ετοιμάζει το νέο της δίσκο. Οπότε είμαστε σε επαφή, γιατί ανταλλάσσω τη στέλνω τραγούδια, μου λέει ποιο της αρέσει, ποιο της αρέσει πάρα πολύ, ποιο. Τέλος πάντων, είμαστε μια τέτοια ανταλλαγή απόψεων, οπότε mm-hmm. ήταν εύκολο το να την προσεγγίσω και να της είχα στείλει εννοείται το τραγούδι, να το ακούσει και ενθουσιάστηκε. Mm-hmm. Και σε αυτή τη λογική, το ότι ήθελε μια φωνή έτσι να αγκαλιάσει και να αναδείξει ακόμα περισσότερο το τραγούδι, νομίζω ότι ήταν ιδανική η Ελεονόρα και επίσης ήταν κάτι καινούργιο για εκείνη ο τρόπος που συμμετείχε σκηνοθετικά, στο πούμε έτσι, στο τραγούδι, με το να φυγείτε. Επίσης ήταν κάτι καινούργιο για εκείνη, ο τρόπος που συμμετείχε σκηνοθετικά, στο πούμε έτσι, στο τραγούδι, με το να φυγείτε.

0: ναι, έχω την εντύπωση ότι το επόμενο διάστημα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να ξέρω τον προγραμματισμό της Ελεονόρα, mm-hmm. αλλά ναι, με την Ελεονόρα είμαστε σε επαφή έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Το ξεκίνημά μας ήταν μαζί όταν εγώ έβγαλα το Μεπνίγκη του Τσιωπή, εκείνη είχε βγάλει το Έλα και κάναμε μαζί και συναυλίες. Mm-hmm. Και με τον Δημήτρη Μητροπάνο κτλ. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση αλληλοεκτίμηση. Mm-hmm. Και είμαστε πάντα σε επαφή. Απλώς τώρα, ναι, την έχω στο μυαλό μου γιατί οτιδήποτε γράφω είναι το πρώτο άτομο που θα σκεφτώ να αντιστήσω.
1: Και να πω ότι ταιριάζεται και ως φωνές, ως χρειά φωνής,
0: ναι,
1: δηλαδή κολλάτε.
0: Ναι. Κολλάμε πολύ ωραία. Mm-hmm. Ναι, οι χρειές μας έτσι είναι συγγενικές και νομίζω ότι είμαστε δύο συναισθηματικοί άνθρωποι και δύο και από εκεί ξεκινάει το όλο πράγμα. Δηλαδή είμαστε ερμηνευτές με την έννοια του να εκφράσουμε το στίχο όσο καλύτερα μπορούμε. Mm-hmm.
1: Αυτό το τραγούδι προμηνεί ίσως κάτι άλμπουμ, προμηνεί δηλαδή μια σειρά τραγουδιών, είναι κάτι ξεχωριστό?
0: Όχι, το άλμπουμ, το τελευταίο μου άλμπουμ κυκλοφόρησε πέρσι, ναι, περίπου τέτοια εποχή, mm-hmm. από την Panic. Αυτό το τραγούδι βγήκε τελείως αυθόρμητα, δηλαδή ήρθε ουρανοκατέβατον, μπορώ να το πω έτσι. Mm-hmm. Ήρθε η μελωδία χωρίς να πιάσω την κιθάρα, εκεί που καθόμουν στο σαλόνι του σπιτιού. Κλείστηκα στο δωμάτιό μου και ηχογράφησα τη μελωδία για να μην την ξεχάσω, γιατί συνειδητοποίησα αμέσως ότι είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Και γράφτηκε μετά από δύο μέρες τελείωσα, πνευστή που λέμε, και ο στίχος. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν λειτουργώ τόσο πολύ, δεν είμαι τόσο οργανωτικός ώστε να βάλω έτσι ένα χρονοδιάγραμμα του τι θα κάνω, ας πούμε, τους επόμενους μήνες. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να σας πω ότι το ότι αρέσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι και μου λένε όλοι πόσο όμορφο είναι και τι θα κάνεις και όλοι με ρωτάνε, έχω μπει σε μια διαδικασία έτσι να σκέφτομαι το επόμενο βήμα, αλλά ακόμα δεν ξέρω κάτι.
1: Σας διάλεξε δηλαδή, γιατί λέτε ότι τα τραγούδια μας διαλέγουν. Ως ναι, ιδέα τουλάχιστον, έτσι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς.
1: Και συναυλιακά που σας βρίσκουμε?
0: Συναυλιακά αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι για το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο.
1: Ναι.
0: Από το φθινόπωρο θα έχω κάποιες ανακοινώσεις. Mm-hmm.
1: Επομένως, αυτό το καλοκαίρι λοιπόν έχουμε να ακούμε. Mm-hmm. Έχουμε να ακούμε και μάλιστα είναι ένα υπέροχο τραγούδι, ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό τραγούδι. Έχει κάνει και την επαναστασή του. Τον Ακλές λοιπόν, ο Γιώργος Καραδήμος, φίλες και φίλοι, ήταν κοντά μας. Σας ευχαριστούμε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλά να περάσετε, να είστε πάντα δημιουργικός. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου οι Γκιντίκοι θα εμφανιστούν για ένα κριτικό live στον Πολυχώρο Πολιτισμού, γιορτή Σταφίδα στην Κρέστενα. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Κρεστένων και ο Πολιτιστικός Όμιλος Δρόμενα σας καλούν να αφαιθείτε, να εκφραστείτε και να ζήσετε τη στιγμή στο έπακρο. Με ένα ζωντανό μείγμα μουσικών επιρροών, οι Γκιντίκοι βασίζονται στον αυθορμητισμό, κάνοντας κάθε εμφάνιση μία μοναδική γιορτή. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μία βραδιά γεμάτη μουσική, όπου οι ελληνικοί παραδοσιακοί ρυθμοί συναντούν σύγχρονα vibes και η ενέργεια είναι μεταδοτική. Από διαχρονικά μοτίβα μέχρι σύγχρονους πειραματισμούς, στόχος είναι να μένουμε επίκαιροι χωρίς να χάνουμε τη σύνδεση με τις ρίζες μας. Μετά το live θα ακολουθήσει κριτικό γλέντι με τους Νίκο Βενετάκη Λαούτο και Σεραφή Μερεντάκη Λύρα. Έλα και εσύ στο γλέντι και άσε τη μουσική να σε ξεσηκώσει.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην ΕΡΤ Πύργου και στη μουσική εγκυκλοπαίδεια. Ο Σταμάτης Καραγκούνης είναι στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε λοιπόν στην παρέα μας τώρα την Ελεονόρα Μανώνα, με την οποία θα παρουσιάσουμε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Κορίτσι εσωστρεφές» λοιπόν. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Και επειδή λοιπόν το τραγούδι το έχετε γράψει εσείς, θα ρωτήσω πόσο αυτοβιογραφικό είναι και κατά πόσο είναι καθρέφτης της δικής σας προσωπικότητας.
1: Είναι αρκετά, θα έλεγα. Είναι γενικότερα όλος ο δίσκος κάπως αυτοβιογραφικός και βιωματικός. Ναι. Βέβαια, όπως γίνεται και σε κάθε τραγούδι, παίρνουμε ιδέες,
0: σίγουρα, και ο καθένας,
1: από φίλες, ναι, και από διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας και κάπως αυτά γίνονται ιστορίες. Και ο καθένας... Αλλά όλα έχω...
0: Ναι. Ο καθένας που τα ακούει, ήθελα να πω, ταυτίζεται με αυτό. Δεν σημαίνει πάντα ότι, ότι είναι καθαρά του δημιουργού. Το κάνει ο δημιουργός αυτό που νιώθει και το αφήνει να εξαπλώνεται μετά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πολύ αλήθεια και ταύτιση με μένα την ίδια σε όλα τα τραγούδια. Και εννοείται ότι αν κάποιος ταυτιστεί με κάποιο από αυτά, εννοείται αυτός είναι σκοπός και έτσι μια ωραία, μια ικανοποίηση.
0: Ναι. Ποια είναι η γενικότερη θεματική του δίσκου και πόσα τραγούδια περιλαμβάνει αυτός ο δίσκος?
1: Λοιπόν, αυτός ο δίσκος έχει 11 τραγούδια που έχω γράψει εγώ. Η παραγωγή είναι τον Δραμαμίνη, του Γιάννη και του Χάρη Μιχαηλίδη. Ναι. Οι οποίοι έτσι έβαλαν και πολύ ωραίες ιδέες στα κομμάτια, τα πρόσεξαν πάρα πολύ και υπήρξε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με τα παιδιά, οι οποίοι πέρα από παραγωγή είναι και φοβερή μουσική. Οπότε βάλανε πολύ και το στοιχείο τους μέσα σε αυτό. Και έλεγε ότι έχει κάποια θέματα λίγο πιο και πιο βαθιά. Για αρκετά το θέμα και της μοναξιάς και του έρωτα. Γενικότερα καθημερινά, ίσως καθημερινούς προβληματισμούς, θα έλεγα, που μπορεί να έχει οποιοδήποτε κορίτσι και όχι μόνο.
0: Το τραγούδι που ακούσαμε, το «Κορίτσι στους τρεφές», γιατί επιλέχθηκε ως οδηγός ολόκληρου του άλμπουμ?
1: Λοιπόν, γιατί ήθελα κάπως να δώσω πριν να ακούσει κάποιος ένα στοιχείο της προσωπικότητάς μου, έτσι κάπως να το βάλω στο κλίμα πριν ακούσει, και επειδή με χαρακτηρίζει πάρα πολύ και θεωρώ ότι η ισοστρέφειά μου είναι κάπως έχει επηρεάσει και τα τραγούδια μου και ό,τι κάνω γενικώς και τη δημιουργικότητά μου, το θεωρούσα πολύ αντιπροσωπευτικό για να μπει σαν τίτλος ενός έργου.
0: Πάντως είναι φαινόμενο της εποχής η εσωστρέφεια και ας λέμε μερικές φορές ότι είμαστε εξωστρεφείς γιατί ασχολούμαστε με τα social. Αντιθέτως, εσωστρεφείς είμαστε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει να, μερικές φορές μπερδεύεται και η έννοια της εσωστρέφειας με την κοινωνικότητα, με διάφορα έτσι, άλλα στοιχεία. Βέβαια, η εσωστρέφεια είναι κάτι πιο βαθύ. Δεν ξέρω αν είναι θέμα της εποχής ή αν λόγω της εποχής φαίνεται πιο πολύ ότι κάποιοι είναι εσωστρεφείς. Πάντα έτσι υπήρχαν εσωστρεφείς και εξωστρεφείς άνθρωποι. Είναι προσωπικότητα όλο αυτό. Απλά ίσως η εποχή το βγάζει πιο πολύ προς τα έξω. Φαίνεται πιο πολύ αυτή η εσωστρέφεια. Όσο οξύμορο και να ακούγεται λόγω των, όπως είπατε και εσείς, των social, το οποίο είναι άλλο θέμα αυτό.
0: Και κατ' επέκταση μοναξιά. Μοιράζεστε, το πρώτο σύγκλι που κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μαζί με το Φίβο Δελιβοριά. Είναι μόνο αυτό συμμετέχει στα τραγούδια, τα υπόλοιπα τα ερμηνεύετε εσείς, συμμετέχουν κι άλλοι?
1: Ναι, είχε μία συμμετοχή και καλή, δυνατή. Ένα ντουέτο με τον Φίβο Δελιβοριά. Στο ένα τραγούδι με τα αστέρια, ένα τραγούδι για τα αστέρια, το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες και για το οποίο είμαι πολύ ευγνώμων και για τη συμμετοχή του Φίβου Δελιβοριά, ο οποίος είναι ένας καλλιτέχνης που βοηθάει άπειρα νέους καλλιτέχνες και εμπνέει επίσης πάρα πολύ. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που τον έχω.
0: Ήταν εξαιρετικό και το τραγούδι, έτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι τέριαξε. Νομίζω ότι τέριαξε σαν δικό του. Εγώ έτσι το ένιωσα.
0: Το άλμπουμ κυκλοφορεί ψηφιακά, κυκλοφορεί
1: και παρόν,
0: σε... Ναι, προς το παρόν.
1: Ναι, είναι ψηφιακά σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες και θα το βρείτε με το όνομά μου και τον τίτλο «Κορίτσι».
0: Και από live τι κάνετε?
1: Λοιπόν, τώρα θα εστιάσω στην παρουσίαση δίσκου που θα γίνει τον Οκτώβριο στο Καζάρτε.
0: Ναι.
1: Και έχει αρκετή ετοιμασία γιατί θα είναι η πρώτη εμφάνιση με αυτό το άλμπουμ που έχει αλλάξει αρκετά ο ήχος μου σε σχέση με το προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει πολλές αλλαγές, νέο team και έχω μια ανυπομονησία γι' αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και εννοείται πολύ πολύ χαρά, γιατί είναι αλλιώς να τα λέει στο στούντιο τα τραγούδια, να τα ακούς.
0: Ναι.
1: Και αλλιώς να τα μοιράζεις επί τόπου με τον κόσμο και να βλέπεις τις αντιδράσεις του.
0: Ωστόσο, υπάρχει νέο υλικό, γράφεται.
1: Δυστυχώς ναι.
0: Γιατί δυστυχώς?
1: Γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά, τα οποία νομίζω σε καμία περίπτωση δεν θα προλάβει να σε τη ζωή να τα κυκλοφορήσω, οπότε... Αν κάποιος ακούει και θέλει τραγούδια, μπορεί να επικοινωνήσει, εννοείται, με χαρά. Γράφω, ναι, πάντα γράφω. Και κάποια, ξέρετε, από αυτά είναι η στιγμή τους να βγουν, κάποια απλά μένουν.
0: Εντάξει, κάποια... δεν χάνονται, οριμάζουν.
1: Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, υλικό υπάρχει πάντα. Είναι το μόνο που δεν αγχώνει αυτό.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολλή δημιουργικότητα για να βγει προς τα έξω.
1: Είναι μια έξω.
0: Ναι, αυτή η ανάγκη που λέμε. Ναι.
1: Είναι ένας τρόπος έκφρασης που εμένα, λόγω του ότι έτσι παίζω το πιάνο και θα κάτσω έτσι κι αλλιώς στο πιάνο μου, πάντα κάτι θα μου βγει, κάτι θα γράψω. Από εκεί και πέρα, αν είναι ωραίο, εγώ στα αυτιά μου δηλαδή, θα κάτσω έτσι λίγο πρόχειρα να το ηχογραφήσω για να μην το ξεχάσω.
0: Ναι.
1: Και μετά με την πρώτη ευκαιρία που θα έχω έτσι χρόνο να ασχοληθώ, αν όχι επί τόπου δηλαδή, θα κοιτάξω τις ηχογραφίες μου και θα δω με ποιο θα καταπιαστώ. Εννοώ να το ολοκληρώσω και με στίχο και να γίνει τραγούδι κανονικά ολόκληρο.
0: Εγώ πάντως σας εύχομαι να πάρουν όλα το δρόμο τους για το στούντιο. Και να τα
1: ακούσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς για αυτή την ωραία συζήτηση.
1: Εύχομαι.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι και εύχομαι να τα πούμε σύντομα.
1: Να είστε καλά. Γεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τεράστιο πλήγμα κάνουν λόγο οι αγρότες. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Βουτιά της θερμοκρασίας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως τώρα να πάμε στις ζημιές που έχει αφήσει σε πάρα πολλές καλλιέργειες η χθεσινή χαλαζόπτωση που χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αγρότες μάλιστα κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, χθες μιλούσαμε για υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα μιλάμε για χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, Βίκυ, απλά θα πρέπει να προσθέσω σε αυτό που είπες, mm-hmm. ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού, mm-hmm. εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, κυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσεις περιοχές, για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως η επίσημη αναγγελία ζημιάς και υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί, μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκη, και μάλιστα. Ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομο, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ3 Εστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια, για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια, ενώ η χαλαζόπτωση χτύπησε νοτιότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, υπήρχαν ήδη προγνώσεις mm-hmm. για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θράκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε τώρα στον αφορά τις χαλαζοπτώσεις. Επειδή είναι καταιγιδοφόρα συστήματα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αλλά και το σχηματισμό αυτών των εφών. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πριν πού ακριβώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τόσο μεγάλο σύννεφο και να δώσει ισχυρά φαινόμενα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη την Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όσον αφορά τα επόμενα.
0: 24.
2: Αφήνουμε πίσω μας αυτή την κακοκαιρία. Σήμερα θα έχουμε από εδώ και πέρα έρθει ο καιρός σε όλη την χώρα. Να κάνω και μια αναφορά για την κεντρική Μακεδονία που είχαμε και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να κοπάζουν, βορειοδυτικοί άνεμοι. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θα μας θυμίσει άλλες εποχές, καθώς θα έχουμε σημαντικότατη πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ ισχυρές βροχές ήδη από το πρωί θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Ωστόσο, το σημαντικότερο μέρος της επιδείνωσης φαίνεται να το δεχόμαστε από το μεσημέρι και μετά, που περιμένουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και κυρίως προς το τμήμα της Πιερίας, στην Χαλκιδική, κατά βάση στα νοτιότερα τμήματα, στην Θεσσαλία, κατά βάση στα πιο ανατολικά, δηλαδή στη Μαγνησία, τον Βόλο, το Πύλιο, στις Ποράδες, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά γενικότερα. Περιμένουμε μέχρι από τις απογευματινές ώρες αύριο μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές βροχές. Από εκεί και πέρα προς το ξημέρωμα του Σαββάτου τα φαινόμενα θα φεύγουν ανατολικότερα, δηλαδή από Σποράδες μέχρι την Χίο, τη Λέσβο, την Ικαρία. Θα έχουμε βροχές μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, οπότε και σταδιακά πάμε σε βελτίωση και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βελτίωση σε όλη τη χώρα πλέον. Mm-hmm. Η θερμοκρασία σε κατακόρυφη πτώση, δηλαδή από τους 30-32 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα θα πάμε αύριο στους 26 με 27. Σε ορισμένες περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 23 βαθμούς, ενώ θα είναι χαμηλές και οι ελάχιστες, ιδιαίτερα το ξημέρωμα του Σαββάτου περιμένουμε ακόμα και 9 με 10 βαθμούς μέσα στην πόλη της Φλόρινας, ελάχιστη τιμή.
0: Παράλληλα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Εξαιρετικά χαμηλές, ναι, για βέβαια. 24 Ιουλίου αύριο. Παράλληλα θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Ήδη από το πρωί αύριο στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ και σταδιακά μέχρι και το βράδυ θα ενισχυθούν και μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου και εκεί περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στα 7 μποφόρ το Σάββατο θα έχουμε και οκτάρια, ίσως δηλαδή να έχουμε και κάποια προβλήματα στον απόπλου των πλοίων το Σάββατο στο Αιγαίο. Και στην κεντρική Μακεδονία αύριο για κάποιες ώρες προς το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, παρόλο τους ανέμους, είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα. Τίμος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
3: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για πάνε ενδεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια. Στο σημείο υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι δυνάμεις και κατάφεραν να το πάρκο αλλά και να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, 35 ποσοφόρα οχήματα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 10 μολαβοί πυροσβέστες οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς απέναντι από αυτό το σημείο που ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του Ρεοκάστρου που τηλήθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε. Γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου, σύμπησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως, ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στις 3:30 τα ξημερώματα ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου, όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρων-άρων έξω με με λάστιχα στα χέρια βοήθησαν τους πυροσβέστες να υιοθετήσουν να γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσιο. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου. Και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς σήμανε συναγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης.
4: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας είχε κόκκινο συναγερμός, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, οι υδροφόρα, να φτάσουν επί τόπου. Ενημερώθηκε και οι πυροσβεστικοί, κατέφθασαν και μπόρεσαν και περιόρισαν το φαινόμενο. Κατευθείαν επεκτάθηκε μπρος στην περιοχή του Παύλου Μελά, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και επεκτάθηκε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, είναι τα Λαγινά. Αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Να πάμε να ακούσουμε και το τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
5: Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Ήταν σημαντικότατη η συνεισφορά τους, ήταν καθοριστική. Η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Ήταν σημαντικότατη η συνεισφορά τους.

0: Το οποίο αναμένονται αύριο τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές από τη Ζακύνθου. Όντως έτσι είναι, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος, με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, 56χρονος συμπολίτης μας, πατέρας δύο παιδιών, αγρότης μάλλον. Η κατάγεται αγροτική περιοχή και με έντονη συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση. Στην παρούσα φάση το κρούσμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, θεωρείται ως ύποπτο κρούσμα. Ο άνθρωπος αυτός είχε 10 μέρες πυρετό, άργησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο, προφανώς δεν υποψιάστηκε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν γίνει μια σειρά από εξετάσεις, αναμένονται όμως τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων από την Αθήνα ενδεχομένως και από άλλες περιοχές που θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Πάντως είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εν λόγω συμπολίτης μας. Κάνουν προσπάθεια οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή και μένει να δούμε αν όντως είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης, κάτι άλλο που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια και πολύ περισσότερο σε αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και είναι εκτεθειμένοι, αν δεν φορούν γάντια κτλ. Και έρθουν σε επαφή με τα ούρα ή με τα περιπτώματα των τροφτικών. Να πούμε εδώ ότι τον περασμένο Απρίλιο είχαμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλιστα είχε έρθει στο νησί τότε κλιμάκιο το ΕΟΔΗ που έκανε αυτοψία στις ευάλωτες περιοχές ή στις επίμακες περιοχές και συνέστησε να ακολουθούνται τα προληπτικά μέτρα από τους αγρότες και όχι μόνο. Είναι κάτι πάντως που δείχνει ότι οι τοπικές αρχές, είτε μιλάμε για το Δήμο είτε για την περιφέρεια, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν κάνουν μειοκτονία στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά τροφτικά σε όλο το νησί, σε χωράφια, δρόμους, χαντάκια και παντού. Και ότι και οι επιχειρήσεις επίσης δεν κάνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σε σχέση με τη μειοκτονία. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικές αρχές, γιατί εδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και το νησί είναι πολύ ψηλά στη λίστα των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης. Τα Ιόνια νησιά είναι στην πρώτη θέση και ενδεχομένως πανελλαδικά να έχει και την πρωτιά. Αν όχι την πρωτιά, είναι σε μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά με κρούσματα λεπτοσπύρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε
0: να είναι ευχάριστα τα νέα για τον 56χρονο.
1: Και αύριο θα ξέρουμε το αργότερο αν όντως είναι λεπτοσπύρωση ή κάτι άλλο. Αλλά όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα
0: μιλούν για
1: λεπτοσπύρωση. Οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωση και μάλιστα ότι είναι πολύ σοβαρή κατάσταση ο συμπολίτης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε εκτινοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
2: Για άλλη μία φορά προβληματίστηκαν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων που εμφανίστηκε στην τυπική κοινότητα Γέρμα της περιοχής της Καστοριάς, το θέμα που απασχόλησε και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τη διασπορά της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς, αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί πάνω από 150 εγωπρόβατα. Για άλλη μια φορά, αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα να λαμβάνονται όλα τα προστατευόμενα μέτρα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε οι κτηνοτροφικές τους μονάδες να προστατεύονται και από την έλευση ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πού πατάνε και τι μεταφέρουν, αλλά και να γίνονται οι απαραίτητες απολυμάσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου τόσο στην Καστοριά όσο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Εμπεριστατωμένη πρόταση για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο μετά τις σοβαρές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του αφθόδους πυρετού θα καταθέσει με τη συνδρομή επιστημόνων ο φορέας πρωτογενούς τομέα, όπως ανακοινώθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο φορέας και που έγινε σαφές ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από τους αρμόδιους για την επόμενη μέρα. Να πάμε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο και στη Μυρσίνη Τζινέλη που έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
3: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Η χνηλάτιση του νησιού 4 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει νόημα πλέον, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, όπως είπαν χθες οι επιστήμονες.

0: υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωετίες που υπάρχουν από τη γείτονα. Ενώ την ίδια ώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αβοήθητοι και θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο. Χθες λοιπόν, ο φορέας πρωτογενός τομέα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής του Απιθύτα, πραγματοποίησε αυτή την ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους επιστήμονες του κλάδου, κτηνιάτρους, μικροβιολόγους, ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό. Και έγινε σαφές ότι αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Το κόστος του εμβολιασμού για τον αυτόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο, σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του Απιθύτα, απαντώντας σε ερωτήσεις κτηνοτρόφων στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο. Ο κ. Αρσένος τόνισε ότι στόχος είναι να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί. Πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα γίνει αυτή, με τέτοιο τρόπο που να μην απειλούνται εκ νέου με ζωνώσους στα νέα κοπάδια, αλλά και για να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους στην ακτινοτροφία. Η επανασύσταση, μάλιστα, πρέπει να γίνει με την τοπική φυλή προβάτου του Κεμόνου. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να σου πω, από κτηνοτρόφους που ουσιαστικά κατέγραφαν την αγωνία τους για το εάν θα υπάρχουν αύριο οι ίδιοι στην κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό που έγινε σαφές από τους επιστήμονες ήταν ότι εκείνοι θα καταθέσουν την πρόταση. Δεν ξέρουν αν θα γίνει αποδεκτή, όπως δεν έγιναν αποδεκτές και οι άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα του αθώδου πυρετού και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, καταγράφουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για 2 χρόνια, από το 2022 έως το 2024, η πολεοδομία Ρόδου λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας, προχώρησε σε κατασχέσεις όλου του υλικού που βρέθηκε εκεί και σε προσαγωγές υπαλλήλων και ιδιωτών, κάποιες από τις οποίες στην συνέχεια έγιναν συλλήψεις και έχουμε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά, όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν... ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία, κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των 4 στρεμμάτων
1: να
2: πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου, προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι, γενικά δεν υπήρχε έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκη, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή της Ρόδου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, προκειμένου να μετακινήσει προσωπικό από και προς την συγκεκριμένη υπηρεσία για να συνεχίσει να λειτουργεί, βεβαίως. Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σειρά εξελίξεων είχαμε τώρα στο χώρο της νύχτας, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
3: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία, τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στην Πάτρα και στο Ρείο. Μάλιστα για τους συλληφθέντες είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, παράνομη προφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα 4 άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα 6. Συνολικά οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των δύο πλευρών. Και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας, καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια αντικδικήσεις με καζάκια στις πολυκατοικίες που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη 6 άτομα, τα 4 στην Ηλία, τα 2 στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγητικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια κλπ. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τη σύλληψη 3 ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατησκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο James Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
4: Μια διαδικασία η οποία διήρκησε 7 ώρες στο Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην εκδοθεί ο 56χρονος στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, για τις δικαστικές αρχές της Πάτρας και της Ελλάδας δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στη χώρα μας. Ο James Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια, μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόλοιπη υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατών, το αίτημα έκδοσης απορρίφθηκε και ο Τζέιμς Αλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του που είναι στην κοινότητα Άλσου στις Αιγαίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Άσον Ταβλάς από την Έρτη Ρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα έργο ΣΔΙΤ. Έτσι δεν είναι, η Άσον?
5: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση συνέχεται σε 447 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού μήματος από τον κόμβο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων, και ουσιαστικά η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα στήθηκε ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η δικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα, βέβαια. Και ο κόσμος εδώ προβληματίζει πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στον Αλμυρό, όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα γέφυρα στον ποταμό Ξηριά στην νότια είσοδο του Αλμύρου Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελέητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα, και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο, προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό, που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στην νότια, η Στουμία, και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ, το οποίο έχει δώσει και δίνεται στην κυκλοφορία.
1: Ναι.
7: Με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιο σύγχρονα τεχνικά και πιο ανθεκτική, όπως τονίστηκε.
1: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη, καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
7: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα, γιατί έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων, η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ.
1: Mm-hmm.
7: Και μιλάμε συνολικά για 4 γέφυρες σε όλη τη Θεσσαλία, οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας, δεν πρόκειται για έργα τα οποία... πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής, εκ
1: βάστρων,
7: και δεν πρόκειται για έργα τα οποία απλά αποκαθίστανται προκειμένου να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Για τη σημασία των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε και ο υφυπουργός ο κύριος Σταχιάς, ο οποίος είπε ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, και όπως επισήμανε και ο κύριος Δήμας, μιλάμε για 1007 έργα αυτή τη στιγμή σε στερεά Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
7: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν έργα, κατασκευές που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ.
1: Mm-hmm.
7: Και μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα από τους εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο άρτια γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας και το Υπουργείο Γερβενών. Η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου Τρικάλων. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι θα φτάνει κανείς στην Αθήνα από τα Γερβένα σε 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά στην Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά, σε 4,5 ώρες δηλαδή. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος του Ε65 παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολό του αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία στο ύψος της Αμφίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Fraport, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων της του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κουπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας. Θετικά για τη σύμβαση είχαν τοποθετηθεί κατά την ακρόαση στην διήμερη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκόρος. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο το κόμμα της Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Τώρα να σου πω, Βίκυ, ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο αεροσταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στους 352.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμεινο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μερικώς αιρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού στην Ιμφόπετρα, καθώς οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το ουράνιο επανήλθε εντός των επιτρεπόμενων ορίων και το νερό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για πλήσιμο και μπάνιο. Παραμένει ωστόσο ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης φθοριούχων. Παύλο Σαρόχλου μαζί μας. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα στο χωριό Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με θεαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανοιχνεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεωτρήση είναι του Βαγιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμισης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από την γεώτρηση Βαγιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του Προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλήσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμύθου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα, ίδρυψης αποχέτευσης Βόλβης, συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
11: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξκαφές σε δρόμους κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάδοχο εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Ο Αντιδήμαρχος Έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Τωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής, στρατηγικής σημασίας, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει, και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
1: Αλεξάνδρα.
11: Με την νέα απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μη σας καθυστερήσω, οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Με έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά, το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενοι από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφως. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτώς, να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιβία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
13: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μια είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα. Η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα λόγω των έντονων αναπηδήσεων να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή, εκεί και η συγχωριανή της, και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα, μιας που έλεγα για την μπόρα που έπιασε χθες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες στις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν νεύρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάνου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στην τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
14: Λοιπόν, βγήκε ο 29χρονος, προσήλθε την Τρίτη, την Τετάρτη το πρωί στις αστυνομικές αρχές του Ιβιάνου και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του από τη Βιάνο προς την Ιεράπετρα, δύο εξαδέλφια τα οποία κατονόμασε ηλικίας 21 και 29 ετών, του έκλεισαν το δρόμο με το όχημά του. Σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε, δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν με πιστόλι εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει. φύγει για τρέχοντας με το αυτοκίνητο του, διανύοντας μάλλον με το αυτοκίνητο του μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρου. Η υπόθεση βέβαια, όπως είπες, πήρε άλλη τροπή όταν το απόγευμα χθες τα δύο εξαδέλφια που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατήγγειλαν το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πύρα εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις. Έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται. Οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείο για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγρά αερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
15: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου που αυτές τις μέρες φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Τίποτα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υγρά αερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην νησίδα υπάρχει συσσωρευμένη κάψιμη ύλη. Την ίδια ώρα ο Δήμος είχε παραχώρησει τη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκηνωτικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για ακόμα μια φορά οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανελειμμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star 1 και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τούτε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την Αναπτυξιακή Πάρνονα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο, Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα, το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφευση της ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμήτι άλλο, ένα αίτημα χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες η περιοχή.
1: Μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος θα ακολουθήσει και μια συναυλία εκεί Σταύρο, έτσι δεν είναι?
17: Πραγματικά, πραγματικά έχουμε και την συναυλία, είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο έγινε και επαναλαμβάνω έχει τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποιήσει η βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντέκο. Τη θυμόμαστε όλοι από την δουλειά της και στην Ακρόπολη, όπως επίσης και σε άλλες έτσι, περιοχές και άλλα έργα. Έπεται και φωτισμοί, Βίκη, και σε άλλους βράχους, όπως στο Λεωνίδιο Κοινουρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας, και όχι μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία, ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
18: Βίκη, καλό μεσημέρι. Τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Sete Sois Sete Luas, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύλιο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Γουστόντιο Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής φάντο, μαζί με την τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Άργυρο Τεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Sete Sois Sete Luas συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Είναι δύο. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Μετά τον απειλητικό καύσωνα έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μίνι καύσωνα ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, χρόνια, μην ξεχνάμε, συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογία δράση τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48 καιρογερία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το που κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
0: Καλό μεσημέρι. Με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email, και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
9: Να
0: πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου παιδιού και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω μια εικόνα. Στον πολιτικό μηχανικών, που είναι στο δεύτερο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο. Στην ιατρική, άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
9: Γενικότερα πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
0: Ναι, γιατί είπαμε, γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Mm. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
9: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδες αυτά. Ναι. Πάμε στην νομική λοιπόν.
0: Κρήτος καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης σημειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685, γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι, παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
9: Ακριβώς.
0: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντα, να σα πω και ένα άλλο στατιστικό: ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσει εισαγωγή τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164. Και περιμένουμε να μα έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσε κενέ θέσει έμεινε. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, έχουμε περίπου περισσότερε από 9.000 κενέ θέσει λόγω τη ελάχιστη βάση εισαγωγή.
9: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τι πολυτεχνικέ σχολέ, οι οποίε ήταν ο απόλυτο κυρίαρχος φέτος των εξετάσεων. Πέρα από αυτό λοιπόν, που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, υδροδιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
10: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζεται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
4: Πολύ σωστά.
10: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετική δυσκολία κτλ.
4: Έχετε απόλυτο.
10: Είναι ένα τρόπο έτσι λίγο για να βάζουν κάποιου στόχου στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
4: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
10: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
4: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
9: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της και αλλιώς και στο airnews.gr και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να πωλείται και 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον δίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα απολούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το δίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
9: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
11: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον δίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
9: Ναι, να δούμε και τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
11: Εκεί έχουμε μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο, ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χοντρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
9: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεμπίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
12: καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπες, το 10η νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί σύμφωνα με τους Ιρανούς σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ή από τις χώρες της περιοχής. Τώρα να πούμε ότι επίσης οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει στα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα 2 αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες όπου βρίσκεται ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν να κάνουν μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους ΕΠΕ. Δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα

0: Ερυθρά θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγείας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά θάλασσα. Ενώ οι Χούθη υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
1: Και μάλιστα, ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
0: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς αυτές οι επιθέσεις. Ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο τους στη Γερμανία. Ενώ το Axios αναφέρει ότι αυτή την εβδομάδα, χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
1: Αυτή τη στιγμή πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Αυτό το είπε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
2: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
1: Ναι.
2: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε 1η-28η Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός της αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια ή θαλάσσιες μεταφορές.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη στον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες

0: ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση, ο πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Καλό μεσημέρι.
3: Όρια έτσι είναι. Στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο κρίσιμο να συμπληρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να συμπληρώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πυράβλοι είναι όλοι αυτοί και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το Κισέα έδωσε επίσης το πράσινο φως και για 3 νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήσεις σίγουρα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Τέντια σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κισέα. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κυψία για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χείρων, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιχείρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα drones έχουν δοκιμαστεί σε επιχειρησιακά σε Ρόδο αλλά και Λέσβο και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα και οι Υπουργοί της Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο Κισέα ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιχείρησης, μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
2: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θλιβερή ημέρα. Σήμερα θλιβερή επέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά άποψη πίσω της 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάκια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις, σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς το 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι, στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, στο κόκκινο λιμανάκι. Ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο μνημείο θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών, και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, την ίδια κατεύθυνση που έκανε, που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο, και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, ναι, 8 χρόνια αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, δεν επουλώνονται.
2: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
4: Ναι, βεβαίως, δεν επουλώνονται. Οι πληγές στο σώμα μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω, κλείνοντας, ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
2: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας την κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
5: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή, μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός τάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο, για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
2: Μάλιστα.
5: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
2: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
5: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
2: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι επιζήσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23ης Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς.
6: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ η Ποσειδόνος που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων ήταν τέσσερις. Δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
2: Λοιπόν, πραγματικά να με ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη κοινότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία, σπάνια υφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσα. Οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο, περίπου τις πρώτες συμβρινές ώρες, μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Ιερία, η Μαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο. Όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες, 7 μποφόροι, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους, σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
2: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Ασίαγρο, το δασική έκταση, στον Άγιο Θωμά, στην Τανάγρα, δύο τίες. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Τώρα στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
8: Μεσημέρι για μένα. Εξεγνιάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χτες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος τους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για να πω το. Αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, να τον πάει στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο του διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισαν να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια φέρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
2: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιόν, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το συζητήσουμε.
2: Να αυτό, ναι.
9: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
2: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να ανταποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αναταράξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήθεστε, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές σου προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης διάταξης του 81 του Συντάγματος για το συμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, και αυτό είπε να αναδεικνύει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει το άρθρο 16 του Συντάγματος, δηλαδή για τους υπουργούς, περιευθύνης υπουργών. Αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Τη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης. η οποία είναι αύριο και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του Συντάγματος.
2: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας. Είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Βασιλεία Αδαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του Πασόκ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, θα βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, σαπίτησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
12: Ναι, ναι.
11: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
12: Μάλιστα.
11: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Έτσι πω, δείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στη δικογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
12: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
11: Μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
12: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
11: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
12: Ναι.
11: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
12: Ναι.
11: Τέλεια. Δεν θα άξω τον κόπο να ξοδεύσετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
12: Μια
11: στιγμή. Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ. Και εδώ το μιλώ,
12: και όχι μόνο το Πασόκ. Να... Όλοι βγήκανε.
11: Να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
12: Ναι.
11: Η Εθνική Αρτών ή η Δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμο. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν. Οι υποστηρίζοντες στη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε εδώ.
12: Ναι.
11: Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουντρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
12: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
11: μα
12: που υπήρχε τότε.
11: Είναι δυνατόν, ναι, το Πασόκ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έχετε χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
2: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό, όμως ο κύριος Σαλμάς δεν είπε για κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια, με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική επιστήμηση. Νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη, ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χτες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάου ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Νοβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ πολωνότι στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Αλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκο Αβουλάκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Αλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του Πασόκ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και πρόσθεσε μετά να ρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Γεωργιάδη, προκειμένου να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά, και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρνης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
2: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε, ερωτήθηκε εδώ στο News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη, ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κ. Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
14: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
2: Μάλιστα.
14: Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο τον οποίο μπορεί να βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
2: Μάλιστα.
14: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
2: έχει
14: μπήκε στην υποχρέωση να απαντήσει.
2: Ναι.
14: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
2: Για το θέμα αυτό δέχτηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγιε?
15: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα, και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά το μερό τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης, ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε δε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
2: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεοδόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
15: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζώματος με στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση του δικαιοσύνη ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνδολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και υποστήριξε πως είναι άλλο τον μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως, απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο Ακέρα, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου σε μίσου χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης της τάσης της απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε για το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσεις και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίες αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά, και εμείς πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
2: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
12: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ?
11: Δεν δημιουργούν καμία απολύτως.
12: Δεν δημιουργούν.
11: Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Θεοδόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Θεοδόπουλος. Ο κ. Θεοδόπουλος παραμένει, όπως όλοι μέχρι σήμερα, αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Αν στη δημοκρατία μας φαίνονται δικαστήρια.
2: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
16: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
2: Πειρά κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
17: Το λέω με την επιφύλαξη, δεν έχουμε παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο. Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζομενη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
2: Και εντωμεταξύ, σε κλείο νέων αταράξεων βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, ένα κακήταν και από τη μεριά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνός ενέθρια βεβαίως. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουνε. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρία πολιτικής δραματίας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριακός Μητσοτάκης παρουσία και του ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Εγνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά, από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα. Κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Ουγουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Εγνατία Οδό η σύνδεση αυτή κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.
2: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα, Μάνια Γκουσιάρη.
19: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από που, ας πούμε, από Καρδίτσα.
2: Δώσε μας μερικά παραδείγματα, βεβαίως, και να κλείσουμε με αυτό. Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
19: Καρδίτσα Αθήνα, με τον Ε65, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα, 3 ώρες.
2: Από πόσο είναι σήμερα?
19: Σήμερα είναι. Με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει το ταξίδι.
2: Ήδη εσαυροδιάς, μάλιστα.
19: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από τον Ρεβενά σε αυτόν τον χρόνο.
2: Μάνια Γκουσιάρη.
19: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην Αίθουσα Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
20: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με 5 περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα, και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές στην ίδια περίοδο.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
20: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη, στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση, άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων, και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα λοιπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
2: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο Μεν Λικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και η Πράσινη στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου, με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η Ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης σε 9 εκτός έδρας θα την αντιμετωπίσει, και η Ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και μια είδηση ευχάριστη από την διατοσφαίριση: η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη γεωργία επικρατώντας 18-12. Καλή... Να θυμίσω, ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
2: καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκυμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόουν θόλο. Για την ασπίδα του Αχιλέα, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά σειρά οπλικών συστημάτων με υπάλληλους θόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που τις αναλογούν και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών βημάτων. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάσεις στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. Στο μεταξύ, ένας 51 ετών συνελήφθη ότι προκάλεσε τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στο Δερβένι Ωραιοκάστρου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα σύμφωνα με τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμή στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμούς. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της επανάστασης γνωστοποίησαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Το Brent αυξήθηκε κατά 2% φτάνοντας τα 96 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε τα 94,07 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε συνολικό πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google, κρίνοντας ότι η Αμερικανική Τεχνολογική Εταιρεία παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού μέσω των υπηρεσιών αναζήτησης και του καταστήματος εφαρμογών της. Λέμβος με 51 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γάβδου το πρωί. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο εκθεσιακό της Αγιάς.
3: Ο καιρός.
21: Αύριο αναμένεται κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
22: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλό απόγευμα λοιπόν, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε την εκπομπή σε μια μέρα όπου το σκηνικό γύρω μας ανατρέπεται πλήρως σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μετά από μέρες έντονου καύσωνα, έχουμε έκτακτο δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας και έχουμε μια απότομη 48-ωρη κακοκαιρία. Ήταν 100 ώρες ο καύσωνας, 48 ώρες αυτή η κακοκαιρία. Περιμένουμε και βροχοπτώσεις φοδρές και ισχυρούς ανέμους και κίνδυνος υπάρχει για τοπικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Αυτό μας αναγκάζει να μαζέψουμε τέντες, να προετοιμαστούμε για ένα τελείως διαφορετικό καλοκαιρινό σκηνικό. Περιμένουμε να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια, ανατολική Στερεά, μέσα είναι και η Αττική, και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, στους δρόμους της Αθήνας το τοπίο αλλάζει ψηφιακά, αφού οι 388 έξυπνες κάμερες στις διασταυρώσεις της Αττικής βρίσκονται στην τελική ευθεία για να κάνουν τι? Για να ξεκινήσουν να καταγράφουν αυτόματα τις παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη. Στο διεθνές προσκήνιο, το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται σε αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε το State Department προς την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εξέλιξη που ανακατεύει ξανά την τράπουλα στη διπλωματική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Έχουμε νέα δεδομένα από τον ΕΟΔΗ, τα οποία δεδομένα προκαλούν μία εγρήγορση στις υγειονομικές αρχές. Ανακοινώθηκαν 22 εγχώρια κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται εδώ, στην Αττική. Και εμείς σήμερα, στη συνέχεια της εκπομπής, θα πάμε να δούμε τι κάνει ένας δήμος στην χώρα, ο οποίος είχε τεράστιο πρόβλημα με τα κουνούπια και αποφάσισε να καινοτομήσει και να δοκιμάσει μια διαφορετική προσέγγιση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν να μας πούν οι εκπρόσωποι του Δήμου που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, ένα βράδυ καλοκαιριού, αρκούν λίγα λεπτά στην αυλή, στο μπαλκόνι, για να ξεκινήσει η επίθεση των κουνουπιών. Το θέμα όμως φέτος δεν είναι μόνο αυτή η ενόχληση. Ο ΕΟΔΙ, όπως σας είπα, ήδη έχει ανακοινώσει κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αρκετά, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Αττική, γεγονός που αυξάνει και την επαγρύπνηση των υγειονομικών αρχών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, εντοπίσαμε μία είδηση που μας έρχεται από το Δήμο Τυρνάβου, ο οποίος Δήμος τι κάνει, δοκιμάζει μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν ξέρω πραγματικά αν είναι μια λύση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην καταπολέμηση των κουνουπιών. Χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία με στόχο τη μείωση της παρουσίας τους, των κουνουπιών δηλαδή, σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολίτες. Μιλάμε για μια συσκευή, απλά σας το λέω, για μια συσκευή που μπορεί να καλύψει έκταση περίπου 8 στρεμάτων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μόλις ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ας ελπίσουμε ότι στο τέλος τη συνέντευξη θα αναφωνήσουμε όλοι μαζί κάτω από ο Τύρναβος. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Νταλαγιάννη, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και αθλητισμού του Δήμου Τυρνάβου. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα το θέμα με τα κουνούπια το γνωρίζουμε νομίζω, δεν μιλάμε για μια ενόχληση καλοκαιρινή, εδώ μιλάμε και για ζήτημα δημόσιας υγείας, πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς, τι ήταν αυτό που σας έκανε να αναζητήσετε μια διαφορετική λύση, πέρα από φαντάζομαι τους κλασικούς ψεκασμούς?
1: Αυτό ακριβώς που είπατε και πριν, είναι αυτό μας έδωσε το έναυσμα. Τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου που είχαμε πέρυσι και στην περιοχή μας ήταν αρκετά, σε όλη τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στο Δήμο Τυρνάβου. Οπότε και εμείς αναζητήσαμε κάποιες λύσεις όπως αυτή.
0: Άρα αυτό επηρέασε και το σχεδιασμό σας?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, σαφώς. Και το βρήκαμε έγκαιρα. Το βρήκαμε μέσα στο χειμώνα, ώστε να γίνουν αυτές οι διαδικασίες και να έχουμε πλέον αυτές τις συσκευές στο Δήμο μας. Βάλαμε δύο συσκευές, ναι. Μία στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο.
0: Εκεί όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι.
1: Που συγκεντρώνονται πολλοί κόσμος, γιατί εκεί πέρα έχουμε και τουρνουά και μαζικό αθλητισμό και διάφορες αθλοπαιδίες, οπότε είναι πολύ ο κόσμος εκεί. Και μία στην πλατεία του Τυρνάβου, στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου, που και εκεί πέρα νομίζω είναι ο περισσότερος κόσμος που έχουμε στο Δήμο μας.
0: Τώρα, αυτό είναι μια συγκεκριμένη πατέντα από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι κάτι που φαντάζομαι εφαρμόζεται στο εξωτερικό και απλά εσείς πήρατε την ιδέα και την προτείνατε ως λύση και την υλοποίησατε.
1: Ναι, εφαρμόζεται στο εξωτερικό. Εδώ πέρα είναι μια εταιρεία ελληνική όμως που το κάνει αυτό. Και είναι μια, στην ουσία είναι μια συσκευή η οποία έχει μέσα, τώρα απλά θα τα πω, δεν είμαι ο τεχνικός της εταιρείας.
0: Όχι, απλά να το καταλαβαίνουμε. Είναι μια συσκευή
1: για
0: που λειτουργεί ως παγίδα.
1: Για να το καταλάβουν οι ακροατές. Ναι, έχει μέσα μια ορμόνη που τραβάει τα θηλυκά κουνούπια.
0: Γιατί τα θηλυκά είναι αυτά που τσιμπάνε, ακριβώς.
1: Αυτά είναι που τσιμπάνε. Και έχει και θερμοκρασία, πάνω κάτω στη θερμοκρασία του ανθρώπου. Και έτσι προσελκύει τα κουνούπια και κάνει μείωση του πληθυσμού μέσα σε 10 μέρες. Αρκετά μεγάλη.
0: Εσείς πόσο καιρό τώρα το έχετε εγκαταστήσει αυτή τη συσκευή?
1: Το έχουμε αρκετό καιρό που το βάλαμε. Τώρα ακριβώς τις μέρες δεν θυμάμαι. Πάντως από ό,τι λέει ο κόσμος εκεί πέρα που το έχουμε τοποθετήσει, δεν υπάρχει δράση κουνουπιών όπως ήταν τις προηγούμενες μέρες.
0: Άρα αυτό δούλεψε, γιατί σίγουρα το έχετε χρησιμοποιήσει πάνω από ένα δεκαήμερο.
1: Φαίνεται να δουλεύει. Ναι, φαίνεται να δουλεύει. Φαίνεται να δουλεύει και αυτό είναι που έτσι το ξεκινήσαμε και βάλαμε μόνο δύο μηχανήματα για να δούμε πώς θα δουλέψει.
0: Έτσι ώστε να βάλετε και αλλού.
1: Τα βάλουμε και αλλού, ναι.
0: Αυτό είναι μια συσκευή που είναι φαντάζομαι απολύτως ασφαλής, εντάξει, αφού είναι και δοκιμασμένη, δεν είναι για ανθρώπους, παιδιά.
1: Ναι, δεν επηρεάζει. Δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, δεν επηρεάζει τα παιδιά.
0: Ούτε άλλα έντομα.
1: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, ούτε κάποια άλλα έντομα. Όχι, αν δείτε, δεν κυκλοφορεί έντομο γύρω-γύρω που να το προσελκύει εκεί πέρα.
0: Άρα ο σχεδιασμός σας, κύριε Νταλαγιάννη, είναι από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα και με τα όσα λένε εκεί οι πολίτες, να τοποθετηθεί.

0: Υπάρχουν και περισσότερες τέτοιες συσκευές παγίδες.
1: Ναι, αυτό θα κριθεί λίγο και από τα οικονομικά μας, η αλήθεια είναι βέβαια.
0: Πόσο κοστίζουν αυτές περίπου.
1: Το χρόνο, το καλοκαίρι. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό για, νομίζω είναι γύρω στα 4 χιλιάρικα.
0: 4 χιλιάρικα, αν έχει εμβέλεια. Περίπου τώρα λέμε, αν έχει εμβέλεια 8 στρέμματα, ναι. Εγώ να μαζευτώ να κάνω ένα κάλεσμα μέσω του Facebook στον Γέρακα για παράδειγμα, που έχουμε πολύ κουνούπι. Νομίζω λίγο θα μαζευτούμε όλοι οι κάτοικοι και θα τη βάλουμε και μόνοι μας.
1: Ισχύει. Απλά το, όπως ξέρετε κι εσείς τώρα, οι χρηματοδοτήσεις των Δήμων, η υποχρηματοδότηση μάλλον που έχουν, είναι αρκετά, είμαστε αρκετά δύσκολα.
0: Απλά
1: είμαστε,
0: θέλω να πω, δύσκολα. Ότι είναι ένα ποσό το οποίο είναι εφικτό, τέλος πάντων, ειδικά αν
1: είναι
0: υπάρχει σχεδιασμός.
1: Ναι. Και
0: για
1: είναι
0: τα
1: εφικτό.
0: Οικονομικά των Δήμων, εκεί
1: είναι
0: ήθελα
1: εφικτό,
0: να καταλήξω.
1: Τουλάχιστον μπορείς να το βάλεις, νομίζω, σε περιοχές που είναι
0: συγκεντρώνονται
1: κόσμος.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Πολλοί κόσμος ή εκεί που έχει εντοπίσει ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα με τα κουνούπια έτσι κι αλλιώς. Αυτή η τεχνολογία όμως αντικαθιστά τους ψεκασμούς ή λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτούς?
1: Αν και δεν είμαι τώρα επιστήμονας για να το κρίνω αυτό.
0: Δηλαδή εσείς ψεκάσατε
1: ότι
0: παράλληλα μαζί που αυτή τη συσκευή?
1: Ναι, κάνει ψεκασμούς και η περιφέρεια, γίνονται ψεκασμοί και γενικά στο Δήμο μας. Ναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ψεκασμό αυτό το μηχάνημα. Εκτός αν βάλουμε 200 μηχανήματα για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: κάτι που δεν γίνεται, ναι, ναι.
0: Έτσι, λιθαράκι να το πάμε, να βρούμε τη λύση
1: σιγά,
0: να υπάρχει ένα σχεδιασμό. Σας έχουν πάρει τηλέφωνα ενδεχομένως από άλλους δήμους της χώρας για να σας ρωτήσουν λίγο πιο συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα, για το πώς δουλεύει, ποια είναι η εταιρεία?
1: Βέβαια, και μας πήραν και περισσότερο, εμένα προσωπικά με πήραν και από πάνω, από τις περιοχές που είναι κοντά στον Εύρο.
0: Όπου και εκεί έχουν πρόβλημα.
1: Όπου εκεί έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν έχουμε μία εμείς, αυτοί έχουν 10 εκεί πέρα πάνω.
0: Υπάρχει, θέλω να πω, μπορούμε να πούμε κάτι και για τους κατοίκους, γενικά για τους πολίτες, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουν, που μπορούν και εκείνοι να συμβάλλουν, δηλαδή σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι,
1: οι
0: για να μην δημιουργούνται στήλες?
1: Οι πολίτες νομίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν το μέγιστο πάνω σε αυτό, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο με τα κουνούπια και εκεί που, που πολλαπλασιάζονται, να το πω έτσι, είναι όταν αφήνουμε στάσιμο νερό. Στάσιμο νερό εννοώντας τι? Στις αυλές μας, αν είναι κάποιο γλαστράκι, κάποιο βάζο, κάτι που έχει νερό μέσα, φτάνει για να εκολαφθούν εκεί πέρα κουνούπια που θα επηρεάσουν ολόκληρο το τετράγωνο.
0: Άρα και λίγο στάσιμο νερό από μια γλάστρα σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, μπορεί
1: ακριβώς
0: να μετατραπεί σε αιστεία.
1: Ακριβώς, και σε μεγάλη αιστεία.
0: Άρα εδώ είναι μια συλλογική
1: προσπάθεια. Και το έχω παρακολουθήσει, τώρα σας διακόπτω, και το έχω παρακολουθήσει αρκετά, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια η εταιρεία που κάνει τους ψεκασμούς, όταν γίνονται ψεκασμοί, πηγαίνω κι εγώ, γιατί ήθελα έτσι, ήμουν ευαισθητοποιημένος με αυτό το θέμα και ήθελα να το δω λίγο, να μάθω πώς γίνεται αυτό με τα κουνούπια. Πώς πολλαπλασιάζονται, τέλος πάντων.
0: Ναι, όλη την διαδικασία της εκόλαυσης.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρυσι είχατε κρούσματα δυτικού νηλού?
1: Είχαμε, ναι. Τώρα τον αριθμό δεν το θυμάμαι, αλλά είχαμε.
0: Φέτος πώς πάει η κατάσταση? Τα περισσότερα είναι εδώ στην Αττική, βέβαια, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ τώρα.
1: Αλλά όχι, όχι, νομίζω προς τα μας δεν έχει κανένα.
0: Μπράβο, αισιόδοξο.
1: Δεν ξέρω, σε όλη τη Θεσσαλία, στο Δήμο Τυρνάβου πάντως δεν πρέπει να έχουμε.
0: Εκτός
1: αν μου διαφεύγει κάτι. Τώρα προς το παρόν όχι, δεν έχουμε.
0: Ωραία, κύριε Νταλαγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δείξατε και έναν δρόμο, τον οποίο εσείς εντοπίσατε για να λύσετε ένα τόσο σοβαρό θέμα που απασχολεί την περιοχή σας. Σας ευχαριστώ που μας το εξηγήσατε και εμάς.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλά.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Και εσείς, καλό απόγευμα. Γεια. Ήταν ο κύριος Νίκος Νταλαγιάννης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Τυρνάβου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σημαντική άνοδος των βάσεων φέτος στις πολυτεχνικές σχολές, μέτρια άνοδος στις ιατρικές σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια, πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακή αυτοδιοικητική, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8.650 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον εισαγγελέα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και όπως πάντα τέτοια ώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νέο άλμα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σχεδόν κατά 4% και σήμερα, συνεχίζοντας το ανωδικό ράλι που έχει προηγηθεί και σήμερα είναι η πέμπτη διαδοχική ανωδική συνεδρίαση με αποτέλεσμα το Brent να προσεγγίζει πλέον και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 98,23 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent στην αγορά του Λονδίνου, με ένα άλμα σχεδόν 4,5%, 4,44% έχει ενισχυθεί το Brent μέσα σε μία μέρα. Και κατά 3,84% ενισχύεται το αμερικανικό αργό, που έχει ανέβει πάνω πλέον και από τα 90 δολάρια και το αμερικανικό αργό. 90,26 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης.
0: Για λίγο δηλαδή βλέπαμε φως στο τούνελ. Δεν κράτησε πολύ αυτό.
1: Όχι, δεν κράτησε πολύ και έχει αναζωοποιήσει τώρα τις ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου με τις επακόλουθες συνέπειες στον πληθωρισμό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα περιμένει τα νεότερα στοιχεία για να δει από Σεπτέμβριο τι θα κάνει. Άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια όπως ευρέως αναμενόταν. Και θα δούμε τώρα τι θα πούν οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από Σεπτέμβριο, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχε αποκλιμακωθεί τον Ιούνιο για λίγο, αν θυμάσαι, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη λόγω της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που έπεσαν οι τιμές γύρω στα 70 δολάρια, στα προπολεμικά, ας το πούμε έτσι, επίπεδα. Όταν λέμε προπολεμικά, μην φανταστούμε για το μακρινό παρελθόν, μιλάμε για το 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βέβαια σήμερα οι επενδυτές στις χρηματιστηριακές αγορές έχουν ανησυχήσει και αυτοί, και πέφτουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Έχουμε 0,54% πτώση στη Φραγκφούρτη, 0,93% στο Παρίσι, 0,96% στο Ιταλικό χρηματιστήριο, 0,54% η πτώση στο Ισπανικό χρηματιστήριο και σχεδόν 1,5% η πτώση στο Ελληνικό χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη να υποχωρεί στην περιοχή των 2.470 μονάδων. Από εκεί και πέρα έχουμε και μία πτώση τώρα των πολύτιμων μετάλλων σήμερα, με το χρυσό πάντως να κρατάει τα 4.000 δολάρια, είναι στα 4.096 δολάρια ανά και έχει υποχωρήσει και το ασίμι προς τα 58 δολάρια ανά. Εκεί που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που συνεχώς αυξάνεται το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα το κόστος δανεισμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, της Γερμανίας, ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα εκ νέου από τον Μάιο του 2011. Έπιασε το 3,2% σήμερα η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Ξεπέρασε το 4% η απόδοση των Ιταλικών, 4,01, 3,98% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων και 3,90% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων. Αρετή.
0: Μάλιστα, θα δούμε και αύριο Παρασκευή πώς θα κλείσει αυτή η εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια,
0: και
1: καλό
0: εσύ.
1: Απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια, γεια.

0: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, πώς θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή? Από τον Όμηρο στο Hollywood και από τη μεγάλη οθόνη στα ταξίδια. Η Οδύσσια του Christopher Nolan δεν σπάει μόνο τα μία διεθνώς, αυτό είναι ένα κομμάτι. Αλλά φαίνεται πως ανοίγει και ένα νέο δρόμο για τον ελληνικό τουρισμό. Η Πελοπόννησος, για παράδειγμα, επιχειρεί να μετατρέψει τα κινηματογραφικά σκηνικά σε μια πραγματική ταξιδιωτική εμπειρία, συνδέοντας όλα τα σημεία που έγιναν τα γυρίσματα με την ιστορία, τα μνημεία, τις γεύσεις της περιοχής. Σας έλεγα κάτι αντίστοιχο και προχθές για την Ιθάκη, που ετοιμάζει έτσι ένα στρατηγικό σχεδιασμό πάνω σε αυτό. Και εδώ το ερώτημα είναι, μπορεί μια ταινία να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη ενός τόπου ή να του δώσει ένα παραπάνω branding που λέμε, δηλαδή ένα σημείο αναφοράς? Και πώς αξιοποιείται αυτό το τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον? Γι' αυτά θα συζητήσουμε ευθύς με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Θάνο Μιχελόγκονα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίδα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Και χαιρόμαστε πολύ που ήδη βλέπουμε κινητικότητα και από την πλευρά σας να αξιοποιήσετε αυτό που έχει συμβεί έως τώρα. Και μάλιστα ο λεγόμενος κινηματογραφικός τουρισμός είναι πλέον από τις πιο δυναμικές μορφές, διάβαζα, ανάπτυξης ταξιδιωτικής παγκοσμίως.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει τάση όταν βλέπεις κάποια εικόνα σε κάποια ταινία ή σε κάποιο ντοκιμαντέρ η οποία είναι εντυπωσιακή.
0: Μα το είδαμε και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, για παράδειγμα, ή στο Game of Thrones στην Κροατία. Τώρα μιλάμε για τεράστια παραδείγματα.
1: Ναι, βέβαια. Το Dubrovnik. Κοιτάξτε, το Dubrovnik είχε μια δυναμική τρομερή, ούτως ή άλλως την οποία συνεπικούρησε προφανώς και αυτό από το Game of Thrones. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι η δουλειά μας εμάς πάνω σε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όχι τόσο αναφορικά στην ίδια διαδρομή για την οποία συζητάμε, αλλά όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε ως γραφείο τουρισμού ή όπως και αν μας θεωρεί κάποιος ως DMO ή οτιδήποτε, δεχόμαστε συνέχεια, κυρία Μπίτα, αιτήματα για εικόνες, για πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν τα ρεπορτάζ και τα μεγάλα media να αποκτήσουν πληροφόρηση για τον προορισμό. Έχουμε κάνει πολλά trips τα οποία ήδη συνδέουν τα locations παραγωγής με ταξιδιωτικές εμπειρίες, αφού οι δημοσιογράφοι όταν επιστρέφουν γράφουν γι' αυτό.
0: Άρα δεν είναι τυχαίο που διαβάσαμε και κορυφαία μέσα φιλοξενούσαν άρθρα με φωτογραφίες όπως το Forbes, η Vogue κτλ.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα όμως η αφετηρία, για να είμαστε και έτοιμοι, ας πούμε, η αφετηρία είναι προφανώς η ίδια η ταινία. Εμείς συνεπικουρήσαμε στην επιθυμία που η ίδια η ταινία γέννησε σε όλα αυτά τα μίντια να καλύψει το θέμα. Τα περισσότερα λοιπόν είναι πράγματα οποία είναι άνθρωποι που ήρθαν οι ίδιοι, έστρεψαν σε εμάς. Κάποια όμως τα δώσαμε και εμείς. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς ήδη, και εγώ ίδιος, κύριε Μπίτα, έχω απαντήσει σε ερωτήσεις, ας πούμε, σε διεθνή μέσα, όπως το Forbes ή το Vogue, ακριβώς για το θέμα της παραγωγής, του τι προσφέρει ο προορισμός και πώς πράγματι οι εμπειρίες που μπορεί να έχουν οι επισκέπτες μας συνδέονται με τις προσδοκίες που μπορεί να έχουν βλέποντας την ταινία ή βλέποντας τέλος πάντων τα σκηνικά.
0: Άρα, εδώ εσείς τι βλέπετε? Βλέπετε μια ευκαιρία να ανοίγετε για την Πελοπόννησο συνολικά?
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα.
0: Όχι
1: μια
0: ότι
1: ευκαιρία.
0: Δεν είναι όμορφη η Πελοπόννησο, δεν την ξέρουμε, δεν έχει καταπληκτικά μέρη, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, η Πελοπόννησος είναι, να βάζουμε τη σωστή βάση, έτσι. Στην Ελλάδα ξέρετε ότι υπάρχουν πέντε σε επίπεδο περιφερειών, πέντε περιφέρειες οι οποίες σέρνουν το κάρο μπροστά. Η Πελοπόννησος δεν είναι μία από αυτές. Εμείς είμαστε στις δεύτερες ταχύτητες προορισμούς, πάντα σε επίπεδο περιφερειών. Εάν αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά, αυτό από μόνο του, θα μου πείτε, να σας πω, δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Όμως μπορεί να βοηθήσει σε ένα συνολικό πλέγμα δράσεων, οι οποίες συμπληρωματικά μεταξύ τους μπορεί να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως βοηθάει αυτή η τρομερή προβολή που η νοτιοδυτική Πελοπόννησος έχει πάρει από αυτή την ταινία, έτσι βοηθάνε πάρα πολύ και οι τεράστιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην αργολούδα και στο πρώτο χέλι. Κάθε πράγμα είναι ένα κομμάτι του παζλ. Αν συμπληρώσει πολλά, μπορεί να τα καταφέρει.
0: Ή και το οδικό δίκτυο, όταν εξυγχρονίζεται. Όλα μαζί είναι. Δεν είναι μόνο η ομορφιά, ας πούμε, ενός τόπου. Είναι και οι υποδομές.
1: Και βέβαια, και δεν είναι μόνο και η προβολή. Γιατί η προβολή, είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν, θα έχουν μια εμπειρία, μπορεί να τη μεταδώσουν, αν είναι καλή.
0: Αλλά εμείς θέλουμε να είναι καλή εμπειρία. Δηλαδή, μην ταλαιπωρηθούν, ας πούμε, να φτάσουν στα μέρη ή τέλος πάντων να αντικρίσουν κάτι άλλο από αυτό που περίμεναν.
1: Κοιτάξτε, σας έλεγα ότι η Πελοπόννησος, και το λέω αυτό έχοντας μια εικόνα και πάρα πολλών άλλων προορισμών σε επίπεδο παράκτειας Μεσογείου, τέλος πάντων, στέκεται καλά στις υποδομές. Δεν είναι εκεί το μεγάλο μας έλλειμμα. Έχουμε έναν σύγχρονο άξονα αυτοκινητόδρομο, ο οποίος διατρέχει διαγώνια την Πελοπόννησο από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα. Έχουμε ένα διεθνή λιμένα, ο οποίος μάλιστα, όπως ίσως έχετε ακούσει, πλέον ιδιωτικοποιείται, περνάει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, και οι διαδοχικές μεγάλες αυξήσεις που έχουμε τελευταία 3 χρόνια πλέον δημιουργούν νέες ανάγκες και έρχεται αυτή η ιδιωτικοποίηση στον κατάλληλο χρόνο. Πάρα πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Η προβολή που έχουμε πάρει όμως από την Οδύσσια είναι εκεί να μπει πραγματικά κάτι μοναδικό. Δηλαδή αυτό για να το αγοράζαμε.
0: Και είναι μια ευκαιρία, ακριβώς. Ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Μπορεί να αντιστοιχεί, θα σας πω, κοιτάξτε, και άνθρωποι στο media είστε, ξέρετε πολλές φορές, κάτι που έχει μια ονομαστική αξία ως προβολή. 10, ας πούμε, μπορεί τελικά να καταφέρεις να το πάρεις με 2. Αλλά σε ονομαστικές αξίες τουλάχιστον, εδώ μιλάμε για μια προβολή που ξεπερνά σίγουρα το 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι μεγάλη αξία.
0: Άρα εσείς τώρα ήδη έχετε κάνει σχεδιασμούς από ό,τι καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, φτιάχνετε κάποιες ειδικές θεματικές διαδρομές. Που τι θα γίνεται ούτω λίγο το πολύ, θα προσπαθήσετε να συνδέσετε τα σημεία εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα με σημαντικούς χώρους αρχαιολογικούς, με φυσικά τοπία.
1: Ακριβώς όπως το περιγράφετε, εμείς είχαμε ένα project που έτρεχε, το οποίο το έχουμε μπραντάρει ως Peloponnese Roots. Καταρχήν τον σχεδιασμό το κάναμε και σε συνεργασία με την Marketing Greece. Το project αυτό τι είχε σαν πυρήνα, το να σχηματοποιήσουμε κάποιες θεματικές εμπειρίες μέσα στην Πελοπόννησο. Και όταν λέμε, κυρία Βίτα, θεματικές διαδρομές, εννοούμε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία ενώνονται στη βάση ενός θέματος. Άρα δεν είναι απλά ότι βολεύει η διαδρομή.
0: Όχι, θα είναι μια θεματική και πάνω σε αυτή τη θεματική θα διατρέχει σε ένα χάρτη. Πάνω εκεί διάφορα σημεία, είτε είναι ένας χώρος ιστορικός, είτε ένα κτίριο, είτε ένα ανάκτορο.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς λοιπόν πήραμε τα σημεία της παραγωγής. Ποια είναι αυτά? Είναι η σπηλιά του Νέστορα, είναι η παραλία της Βοδοκίας, η παραλία της Αλμπυρόλακας, το κάστρο του Ακροκορίνθου. Τα πήραμε αυτά, η ιστορική ακρίβεια, ας πούμε, δεν έχει σχέση ακριβώς αυτό που βλέπει στην ταινία ο άνθρωπος με τον ιστορικό ρόλο που είχε αυτό το κάθε σημείο. Όμως, επειδή το πλαίσιο ιστορικά είναι ακριβές, τι προσπαθήσαμε να τα συνδέσουμε με άλλα σημεία του τόπου μας, που όπως οι Μυκήνες, το επίκεντρο είναι ο Μυκηναϊκός κόσμος, είναι ο Όμηρος, είναι η εκστρατεία της Τρίας. Άρα, έχουμε την ωραία Ελένη, έχουμε τη Σπάρτη, έχουμε τις Μυκήνες. Πήραμε λοιπόν όλα αυτά τα σημεία, τα ενώσαμε σε μια διαδρομή η οποία ξεκινάει είτε από βόρεια προς νότια, άρα ξεκινώντας από την Ακροκόρινθο, είτε από νότια προς βόρεια, άρα ξεκινώντας από την Οθόνη, και ενώνουν αυτά σημεία σε μια ιστορία η οποία σου δίνει την ιστορική ακρίβεια, σου δίνει όμως και την κινηματογραφική διάσταση.
0: Και να πούμε κάτι λίγο πιο πρακτικό. Αυτό είναι μια εφαρμογή, δηλαδή θέλω να πω, μέσα από μια εφαρμογή ο καθένας που θέλει να επισκεφθεί, είτε Έλληνας είτε ξένος, όλες αυτές τις διαδρομές θα μπορεί να την έχει στο κινητό του και ταυτόχρονα να παρακολουθεί τι είναι αυτό που βλέπει, τι είναι αυτό που έχει συμβεί εδώ, ποια είναι η διαδρομή.
1: Αυτό, κυρία Μπίτα, θα είναι και μια διαδρομή. Αυτό το πιστεύω γύρω στον Οκτώβριο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα είναι λοιπόν μια σελίδα η οποία έχει δύο πληροφορίες. Θα είναι πινακίδες στο πεδίο και θα είναι και μια διαδρομή. Εδώ έχουμε το εξής. Επιμένω και το λέω, συγχωρείτε, γιατί έχει μεγάλη αξία. Εμείς έχετε υπόψη σας ως τόπος, κυρία Μπίτα, ένα πράγμα στο οποίο πάσχουμε είναι ότι έχουμε πάρα πολλά μικρά πράγματα τα οποία, επειδή δεν είναι ενωμένα μεταξύ τους με κάποιον τρόπο, δεν έχουν δυναμική, δεν έχουν οικονομίες κλίμακας και δεν μπορούν να μεγαλώσουν. Στρατηγικό στοιχείο των πολιτικών μας να εφαρμόσουμε είναι να τα ενώσουμε όλα αυτά μαζί. Εξού λοιπόν και οι θεματικές διαδρομές της Πελοποννήσου, τα Peloponnese Roots και το Odyssey, η συγκεκριμένη θεματική διαδρομή, είναι μέρος ενός συνόλου. Είναι πολλές διαδρομές. Άρα όλα αυτά που συζητάμε είναι για όλες τις διαδρομές. Ξεκινήσαμε με το Odyssey, βάζοντας κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε απλά, το κάρο μπροστά από το άλογο. Για ποιο λόγο? Γιατί μας προλαβαίνουν εξελίξεις κινηματογραφικές.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε θα έχει εφαρμογή πλοήγηση προφανώς, έχει εξαιρετική σήμανση στο πεδίο. Τώρα σχεδιάζω τις πινακίδες αυτές τις μέρες, γι' αυτό το λέω με τέτοια έμφαση. Έχει το storytelling που πρέπει να έχει, έχει το brand που πρέπει να έχει και έχει βέβαια και ένα πλάνο προβολής, η οποία προσπαθεί να συνδέσει, ξέρετε, ακόμα και σε επίπεδο λιμάτων έρευνας, ας πούμε, online, να συνδέσει το κινηματογραφικό με το.
0: Μα τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή με τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, μπορεί ο άλλος να βρίσκεται σε ένα μονοπάτι, ας πούμε, δίπλα σε ένα ιστορικό σημείο και την ίδια στιγμή που θα του λέει τι είναι αυτό που είχε συμβεί εδώ, βήμα-βήμα, να του πετάει και απόσπασμα από την ταινία. Δηλαδή σε αυτή την εποχή ζούμε.
1: μπορεί να του πετάει απόσπασμα από την ταινία, μπορεί να του πετάει ένα quiz το οποίο τον βάζει πιο μέσα στην ιστορία. Έχουν και αυτό που λέμε το gamification, δηλαδή έχουν και μια διάσταση παιχνιώδη αναλόγως του ποιος είναι ο χρήστης.
0: Όλα
1: αυτά όμως, για να τα κάνεις καλά, είναι πολύ δύσκολο. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εάν αποκτήσετε έτσι εικόνα ή αν έχει δώσει επισκέπτρια ή οτιδήποτε έχει τύχει και έχετε χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα αναπτύξεις. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να πείτε να είναι πραγματικά ανταγωνιστικά, να δουν πραγματικό πολύ καλό experience και να μείνουν.
0: Ναι, δεν θέλει το πόδι. Αυτή η δουλειά δεν είναι να γίνει στο πόδι. Γιατί λίγο, αν γίνει στο πόδι, αν δεν είναι αυτό που έχετε εσείς στο νου σας να είναι, αλλά πρέπει να γίνει release γιατί είναι τώρα, ας πούμε, η ώρα, εκεί μπορεί να χαθεί η μπάλα. Για παράδειγμα, τώρα μου έστειλε ένας ακροατής μου, ο Μανουήλ, μου έφερε ως παράδειγμα, εντάξει, άλλο τη Μαμά Μία την ταινία, με την Σκόπελο. Πότε, σε μια εποχή όπου τα ψηφιακά εργαλεία δεν υπήρχαν, δεν ήταν στη διάθεσή μας.
1: Ναι, τότε ξεκινούσε αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, τότε επηρεαζόταν πρόβλημα και ο τουρισμός, κυρία Μπίτα. Τότε ήταν κάτι πολύ μικρότερο. Τώρα έχει φτάσει, είναι μια βιομηχανία που μπορεί να ξεπερνάει παγκοσμίως και την αγορά πετρελαιοειδών. Έχετε υπόψη. Δηλαδή, μια τεράστια βιομηχανία. Τότε επηρεαζόταν με έναν άλλο τρόπο. Αλλά σήμερα και είναι ευκαιρία, όπως το περιγράφουμε στην κουβέντα μας, αλλά είναι και πρόκληση, γιατί ταυτόχρονα όλα αυτά, κυρία Μπίτα, είναι διαθέσιμα σε όλους. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και εμείς οι δημόσιοι φορείς μπορεί να υλοποιούμε πολιτικές οι οποίες μπορεί και να μην πετύχουν. Ναι. Είναι κάτι ανταγωνιστικό, δεν είναι.
0: Όταν το θέμα είναι όμως να προσπαθείς, να θες να βάλεις ένα λιθαράκι παραπάνω, να υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό είναι. Γιατί σίγουρα ο δρόμος προς την επιτυχία, ας πούμε, μεσολαβούν σε αυτόν και αρκετές αποτυχίες πολλές φορές. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θέμα είναι να το αντιληφθούμε, να κινητοποιηθούμε και να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θεωρούμε ότι και το Peloponnese Route συνολικά αλλά και το Odyssey, τη συγκεκριμένη διαδρομή, θα πετύχουν το στόχο τους γιατί έχουμε δουλέψει αρκετά πάνω με μεγάλη προσήλωση.
0: Και να σας πω, κάπου διάβασα ότι έχετε στα πλάνα σας και να δημιουργήσετε ένα κινηματογραφικό γραφείο, δηλαδή ένα film office.
1: Ναι, είναι καθοδόν και αυτό. Νομίζω το φθινόπωρο θα μπορούμε να κάνουμε και τις πρώτες, ας πούμε, δημόσιες ανακοινώσεις. Και αυτό βέβαια και να μην ήταν κάτι ανταγωνιστικό.
0: Και προσέξτε, αν δημιουργηθεί αυτό, σου λέει μετά ο άλλος, εντάξει, θέλω να πάω σε ένα μέρος που προσομοιάζει έτσι για την ταινία μου. Τέτοια μέρη στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά. Αν υπάρχει κάτι έτοιμο, όπως ένα γραφείο έτοιμο και θεωρεί ο άλλος την η παραγωγή, δηλαδή, αυτός είναι ο άλλος. Πιο εύκολο θα επικοινωνήσει πιο άμεσα. Ακόμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχετε δίκιο. Ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ακόμα και να έχεις έναν, αυτό που λέμε στις παραγωγές τώρα, από το location manager, ας πούμε, αν έχεις 2-3 ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν με την παραγωγή και να λύσουν 2-3 απλές γενικές απορίες που μπορεί να υπάρχουν, και αυτό είναι πολύ βοηθητικό.
0: Βέβαια, άλλο, εγώ προσφέρομαι location manager, να γνωρίσω σπιθαμή προς σπιθαμή όλη τη Πελοπόννησο, πραγματικά, και μέσα από αυτό να είναι και δουλειά τέλεια.
1: Κοιτάξτε, ακόμα και να στήσεις ένα χαρτοφυλάκιο, δηλαδή μια τράπεζα εικόνων, όχι κάτι τρομερό, η οποία θα δίνει πολλές διαφορετικές επιλογές με ένα εργαλείο AI, ώστε να μπορεί να ψάξει το production, να βρει το σκηνικό που θέλει κτλ. Για να αποκτήσει μια εικόνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα εργαλεία βοηθάνε να επικοινωνήσεις καλύτερα το περιεχόμενο που έχει φτιάξει όμως, έτσι, γιατί πρέπει να φτιάξει το περιεχόμενο.
0: Ναι, κύριε Μιχαλόγκονα, έτσι κι αλλιώς εμείς θα παρακολουθούμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε και θέλω να ολοκληρώσουμε με μία ερώτηση. Ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά. Οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις, οι τοπικές, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, πώς συμμετέχουν σε αυτή τη νέα τουριστική στρατηγική ή πώς τη βλέπουν?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Μπίτα, και προσπαθούμε όλοι υποτίθεται να το κάνουμε. Να κάνουμε πιο πολύ, να ενσωματώσουμε, ας πούμε, αυτές τις μικρές οντότητες που περιτάθεται περισσότερο μέσα στις πολιτικές μας. Αν δεν το καταφέρεις, έχεις αποτύχει. Ειδικά σε τόπους όπως η Πελοπόννησος, που όλα είναι πολύ μικρά. Εμείς προσπαθούμε ειλικρινά σε κάθε φάση της διαδικασίας με κάποιον τρόπο να τους εμπλέξουμε, είτε βγάζοντας σε διαβούλευση ένα σχεδιασμό μας, είτε εντάσσοντάς τους σε ταξίδια εξοικείωσης, ταξίδια τύπου, είτε παίρνοντας σε επίπεδο αποστολής, τους παίρνουμε μαζί μας σε εκθέσεις, είτε στις διαδρομές, προσπαθώντας με τα ψηφιακά εργαλεία μας να συνδέουμε τις επιχειρήσεις αυτές και τις εμπειρίες που αυτές, τις υπηρεσίες που αυτές οι επιχειρήσεις, ας πούμε, προσφέρουν, με τα βήματα της διαδρομής, με τη διαδρομή την ίδια κτλ. Είναι δύσκολο όμως, δηλαδή. Κάνεις μια χαρτογράφηση, τους εντάσσεις. Υπάρχουν θέματα όμως, ξέρετε, επιλεξιμότητας, πότε μπορεί να βάλει έναν ιδιώτη μέσα, πότε όχι, γιατί εμείς διαχειριζόμαστε δημόσιους πόρους. Ναι. Υπάρχει θέμα προσμέτρησης, υπάρχουν διάφορα τεχνικά θέματα. Αλλά ειλικρινά η ερώτηση είναι πάρα πολύ ωστή, για ποιο λόγο, εάν δεν καταφέρουμε να τους βάλουμε μέσα στο παιχνίδι, Έχουμε χάσει εξ αρχής, όσο καλό και αν είναι αυτό που έχουμε κάνει. Άρα προσπαθούμε να τους κάνουμε συμμέτοχους. Ο σχεδιασμός μας είναι το υλικό π.χ. για τη διαδρομή για την οποία συζητάμε, να μοιραστεί σε μαγαζιά, επιχειρήσεις, εστίαση κτλ.
0: Και να κατανοήσουν ότι εδώ πρόκειται για μια επένδυση.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αλλά η στρατηγική είναι αυτή και ο σχεδιασμός είναι αυτό. Ξέρετε, τελευταίο σχόλιο που μου φέρετε, παρεκκλίνω συνέχεια τις ερωτήσεις, αλλά έτσι για να έχετε την εικόνα. Οι μικρές οντότητες που προσπαθούμε εμείς να διαχειριστούμε είναι οντότητες οι οποίες έχουν ανθρώπους που είναι φιλότιμοι, προσφέρουν αυθεντική φιλοξενία όταν οι πελάτες τους επισκέπτονται, έχουν όλα αυτά τα προνόμια, αλλά έχουν και ελλείμματα, έχουν και προκλήσεις. Ότι ας πούμε δεν υπάρχουν τα υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού και τεχνογνωσίας που πρέπει να υπάρχουν. Άρα με κάθε έναν από αυτούς τους συνεργάτες μας, είτε φιλοξενούμε μαζί τους τους Times, είτε προσπαθούμε να ψεντάξουμε στη λογική της θεματικής διαδρομής, πρέπει να κάνουμε και κάποια βήματα, να διανύσουμε μια απόσταση για να φτάσουμε στο σημείο και αυτοί να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στο ρόλο που έχουν.
0: Έτσι.
1: Είναι άλλο να το κάνεις, να το πούμε απλά και με συγχωρείτε.
0: Ναι, είναι ολιστικό.
1: Είναι ένα μικρό ξενοδοχείο.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλόπουλο, για
1: πολύ.
0: Τη συζήτηση αυτή. Σίγουρα η Πελοπόννησος έχει μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας τα σχέδιά σας. Ήταν ο κύριος Θάνος Μιχαηλόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίες και κύριοι. Και έτσι με ταξιδιάρικη διάθεση σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο μεταξύ, την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που τις αναλογούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη μετά την επίθεση που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ σε σχέση με το 2025. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Η βάση στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές, το 2024 είχε κατηγορηθεί για σέλγια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο στο μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρει ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμός, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για μια πολύ σημαντική απόφαση που έχει ως στόχο να εγγυηθεί ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες στο ίντερνετ, μίλησε η Ευρωπαία Επίτρεπος Χένα Βιρκούνεν. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει υποβάθμιση των υπηρεσιών της. 25 ρεπουμπλικανοί βουλευτές έγραψαν αυτήν την εβδομάδα στον Τραμπ για να τους ζητήσουν να λάβει μέτρα αντιπίνων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν επιμείνει να εφαρμόζει νόμους, πολιτικές ή διακριτική μεταχείριση στον ψηφιακό τομέα. Έπειτα από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν πόθεν δεν επέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν αίσιες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλη πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: DJ Harvey.

Οι λέξεις που οδηγούν σε φόνο. Σήμερα έχουμε άλλο ένα τολμηρό αφιέρωμα. Είναι γνωστή σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Την αγαπάνε πάρα πολύ. Όμως δεν είναι αυτό που λέμε εμπορικό. Είναι ένα τολμηρό σημερινό αφιέρωμα όπως τα περισσότερα κάθε Πέμπτη εδώ στο Earth News. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στον χώρο του ροκ και της εναλλακτικής μουσικής, η BJ Harvey. Το 2011 έρχεται το άλμπουμ Let England Shake, από που ακούσαμε αυτό το κομμάτι. Άλμπουμ με έντονο πολιτικό ιστορικό περιεχόμενο, με folk και ροκ στοιχεία και πειραματικά στοιχεία. Κέρδισε βραβεία, για πολλούς θεωρείται το αριστούργημά της. Πήρε το δεύτερο Mercury για αυτό το άλμπουμ και είναι μία από τις λίγες που έχει κατακτήσει αυτό το βραβείο έτσι δύο φορές. Σήμερα, όπως πάντα, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. BJ Harvey.

το άλμπουμ, γιατί δουλεύοντας ξανά, όπως είπε, με τον Mark Ellis, Flood λοιπόν, προσπάθησα να επεκτείνω τις ικανότητές μου με την βοήθεια του Mark, με αυτό το αποτέλεσμα που είναι ένα άλμπουμ ηλεκτρονικής ροκ, εναλλακτικής ροκ και ηλεκτρονικής ροκ, θα έλεγα. Η BJ Harvey, πολύ σπουδαία, και νομίζω ότι πολύ λίγες φορές θα έχετε ακούσει στο ελληνικό ραδιόφωνο μία ώρα αφιερωμένη σε αυτήν. Ίσως είναι η πρώτη. Η BJ Harvey, η πρώτη φορά εννοώ, σε κάθε φάση της καριέρας της δεν φοβήθηκε να αλλάξει από rock σε blues, σε πειραματική folk, θα το παρατηρήσουμε στα διάφορα κομμάτια που θα παίξω. Προσπάθησα να ένα από όλα τα άλμπουμ της και από το τελευταίο. Αυτή η εξέλιξη είναι συνειδητή και διαρκής και πάντα με σεβασμό στην εσωτερική της ανάγκη για έκφραση.

από το άλμπουμ Stories from the City, Stories from the Sea, η PJ Harvey και το Big Exit.

ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα εδώ που στέλνετε και μερικά από αυτά γράφουν μεταξύ άλλων ότι όχι μόνο μία ώρα αφιέρωμα, αλλά σπάνια ακούνε τραγούδια της στο ραδιόφωνο. Η φωνή αυτή, η ερμηνεία και η στίχη έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα, θα το διαπιστώσετε όσοι δεν την ξέρετε, από έτσι απλό ροκ μέχρι ενέργεια σε blues, προσωπικά, σκοτεινά τραγούδια, ακόμα σίγουρα πολιτικά και κοινωνικά σχόλια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν κενές επιθέσεις στον Χούθη μετά από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισέ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. Πάνω από 8.000 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανανέωση της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων. Καμπάνω 890 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για θέμητο ανταγωνισμό. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Κακοκαιρία προβλέπεται για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Για να πούμε δύο λόγια για αυτά που ακούσαμε και για αυτό που έρχεται. Down by the water ήταν το, όχι το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που υπήρχε στο τρίτο άλμπουμ της, To Bring You My Love. Μετά ακούσαμε από το ντεμπούτο άλμπουμ ένα καταπληκτικό τραγούδι της που έδειξε από την αρχή τι θα γίνει, το Dress On, που το άκουσα στο BBC και ήρθε έτσι στο μυαλό μου να κάνω το αφιέρωμα τώρα, δηλαδή πριν από 2-3 μήνες. Κοίτα, έτσι στο μυαλό μου το αφιέρωμα να κάνω. Με συγχωρείτε, ήρθε στο μυαλό μου να κάνω αυτό το αφιέρωμα. Λοιπόν, το Dry ήταν το debut album που βγήκε το 1992, πάρα πολύ μακριά. Και τώρα θα πάμε στο δεύτερο album της, του 1993. Το album λέγεται Read of Me.

Ακούσαμε από το άλμπουμ Read of Me. Το άλμπουμ, σας θυμίζω, όσοι παρακολουθούσαν τη μουσική στη δεκαετία του 90, έχει ανακηρυχθεί σαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 90. Τη χρονιά εκείνη, είχε βγει την Άνοιξη, ήταν μέσα στα 5 πρώτα, στα περισσότερα έντυπα. Τότε δεν υπήρχαν διαδίκτυα. Ήταν μια διαφορετική εποχή που ο κόσμος άκουγε αυτούς τους καλλιτέχνες με διαφορετικό τρόπο. Δυστυχώς υπάρχουν, ευτυχώς από τη μια, αλλά δυστυχώς από την άλλη, υπάρχουν ίσως ανάλογοι σήμερα, αλλά δεν τους δίνει κανένα σημασία. Αύριο έχω ένα σχόλιο γι' αυτό στην εκπομπή της επικαιρότητας. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο άλμπουμ, όπου, τι ήθελα να πω γι' αυτό, ναι, ότι εδώ είχε συνεργαστεί με τον παραγωγό Στίβ Αλμπίνι. Εδώ τώρα επιστρέφουμε στο Stories from the City. Για να ακούσουμε, εδώ υπάρχει συμπαραγωγή του άλμπουμ με τον Μι Χάρβεϊ και Ρομπ Έλις. Εδώ υπάρχει αυτό το τουέτο με τον Τόμ Γιόρκ.

Τίποτα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε? The Mess We're In. Ο Tom συμμετέχει και σε άλλα κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ. PJ Harvey. Και μια πραγματική μπαλάντα δολοφονίας. Nick Cave, PJ Harvey.

Και τώρα, John Paris. Αυτός ο τύπος δεν είναι τόσο γνωστός. Είναι όμως σπουδαίος μουσικός. Έχει δουλέψει μεταξύ άλλων με Tracy Chapman, με συγκροτήματα όπως η Giant Sand, και έχει συνεργαστεί με την BJ Harvey. John Paris και Polly Jean Harvey. That was my view.

θα το αφήσουμε για το τέλος, να το ακούσουμε πριν, να έχουμε χρόνο, και μετά ένα ακόμα. Το παίξαμε πριν από 5-6 εβδομάδες, μετά από 3 χρόνια επέστρεψε το καινούριο της PJ Harvey, Voyager.

Η PJ Harvey γεννήθηκε το 1969 στο Ντόρσετ της Αγγλίας. Θυμόμαστε όσοι ακούμε μουσική από τότε ότι ξεκίνησε σαν μπάντα και μετά από μερικούς πρώτους δίσκους αποφάσισε να συνεχίσει σαν solo καλλιτέχνης κρατώντας το όνομα PJ Harvey. Μία από τις σημαντικότερες φωνές στην εναλλακτική rock, την art rock σκηνή από τις δεκαετίες του 90 μέχρι σήμερα. Ένα από τα ξεχωριστά τραγούδια της δεκαετίας του 90, του 92, που μάλιστα είχε ακουστεί στους εναλλακτικούς σταθμούς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτό που έρχεται τώρα.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Σε ένα τολμηρό, όπως είπα, αφιέρωμα. Εξαιρετικά τα μηνύματα για όσους ήδη την ήξεραν, αλλά και για αυτούς που είναι αρκετοί που την ξέρουν. Και οπωσδήποτε ευχαριστήθηκαν την PJ Harvey. Θα διαβάσω όμως ένα μήνυμα από έναν καλό ακροατή της εκπομπής, που να σας βάλει και εσάς σε σκέψεις. Τι γράφει, προσέξτε το μήνυμα ποιο είναι. Η Γιάννη, για να λέμε και το σωστό, αν ο παρουσιαστής της εκπομπής ξέρει το κοινό του, δεν βάζει πράγματα που δεν τα ακούν, γιατί θα τους χάσει από κοινό. Έτσι λοιπόν υπακούει στις απαιτήσεις τους. Αύριο θα είναι η επικαιρότητα, με διαφορετική μουσική, με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα από Δημήτρη Ζουγκρή, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Το βράδυ της Τρίτης, δύο πλοία της Σαουδικής Αραβίας είχαν δεχτεί επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Συμφωνία για την Πυρηνική Ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ιριάντ, που σημαίνει την de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιστορικό άλμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου την πιθανή ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαλάτιτσα Χαλκιδικής, επιτόπου 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικίες. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για το λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμούς, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την προσωρινή κράτηση του 60χρονου που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη αποφάσισαν μετά την απολογία του ανακρίτρια και εισαγγελέας. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του κατηγορουμένου για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών της Ουκρανίας. Το Ουκρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Interfax Ukraine ανέφερε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα επιθυμεί να εμποδίσει τη λειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.000 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν έσχες προέρχεται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, είναι γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τον νοτιοανατολικό Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

0: Πέμπτη είναι σήμερα, 23 Ιουλίου του 2026, 8 και 43 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος πάνω κάτω, 8 και 43, θα πάει να ξεκουραστεί. Η Amy Winehouse τραγουδάει Back to Black. Τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου του 2011, έφυγε από τη ζωή. Ήταν μόλις 27 ετών. Και αυτή η μέρα είναι μια ακόμη μαύρη επέτειος, συλλογική μαύρη επέτειος. Βέβαια και πριν το μάτι του 1974 είχαμε την κατάρρευση της Χούντας. Αυτό δεν ήταν ακριβώς μαύρη επέτειος. Μαύρες ήταν οι επέτειοι που προηγήθηκαν με την εισβολή του Ατίλα, με το πραξικόπημα με τον Σαμσόν που άνοιξε την πόρτα στους Τούρκους. Η 23η Ιουλίου είχε ήταν μια αχτίδα ελπίδας στην ουσία. Σε μια σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίστηκε να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο Νίκος Σαμψών παραιτήθηκε στην Κύπρο, τη θέση του πήρε ο Γλαύκος Κληρίδης. Όμως δυστυχώς το 2018 αυτή ήταν μια νύχτα κόλασης. Ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα, λέμε 104 θύματα και τα λοιπά, και δεν μπορείς να αποτιμήσεις σε μια τέτοια τραγωδία τα θύματα. Εννοούμε, όταν δίνουμε αυτόν τον αριθμό, τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις φρικτές συνθήκες που την έχασαν. Αλλά τα θύματα μιας τέτοιας συλλογικής τραγωδίας δεν μπορούν να αποτιμηθούν έτσι αριθμητικά. Θα ήταν έως και αδύνατο, γιατί σκεφτείτε, λέμε και 172 τραυματίες. Εντάξει, είπαμε έναν αριθμό. Σκεφτείτε τις ζωές ανθρώπων που άλλαξαν ριζικά, είτε λόγω της απώλειας, είτε λόγω του πώς ζουν. Από τότε μέχρι τώρα, 8 χρόνια έχουν περάσει, εγκαυματίες, παιδιά που δεν θα μεγαλώσουν με κανένα τρόπο από αυτούς που περίμεναν ότι θα μεγαλώσουν. Είναι δηλαδή ο απόϊχος και η διαδρομή μιας τέτοιας τραγωδίας κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Πάντα λέμε μετά παρηγορητικά να γίνουμε σοφότεροι όταν χτίζουμε σε κάποια μέρη, να λαμβάνουμε κάποια πράγματα υπόψη, όταν πρόκειται να πάρουμε ασυρμάτους για την αστυνομία και την πυροσβεστική, να μην είναι η μισή στη μια συχνότητα, η άλλη μισή άλλου τύπου που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί, να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας με συγκεκριμένα πρωτόκολλα, και πάντα βέβαια να έχουμε το φόβο του καιρού, να το πούμε έτσι, γιατί υπάρχουν κάποιες συνθήκες, βλέπετε, στις πιο προηγμένες χώρες που έχουν τρομερά συστήματα, που υπάρχουν κάποια καιρικά φαινόμενα που είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Το ζήτημα όμως είναι εμείς να ανταποκριθούμε στο 100% και να δούμε τι περιορίσαμε και τι δεν ήταν στις δυνάμεις μας να περιορίσουμε. Αλλά να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε προς τα που θα κατευθύνουμε τους ανθρώπους που περνάνε από την κλειστή λεωφόρο. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε. Δηλαδή το τραγούδι της Amy Winehouse, το Back to Black, που είχε προσωπικό χαρακτήρα, έχει να κάνει με τα, ξέρετε, με την ατομική μας μαυρίλα, σκοτεινιά, απογοητεύσεις, έρωτες, ακούγεται έως και ευχάριστο μπροστά σε μια τραγωδία συλλογική και τέτοιου μεγέθους. Εκεί μιλάμε για ένα άλλο μαύρο που δεν μπορεί ποτέ να το καθαρίσεις τελείως. Είπαμε λοιπόν εδώ με την ομάδα, ομαδάρα, σήμερα ξεκινάνε και ευρωπαϊκά παιχνίδια, άντε και εμείς οι λάτρεις του ποδοσφαίρου, θα μπούμε σε μια καινούρια φάση με τις δικές μας ομάδες. Έλα μωρέ, η δική σου ήταν χάλια. Ναι, αλλά η δική μου, κοίταξε πώς τρέχουν. Έχουμε αυτές τις ωραίες μικροπαρηγοριές. Με την ομάδα εδώ λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε με πολύ καλά νέα την σημερινή εκπομπή ως αντίβαρο. Πρώτα απ' όλα όμως θα δώσουμε τα στοιχεία ταυτότητας. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει αναλάβει τα καθήκοντά του, μάλλον συνεχίζει στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει αναλάβει όλα τα δημοσιογραφικά, τα έχει ετοιμάσει, τα έχει συντονίσει, τα έχει επιμεληθεί. Στις γενικές εργασίες και το μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις δηλαδή, και μπορείτε στην πλατφόρμα να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε όμως και το Messenger στην υπηρεσία σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και όπως βλέπω να εσείς προλαβαίνετε πριν τα πω εγώ, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας για να διευρύνουμε το περιεχόμενο της εκπομπής. Και πριν μιλήσουμε για μια πολύ πρόσφατη σημερινή δυστυχώς απώλεια, να εντοπίσουμε, πώς να σας πω, να βάλουμε και τον γεωεντοπισμό του τι ακούτε.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Δυστυχώς, όπως μάθαμε, έφυγε από τη ζωή στα 79 του ένας εξαίρετος συνθέτης, ο Γιώργος Σταυριανός, ο οποίος, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, δίδασκε ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είχε σπουδάσει στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Νανσί της Γαλλίας. Είχε πτυχία ελληνικής και γαλλικής φιλολογίας, διδακτορικό στη φιλοσοφία. Και επειδή θα πάμε Πανεπιστήμιο Κρήτη σε λίγο για τα καλά νέα, θα πάμε με ένα δικό του τραγούδι.

0: Ο Γιώργος Σταυριανός, γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, δίδασκε βέβαια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ εμείς θα πάμε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Γι' αυτό που σας έλεγα τα καλά νέα. Θα δούμε πόσο καλά νέα είναι. Όταν διάβασα τον τίτλο «Έλληνες επιστήμονες ανακάλυψαν μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση ή από τη γύρανση», αυτό θα το διευκρινίσουμε. Την αναμενόμενη περηφάνεια, δικοί μας επιστήμονες ξέρουμε ότι έχουμε ένα καταπληκτικό δυναμικό. Μετά όμως έρχεται και το ατομικό, το εγωιστικό. Οπ, κατά της γύρανσης, τι γίνεται εδώ? Αυτές είναι σοβαρές ανακαλύψεις. Καλά, όχι μόνο αυτές, δεν επεξεγέλασε. Για να δούμε πρώτα απ' όλα τι αφορά, τι έκταση έχει, τι ενδεχόμενη εφαρμογή, γιατί πολλές φορές τέτοια επιτεύγματα μέχρι να γίνουν, πώς να το πω τώρα, μια επιστημονική καθημερινότητα, έχουν μια διαδρομή. Εδώ δεν είναι, ξέρετε, πετάχτηκα στο περίπτερο και πήρα μια τσίχλα που τη μασάω και γίνομαι νέος και όλα τα σχετικά. Για να μας εκλαϊκεύσει αυτά που μπορούμε και εμείς να κατανοήσουμε σε σχέση με αυτό το σημαντικό επίτευγμα, καλέσαμε τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, που είναι ο καθηγητής μοριακής βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχει και την εποπτεία όλης αυτής της διαδικασίας, από ό,τι έχω καταλάβει. Θα μας τα πει ο ίδιος, αφού τον καλωσορίσω πρώτα. Κύριε καθηγητά, κύριε Ταβερναράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα?
1: Καλά, καλά.
0: Αυτό είναι το βασικό. Άνθρωποι σαν και εσάς, γενικά επιστήμονες, άνθρωποι που προσφέρουν τόσο σημαντικά στην κοινωνία, μας ενδιαφέρει και εμάς να είστε καλά. Λοιπόν, ξέρετε, σε ένα τέτοιο δημοσίευμα μπορεί κανείς να παρανοήσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή να πει, εντάξει, όπου να είναι σε κάνα δύο χρόνια, εγώ τη γλιτώνω, θα φρενάρω στην ηλικία που είμαι και όλα θα είναι μια χαρά. Είδα βέβαια τα ευρήματα μιας μελέτης που κάνατε, να δώσουμε και μερικά στοιχεία, από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Έχουν ήδη δημοσιευθεί, δηλαδή δεν είναι ένα στάδιο τώρα το ψάχνουμε, είναι σωστό αυτό?
1: Ναι, ναι. Στην ουσία είναι ολοκληρωμένη η μελέτη και η δημοσίευση έχει γίνει ήδη των αποτελεσμάτων.
0: Σε επιστημονικό επίπεδο. Και τι δείχνει αυτή η έρευνα, κύριε καθηγητά?
1: Η έρευνα αυτή που έγινε στην ουσία οδήγησε στην αποκάλυψη ενός μηχανισμού που δεν τον ξέραμε πριν. Α. Και έχει να κάνει με το πώς προστατεύονται τα νευρικά μας κύτταρα από βλάβες που μπορεί να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, στοιχεία των κυττάρων μας, όπως οι πρωτεΐνες, το DNA, υπόκεινται σε βλάβες. Συμβαίνουν αυτές οι βλάβες όπως συμβαίνουν σε κάθε τι. Ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στο δρόμο παθαίνει βλάβες. Το ίδιο συμβαίνει και στα κύτταρά μας. Αλλά τα κύτταρά μας δεν είναι ανυπεράσπιστα, έχουν μηχανισμούς που τα προστατεύουν από αυτές τις βλάβες, μπορούν να επιδιορθώσουν κάποιες από αυτές.
0: Αμήνονται ως ένα βαθμό βέβαια, αλλιώς δεν θα γερνούσε το νευρικό μας σύστημα.
1: Ακριβώς. Αυτοί όλοι οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης βλαβών δεν είναι τέλειοι. Κάποιες βλάβες θα ξεφύγουν, θα συσσωρευτούν και στο τέλος θα συμβεί αυτό που λέμε γύρανση.
0: Μιλάμε για νοητική και κινητική γύρανση ή γενικότερα?
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη μελέτη, επειδή μελετήσαμε νευρικά κύτταρα, στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι όταν αυτές οι βλάβες συσσωρευτούν, τα κύτταρα αυτά τελικά πεθαίνουν. Δηλαδή έχουμε φαινόμενα νευροεκφυλισμού.
0: Μάλιστα.
1: Όπως για παράδειγμα στην όσο Αλτσχάιμερ, στην όσο Πάρκινσον και σε άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση.
0: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν τι βρήκατε που δεν το ξέραμε πριν?
1: Αυτό λοιπόν που βρήκαμε είναι ένας νέος μηχανισμός, τον οποίον διαθέτουν τα κύτταρα.

0: κύτταρα, προκειμένου να ρυθμίζουν αυτή τη διαδικασία αποτοξίνωσής τους από τις βλάβες.
1: Στην
0: ουσία πρόκειται για ένα μηχανισμό ελέγχου της διαδικασίας αυτοεπιδιόρθωσης που διαθέτουν τα νευρικά κύτταρα. Και αυτό που καταφέραμε να δείξουμε είναι ότι αν τροποποιήσουμε κατάλληλα αυτό το μηχανισμό με ειδικές παρεμβάσεις στο γενετικό υλικό, στο DNA, μπορούμε, αν τον ενεργοποιήσουμε περισσότερο το μηχανισμό αυτό, να προστατεύσουμε τα νευρικά κύτταρα από νευροεκφυλισμό, από ασθένειες όπως η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επίσης και να μεγαλώσουμε τη διάρκεια ζωής πειραματοζώων. Από την άλλη, εάν μειώσουμε το μηχανισμό αυτό, εάν τον εξασθενήσουμε δηλαδή, τότε έχουμε το ακριβώς αντίθετο.
1: Γερνούν γρηγορότερα. Άρα
0: ακριβώς,
1: έτσι
0: έχουμε,
1: και με τις δύο προσεγγίσεις, την αρνητική και τη θετική, σιγουρευτήκατε ότι αυτός είναι ο μηχανισμός που παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό καταλαβαίνω. Γι' αυτό είπατε και το αρνητικό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Άρα σίγουρα αυτός το κάνει. Και είναι εφικτό να παρέμβουμε και να τον ενεργοποιήσουμε ή να τον βελτιώσουμε.
0: Είναι εφικτό σε πειραματόζωα να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορούμε με κατάλληλες παρεμβάσεις να ρυθμίσουμε το πόσο πολύ παράγεται μια πρωτεΐνη μέσα στα κύτταρά μας. Μπορούμε δηλαδή να την κάνουμε να παράγεται περισσότερο, να παράγεται λιγότερο. Εάν πρόκειται για ένα ειδικό ένζυμο όπως αυτό που βρήκαμε εμείς, μπορούμε να το κάνουμε να είναι περισσότερο ενεργό, λιγότερο ενεργό. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι εφικτό να γίνουν σε πειραματόζωα, αλλά ακόμα δεν είναι εφικτό να γίνουν στον άνθρωπο.
1: Γιατί ήμουν έτοιμος να σας πω, μόλις κλείσουμε, να σας δώσω τα στοιχεία μου να με βάλετε στον κατάλογο των εθελοντών. Έφευγα κατευθείαν, αλλά μου λέτε ότι αυτό έχει ένα δρόμο ακόμα.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Γιατί πλέον μπορούμε, έχοντας γνώση του μηχανισμού, έχοντας δηλαδή αυτή την πληροφορία σχετικά με το πώς τα κύτταρα αμήνονται και προστατεύονται απέναντι από βλάβες, τώρα πλέον μπορούμε με βάση αυτή τη γνώση να αναπτύξουμε μια φαρμακευτική ουσία, μια χημική ένωση.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία θα μπορεί να
1: λειτουργεί ενισχυτικά.
0: Ακριβώς, να ενεργοποιεί περισσότερο αυτό το συγκεκριμένο ένζυμο για παράδειγμα.
1: Αυτό το καλό είναι αυτό το CYLD1.
0: Ακριβώς.
1: Τα έχω σημειώσει για να ξέρω αν βγει και κυκλοφορήσει από τους πρώτους. Δύο ερωτήσεις πριν σας ευχαριστήσω. Αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, αν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση, πότε αυτό θα είναι εφικτό να προσεγγίσει έστω τη δοκιμαστική περίοδο στον άνθρωπο, είναι η μία ερώτηση.
0: Αυτό είναι δύσκολο να το προβλέψω. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαστε ήδη στο στάδιο το προκλινικό, δηλαδή στο να δοκιμάζουμε κάποιες συγκεκριμένες χημικές ενώσεις σε πειραματόζωα για να δούμε αν είναι ασφαλείς.
1: Όσα ανταποκρίνονται, μάλιστα.
0: Πριν τις δώσουμε σε ασθενείς. Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν, όπως καταλαβαίνετε, κλινικές δοκιμές.
1: Και
0: απαιτούν
1: σοβαρά πρωτόκολλα, δεν μπορεί να παίξει.
0: Απαιτούν
1: με
0: συνεργασία με νοσοκομεία, με κλινικούς γιατρούς, με φαρμακευτικές εταιρείες. Είμαστε στη διαδικασία να το κάνουμε αυτό. Αλλά είναι χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες. Πιστεύω όμως ότι σε μια πενταετία θα έχουμε περισσότερα δεδομένα.
1: Μάλιστα.
0: Ώστε να μπορούμε να πούμε με ασφάλεια αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει ή όχι σε ασθενείς με νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
1: Συγχαρητήρια για το επίτευγμα, το λέω ειλικρινώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε έτσι και εκλαϊκευμένα αυτή την πληροφορία. Με αγωνία θα περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια
0: καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Η παράταση της ζωής και μάλιστα με ποιότητα, γιατί άλλο να ζεις πιο πολύ, αλλά το πώς ζεις είναι μεγάλη ιστορία. Πολύ ελπιδοφόρα ανακάλυψη μιας ελληνικής ομάδας για ένα θέμα που είναι πραγματικά παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Και δεν το έχουν κρατήσει μυστικό, γιατί ξέρετε, σε όλα αυτά λένε έχουν βρει εκείνο το άλλο, αλλά δεν μας το λένε. Δεν θα κρατήσουμε κι εμείς μυστικό ότι σαν σήμερα, ναι βέβαια, το 1996 έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

έχω μεγάλη προθυμία εδώ για εθελοντισμό. Έχουμε και ακροατές και το δικό μου λέει τηλέφωνο να μπω στις δοκιμές για αυτό το φάρμακο που μειώνει και καταπολεμά το γύρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθι έπειτα από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τρίτη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα τμήμα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ρωσία σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών εντείνοντας τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ας το αντιληφθούμε επιτέλους, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τόνισε πως οι Γερμανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν ιδεολογίες ξενοφοβίας και γενοκτονίας με τις οποίες κατά το παρελθόν δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Ρωσικά πλήγματα στοίχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κριμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Συνελήφθη η 32χρονη αλλοδαπή μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

αν ακούσατε μια πόρτα να ανοίγει, κάποιον να μπαίνει ενθουσιασμένος, ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης, έφερε γλυκά. Αχ, πήρα μόνο ένα, αφού μου είπε ότι και δύο κόρες του πέρασαν. Μπράβο, Χάρη, άσε παιδί μου, άσε και να έξω. Δηλαδή μόνο η μία κόρη κερνάει. Είναι μέρες αυτές πολύ σημαντικές, βγήκαν οι βάσεις σήμερα, καταλαβαίνετε τη χαρά. Έχει έρθει εδώ με 3-4 τεράστια κουτιά και μας μοιράζει γλυκά. Φαντάζομαι αυτό θα συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο. Όσοι και όσες παιδιά δεν είστε όμως σε αυτή τη φάση της εισαγωγής, μην το παίρνετε πολύ βαριά, ξέρετε. Στην επόμενη στροφή μπορεί να σας περιμένει το καλύτερο, αυτό που δεν είχατε καν υποψιαστεί σε σχέση με το Πανεπιστήμιο. Μια τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου δηλαδή, γεννήθηκε η μεγάλη, σπουδαία, ο θρύλος της πορτογαλικής μουσικής, η Αμάλια Ροντρίγκες.

να δούμε κάποια από τα μηνύματά σας. Γιατί είπαμε πάντα έτσι την πατάμε με το δίωρο. Εντάξει, έχουμε χρόνο εδώ να μιλήσουμε με τους ακροατές, τις ακροάτριες, τα παιδιά, για όσους και όσες δεν θίγονται από την προσφώνηση και στο τέλος δεν τα καταφέρνουμε. Καλό δροσερό απόγευμα σε όλη την παρέα, ευχήθηκε η Πέπη νωρίτερα. Να, κοιτάξτε εδώ τώρα κίνηση, παιδιά. Ο Κωνσταντίνος, προσφέρομαι για πείραμα. Για αυτά που λέγαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Ταβερναράκη, για το μηχανισμό που το βρήκε δική μας η ελληνική επιστημονική ομάδα, παιδιά, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ένα μηχανισμό που αναλαμβάνει την επιδιόρθωση των νευρικών κυττάρων, και αν αυτόν τον μηχανισμό τον ενισχύσεις, τον βοηθήσεις και τα λοιπά, μπορεί να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Εγώ δήλωσα στον αέρα ότι θέλω να είμαι ο πρώτος άνθρωπος εθελοντής. Ο Κωνσταντίνος το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ας με ονομάσουν και ζώο, λέει. Εγώ πάω από τώρα στα πειράματα. Δεν θα περιμένω πότε θα έρθει στους ανθρώπους. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σου, Κωνσταντίνε. Αν και από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία, είσαι και νεότατος. Όταν θα είναι ώρα εσύ να ανησυχείς για αυτά, θα έχουν βρει πολλά πράγματα. Ενώ εδώ ο φίλος μας ο Πέτρος μερικές φορές λέει, πιστεύω ότι όλες αυτές οι ανακαλύψεις περιγύρατος, αυτές δεν θα τις προλάβω δυστυχώς. Τι ειρωνία, Θεέ μου. Αυτό είναι μια μεγάλη αγωνία. Μην το βρει η ανθρωπότητα, αλλά εμείς δεν ανήκουμε τότε σε αυτήν, ενώ τη ζώσα ανθρωπότητα, για να μας βοηθήσουν οι ανακαλύψεις. Ο Γιάννης μας έχει δώσει πολύ ωραίες πληροφορίες για το μουσικό ημερολόγιο. Μία-μία όσες προλάβουμε θα τις λέω, Γιάννη, και θα βάζουμε και το σχετικό τραγούδι. Ξεκινήσαμε με Amy Winehouse πάντως, γιατί μας έχεις ενημερώσει και στο Facebook. Τι λέει ο Σπύρος? Για τη δουλειά. Μας έχουν ψοφήσει, λέει. Ξεκούραση θέλουμε. Σε ποιους αναφέρεσαι, αγαπητέ Σπύρο? Δεν έχω καταλάβει, αλλά το διάβασα. Ο Angel που λέει, αντί για φάρμακα νευροπλαστικότητα, αυτοεπιδιόρθωση του DNA. Ναι, αλλά για να γίνει αυτοεπιδιόρθωση πρέπει να δώσει κάποιες πληροφορίες στον οργανισμό. Αυτά μας εξηγούσε ο καθηγητής. Και ο φίλος μας που υπογράφει Faust μου λέει, δώσ' του σε παρακαλώ και το δικό μου τηλέφωνο. Εννοεί να μας ειδοποιήσουν να πάμε ως πειραματόζωα. Όχι ότι μας ενδιαφέρει μας το γύρας, αλλά για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Θα γίνουμε εμείς πειραματόζωα για να ωφεληθείτε εσείς οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι. Πριν περάσουμε σε αυτό το θέμα που ούτως ή άλλως, να είδατε, έφερε εδώ και ο Χάρης στα αγγλικά και όλα τα σχετικά, γιατί με την ανακοίνωση των βάσεων παιδιά και γονείς, συγγενείς, φίλοι γνωρίζουν πια τις δυνατότητες και αρχίζει μια άλλου τύπου κινητικότητα, και αν το παιδί να πάει κάπου μακριά. Αν βέβαια έχεις δει ότι είχε ψηλή βαθμολογία, έχεις κοιτάξει ενδεχομένως σπίτια, δηλαδή αρχίζει μια ολόκληρη διαδικασία. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια, αφού αποσαφηνίσουμε και τι ακριβώς, πώς διαμορφώνονται αυτές οι βάσεις. Θα το συζητήσουμε στην συνέχεια. Βλέπω όμως εδώ μια ενδιαφέρουσα είδηση. Έχουν περάσει 3 χρόνια, ναι, τουλάχιστον. Είδα ότι στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τα ΤΕΜΠΗ, κυρία Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, τον κύριο Παλιό, για αυτό το σύστημα αυτόματης πέδησης. Θα το έχετε διαβάσει, ETCS. Αυτό είναι ένα σύστημα που αν διαπιστώσει από μόνο του ότι το τρένο είναι σε γραμμή που δεν έπρεπε, ότι κάτι κινείται, ό,τι, φρενάρει μόνο του το τρένο. Αυτό λοιπόν το έχουμε, λέει, εγκαταστήσει. Και ρώτησε η κυρία Αποστολάκη τον κύριο Παλιό, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εάν αυτό λειτουργεί. Και της απάντησε ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό στο μεγαλύτερο μέρος και περιμένουμε και τις άδειες για το υπόλοιπο δίκτυο. Και ξαναρώτησε η κυρία Αποστολάκη, εγώ δεν σας ρώτησα αν είναι εγκατεστημένο ή λειτουργικό, αν λειτουργεί. Λέει, μα σας είπα είναι λειτουργικό. Επέμεινε η κυρία Αποστολάκη και η απάντηση ήταν
είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί σήμερα, δεν λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή είναι λειτουργικός προς τη δυνατότητα, αλλά δεν λειτουργεί. Και χρειάστηκε να γίνει μια ολόκληρη τέτοια ιστορία για να μάθουμε το σύστημα αυτόματης παίδησης έχει εγκατασταθεί, είναι εν δυνάμει λειτουργικό, γι' αυτό καμιά φορά χρειάζεται μια προσοχή στη διατύπωση, εγκατεστημένο λέει στα περισσότερα τμήματα και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα.

Κοιτάξτε, επειδή όταν βγω από το ραδιοθάλαμο, το Viber δεν μπορώ να το έχω στη διάθεσή μου, γιατί είναι του προγράμματος, δεν το έχουμε εμείς στα κινητά μας. Οι υποψηφιότητες που βλέπω εδώ, εθελόντριες και εθελοντές για αυτά τα πειράματα για να απομακρύνουμε το γύρας και τα λοιπά, αν θέλετε να μου στείλετε και στο απολύτως σχετικό, στη σελίδα της εκπομπής, να τα καταγράψω μετά και ας στείλω μετά ένα mail στον κύριο Ταβερναράκη με μερικές χιλιάδες ακροάτριες, ακροατές και μένα, που είμαστε πρόθυμες και πρόθυμοι να βοηθήσουμε την επιστήμη.

γιατί με μπέρδεψες, Αλέξανδρε. Καλησπέρα σας, λέει. Καλό απόγευμα. Ανατριχιαστική ανακάλυψη με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Αλλά το νου σας, ρε Μάλια, λέει, δεν παρατείνει την νεότητα, αλλά τη ζωή. Όχι, Αλέξανδρε, παρατείνει με ποιοτικά χαρακτηριστικά τη ζωή. Αποτρέπει τον εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων, των γνωστικών λειτουργιών κτλ. Τώρα αν θα δείχνουμε 18ρηδες σαν να έχουμε περάσει μόλις στο πανεπιστήμιο, αυτό δεν το ξέρω. Να και ο Βασίλης Νικολόπουλος που συνεργάζεται εδώ με το Θάνο Τσιμέκα στην Τράπεζα Ήχου, λέει όχι, δεν θέλουμε να δείχνουμε και τόσο μικρή, θέλουμε να έχουμε την οριμότητα που κερδίσαμε με κόπο και αγώνες, αλλά να κρατήσει λίγο παραπάνω.

έρωτας ως, πώς να το πω τώρα, ως έννοια, δεν σπουδάει στο πανεπιστήμιο, ξέρει αυτός και κάνει ό,τι κάνει. Αλλά ότι στο πανεπιστήμιο, πέρα από τον έρωτα για την, τα γράμματα, την πνευματική ανάπτυξη κτλ., είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντήσεις και τον έρωτα έρωτα. Εκεί νομίζω ότι το τραγούδι αυτό θέλει μια διευκρίνηση ή ένα στιχουργικό πείραγμα. Δηλαδή μπορεί και μέσα στο, όχι μπορεί, πολύ συχνά μέσα στο πανεπιστήμιο έρχεται αυτός ο σκανδαλιάρης θεός και κάνει τις δικές του δουλειές. Αλλά ας αφήσουμε τώρα τον έρωτα, τον φτερωτό θεό να ρίχνει τα βέλη του όπου να είναι, για να δούμε εμείς κάποια πράγματα.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που ανακοινώθηκαν οι βάσεις μετά τις εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παλιά περίμενες να σε ειδοποιήσουν, να τρέξεις στο σχολείο, να δεις τους πίνακες. Από μια περίοδο και μετά, και νομίζω αυτό ισχύει, ισχύει σήμερα, δεν έχει τα στοιχεία της μαθήτριας ή του μαθητή. Έχει μόνο το κωδικό αριθμό για λόγους, λέει, προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Λες και τώρα στο τμήμα εκεί που θα πάει αυτό, δεν ξέρω εγώ αν ο Βασίλης πέρασε πρώτος, ας πούμε, στη φιλοσοφική και εγώ κόπηκα από την νομική. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το σύστημα, υπάρχουν βέβαια ηλεκτρονικοί τρόποι ενημέρωσης, οπότε μπαίνει ο κόσμος και τα μαθαίνει αμέσως. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Χατζητέγα, τον εκπαιδευτικό αναλυτή, να δούμε λίγο τις φετινές βάσεις, γιατί έγινε και μεγάλη κουβέντα, όπως γίνεται και κάθε χρόνο, αν σε κάποια μαθήματα και σε κάποιες σχολές η ποιότητα, η δυσκολία, η ευκολία των θεμάτων αλλάζει τα δεδομένα, και να δούμε λίγο και πώς κινήθηκαν οι σχολές και τι συνεπάγεται αυτό εν τέλει και για φοιτήτριες, φοιτητές, αλλά και για το επιστημονικό δυναμικό που θα βγει μετά από τα πανεπιστήμια. Κύριε Χατζητέγα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε κοντά μας.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Ωραία το είπατε.
0: Καλά το είπα. Κατά λάθος θα το είπα. Άμα ήταν καλό.
1: Το πανεπιστήμιο κάνει κανένα, αν μη τι άλλο, γνωριμίες και σχέσεις μιας ολόκληρης ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε...
0: Και συναντάει, μπορεί να συναντήσει και τον έρωτα της ζωής του ή αυτόν που νομίζουμε τότε, γιατί ξέρετε, κάθε φορά το για πάντα, ειδικά στον έρωτα, είναι μέχρι τη στιγμή που θα τελειώσει. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως είναι για πάντα. Βέβαια, το πέρασμα από το πανεπιστήμιο σε ορίζει ως ένα βαθμό για πάντα και για το υπόλοιπο, όπως και να είναι θετικό ή αρνητικό, συνήθως θετικό. Έχουμε φέτος λοιπόν βάσεις που, από ό,τι διάβασα και εγώ λίγο πιο πρόχειρα, γιατί λέω θα μας τα πει ο κύριος Χατζητέγας, εγώ δεν θα τα καταλάβω και το ίδιο, ότι έχουμε, ας πούμε, μαθηματικά, φυσική πιο προσιτά από άλλες χρονιές, ή ανέβηκαν οι βάσεις, ήταν ευκολότερα τα θέματα?
1: Έτσι ακριβώς, όταν είναι ευκολότερα τα θέματα οι βάσεις ανεβαίνουν, όταν είναι πολύ δύσκολα οι βάσεις κατεβαίνουν. Ξέρετε όμως, οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας διαγωνισμός κατάταξης των υποψηφίων, mm-hmm. και επομένως δεν μπορεί να ισχύσει αυτή η λογική του κάτω από τη βάση που έχουμε συνηθίσει στο σχολείο. Είναι διαγωνισμός κατάταξης, δεν είναι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις που πιστοποιούν την ελάχιστη γνώση.
0: Άρα εγώ δηλαδή, αν φέτος έγραψα ένα συγκεκριμένο βαθμό φυσική, μπορεί να μην μπω στο φυσικό, αλλά αν αυτό το είχα γράψει πέρυσι, να έμπαινα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η σχετικότητα, αναμφίβολα. Είναι απαιτητικές οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συχνά λέμε ότι το 10 είναι το μισό του άριστα. Επομένως, θα πρέπει να το δούμε με αυτή την λογική της κατάταξης των υποψηφίων. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, οι βάσεις υποδηλώνουν μια σταθερή ζήτηση σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, οι νομικές και οι ψυχολογίες είναι ζητούμενο, τα πολυτεχνιακά τμήματα είναι ζητούμενα, οι σχολές της πληροφορικής παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ζήτηση και στο κέντρο αλλά και σε περιφερειακά τμήματα.
0: Είναι το σήμερα και το αύριο και σε επαγγελματική διαδρομή, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Και οι ιατρικές σχολές, επίσης όλες οι σχολές υγείας, έχουν μια σταθερή ζήτηση διαχρονικά. Αυτά είναι περίπου δεδομένα. Σίγουρα αυτό το οποίο λείπει στο σύστημά μας,
0: ναι,
1: δεν είναι βέβαια η κοινωνική εμπιστοσύνη και η αδιαβλητότητα. Θα χρειαζόταν όμως έναν εξυγχρονισμό, κάτι πιο ευρωπαϊκό να είναι.
0: Γιατί υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό. Απ' τη μία θέλουμε να κρατήσουμε τον αδιάβλητο χαρακτήρα, αλλά να μειώσουμε και τις αντικειμενικές αδικίες που μπορεί να προκληθούν από αυτό το σύστημα.
1: Μπορούμε να τα πετύχουμε και τα δύο, όπως ακριβώς το είπατε, και η συζήτηση είναι ανοιχτή. Και το ευχάριστο, πέρα, ναι, από έτσι κάποιες λεκτικές αντιπαραθέσεις, είναι ότι όλοι συγκλίνουν ότι αυτό είναι το αναγκαίο, το να επιστρέψουμε στο Λύκειο, να επιστρέψουμε στο σχολείο, να είναι το απολυτήριο διαβατήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως συμβαίνει.
0: Αλλά να είναι και μια πιστοποίηση προσωπικής καλλιέργειας, δηλαδή μην βγούμε μόνο για να πάμε εκεί και μετά να πιάσουμε δουλειά και έχουμε χάσει όλη αυτή τη γενική παιδεία που πρέπει ένας άνθρωπος να έχει για να μπορούμε να ζούμε καλά όλοι μαζί.
1: Όλα αυτά είναι ζητούμενα. Σίγουρα έχει το Λύκειο γίνει ένας προθάλαμος προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Mm-hmm. Κάποιοι υπουργοί παιδείας το έχουν πει στο παρελθόν ότι η χώρα δεν έχει Λύκειο και είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σύστημα το οποίο να είναι ήπιότερο, απολύτως αντικειμενικό και οπωσδήποτε αδιάβλητο, γιατί ξέρετε στην ελληνική κοινωνία η καταξίωση των πανελλαδικών εξετάσεων εδράζεται ακριβώς πάνω σε αυτό το γεγονός. Ναι. Στο γεγονός δηλαδή ότι ενώ δεν είχαμε πολλούς αδιάβλητους θεσμούς, οι πανελλαδικές ήταν πάντα εδώ πέρα ένα σημείο που δεν επιδέχονταν καμία αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα.
0: Ως προς τη διάβγεια του συστήματος, απ' την άλλη σε κάποια παιδιά ακριβώς το ότι αυτό είναι εντοπισμένο εκεί και καθοριστικό μπορεί να τους δημιουργεί ένταση μεγαλύτερη από αυτή που μπορούν να αντέξουν. Δεν είμαστε. Εμείς ήμασταν παιδιά. Δεν είναι όλα τα παιδιά ή όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για να πάνε και να δώσουν σε μια στιγμή αυτό που λέμε τη μεγάλη μάχη. Δηλαδή πολλά παιδιά μπορεί να πέδιδαν πολύ διαφορετικά αν μέσα σε όλη τη χρονιά με εργασίες, με αυτό που λέμε το εθνικό απολυτήριο. Είναι δηλαδή μια σκέψη που πρέπει να την κάνουμε για το πόση ένταση δημιουργείται. Άλλωστε το ξέρουμε και στα παιδιά και στις οικογένειες.
1: Σίγουρα στο παρελθόν ήταν εντονότερη, γιατί υπήρχαν και λιγότερες ευκαιρίες. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Πέρα από τα δημόσια πανεπιστήμια, στα οποία πάντως και εκεί θέλει μια προσοχή, γιατί σκεφτείτε ότι τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε κάθε χρόνο 10.000 κενές θέσεις. Είναι κάτι το οποίο χρήζει μιας διόρθωσης.
0: Φέτος έμειναν 9.739, διαβάζω εδώ στις σημειώσεις μου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι πάνω κάτω εκεί που το είπατε, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
1: Μόνο που η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν απορρίπτει μόνο τις λευκές κόλλες και τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες,
0: αλλά
1: απορρίπτει και κάποιους οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να περάσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Έχει δηλαδή χρήση διορθώσεων στους συντελεστές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί μέχρι να φτάσουμε σε ένα νέο σύστημα το οποίο να είναι με αυτά τα χαρακτηριστικά που προσδιορίσατε προηγουμένως, και αδιάβλητο και απολύτως αντικειμενικό και ήπιότερο, και να ζωντανέψει και το σχολείο σε αυτή την κατεύθυνση, να μην είναι ένα Λύκειο 4 μαθημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε πώς θα φτάσουμε εκεί πέρα.
0: Αυτό
1: πάντως,
0: ναι, θέλει ένα
1: δεν υπάρχουν και πολλές διαφορετικές ιδέες. Όλοι περίπου το ίδιο πράγμα λένε και ένας διάλογος που είναι σε εξέλιξη.
0: Να το κάνουμε μετά τις εκλογές, γιατί προεκλογικά σοβαρούς διαλόγους δεν πετυχαίνουμε εύκολα, κύριε Χατζητέρα. Δηλαδή τώρα και να συμφωνούμε εσείς και εγώ, άμα εσείς είσαστε άλλη ομάδα ή άλλο κόμμα από μένα, θα σας βρω 3-4 ελαττώματα σε αυτό που λέτε, ακόμη και αν δεν το είχατε πει θα το έλεγα εγώ. Είναι ένα θέμα αυτό, ξέρετε, η περίοδος που κάνουμε ένα διάλογο.
1: Είμαστε και εξασκημένοι στην ρητορική της κριτικής.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό
1: που λέτε. Βρίσκουμε, έτσι επινοούμε. Το θέμα είναι να βρούμε τη σύνθεση και τη συνένεση, γιατί αυτό είναι κάτι το απολύτως αναγκαίο. Υπάρχουν λοιπόν σήμερα πολλές ευκαιρίες. Εννοώ δηλαδή και την ιδιωτική συνιστόσα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Όσοι και όσες δεν τα κατάφεραν, γιατί ξέρετε, μετά μπαίνουμε στους πιο πετυχημένους και τις πιο πετυχημένες και καλά κάνουμε, δίνουμε και ωραία παραδείγματα, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που ενώ προσπάθησε ή δεν προσπάθησε αρκετά ή μπορεί και η συγκυρία ή δεν τα κατάφερε. Αυτός τώρα λέτε ότι μπορεί να κινηθεί προς το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή θα ήταν μια ευκαιρία να σκεφτεί και μια διαφορετική επαγγελματική πορεία ή εκπαίδευση. Γιατί κάποτε παλιά, τώρα νομίζω οι άνθρωποι είναι πιο ενημερωμένοι, ήταν γιατρός, δικηγόρος, καθηγητής, για να έχεις ένα εξασφαλισμένο, δηλαδή μήπως είναι και μια καλή αφορμή να εξετάσουν και άλλες παραμέτρους παιδιά και γονείς.
1: Πολύ σωστά, και υπάρχουν αυτές οι παράμετροι. Να ξεκινήσω από τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες είναι τα παλαιότερα γνωστά ΙΕΚ, και δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία μετά από μία διετία και με πιστοποίηση οδηγούν σε πολύ σύγχρονες ειδικότητες που εφάπτονται της αγοράς εργασίας και είναι μια πολύ χρήσιμη εναλλακτική για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στο επόμενο επίπεδο. Δεν είναι πανεπιστημιακό, έτσι, είναι σε επίπεδο κατάταξη στο νούμερο 5, αλλά είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη εναλλακτική που υπάρχει. Μάλιστα. Και πολλά παιδιά την αξιοποιούν και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν και την επαγγελματική προκοπή και την ευτυχία. Υπάρχουν τα κολέγια τα οποία δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Ναι.
0: Εκεί όμως θέλει και χρήματα.
1: Δηλαδή θέλει και χρήματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εκεί θέλει και χρήματα. Χρήματα βέβαια θέλει και κάποιος που εννοεί ζει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, περνάει σε ένα περιφερειακό.
0: Ναι,
1: χρήμα.
0: Ναι, και εκεί θέλει χρήματα. Δεν είναι δωρεά. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία έχουν κάποιες πιο αυστηρές προϋποθέσεις, γιατί υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχεις περάσει στις πανελλαδικές το ελάχιστο βαθμολογικό όριο.
0: Σωστό.
1: Το οποίο σε μέση επίδοση ήταν φέτος 8,25.
0: 8,25. Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, υπάρχει συγκεκριμένη ζήτηση για σπουδές που σχετίζονται με τις καινούργιες τεχνολογίες, αυξανόμενη.
0: Θα το κουβεντιάσουμε αυτό κάποια στιγμή, έτσι σαν ένα σύντομο μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού μου, κύριε Χατζητέγα, και με τη βοήθειά σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Υπάρχουν και πολλοί ειδικότεροι μου.
0: Καλά,
1: στο τάξη. Κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Ναι.
1: Εμείς, λόγω της ενασχόλησης με τη φροντιστηριακή παιδεία, έχουμε μια εξοικείωση με τις πολυτεχνικές λεπτομέρειες του μηχανογραφικού δελτίου.
0: Εσείς μας τις δώσατε σε ωραίες κατευθυντήριες γραμμές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζητέγα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπασταματίου.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, στο μεγάλο σχολείο του ραδιοφώνου, εσείς καθηγητές, εγώ μαθητής, ακούμε δελτίο ειδήσεων μαζί και επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Α, και καθηγήτρες, όχι μόνο καθηγητές, συγγνώμη.

0: Era Sport 101,8.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ο Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ατλακούλ! Ατλακούλ! Ατλακούλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και αυτό το απόγευμα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε και σήμερα μέχρι τις 7 για αυτή την βόλτα στον κόσμο των σπορ. Μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο θα πορευτούμε λοιπόν μέχρι τις 7. Στην παραγωγή δύο άγγελοι επί γης, ο άγγελος Ζαϊδόνης και ο άγγελος Μπάτζιος. Και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου.

0: Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα είχαμε ασχοληθεί εκτενώς με τις εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας μετά από αυτήν την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να ανακαλέσει την ειδική αθλητική αναγνώρισή της. Μια εξέλιξη που καταγράφηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδίας και η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα των ελέγχων που είχαν πραγματοποιηθεί για την διοικητική και οικονομική λειτουργία της προηγούμενης διοίκησης, από τους οποίους ελέγχους προέκυψαν σοβαρά ευρήματα και παρατυπίες. Την επόμενη κιόλας μέρα της ανάκλησης, το πρωτοδικείο όρισε τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα προσωρινή διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Και μάλιστα σήμερα έγινε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η διοίκηση λοιπόν σήμερα συγκροτήθηκε σε σώμα. Νέος πρόεδρος ανέλαβε ο Γιώργος Γαζής, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την Ελληνική Πυγμαχία, διότι υπήρξε διακεκριμένος αθλητής, 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδας, χάλκινος Μεσογειονίκης, με 2 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 5ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων και πολλές ακόμα διακρίσεις. Ο Γιώργος Γαζής λοιπόν αλλάζει σελίδα στην καριέρα του και βρίσκεται πλέον από ένα άλλο πόστο στο άθλημα της πυγμαχίας. Είναι σήμερα κοντά μας λοιπόν για να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα της Ελληνικής Πυγμαχίας, τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης και τις κινήσεις που θα γίνουν πλέον από εδώ και πέρα. Γιώργος Γαζή, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του αθλητισμού και της πυγμαχίας.
0: Λοιπόν, ενικό βεβαίως θα μιλάμε, διότι Γιώργο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, από τότε που έκανες πρωταθλητισμό, από τις πρώτες σου κιόλας διακρίσεις με την εθνική ομάδα. Σε θυμάμαι και θυμάμαι και τα παιχνίδια σου και τον τρόπο που έπαιζες. Παρούσα και στις 2 συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και λέω, πραγματικά έτσι σκεπτόμενοι, λέω πώς πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει κι εσύ. Πότε ήσουν αθλητής και πότε ξαφνικά βρίσκεσαι στο τιμόνι της Ομοσπονδίας.
1: Πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι ήσουν πάντα κοντά στον αθλητισμό και στην πυγμαχία. Και την αγαπάς ιδιαίτερως στην πυγμαχία. Ξέρω τον λόγο λοιπόν. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι ένας δρόμος που πραγματικά δεν το φανταζόμουν κι εγώ. Κάποια πράγματα όμως έρχονται μόνα τους. Έτσι λοιπόν βρέθηκα αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της Ομοσπονδίας.
0: Λοιπόν, πριν μας πεις περισσότερα, δηλαδή πριν μας πεις για το τι μελιγενέστε, γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή που βιώνει πλέον το άθλημα, θέλω να μας πεις τι είναι αυτό που σε έκανε σένα να αναμειχθείς με τα διοικητικά.
1: Η παράκληση του κόσμου, των αθλητών πρώτα απ' όλα, γιατί αυτοί εμένα με αγγίζουν, αυτούς μπορώ να ακούσω, να δω και να αισθανθώ. Και από εκεί και πέρα, πιο πάνω, και προπονητές, φυσικά γονείς, όχι τόσο πολεμός όσο, ξαναλέω, οι αθλητές, οι μικροί, ας το πούμε, και μεγαλύτεροι, με πολλά θέματα, πολλά προβλήματα, και από εκεί και πέρα κάποιοι προπονητές που δεν μπορούσα να μην ακούσω πλέον τις φωνές αυτές. Γινόντουσαν όλο και μεγαλύτερες και καταλάβαινα ότι το άθλημα δεν πάει καλά, δεν πάει καθόλου καλά. Όπως και φάνηκε κιόλας με τις τελευταίες κινήσεις, πλέον έχει φτάσει στο μηδέν. Δηλαδή πιο κάτω δεν υπάρχει άρση αθλητικής αναγνώρισης.
0: Για πρώτη φορά στα χρονικά.
1: Ακούστηκε αυτό. Νομίζω, αν δεν καλά, είναι 85 χρόνια από τότε που έχει γίνει η Ομοσπονδία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και σήμερα πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση της προσωρινής διοίκησης σε σώμα. Ποια είναι λοιπόν η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ποια αναλαμβάνουν τους βασικούς ρόλους?
1: Είμαστε μια νέα λοιπόν διοίκηση που δεν έχουμε σχέση με την παλαιότερη. Αυτό κιόλας επέλεξε το δικαστήριο. Μια διοίκηση η οποία δεν ακουμπάει καθόλου και πουθενά με τίποτα με το προηγούμενο. Εγώ, ας το πούμε, ως πρόεδρος και ο Βασίλης Οβγενάς, γενικός γραμματέας, και τα άλλα μέλη φυσικά που απαρτίζουν τη διοίκηση, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε την Ομοσπονδία. Αυτό είναι το βασικό και κύριο μέλημά μας. Να ξαναμπεί το τρένο στη ράγα, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι εκτός, πεσμένο, και αυτή είναι η ανησυχία όλων μας.
0: Άρα λοιπόν το πρώτο σας μέλημα, όπως λες, είναι να ανοίξετε, διότι η Ομοσπονδία έχει κατεβάσει όντως ρολά και αναλαμβάνεται τη διοίκηση σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας της. Ποιο είναι καταρχάς το μήνυμα, Γιώργο, που θέλετε να στείλετε στην πυκμαχική οικογένεια?
1: Είναι ότι θα το κάνουμε με απόλυτη σοβαρότητα. Οι κινήσεις μας θα είναι συντονισμένες για ένα ρόλο και ένα σκοπό. Να ξαναγυρίσει πλέον η ιδιότητα, να ξανανοίξει η Ομοσπονδία και να μπει αμέσως σε αγωνιστική τροχιά όλα τα παιδιά. Διότι υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή τα οποία έχουν προετοιμαστεί. Η αγωνιστική περίοδος αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αυξημένη. Έχει πανευρωπαϊκό, έχει παγκόσμιο, έχει μεσογειακούς αγώνες και όλα σε τρεις μήνες από τώρα. Και αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία είναι κλειστή. Καταλαβαίνετε τις πιέσεις που δεχόμαστε κι εμείς και εγώ, αν θέλετε, όχι σαν παράγοντας, αλλά αισθάνοντάς τους ως αθλητής, τι συμβαίνει μέσα τους με αυτά τα παιδιά. Για να μην πω τους γονείς μετά που τα στηρίζουν έτσι και τους προπονητές που είναι επί ξύλου κρεμάμενοι όλοι. Άρα έχοντας αυτό ως στόχο και ως σκοπό είναι να πάμε πάνω, να δείξουμε ποιοι είμαστε, να μας κοιτάξουν στα μάτια, να καταλάβουν τι άνθρωποι είμαστε και να έχουμε μια πλήρη συνεργασία και αρμονία σε ό,τι έγγραφο, ό,τι χρειαστεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να το έχει από εμάς, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε γρήγορα το άθλημα, να μας εμπιστευτούν για να μπουν τα παιδιά πίσω στην αγωνιστική τους δραστηριότητα.
0: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο προέχει είναι η αποκατάσταση της σχέσης σας, της σχέσης της Ομοσπονδίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η επανάκτηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Πώς θα κινηθείτε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή?
1: Αύριο έχουμε ραντεβού επάνω στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έχουμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και ευελπιστούμε έτσι με έναν αναστεναγμό βαθύ ότι θα μας δώσουν το δικαίωμα, ας το πούμε, μία ακόμα ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορούμε πολύ καλύτερα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποιες... Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποιες επαφές και αν τέλος πάντων αυτή η δική σας αίσθηση που έχετε μέχρι αυτή την ώρα, αν η αναγνώριση θα επανέλθει άμεσα ή πρόκειται για μια έτσι πιο σύνθετη και χρονοβόρη διαδικασία, δεδομένου ότι, όπως πολύ σωστά είπες, έχετε μπροστά σας πάρα πολλές διοργανώσεις.
1: Ειλικρινά, Βίκη, αυτός είναι ο στόχος και αυτό θα παραθέσουμε εκεί πέρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι και οι άνθρωποι πάνω στο Υπουργείο και οι περισσότεροι είναι αθλητές. Πέρασαν μέσα από αυτό. Θα καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και πώς είναι να το νιώθεις αυτό. Μια στιγμή μόνο να περάσει από το μυαλό τους φτάνει. Και από εκεί και πέρα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Την εμπιστοσύνη τους, ξαναλέω, να τους δούμε κατάματα, να μας ρωτήσουν, να τους ρωτήσουμε και να έχουμε μια συνεργασία άμεση, όχι έμεση, άμεση, σε οτιδήποτε χρειάζονται, ώστε να το κάνουμε back on track το βαγόνι. Δεν γίνεται. Πρέπει να τρέξει γρήγορα, πολύ γρήγορα όλο αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ μέσα από το ρεπορτάζ βεβαίως όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ομοσπονδία τον τελευταίο καιρό. Και βεβαίως και μέσα από τα πορίσματα των ελέγχων, όπου ανέδειξαν σημαντικά ζητήματα διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας, πολλά παραπτώματα. Εσείς τώρα ποια εικόνα έχετε σχηματίσει μέχρι στιγμής για την κατάσταση που παραλαμβάνετε? Και θέλω έτσι, Γιώργο, έτσι συνοπτικά να μας πεις πώς έφτασε η κατάσταση στο σημείο αυτό.
1: Ναι, τα γενικώς υπήρχαν πολλά σημεία που έδειχναν ότι πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, δεν πήγαινε καλά η Ομοσπονδία. Τώρα, από εκεί και πέρα, η πραγματικότητα και η ουσία είναι ότι υπάρχει μια έκπτωση διαπιστωμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ένα μπάχαλο στην ουσία με οτιδήποτε έχει να κάνει με έγγραφο. Δηλαδή, πρωτόκολλα, πρακτικά συνελεύσεων, βιβλία, οτιδήποτε είδους βιβλία που έπρεπε να κρατάει η αρχή Ομοσπονδία. Δεν ήταν τίποτα σωστό. Και νέες σελίδες περιγράφει μέσα, ας το πούμε, τα πρωτόκολλα και τα λοιπά. Όλα αυτά δεν προάγουν το άθλημα και δείχνουν έτσι μια κακή εικόνα. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι σοβαρός και να μην έχεις τήρηση απλών κανόνων. Δεν υπήρχαν υπογραφές από γενικές συνελεύσεις. Αποφάσεις περνόντουσαν, φαινόταν στον αέρα. Αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα και μπορώ να το πω. Όσον αφορά το οικονομικό πόρισμα, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχουν κάποια σαφώς πολύ επιβαρυντικά ευρήματα, αλλά λόγω του τεκμήριου της αθωότητας πάντα γι' αυτό δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο εκεί πέρα, δεν είναι δικό μου θέμα. Πάντως είναι ένα ακόμα αγκάθι για την παλιά Ομοσπονδία όλο αυτό, που σαφώς δεν είναι σε ούτε ευχάριστη θέση, αλλά και αν βάλουμε στην εξίσωση και το προηγούμενο, δηλαδή τη διαπίστωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, λέμε, ας πούμε, τι κάνουμε, ρε παιδιά, ποια είναι η σοβαρότητα όλο αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι αυτό το άθλημα, δεν είναι αυτή η πυγμάχη, ας το πούμε.
0: Άρα λοιπόν, δικό σας μέλημα είναι από εδώ και πέρα, και επόμενη προτεραιότητα, δηλαδή, πέρα από το κομμάτι της αναγνώρισης που πρέπει να επιστρέψει πάλι στην Ομοσπονδία, είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ποια θα είναι τα...
1: Θα το κάνουμε, θα διελευκάνουμε όλα μέσα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα πίσω να βαραίνει τη διοίκηση και καμία διοίκηση.
0: Άρα λοιπόν, πώς σκέφτεστε να κινηθείτε, ποια θα είναι τα πρώτα βήματα της νέας διοίκησης προς την κατεύθυνση αυτή?
1: Τα πρώτα βήματα είναι αμέσως να μπει στην αγωνιστική δραστηριότητα και κάθαρση.
0: Άρα λοιπόν θα μπουν και θα γίνει και περαιτέρω έλεγχος, δηλαδή έχουν γίνει...
1: Βεβαίως θα γίνει περαιτέρω έλεγχος. Όλα αυτά τα έγγραφα και τα λοιπά δεν μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε να τα υπογράφουμε. Εμείς θα ζητήσουμε ό,τι ορίζει, εν πάση περιπτώσει, στο πλαίσιο του νόμου, ό,τι μπορούμε να ζητήσουμε, τόσο ώστε, γιατί αυτά είναι αντικείμενα ελέγχου πλέον.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι αντικείμενα, εμείς δεν μπορούμε να τα κουμπίσουμε, ας το πούμε, αυτά.
0: Το άλλο το κομμάτι που αφορά τους αθλητές, τα σωματεία κυρίως, έτσι, γιατί η Ομοσπονδία στηρίζεται από τα σωματεία. Πώς θα επιδιώξετε να υπάρξει, έτσι, συσπήρωση και κοινή πορεία όλων των σωματείων μέχρι τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες? Γιατί άκουσα να λες ότι όλο αυτό το διάστημα ακούς φωνές αθλητών, φωνές προπονητών. Κάποιοι λοιπόν αθλητές και προπονητές βλέπανε, μπορεί κάποιοι άλλοι να μην έχουν δει ακόμα. Αυτό λοιπόν πώς θα μπορέσετε να το βάλετε σε μία γραμμή, έτσι ώστε να δώσετε σε όλους να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον και του αθλήματος αλλά και το δικό τους, δηλαδή και των αθλητών και των σωματείων?
1: Αυτό που θα πω τώρα είναι μια προσωπική εκτίμηση, αλλά εάν κάποιος μπορεί να τους ενώσει, θεωρώ ότι είμαι εγώ αυτός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η πυγμαχία δυστυχώς είχε νοσήσει. Είχε νοσήσει από μια ομοσπονδία προηγούμενη, η οποία επενέβαινε σε όλα και στην ουσία, αντί να είναι ένας εξισορροπιστής, έπαιρνε θέση μετατοπίζοντας άσχημα από αθλητές, όπου υπάρχουν καταγγελίες, για να σας δώσω να καταλάβετε, φτάσανε και στους αθλητές. Αθλητές, για να μην πω, ας πούμε, σωματεία, προπονητές και οτιδήποτε άλλο, στο πούμε, βρισκόταν μπροστά. Αυτό το πράγμα νόσησε, αρρώστησε όλη τέλος πάντων, όλη την πυγμαχία, με αποτέλεσμα να μην έχει κανένας εμπιστοσύνη σε κανέναν, να θεωρεί ότι ένας παγιδεύει τον άλλον, και δινόντουσαν συνεχώς πηγαδάκια, όπου όποιος τα είχε καλά με την Ομοσπονδία, ας το πούμε, προχωρούσε. Όποιος δεν τα είχε καλά με την Ομοσπονδία, προσέξτε, τιμωρούνταν.
0: Αυτό λοιπόν,
1: δεν
0: επειδή
1: τιμωρούνταν.
0: Προκύπτει και από το ρεπορτάζ που έχω κάνει όλο αυτό το διάστημα, και έχω ακούσει λοιπόν διάφορες ιστορίες και από προπονητές και από αθλητές κυρίως να μιλούν για τιμωρίες, για αυτές τις τιμωρίες. Θέλω να μας εξηγήσει λίγο, γιατί ακούν και ακροατές και ίσως να μην καταλαβαίνουν. Όταν λέμε τιμωρίες, τι ακριβώς συνέβαινε?
1: Κοιτάξτε, εκτός από ευθύς τιμωρίες, ας το πούμε με την έννοια ότι κάποιος αθλητής δεν θα τον έστελνε, γιατί έγραψε κάτι, για τέλος πάντων έφυξε, ότι κάποιος αθλητής δεν θα τον έστελνε, γιατί έγραψε κάτι, για τέλος πάντων.

0: φιλικά προς την Ομοσπονδία και απέκλειαν οποιοδήποτε άλλο στο ματήριο δεν ήταν φιλικό. Τι σημαίνει απέκλειαν? Κάνανε τα λεγόμενα κύπελα ή τα παραβατζή που όλοι γνωρίζουμε, τους διασυλλογικούς σε μπάση περιπτώσει αγώνες. Και έλεγε, έπαιρνε το σωματείο και έλεγε: μπορώ να φέρω και εγώ τους αθλητές μου? Δεν μπορείτε να τους φέρετε. Συμπληρώσαμε, τους λέγανε. Μάλιστα. Δεν μπορείτε να τους φέρετε. Συμπληρώσαμε.
1: Αποκλείανε δηλαδή σωματεία τα οποία.
0: Ακριβώς. Και τα σωματεία αυτά τι κάνανε? Μαραζώνανε. Ναι. Δεν μπορούσαν να έχουν ούτε τις συμμετοχές, αποκοπώντουσαν, δεν μπορούσαν να έχουν τα παιδιά sparring partners. Γυρνούσαν πίσω, έλεγαν: δάσκαλε, μα εγώ δεν παίζω. Τι να κάνω όσο εδώ? Και φτάσαμε στο πούμε να γίνεται μια συσπήρωση στις μεγάλες ομάδες, διότι αυτές δεν μπορούσαν να τις κουνήσουν.
1: Και μένανε πίσω τα πιο μικρά σωματεία.
0: Και να γίνεται ένα πρωτάθλημα που ωραίο είναι το πρωτάθλημα αυτό, αλλά ας πούμε μεγάλων ομάδων. Μεγάλων ομάδων. Έβλεπες δηλαδή ας πούμε, σε όλο το γκαλεντάρ το πρόγραμμα και τα λοιπά και αυτό, μόνο μεγάλες ομάδες. Και έβλεπες σε πέντε κατηγορίες, ας το πούμε, πέντε φορές, ας το πούμε, μεγάλες ομάδες. Δηλαδή... Χάθηκε. Ναι. Πραγματικά χάθηκε. Το χάσανε τελείως.
1: Ο Συνδέσμος Προπονητών τι θέση είχε όλο αυτό το διάστημα και τι λέει και τώρα?
0: Ο Συνδέσμος Προπονητών ήταν απέναντι σε όλο αυτό και πολεμήθηκε πάρα πολύ από την Ομοσπονδία. Πολεμήθηκε να διαλυθεί, πολεμήθηκε ότι δεν είναι σύλλογος προπονητών, θέλω να πω ότι δεν έχει την νομιμότητα, έτσι. Πολεμήθηκε ενώ ένας σύλλογος προπονητών είναι ο μοναδικός βασικά σύλλογος προπονητών. Ο σύνδεσμος, συγγνώμη, προπονητών, ο βασικός άξονας που εκεί πέρα οι προπονητές στην ουσία πρέπει να συμβληθούν και να προβάλλουν τα αιτήματά τους, τα προβλήματά τους. Αυτό το διέλυσε. Κάνανε απευθείας, direct επαφή με οποιονδήποτε ήθελε και θέλανε.
1: Καταλαβαίνω, Γιώργο.
0: Δεν εννοώ από το ΔΣ, τέλος πάντων, που προδοθόταν να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Καταλαβαίνω λοιπόν από τα λεγόμενά σου ότι είναι πάρα πολλά τα οποία πλέον πρέπει να μπουν στις ράγες. Δύσκολο το έργο, αλλά όχι ακατόρθωτο βέβαια. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποιο είναι το όραμά σας για την επόμενη μέρα της Ελληνικής Πυγμαχίας?
0: Το όραμα είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Αυτό είναι ένα όραμα. Τώρα, όσον αφορά το όραμα, είναι μια μεγάλη πυγμαχία. Μια μεγάλη πυγμαχία με πολλούς συλλόγους, όταν λέμε πολλούς όμως πολλούς συλλόγους, πολλά παιδιά, πολλούς αθλητές, χωρίς αποκοπές, έτσι.
1: Και με δημοκρατία φαντάζομαι πάντα, και μέσα, έτσι.
0: Νόμιμα όλα πάντα, να βοηθήσουμε και τα λοιπά, να φτιάχνονται σωστά οι σύλλογοι και αυτοί θα πρέπει να καταλάβουν και όταν έρχεται κάποιος ένας προπονητής να κάνει ένα σύλλογο και τα λοιπά, πλέον τα πρωτοεπιτούμενα από το κράτος, είναι σοβαρά. Έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή. Δεν ήταν όπως ήταν παλιά. Θα χρειαστεί δηλαδή όλοι να δουν και να καταλάβουν ότι είμαστε σε μια εποχή όπου η σοβαρότητα ξεκινάει από τους ίδιους. Λοιπόν, οπότε θα βοηθήσουμε εμείς σε αυτό το πράγμα και θα βοηθήσουμε οι σύλλογοι να έχουν σωστά τα εγγραφά τους, σωστά τα γυμναστήριά τους και αυτά. Και έτσι θα γίνουν και μεγαλύτεροι, έτσι θα πάνε και περισσότερα παιδιά. Αλλά εμείς αυτό που ξαναλέω είναι ότι δεν θα κόψουμε συλλόγους. Δεν θα λέμε ότι ξέρεις, έλα εδώ, θέλουμε πολύ κόσμο. Θέλουμε πολλούς συλλόγους. 80, 90, 100. Με δικαίωμα ψήφου, θα μου πείτε, ναι, με δικαίωμα ψήφου. Βεβαίως, γιατί όχι.
1: Άρα θέλετε, ο στόχος είναι να γίνει ακόμα μεγαλύτερη οικογένεια της πυγμαχίας.
0: Ακριβώς.
1: Να δημιουργήσετε αθλητές, να δουλέψετε στη βάση, με λίγα λόγια.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τώρα ακριβώς. Για να μπορέσουμε, λίγο να καταλάβουμε, οι επόμενες σας κινήσεις, λοιπόν, οι άμεσες κινήσεις, ποιες είναι?
0: Αύριο θα πάμε στο Υπουργείο. Ναι. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν όλα. Δεν θέλω να βιάζουμε, αλλά αυτό είναι ο μεγάλος στόχος. Να πάρουμε το θετικό πρόσημο, ότι ξαναανοίγουμε. Και αμέσως μετά να μπει η αγωνιστική περίοδος εφαρμογή. Να τρέξουν δηλαδή τα παιδιά και να μην χάσουν τα πανευρωπαϊκά που έχουν μπροστά και το παγκόσμιο και τους μεσογειακούς και ό,τι είναι.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί είναι κρίμα να την πληρώνουν οι αθλητές.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Είναι πραγματικά κρίμα.
0: Υπήρξα και δεν υπάρχει μεγαλύτερο κρίμα.

0: Και μεγαλύτερη πίκρα για έναν αθλητή ο οποίος προετοιμάζεται. Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Αυτά είναι το μεγάλο κρίμα. Αυτά χύνουν την υδρότητα τους κτλ. Και περιμένουν από εμάς δρόμους. Δεν μπορούμε εμείς να κλείνουμε τους δρόμους. Από εμάς περιμένουν τους δρόμους. Εμείς θα τους κλείσουμε τους δρόμους.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, Γιώργο Γαζή, εγώ πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα να μπορέσει αυτό το Ολυμπιακό άθλημα να ορθοποδήσει. Έτσι είναι ένα άθλημα το οποίο μας έχει χαρίσει πάρα πολλές χαρές, που έχει τις ρίζες του χρόνια τώρα στην αρχή, από την αρχαιότητα. Είναι κρίμα λοιπόν εν έτη 2026 να χάνει την αθλητική του αναγνώριση. Λοιπόν, εγώ θέλω καταρχάς να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκολο ούτως ή άλλως έργο που αναλαμβάνετε. Και ευχόμαστε οι επόμενες ειδήσεις από την ελληνική πυγμαχία να αφορούν τις επιτυχίες του αθλήματος.
1: Ευχαριστώ.
0: Νομίζω
1: ευχαριστώ
0: ότι
1: πολύ.
0: Αυτό είναι και το δικό σου ζητούμενο, γιατί μίλησες για Ολυμπιακό μετάλλιο. Μακάρι κάποια στιγμή να το πανηγυρίσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και θα είναι και η πρώτη φορά. Βάζεις μεγάλα, δεν στόχο, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που θα έχει φέρει η Ελλάδα. Γι' αυτό βάζω αυτό το στόχο. Ολυμπιακό μετάλλιο. Ποτέ στην ιστορία της δεν έχει Ολυμπιακό μετάλλιο στην πυγμαχία.
0: Έτσι είναι.
1: Εγώ είμαι ένας θετικός άνθρωπος γενικός και φαίνεται ότι με ακολουθεί αυτό. Εύχομαι να βγει και εδώ.
0: Μακάρι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Γιώργο Γαζή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Βίκυ, να είσαι
0: καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Γιώργο Γκαζή, τον νέο πρόεδρο της προσωρινής Διοίκησης Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Ακούσα λοιπόν, μας μίλησε για όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν το άθλημα της πυγμαχίας το τελευταίο διάστημα, για αυτή την άσχημη εξέλιξη και τροπή που έχει πάρει με την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Εκεί λοιπόν θα στραφούν το νέο πλέον διοικητικό συμβούλιο της προσωρινής, επαναλαμβάνω, διοίκησης, να μπορέσει λοιπόν η Ομοσπονδία να ξανανεβάσει τα ρολά και από εκεί και πέρα όλα, όπως ακούσατε να λέει ο Γιώργος Γκαζής, να βγουν στη διαφάνεια, να υπάρχει δηλαδή μια νομιμότητα σε ό,τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε για λίγη μουσική, ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Πλαγιά Ετωλοκαρδανίας. Ψηφιακό σκανάρισμα του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων με τον κρατικό τηρεσία. Επιθέσεις drones σε 2 ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου προσέγγιζαν το τερματικό σταθμό της κενοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Άγγελος Ραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Και από την πυγμαχία θα πάμε στο πόλο, καθώς η εθνική μας ομάδα των ανδρών ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της σήμερα στο Super Final του World Cup στο Sydney. Αγωνίστηκε στον προμητελικό κόντρα στο Μαυροβούνιο, το οποίο και νίκησε με 14-13 και προκρίθηκε στον ημιτελικό, εκεί όπου το Σάββατο στη 1:15 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία νωρίτερα είχε νικήσει τη Γεωργία με 18-12. Ο σημερινός αγώνας, να πω ότι εξελίχθηκε σε θρίλερ στο φινάλε, αν και η Εθνική ξεκίνησε εντυπωσιακά και με βασικό όπλο την άμυνα που καθήλωσε τα ατού των Μαυροβούνιων με επιθετικές πλουραλιστικές λύσεις, με τους φονταριστούς σε εξαιρετική φόρμα και με ηγέτη και σκόρε τον αρχηγό της, τον Στέλιο Αργυρόπουλο, προηγήθηκε με 7-3 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου και 8-3 στις αρχές του δεύτερου. Βέβαια, στη συνέχεια οι Μαυροβούνιοι κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στα 2 γκολ στις αρχές της τρίτης περίοδου και στο 1 λίγο πριν από τη λήξη της. Χάρης κυρίως της καθοριστικής αποκρούσης του εξαιρετικού Παναγιώτη Τζορτζάτου στην τελευταία περίοδο, αλλά και τα 2 γκολ του Σπάκιτς και 1 του Χαλιβόπουλου, η εθνική μας προηγήθηκε με 14-10. Οι Μαυροβούνοι μείωσαν στη συνέχεια σε 14-12 με γκολ των Γκόικοβιτς και Ράντοβιτς. Η ελληνική ομάδα πέτυχε γκολ στη συνέχεια, αλλά ο Σέρβος τεχνικός του Μαυροβουνίου, ο Ντέγιαν Σάβιτς, έκανε challenge και με παρέμβαση λοιπόν του VAR αυτό το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Χαλιβόπουλου που αποβλήθηκε με αντικατάσταση. Έτσι λοιπόν οι Μαυροβούνοι μείωσαν στα 14-13. Στα 35 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε η Εθνική έχασε την επόμενη επίθεσή της, αλλά και οι Μαυροβούνοι δεν βρήκαν γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα που τους απέμειναν. Το παιχνίδι λοιπόν έληξε με νίκη της Εθνικής μας με ένα γκολ. Το Σάββατο λοιπόν, όπως είπα, 1:15 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στα ημιτελικά, ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ. Η Αυστραλία έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα αυτή της τελικής φάσης του World Cup. Οι οικοδεσπότες λοιπόν επικράτησαν στον προημιτελικό της κατόχου του τίτλου και πρωταθλήτριας κόσμου Ισπανίας με 23-21 στα πέναλτι, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή αφού βρίσκονταν πίσω στο σκορ με διαφορές 3-4 τερμάτων στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Και στον ημιτελικό του Σαββάτου λοιπόν οι γηπεδούχοι θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία, αφού οι Μαγιάροι ξεπέρασαν με 16-11 το εμπόδιο της Κροατίας, η οποία παρατάσσεται στους αγώνες με πολύ νεανική σύνθεση. Έτσι λοιπόν έχουμε τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών, 11:30 λοιπόν το Σάββατο Αυστραλία-Ουγγαρία και 1:15 το μεσημέρι Ιταλία-Ελλάδα. Πάντα στο πόλο, νέο τριετέ συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό υπέγραψε ο Βαγγέλης Πούρος, επισφραγίζοντας την παραμονή του στους πρωταθλητές και κυπελούχους Ελλάδας. Ο 23χρονος περιφερειακός που αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Σίδνεϊ με την Εθνική Πόλο και μετέχει στην τελική φάση του World Cup, μετακόμισε πριν από 2 χρόνια στον Πειραιά από την Γλυφάδα, από όπου ξεκίνησε το πόλο. Σε αυτή τη διετία έχει πανηγυρίσει σάριθμα double με τους ερυθρόλευκους και έχει σημειώσει 100 γκολ σε 53 παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ συνέβαλε στην πρόκριση της ομάδας στον Final Four του Champions League, ενώ αποκτά όλο ένα και σημαντικότερο ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο του Ολυμπιακού. Ενώ παράλληλα έχει καθιερωθεί και στην Εθνική Ανδρών, με την οποία έχει ήδη κατακτήσει χάλκινα μετάλλια σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και το Αργυρό στο περσινό World Cup. Τώρα
ακόμα ένα σπουδαίο ταλέντο της ελληνικής υδατοσφαίρησης φρόντισε να καπαρώσει από νωρίς ο Ολυμπιακός, αποκτώντας από τη Γλυφάδα την Ραφαέλα Σαλταμανίκα. Η 17χρονη περιφερειακή λοιπόν που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του ΑΝΟΚ και έκανε μάλιστα ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε ηλικία μόλις 14 ετών. Χρήστηκε νωρίτερα τη φετινή χρονιά διεθνής με την Εθνική Γυναικών, μετέχοντας στα προκριματικά του World Cup, ενώ αποτελεί και βασικό στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων, με τις οποίες έχει κατακτήσει μέχρι τώρα 4 μετάλλια, εκ των οποίων τα 3 το περασμένο καλοκαίρι, 2 ασημένια ευρωπαϊκά κορασίδων το 23 και το 25, ένα αργυρό σε ευρωπαϊκό νεανίδων επίσης το 25 και ένα χάλκινο σε παγκόσμιο νέων γυναικών πάλι την ίδια χρονιά, το 2025.

Εδώ είμαστε Extra Sport. Συνεχίζουμε με κολύμβηση και με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων ανοιχτής θαλάσσης. Εκεί λοιπόν όπου ο Βασίλης ο Κακουλάκης κατέλαβε την πέμπτη θέση στα 10 χιλιόμετρα νέων ανδρών. Η διοργάνωση διεξάγεται στο Σουκόρο της Ουγγαρίας. 19χρονος πρωταθλητής μας βρισκόταν στο γκρουπ των πρωτοπόρων στο μεγαλύτερο διάστημα της κούρσης, αλλά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την τελευταία αλλαγή ρυθμού που έκαναν οι πρώτοι τέσσερις και έμεινε περίπου 20 δευτερόλεπτα πιο πίσω. Τερμάτισε λοιπόν σε 1 ώρα 54-19 και ενώ είχε πάνω από 30 δευτερόλεπτα διαφορά από τον επόμενο κολυμπητή. Στον ίδιο αγώνα, ο Αντώνης Σερτζετάκης κατετάγει 19ος, τερμάτισε σε 1 ώρα 59-11 μεταξύ 37 αθλητών που μετήχαν και τερμάτισαν συνολικά οι 30. Το χρυσό μετάλλιο κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα με τον Ούγγρο Κρίστιαν Γκραντπιέρ να κερδίζει με χρόνο 1 ώρα 53-59, μόλις 7 εκατοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Ιταλό Νταβίντε Γκρόσι, που έφτασε στο τέρμα σε 1 ώρα 53-59 και περίπου ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον Γάλλο Ethan Parker 1 ώρα 54-00 που εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο. Στα 10 χιλιόμετρα νέων γυναικών η Ελισάβετ Ναστοπούλου τερμάτισε στη 17η θέση μεταξύ 25 κολυμβητριών που πήραν κίνηση και τερμάτισε 2 ώρες 16-19. Νικήτρια αναδείχθηκε η Ρωσίδα, η Πολίνα Κοζιάκινα, με 2 ώρες 02.38, και ακολούθησαν η Γερμανίδα Γιούλια Άκερμαν σε 2 ώρες 02.45 και η επίσης Ρωσίδα Βαρβάρα Χαρτσένκο με 2 ώρες 02.50.

Λοιπόν, εμείς μιλάμε για Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανοιχτής Θαλάσσης. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου ανοίγει την αυλαία του στο Παρίσι στις 31 Ιουλίου στις κατηγορίες ανδρών-γυναικών, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και τα αγωνίσματα open water, δηλαδή τις κολυμβητικές διοργανώσεις της Ανοιχτής Θαλάσσης. Και όπως συνέβη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, οι αθλητές θα αγωνιστούν στα νερά του Σικουάνα. Εκεί λοιπόν θα διεξαχθούν όλα τα αγωνίσματα της Ανοιχτής Θαλάσσης, τα 5 χιλιόμετρα, τα 10, τα 3 χιλιόμετρα νοκάουτ, αλλά και οι μεικτές διοργανώσεις. Η κατάσταση ωστόσο των νερών του ποταμού είχε αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων. Η γαλλική κυβέρνηση μάλιστα έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στην προσπάθεια καθαρισμού του Σικουάνα, ωστόσο ώστε να μπορέσουν οι συνθήκες να καταστούν όσο το δυνατόν ασφαλέστερες για τους αθλητές της μαραθώνιας, κολύμβησης και του τριάθλου. Σε αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό του Παρισιού θα μετάσχει και ο Γκρεγκόριο Παλτινιέρη. Ο Ιταλός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης, τόσο στην πισίνα όσο και στην ανοιχτή θάλασσα. Θυμήθηκε λοιπόν την εμπειρία του από τα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου τερμάτισε στην ένατη θέση, ακριβώς μπροστά από τον Άλκη Κυνηγάκη. Μιλώντας λοιπόν ο 31χρονος κολυμβητής στο podcast Ζιντονέρια, αναφέρθηκε λοιπόν με χαρακτηριστικό τρόπο στην διαφορά ανάμεσα στη θάλασσα της Σαρδινίας και των Σικουάνα. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι αν είσαι στη Σαρδινία κολυμπάς και βλέπεις ψάρια, αν όμως είσαι στο Σικουάνα έβαζες το κεφάλι σου μέσα στο νερό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα, ήταν το απόλυτο σκοτάδι, δεν μπορούσα να δω, είπε, ούτε τον αγκώνα μου. Και περιγράφοντας τις συνθήκες λοιπόν κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο αγώνας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σικουάνα, ο Παλτινιέρη λοιπόν είπε χαρακτηριστικά: μπήκαμε μέσα και κολυμπήσαμε χωρίς να έχουμε δοκιμάσει τη διαδρομή. Οι κολυμπητές βρέθηκαν να κολυμπούν μέσα σε νερά αποχέτευσης και όταν φτάναμε κοντά στην πλαϊνή αποβάθρα υπήρχαν θάμνοι που δημιούργησαν επιπλέον προβλήματα με αποτέλεσμα να αγδαρθούμε εντελώς. Ήταν μια όμορφη τοποθεσία, λέει, αλλά όμορφη για τους θεατές. Για εμάς δεν ήταν κατάλληλη. Μάλιστα σε ένα παραπόταμο, λέει, του Σικουάνα μας είπαν αυτό είναι το σημείο όπου θα επιπλέψετε. Και μάλιστα, λέει, υπήρχε και μια νεκρή γάτα στην γραμμή της εκκίνησης, όπου πήραν, λέει, το δίκτυ και την απομάκρυναν. Αυτά λοιπόν είπε ο Παλτινιέρη για το Σικουάνα και για το ευρωπαϊκό, εν ώψη και του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που θα γίνει σε λίγες μέρες στην πόλη του Φωτός.

Πάμε στο χάντμπολ. Στην απόκτηση ακόμη ενός τερματοφύλακα προχώρησε η ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς μία μέρα μετά τον Αιγύπτιο Καρίμ Εντάουι, οι Νταμπλού Χελάδες ανέταξαν στο δυναμικό τους και τον Θοδωρή Καλαμάτα. Την τελευταία διετία ο 25χρονος γκολκίπερ υπερασπιζόταν την εστία του Αθηναϊκού, ενώ στο παρελθόν, δηλαδή την περίοδο 2022 και την περίοδο 2022-23, πέρασε από Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, ΑΕΚ και Αναγέννηση Βύρονα. Διεθνής επίσης με την εθνική ομάδα K18, με την οποία μετείχε στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018.

Πάμε στην Ξηφασκία τώρα. Η Δέσποινα Γεωργιάδου γνώρισε τον πρόωρο αποκλεισμό στη Σπάθη γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Χονγκ Κονγκ. Και παρά τις υψηλές βλέψεις με τις οποίες πήγε εκεί, γνώρισε έναν απρόσμενο αποκλεισμό στους αγώνες αυτούς. Η 35χρονη λοιπόν πρωταθλήτρια νούμερο 8 στο ranking αρχικά πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο. Στη συνέχεια όμως ιτήθηκε από τη Βουλγάρα τη Βερόνικα Βασίλευα, η οποία είναι νούμερο 57 με 15-9, μένοντας εκτός φάσης των 64. Η Δέσποινα Γεωργιάδου, η οποία μέσα στη σεζόν είχε ξεπεράσει και ένα σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, ένα ατύχημα που τους είχε στερήσει μάλιστα και την ευκαιρία να αγωνιστεί στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σπάθης Γυναικών Ακρόπολης, που είχε φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξηφασκίας στην Παιανία το τρίμερο 17 με 19 Απριλίου. Πριν από ένα μήνα αγωνίστηκε και πήρε την ένατη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ωστόσο δεν μπόρεσε να έχει την ίδια συνέχεια και στο Παγκόσμιο. Σε μια διοργάνωση που έχει σημειώσει βεβαίως τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Μιλάνο το 2023 και του χάλκινου στο Κάιρο το 2022. Σε ό,τι αφορά την άλλη ελληνική συμμετοχή σε σπάθη γυναικών, η Άννα Ικουρούση ιτήθηκε στη φάση των 128 από την Βρετανίδα Κάτλιν Μάξουελ με 15-11. Στο ξύφος μονομαχίας ανδρών, ο Αρτέμις Τζοβάνης πέρασε μπάι στο γύρο των 256. Νίκησε στο γύρο των 128 τον Φραντσίσκο Λιμάρδο από την Βενεζουέλα με 12-11, αλλά στη συνέχεια ιτήθηκε από τον Τζόζεφ Μάχρινερ, τον Αυστριακό, ο οποίος ήταν νούμερο 1 στο ταμπλό. Ιτήθηκε λοιπόν με 15-11. Στην πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και στο ξύφος ασκήσεως ανδρών, ο Γιάννης Ορίζος ιτήθηκε από τον Νταβίντ Κνίζινικ από την Ουκρανία με 15-7 και ο Νίκος Κόντο Χριστόπουλος από τον Στεφ Ντεγκρίφ, τον Βέλγο, με 15-11. Η Νικολέτα Χατζησαράντου στο ξύφος μονομαχίας γυναικών άρχισε την προσπάθειά της με νίκη απέναντι στην Σάρα Λάρσεν από την Δανία με 15-11, αλλά αποκλείστηκε από την Λίβ Όλσον από τον Παναμά με 15-7. Τέλος, με νίκη άρχισε και η Αντριάννα Θεοδωροπούλου επί της Έμιλη Τσέτεβάνοφ της Ισραηλινής με 15-13, όμως ακολούθησε η ήττα από την Σίλβια Γκόμες από τη Βενεζουέλα με 15-11.

Στην ιστιοπλοεία τώρα, ναι, μεγάλη διάκριση για το άθλημα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ολυμπιακής κλάσης IQ Foley στις κατηγορίες Youth και Junior που έγινε στην Κώστα Μπράβα της Ισπανίας, η Ηλιάνα Παναγή κατέκτησε την δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία κάτω των 15 ανάμεσα σε 21 σκάφη, ενώ ήταν 16η στην γενική βαθμολογία των 71 σκαφών που μετήχαν στην κατηγορία κάτω των 17. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της Ελληνίδας αθλητρίας, η οποία το 2025 είχε κατακτήσει δύο ακόμα ασημένια μετάλλια στην κατηγορία τέκνο κάτω των 15, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ουαλίας και στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης. Τώρα στο σωπό της Πολωνίας βρίσκεται σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τέκνο 293 και 293+ και οι Έλληνες ιστιοπλόοι λοιπόν εξακολουθούν να πραγματοποιούν πολύ καλές εμφανίσεις και να διεκδικούν μετάλλια στις περισσότερες κατηγορίες. Στους άνδρες έχουν γίνει 7 ιστιοδρομίες και ο Παναγιώτης ο Ιωάννου εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς σε σύνολο 25 σκαφών. Ο Ρέστης Βαλιάδης είναι 7ος με 39 βαθμούς και ο Γιάννης Οδεσκές 8ος με 43 βαθμούς και 9ος ο Δημήτρης ο Γιωργάτος με 50 βαθμούς ποινής. Στις γυναίκες επίσης μετά από 7 κούρσες η Ευαγγελία Άννα Γιωργάτου είναι 4η ανάμεσα σε 14 σκάφη με 27 βαθμούς. Στην κατηγορία κάτω των 17 αγοριών τα 56 σκάφη έχουν τρέξει 7 κούρσες και ο Ρέστης Νικόλας Παλαμίδης είναι πρώτος με 26 βαθμούς. Ακολουθεί στην δεύτερη ο Σπύρος Μοναστηριώτης με 36 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Φίβος ο Κουλάλης με 50 βαθμούς. Ο Ευάγγελος ο Κυριαζάκος είναι πέμπτος με 52 βαθμούς και στην ένατη θέση με 57,5 βαθμούς είναι ο Γιώργος ο Κανελόπουλος. Στα κορίτσια κάτω των 17 έχουν γίνει 6 ιστιοδρομίες. Η Κυριακή Ζέρβα ανέβηκε στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Η Ευγενία Ιβόνη Γεννηματά είναι τέταρτη με 17. Και η Χρύσο Βαλάντο Ειρήνη Παπαδοπούλου βρίσκεται στην 7η θέση με 39 βαθμούς. Να αναφερθούμε και στα υπόλοιπα παιδιά που είναι πιο μικρές κατηγορίες. Στην κατηγορία λοιπόν κάτω των 15 στα αγόρια, στα 42 σκάφη έχουν τρέξει 9 κούρσες και ο Θωμάς Βαΐτσης βρίσκεται στην 10η θέση με 90 βαθμούς. Στα κορίτσια πάλι μετά από 9 ιστιοδρομίες η Ήρης Ευθυμίου είναι 8η με 77 βαθμούς, σε 34 σκαφών. Και στην κατηγορία κάτω των 13, τα 58 σκάφη έχουν τρέξει 7 κούρσες και η Αντιγόνη Μανίκη είναι 10η με 74 βαθμούς. Τέλος να πούμε ότι με 7 ιστιοπλοούς θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας Optimist που θα διεξαχθεί στην Πολωνία το διάστημα 24 με 31 Ιουλίου, από αύριο δηλαδή. Πρόκειται για τους Σπύρο Δημητριάδη, Νίκο Παπά, Γιάννη Ζαβλανό, Γιάννη Ιζιόργα, Μαντλέν Μαρία Γκάμπατ, Κατερίνα Λιδία Λιβιτσιάνου και Άρτεμις Οπίλη Κόξαλ. Και με την ιστιοπλοεία, εμείς κάπου εδώ φίλοι εκδοτές, στάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αποστολόπουλος ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπυρουνά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: 9 λεπτά μετά τις 7, αέρα σπορ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά εναρκτήρια των επίσημων αγώνων των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δύο από αυτές παίρνουν μέρος σήμερα στις 8, σε λιγότερο από μια ώρα δηλαδή. Στο Λιούμπλιν της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου σε αγώνα για την δεύτερη προκριματική φάση του Europa League. Και μία ώρα αργότερα, στις 9, ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία αντιμετωπίζει την Πάξη για το Conference League και εδώ δεύτερος προκριματικός γύρος. Η Ερασπόρ θα είναι και στα δύο γήπεδα, με τον Γιώργο Μίνο στον αγώνα του ΠΑΟΚ και τον Χρήστο Κοντό στον αγώνα του Παναθηναϊκού.

0: αναφορά στην ειδησιογραφία, σήμερα ολοκληρώθηκε, ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι από την Μπριζ στην Άρσεναλ με ποσό ρεκόρ όσον αφορά την απόκτηση Έλληνα ποδοσφαιριστή. Περίπου 40 εκατομμύρια κόστησε αυτή η μεταγραφή στην Άρσεναλ. Νωρίτερα σήμερα είχαμε τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στην τελική φάση η Εθνική νίκησε το Μαυροβούνιο με ένα γκολ διαφορά 14-13 και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, στη 1:30 θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Ιταλίας. Εμείς τώρα πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο αγώνας της Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Μίνο για τις συνθέσεις των δύο ομάδων και όποια άλλα στοιχεία αφορούν τον αγώνα. Καλησπέρα Γιώργο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα λοιπόν από το Λούμπλιν της Πολωνίας, εδώ που θα γίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για το Europa League, το δεύτερο προγραμματικό γύρο, με τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γήπεδο γύρω στις 15-16.000 θέσεων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο οπαδοί του ΠΑΟΚ, γύρω στις 150 από τη μία πλευρά και γύρω στις 100 κάτω περίπου φιλάθλους. Τώρα ακούτε χειροκροτήματα από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που γιατί βγαίνουν οι παίκτες που για να κάνουν προθέρμανση, βγαίνουν οι τρεις θερματοφύλακες. Να πούμε λοιπόν τις συνθέσεις. Για μένα δεν ήταν έκπληξη, αλλά για κάποιους ήταν έκπληξη. Να πούμε τη σύνδεση του ΠΑΟΚ πρώτα. Ο Αλέσιο Λύσης στην πρώτη επίσημη εμφάνιση έκανε κάποιες εκπλήξεις. Παυλέγκα κάτω από την αιστεία. Δεξιά Κένι. Αριστερά Γκόμες. Προτιμήθηκε ο Γκόμες γιατί θεωρήθηκε ανέτοιμος ο Μπάμπα, ενώ ο Τέλων λόγω προσωπικού θέματος ο ΠΑΟΚ το σεβάστηκε και έμεινε εκτός αποστολής. Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος, οι δύο στόπερ. Σάντα Μαρία Ζαφίρης είναι οι δύο χαφ. Ο Άλλη αριστερά, ο Ζίβκοβιτς δεξιά, ο Κωνσταντέλιας δεκάρι. Και μπροστά προτιμήθηκε τελικά τελευταία στιγμή ο Μύθου από τον Γερεμέγεφ. Αυτή είναι η 11 που παρέταξε ο Αλέσιο Λύσης στην πρώτη επίσημη εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, ο Ιγκόρ Κόστιουκ παρέταξε τους Νεζερέτ Κεντζιόρα, ο Κεντζιόρα ο οποίος έπαιζε στον ΠΑΟΚ τα τελευταία 4 χρόνια, ο Πιλοβάρ, ο Μιχαηλέγκο, ο Ντούπνιτσεκ, Μπάτσκο, ο Πικανίκο, ο Βολόσιν, ο Σαπαρέγκο, ο Πανομαρέγκο, ο οποίος ανανέωσαν το συμβόλαιο έτσι γιατί είχε γίνει μήλον τσέντος για να πιθανόν οι άνθρωποι για να πάρουν και κάποια χρήματα περισσότερα, και αριστερό εκθέμ ο Γκερέρο. Αυτή είναι η 11 παρέταξε ο Ιγκόρ Κόστιουκ στο σημερινό παιχνίδι, ενώ ο Αλέσιο Λύσης επαναλαμβάνω την 11 του ΠΑΟΚ. Παυλέγκα, Κένι, Γκόμες, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Σάντα Μαρία, Ζαφίρης, Άλλη, Ζίβκοβης, Κωνσταντέλιας και Μύθο. Αυτή είναι η 11 παρέταξε.
0: Άρα έχει τρεις νεοαποκτηθέντες, έτσι, δηλαδή κάνει ντεμπούτο ο Χατζηδιάκος, ο Άλλη και ο Σάντα Μαρία από αυτούς που πήρε τώρα.
1: Τα είχα πει ήδη στην εκπομπή του Κώστα Κουκουλά το μεσημέρι.
0: Α, το μεσημέρι. Γιατί εγώ δεν τον θυμάμαι τον Σάντα Μαρία να τον ανέφερε εχθές.
1: Σήμερα, επαναλαμβάνω.
0: Σήμερα. Α, εντάξει. Σήμερα, ναι.
1: 2 και 20 το ανέφερα και στις εκπομπές όλες. Στην E3 ο κόσμος στο σπορ τα είχα ανέφερει. Θα έχει τρεις αλλαγές. Θα έχει τρεις παίκτες από τους τέσσερις οι οποίοι είναι. Έχουν αποκτηθεί τώρα. Και να επαναλαμβάνω, όπως είπαμε και χθες στην εκπομπή, να πούμε ότι θα γίνουν μεταγραφές μετά τη Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε δύο ακόμη κινήσεις, όχι εντυπωσιασμού, κινήσεις οι οποίες θα κάνουν τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ και γενικά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι καλό, αλλά οι παίκτες που θα έρθουν, επαναλαμβάνω, μέχρι Τετάρτη, είχαμε πει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ο επαναληπτικός γίνεται, επαναλαμβάνω, την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν θα πάρει εισιτήρια για λόγους ασφαλείας η Δυναμό Κιέβου. Οι διαρκείες προχωράνε πάρα πολύ καλά, όπως ανέφερε η ΠΑΕΠΑΟΚ. Χθες είχαν πουληθεί 6.583. Στη σημερινή ημέρα δεν ξέρω κατά τον αριθμό που θα μας αναφέρουν, αλλά η κίνηση πάει σε σχέση με πέρσι αυξημένη κατά 25%.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, λες ότι θα πάρει δύο παίκτες ο ΠΑΟΚ θέσεις. Ο ένας θα είναι επιθετικός, υποθέτω.
1: Επαναλαμβάνω, ο ένας θα είναι Θα πω τις θέσεις.
0: Πες τις θέσεις, άμα θες να πεις και τα ονόματα, κατ' εκτίμηση, όχι, όχι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε οι ακροατές υποθέτω.
1: Σου αρέσει η εκτίμηση, θα είναι παίκτες οι οποίοι θα κάνουν διαφορά. Είναι ένας extreme, είναι ένας half, είναι ένας center four. Και από εκεί και μετά περιμένουμε σε αναμονή τον, επαναλαμβάνω, τον Γιαννούλη. Και υπάρχει μια πιθανότητα να πάρθει και ακόμη ένας half.
0: Μάλιστα. Άρα είναι παραπάνω από δύο οι παίκτες που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά λες ότι την επόμενη εβδομάδα
1: θα αφηχθούν δύο παίκτες.
0: Θα πάρει δύο, θα αφηχθούν δύο.
1: Θα αφηχθούν δύο παίκτες στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Όπως σήμερα στη Θεσσαλονίκη αφήχθη ένας καθοσφαιριστής για ομάδα της πόλης που ζω, έτσι θα αφηχθούν.
0: Δεν έχει όνομα αυτή η ομάδα.
1: Ασφαλώς, ο Άρης δεν πήρε.
0: Όπως ήρθε. Γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες στην πόλη που ζεις. Πλέον και είναι και στην πρώτη εθνική και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ.
1: Και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος έκανε.
0: Για πρώτη εθνική τώρα.
1: Για Α εθνική, για Β εθνική έκανε ο Απόλλων Καλαμαριάς σήμερα την πρώτη προπόνηση. Την πρώτη. Έγινε η πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση με τον κύριο Τάτς προπονητή και οι άνθρωποι του Απόλλων Καλαμαριάς αισιοδοξούν.
0: Λες, για να το αποσαφηνίσουμε τώρα, λες για τον Τολιόπουλο που αφήχθη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη στο μπάσκετ. Έτσι,
1: ναι,
0: αυτό θες να πεις.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: αυτό ακριβώς.
0: Είχαμε και μια άλλη μεταγραφή όμως που εμέσως αφορά και τον ΠΑΟΚ. Εννοώ την περίπτωση του Τζόλι που πήγε στην Άρσεναλ, ναι, και ο ΠΑΟΚ έβγαλε και μια ανακοίνωση.
1: Συνέχισε να πετάς ψηλά. Ήτανε το. Αυτό ανέφερε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο μήνυμά τη για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος από το Πεντάλαβο Θεσσαλονίκης ξεκίνησε εκεί. Ο Αμπέλ Φερέιρα τον έβαλε, τον έριξε στα βαθιά σε ένα αγώνα του αγώνα ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και από εκεί και μετά πήρε φανέλα βασικού και έτσι ο Χρήστος Τζόλης δείχνει το τι μπορεί να πετύχει ένα πολύ καλό παιδί και με τον αδερφό του στον Πεντάλαβο Θεσσαλονίκη. Αν ξέρεις το Πεντάλαβο είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, πιο κάτω από το Ρεόκαστρο, εκεί είναι ο Πεντάλαβος. Και όλος ο Πεντάλαβος λέει τα καλύτερα για τον Χρήστο Τζόλι. Ένα καλό παιδί, ένα παιδί μάλαμα, ταπεινός και εργατικός.
0: Τώρα, εκτός από τον ντεμπούτο που κάνουμε, την φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Χατζηδιάκος, ο Άλλη και ο Σάντα Μαρία στο παιχνίδι που θα αρχίσει στις 8 του ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, Γιώργο. Κάνει ντεμπούτο και ο Λύση. Για πρώτη φορά λοιπόν ανοίγει τα χαρτιά του, βλέπουμε μια ενδεκάδα. Έχεις να κάνεις κάποιες παρατηρήσεις επί αυτών που επέλεξε ή για το σχήμα, δηλαδή θα δούμε κάτι διαφορετικό, ας πούμε, από αυτό που βλέπαμε μέχρι τώρα, μέχρι πέρυσι με τον Λουτσέσκου στον πάγκο?
1: Θα δούμε αρκετά νέα πράγματα. Περιμένετε να δούμε αν εφαρμοστούν ή όχι. Με τη δεύτερη ενδυμασία, ο ΠΑΟΚ με την μαύρη στολή, εδώ σήμερα στο Λούμπλιν Αρένα. Και εντυπωσιακή και αυτή η φανέλα, όπως έδειξε η ΠΑΟΚ σε ανάρτησή της με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αλλά στην Τούμπα θα είναι η ριγέ φανέλα μαυρόασπρη. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Λύση θα ετοιμάζει εκπλήξεις. Όπως είπε, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να χαίρεται ο κόσμος την ομάδα που βλέπει. Αυτό θα το δούμε αν πράγματι αυτό που επιθυμεί από τη δουλειά που έχει, δεν έδωσε κανένα παιχνίδι όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη από την προετοιμασία στην Ολλανδία, εκτός από τα 4 φιλικά παιχνίδια. Στη Θεσσαλονίκη εργάστηκαν όλοι οι παίκτες, αλλά χωρίς φυσικά τον Μεϊτέ, τον Ντεσπότοφ και τον Σορετήρε, αλλά πιστεύουν και πιστεύω, όπως έχω γνωρίζω, ότι ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί πολύ διαφορετικός το παιχνίδι του και πολύ απλά και εντυπωσιακά. Και θα σας πω κάτι, κρατήστε το όνομα Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη Σάντα Μαρία, εντυπωσιακός. Κρατήστε Τάχα Άλλη.
0: Θα περιμένουμε με αγωνία στις 8 για να τους δούμε.
1: Για τους νέους παίκτες επαναλαμβάνω.
0: Για τους νέους,
1: γιατί
0: για, τους νέους, ναι.
1: Για τους άλλους παίκτες τους ξέρεις πολύ καλά. Για τον Κωνσταντέλια, για τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος Ζίβκοβιτς θέλει δύο γκολ για να ξεπεράσει το να είναι πρώτος παίκτης στην, που έπαιξε 66 συμμετοχές, να πάει περισσότερες και να είναι ο πρώτος παίκτης μετά τον Στέφανο Αθανασιάδη ή τον Κλάους Αθανασιάδη.
0: Μάλιστα. Τώρα, πες μας κάτι τελευταίο, Γιώργο. Οι καιρικές συνθήκες εκεί ποιες είναι? Μαθαίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ έφυγε από τον Καύσωνα και πήγε σε μια πόλη στην οποία η θερμοκρασία είναι πολύ πιο χαμηλή και μάλιστα έβρεχε και τις προηγούμενες ώρες. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω δηλαδή υπό ποιες συνθήκες θα διεξαχθεί ο αγώνας.
1: Καταρχάς, πριν δύο ώρες, ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στο Λούμπλιν, όπου έβρεχε και έρχεται και χαλάζι. Οι δρόμοι έγιναν άσπροι από το χαλάζι. Στη συνέχεια, πολύ βροχή. Στη συνέχεια όμως τα καιρικά φαινόμενα σταμάτησαν και τώρα έχει βγάλει, είναι καστεριά, είναι εξαστεριά εκτός από κάποια σύννεφα αριστερά πίσω από την εστία, τώρα που πηγαίνει από τη μία εστία της ομάδας που βρίσκεται. Γενικά οι καιρικές συνθήκες είναι 15 βαθμούς Κελσίου, 14. Έχουμε μία ώρα πίσω, βρίσκεται. Γενικά οι καιρικές συνθήκες είναι 15 βαθμούς Κελσίου, 14. Έχουμε μία ώρα

0: Σκόντο κατά ένα-δύο βαθμούς. Σήμερα πάλι το ίδιο. 16 βαθμούς, 15-16 βαθμούς είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά λίγο αργότερα η δροσιά είναι αυξημένη. Φυσικά ο ΠΑΟΚ άφησε το καύσο να ήρθε στη δροσιά. Αλλά οι παίκτες είναι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα. Προπονούνται τώρα οι τερματοφύλακες του μόνο του ΠΑΟΚ, βλέπω. Με τον Παυλέγκα, τον Μοναστηλή και τον Αντώνη Τσίπρα.
1: Εντάξει. Θα συνδεθούμε αργότερα στις 8 δηλαδή με την έναρξη του αγώνα για την μετάδοσή του από σένα, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Υπάρχει ένα φιλικό σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Είναι του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία. Αντιμετωπίζει μια ομάδα που λέγεται VVCS Ολλανδική. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 18ο λεπτό και ο Αστέρας με γκολ που πέτυχε πριν από ένα λεπτό προηγείται με 1-0. Είναι το πρώτο του φιλικό. Αυτό. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό Μπάμπης Παπάζογλου μαζί μας για να μάθουμε αν έχουμε εξελίξεις και τι εξελίξεις έχουμε στα μεταγραφικά. Η περίπτωση του Σάλιακα φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί και ο παίκτης να οδεύει προς την Ολλανδία. Εκεί βρίσκεται και ο Ολυμπιακός. Ωστόσο υπάρχουν πολλά άλλα ανοιχτά ζητήματα, κυρίως του τερματοφύλακα. Τι θα γίνει με τον Τζολάκη? Είχαμε μια δήλωση του Αντζούνι Τζαλί, του ιδιοκτήτη της Χαλ, σήμερα για αυτό το θέμα. Για το ενδιαφέρον της River Plate για τον Ορτέγκα και βέβαια. Τι θα γίνει με τον ΧΑΦ? Συνεχίζεται η παρέλαση ονομάτων που φέρονται να βρίσκονται στη λίστα του Ολυμπιακού, Μπάμπη Παπάζογλου.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, να ξεκινήσουμε από τα δεδομένα. Σωστά είπες, ο Μανώλης Σάρακας μπαίνει σήμερα στην Ολλανδία και αυτό στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει απογευματινή προπόνηση, άρα από αύριο στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Οι αναμενόμενοι, όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, γιατί ήταν λίγα τα χρήματα που υπήρχε διαφορά στις διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σενκ Πάολη, καλύφθηκε αυτή η διαφορά. Ο παίκτης θα είναι στον Ολυμπιακό περίπου 1,5 εκατομμύριο, δεν ξέρω αν θα είναι λίγο λιγότερο με μπόνους και ποσοστό μεταπόληση για τη Σενκ Πάολη. Θα τα δούμε τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Επίσης αναμένεται να έχει τριετές συμβόλαιο και κλείνει οριστικά η θέση του δεξιού μπακ. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, περιμένουμε πλέον εξελίξεις για τον ΧΑΦ και για τις άλλες δύο θέσεις, πάντα σε συνδυασμό όπως έχουμε εξηγήσει. Δηλαδή του Τζολάκη, αν Ολυμπιακός, πρώτα μάλλον Ολυμπιακός, να πάρει goalkeeper, και για τη θέση του αριστερού μπακ πρέπει πρώτα να φύγει ένας εκ των Ορτέγκα και Μπρούνο, κυρίως ο Ορτέγκα. Για αυτό που είπε στο τέλος, να πούμε για τη River Plate, που υπάρχουν νέα δημοσιεύματα ότι η River Plate είναι ζεστή, αλλά είχε καταγραφεί μια σημαντική διαφορά στις πρώτες επαφές της ομάδας από την Αργεντινή με τον Ολυμπιακό για την παραχώρησή του. Οπότε πρέπει εκεί να περιμένουν τις εξελίξεις, να δούμε αν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για να υπάρξει και κενό στη θέση του αριστερού μπακ. Και σε ό,τι αφορά τον Τζολάκη, ο Ατζούν έκανε μια ανάρτηση μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχει αναφερθεί ονομαστικά στο Τζολάκη, αλλά έχει βάλει μια λίστα με στόχους και έχει τη σημαία της Ελλάδος, προφανώς από τα εννοεί τον Τζολάκη, και δίπλα 90% οι πιθανότητες να γίνει μεταγραφή. Εδώ μπορεί να παρατηρήσει κάποιος ότι την περασμένη εβδομάδα ο προπονητής της ΧΑΛ είχε δώσει 95% τη μεταγραφή και είχε πει, γελάει όταν...
1: Ή δεν συνεννοούνται ή έχει υποχωρήσει κατά 5%.
2: Ναι, δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό που θα περίμεναν. Επίσης, θυμίζω ότι ο προπονητής της ΧΑΛ είχε πει ότι Τετάρτη-Πέμπτη ο Τζολάκης, τον περιμένω τον Τζολάκη στην προετοιμασία στη Σλοβενία.
1: Ναι.
2: Πάει σήμερα και Πέμπτη, ο Τζολάκης είναι στην Ολλανδία. Δεν έχω ενημερωθεί ότι έχει φύγει. Οπότε εκεί είναι ξεκάθαρο Θάνο. Και έχει απόλυτη λογική κιόλας ότι πρώτα ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει goalkeeper.
1: Εδώ τώρα το εύλογο ερώτημα είναι πού κολλάει το θέμα του goalkeeper στον Ολυμπιακό. Γιατί δηλαδή τόσες μέρες δεν έχει βρει.
2: Σε συζητήσεις. Ο Ορτέγκα, που είναι ο πρώτος στόχος, αν δεν έχει αλλάξει κάτι σοβαρό, έχει πάρα πολλές προτάσεις. Δεν είναι μια περίπτωση, είναι ελεύθερος, 33, έχει περάσει από τη Σίτη, μια χαρά goalkeeper. Έχει πάρα πολλές προτάσεις. Και δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και είναι εύκολη υπόθεση, πάει και τον παίρνει. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα ότι του προσφέρει και θέση βασικού, προφανώς. Και παίζει στην Ευρώπη και έχει την προοπτική μέσω των προκριματικών να είναι και στο Champions League. Αυτό είναι δέλεα, αλλά δεν είναι μόνο σου σε αυτή την υπόθεση. Οπότε, αν δεν κλείσει goalkeeper, δεν θα έρθει ο Τζολάκης. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι, επειδή υπάρχει πεδίο συνεννόηση με τη ΧΑΛ, δεν αποκλείω να έχουν συνεννοηθεί οι δύο πλευρές, ότι η μεταγραφή τώρα ή σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες, θα γίνει στο τέλος. Απλά πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Όμως έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε δει και σε μεταγραφές, δηλαδή απόκτηση

0: τον Ολυμπιακό, μια μεταγραφή είναι σίγουρη μόνο όταν γίνεται, όταν ανακοινώνεται. Αλλά επαναλαμβάνω, η εκτίμησή μου είναι ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Βέβαια, εδώ να σημειώσω κάτι, χωρίς να ξέρω κάτι, υπάρχει μια αφημολογία ως προς αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχω επιβεβαιώσει εγώ με δικές μου πληροφορίες, ότι όσο είναι ανοιχτό, υπάρχει χρήση να έχει μπει και άλλη ομάδα στην διεκδίκηση.
1: Δηλαδή, του τερματοφύλακα, λες.
0: Του Τζολάκη, συγκεκριμένα.
1: Α, του Τζολάκη. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ειδικά από Πρέμιερ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πρώτον δεν το έχω επιβεβαιώσει και δεύτερον.
1: Αυτό κυκλοφορούσε και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι. Απλά το έχουμε σε επίπεδο αθμολογίας. Απλά να πω ότι ο Τζολάκης, τουλάχιστον αν δούμε τι έχουν πει από τη Χαλ, έχουν συμφωνήσει μαζί του. Είναι οκ, το παιδί να πάει στην Χαλ. Δηλαδή αυτό θα έχει βρει η δικιά του πλευρά. Οπότε απομένει ο Ολυμπιακός. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις. Το πιο πιθανό, δηλαδή, το να πάει τελικά στη Χαλ, να έχει πάρει ο Ολυμπιακός όλο γκολκίπερ και να πάει ο Τζουλάκης στη Χαλ, είναι το πιο αναμενόμενο να συμβεί. Τώρα θα συμβεί αυτές τις μέρες ή μετά από μια εβδομάδα, μετά από 10 μέρες, θα το δούμε. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ως προς τον Τζουλάκη τι θα κάνει με τη Λίμπαρ αύριο και μεθαύριο. Αύριο ο Ολυμπιακός έχει το μάτς με την Αντβέρπ στο Βέλγιο.
1: Στις 8.
0: Και μεθαύριο, ναι, και αύριο, μεθαύριο με την Αλκμάρ στην Ολλανδία, στο γήπεδο της. Είναι το τελευταίο τεστ πριν παίξει με την Αϊμέγγεν. Εδώ δεν γίνεται να μην παίξει ο Τζολάκης. Αν δεν παίξει ο Τζολάκης, καταλαβαίνουμε ότι όντως το παιδί θα πάρει μεταγραφή. Δεν το χρησιμοποιείς για αυτόν τον λόγο. Ναι. Έτσι γίνεται. Αν όμως χρησιμοποιηθεί, σημαίνει ότι προχωράμε και βλέπουμε το τι θα γίνει. Γι' αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον. Σίγουρα θα έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον η παρουσία του Πόποβιτς, γιατί θα παίξει στο ένα από τα δύο παιχνίδια σίγουρα. Ο Πόποβιτς, ο οποίος έκανε καλή εμφάνιση στην πρώτη του συμμετοχή και μάλιστα σε ένα καλό φιλικό όπως ήταν αυτό με τον Άγιαξ, που είχε καλή παρουσία. Γιατί επίσης, Θάνο μου, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αν ας πούμε ολοκληρωθεί τέλος Ιουλίου, για ένα παράδειγμα, η μεταγραφή του Τζολάκη, στο πρώτο παιχνίδι θα παίξει ο Μπόβοβιτς. Και να έχει πάρει ο Ολυμπιακός την κολλική, θα παίξει ο Μπόβοβιτς. Αυτό θα έχει παίξει περισσότερο με την ομάδα, θα ξέρει λίγο περισσότερο την υπόλοιπη ομάδα, αυτό θα παίξει με την Αϊμέγγεν. Αλλά επειδή Τετάρτη Αυγούστου καθυστερεί, ας περιμένουμε να δούμε πολλά τις εξελίξεις και πώς θα πάνε τα πράγματα. Άρα λοιπόν, Σάγιακας, να δούμε τι θα γίνει με το ΧΑΦ.
1: Πάμε στα
0: να μην ξεχάσω να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει διαψεύσει ότι υπάρχει θέμα με τον Γκορέτσκα. Επειδή έχει κυκλοφορήσει και δεν είναι πρώτη φορά, έχει κυκλοφορήσει για τρεις μέρες μέσα κοινωνικής δικτύωσης όνομα του διεθνή Γερμανού μέσου. Ο Ολυμπιακός έχει διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει θέμα Γκορέτσκα. Και ο Ολυμπιακός συνήθως δεν διαψεύδει. Είδε όλο αυτό το διάστημα δεν έχει διαψεύσει. Λίγα πράγματα διαψεύδει. Προφανώς και ήταν κάποια ονόματα.
1: Δηλαδή, διαψεύσε για Φρόιλερ, για παράδειγμα.
0: Ναι, γενικώς διαψεύδει κάποια ονόματα που είναι, ξέρεις, πολύ.
1: Που δεν έχουν καμία σχέση.
0: Hot. Και που είναι και hot, ξέρεις, δημιουργούνται και προσδοκίες στον κόσμο ότι. Γιατί άλλο να πάει σαν παίκτη διεθνή Γερμανό, έτσι. Τα μπει που αυτή την έννοια, δεν διέψευσε και του Φαμπίνιο, που είναι διεθνή Βασιλιάνο. Γι' αυτό το κατάμε ότι διέψευσε του Γκορέτσκα. Δεν μπορώ να σου πω. Από όλα τα άλλα τα ονόματα που ακούγονται, ότι ο ένας ή κάποιος άλλος είναι πιο κοντά ή πιο μακριά ή πρώτος στόχος κτλ. Σίγουρα κάποιοι ποδοσφαιριστές, όπως ο Φρόιλερ ή τώρα που έχουν ακούσει τα ονόματα του Μπλάνκο, του Σουάρες, του Γκονζάλες ή του Εσπόζητο ή του Εωστάκιο, έχουν απασχολήσει, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε κάποιον από όλους αυτούς. Και δεύτερον, δεν είναι και καθόλου βέβαιος ποιοι είναι τελικά στην τελική λίστα. Γιατί αποκλείται να είναι 10 παίχτες. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει. Δεν το βλέπω πιθανό ο Ολυμπιακός να μιλάει με 10 παίχτες ταυτόχρονα. Με δύο τελικά. Οπότε δεν έχω να σου πω ξεκάθαρα.
1: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το θέμα του ΧΑΦ. Ναι, τα ονόματα τα έχουμε αναφέρει.
0: Ναι, τουλάχιστον που να ξέρουμε γιατί οι μεταγραφές είναι πάντα.
1: Να κλείσουμε, Μπάμπη, με την περίπτωση του Μπετανκόρ, ο οποίος συνεχίζει στην Λας Πάλμας με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει εδώ και δύο μέρες με την Λας Πάλμας. Απλά σήμερα ανακοινώθηκε και από τον Ισπανικό Σύλλογο, άλλοτε επιθετικός του Πανσεραϊκού, και ένα πολύ μικρό πέρασμα από τον Ολυμπιακό. Είχε και πέρσι την δυνατότητα, είχε πάει στην προετοιμασία του καλοκαίρι, θυμάσαι. Δεν είχε πίσω με τη Λίμπαρ, εδώ που τα λέμε είχε. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει και τρεις φορ πρώτης γραμμής που δεν μπορούσε να τους κρατήσει και τους τρεις. Οπότε ήταν απίθανο ο Μπεντακόρ να βρει θέση. Δεν πήγε φέτος η προετοιμασία. Ήταν τα παιδιά που έπρεπε να βρουν ομάδα. Τη βρήκε στη Λάβα της Πάλμας, παραχωρήθηκε και εκεί έχει πάει ως ελεύθερος πια. Όχι ως με τη μορφή δάνεισμου από μένα. Να δούμε τι θα γίνει και με τα παιδιά που δεν έχουν κλείσει ακόμη. Κυρίως ο Στρεφέτσα που έχει κοπεί, μην ξεχνάμε. Για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από την Ιταλία. Η δική μου εκτίμηση, τη θυμάσαι, την έχω πει εδώ και κανένα δίμηνο, ότι μα έτσι, αλλιώς στο τέλος, έστω και στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, αν ο Ολυμπιακός δει ότι δεν μπορεί να τον παραχωρήσει με χρήματα, θα τον δώσει πάλι δανεικό με οψιόν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση, αυτή τη στιγμή που ένα ποδοσφαιριστή δεν υπολογίζεται.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ακούτε Ερασπορ 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Άντριαν Ριέρα έχει πετύχει τον γκολ του Αστέρα, με το οποίο προηγείται στο φιλικό που δίνει στην Ολλανδία αυτήν την ώρα με την CCBT. Και εμείς αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στην ΑΕΚ και το πρώτο ερώτημα, Γιάννη Σαντορινέ, είναι το εξής. Πώς σχολιάζουν, τι λένε από την ΑΕΚ για αυτό που έγινε γνωστό σήμερα, δηλαδή ότι υπήρχε προγενέστερο ενδιαφέρον και πρόταση και συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον Κάγκουα. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Φανώ, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ είχε συμφωνία με τον Κάγκουα, όπως είχε επέλθει και συμφωνία με την Χάπολ Μπερσεβά. Σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα που είχαμε πει, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια και 500.000 ευρώ μπόνους. Η συμφωνία δεν ενεργοποιήθηκε, γιατί για την ΑΕΚ ήταν πολύ σημαντικό ο παίκτης να μην αγωνιστεί στην Ευρώπη και να είναι διαθέσιμος για τα play-off του Champions League. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ αποσύρθηκε, ακριβώς επειδή δεν τηρήθηκε αυτός ο όρος. Έβαλε στην άκρη το όνομα του Κάγκουα και λέγαμε ότι δεν αποκλείται να το ξανακοιτάξει.
1: Να επανέλθει, αργότερα.
10: Το καλοκαίρι, ναι. Αλλά πλέον εξετάζει άλλη περίπτωση για χαφ. Οπότε δεν έχει να υποθεί κάτι πάνω σε αυτό. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Η ΑΕΚ σίγουρα πιέζεται χρονικά. Γιατί θυμίζουμε τη δηλώση του Μάρκο Νίκολιτς ότι περίμενε στο δεύτερο στάδιο να είναι εξ αρχής ένας ή δύο παίκτες, τουλάχιστον στις πρώτες μέρες. Προέκυψε ένα ποδιά με το Κάγκουα. Αυτό σημαίνει ότι ο Χαβιέρ Ιμπάλτα εξετάζει τις άλλες επιλογές. Η πρόθεση και η διάθεση των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι να κλείσουν τη μεταγραφή το αργότερο έως την Κυριακή, για να μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να ταξιδέψει στην Ολλανδία, όπου βρίσκεται ήδη η αποστολή της ΑΕΚ, και να υπάρχει έστω μία εβδομάδα μέχρι να κλείσει αυτό το δεύτερο στάδιο της βασικής προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Άπελντον της Ολλανδίας και να έχει τη δυνατότητα και ο Νίκολιτς να τον εντάξει μέσα στο πρόγραμμα της ομάδας.
1: Εδώ τώρα για την περίπτωση του Κάγκουα, μία ερώτηση για να γίνει πιο κατανοητό. Η ΑΕΚ αφήνει την περίπτωση και μπορεί πλέον οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, που φέρεται εδώ να έχει δείξει ενδιαφέρον, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να τον αποκτήσει ή έχει πει στην ομάδα του ποδοσφαιριστή ότι θα τον πάρουμε αργότερα, μην τον δώσεις πουθενά αφού έχει γίνει συμφωνία?
10: Πολύ καλά κάνεις και ρωτάς. Η ΑΕΚ έχει αποσυρθεί και αυτό ήταν εξ αρχής γνωστό από την συμφωνία με την Χάπολ Μπερσεβά, με το που ξεκίνησε το μάτς και ήταν βασικός ο Κάγκουα.
1: Μάλιστα.
10: Γιατί ήταν βασικός όρος για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
10: Που δεν τηρήθηκε από την πλευρά των Ισραηλινών. Θυμάσαι και τα ρεπορτάζ που λέγαμε ότι και ο ίδιος και ο ποδοσφαιριστής δύο φορές είχε συνομιλήσει με την πρόεδρο του συλλόγου, γιατί δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία για να κάνει τη μεταγραφή. Αλλά για την ΑΕΚ ήταν πολύ σημαντικό ο συγκεκριμένος παίκτης με τα συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα να ήταν διαθέσιμος για τα play-off του Champions League.
1: Και η συμφωνία, Γιάννη, με τον όρο να είναι διαθέσιμος για την ΑΕΚ ο ποδοσφαιριστής, άρα να μην αγωνιζόταν χθες στο παιχνίδι της ομάδας, είχε γίνει και με την ομάδα και με τον παίκτη.
10: Ναι, ο παίκτης εννοείται ότι είχε συμφωνήσει. Και στην ομάδα δεν υπήρχε συμφωνία γιατί η ομάδα δεν δεχόταν.
1: Α, δεν δεχόταν. Άρα εκεί υπήρχε η εμπλοκή, ας πούμε.
10: Ναι, και ναι. Η ομάδα δεν δεχόταν γιατί θεωρούσε ότι υπάρχουν δύο σημαντικά παιχνίδια με τη Βίκινγκουρ. Φάνηκε αυτό γιατί η Βίκινγκουρ το πρώτο μάτς το κέρδισε 2-1 και μάλιστα ο Κάνγκο απαγωνίστηκε και σκόραρε κιόλας. Είναι ο καλύτερος τους παίκτης. Και η Χάπολ Μπερσεβά με πρόκριση απέναντι στη Βίκινγκουρ διασφαλίζει league face. Οπότε διασφαλίζει ένα μήνυμα αν είναι στο conference 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα ήταν στρατηγικό κομμάτι και γιατί η Χάπολ Μπερσεβά χρησιμοποιήσει την
1: ποδοσφαιρική. Στρατηγική επιλογή.
10: Ναι, αλλά ναι, στη στρατηγική της δηλαδή ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Αλλά για την ομάδα της ΑΕΚ, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, το συμφέρον της ήταν γι' αυτό δίνει αυτά τα χρήματα, να είναι αμέσως στη διάθεση του Νίκολιτς και όχι να περιμένει και να παίξει το δεύτερο παιχνίδι, για παράδειγμα. Και να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί στα play-off του Champions League. Από τη στιγμή που δεν τηρήθηκε, η ΑΕΚ ενημέρωσε την Χάπολ Μπερσεβά ότι αποσύρεται
1: και πάει για άλλες περιπτώσεις τώρα.
10: Ναι, και είχαμε πει και εμείς ότι μπορεί να επανεξεταστεί η περίπτωση του Κάγκο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Αλλά χωρίς να δεσμεύεται η Χάπολ Μπερσεβά απέναντι στην ΑΕΚ, αφού δεν έχει
10: πάρει. Προφανώς, η ΑΕΚ αποσυρθεί από αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι ήταν γνωστό, αναφέρθηκε και στον Ισραηλινό τύπο. Η ΑΕΚ λοιπόν ψάχνει ένα χαπ που θα είναι, το έχουμε ξαναπεί προφανώς, ο διάδοχος του Ορμπελίν Πινέδα. Δηλαδή θα πλαισιώσει Κάιρινεν και Μαρίν στην μεσά γραμμή με βασικά στοιχεία ένταση, τρεξίματα και να έχει φυσικά και τις καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια. Και ελπίζει από τη στιγμή που ήδη η αποστολή βρίσκεται στο Άπελντον και πραγματοποιεί την απογευματινή προπόνηση να είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα στη διάθεση του Νίκολιτς το αργότερο έως την Κυριακή για να κλείσει αυτό το πολύ πολύ μεταγραφικό κεφάλαιο, πολύ σημαντικό μεταγραφικό κεφάλαιο για την ΑΕΚ. Και να κοιτάξει μετά και την επιλογή του στόπερ που είναι δεύτερο στην ιεραρχία. Μιλάμε για ένα κεντρικό αμυντικό που θα είναι γρήγορος. Και αυτό προφανώς το σχέδιο του Νίκολης το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι θέλει παίκτες μπαλάτους όπως λέμε, δηλαδή παίκτες που έχουν καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια, γιατί βασίζει την τακτική του Νίκολης στο build-up, στην κατοχή μπάλα, στην ακρίβεια, στις μεταβιβάσεις, στη ροή παιχνιδιού. Και προσπαθεί να βάλει και ένα πιο άμεσο παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ από φέτος και με πίεση σε υψηλότερα μέτρα. Άρα εκεί είναι η απέτηση και για εντάσεις και για τρεξίματα και για ταχύτητα. Άρα θέλει και έναν έμπειρο και με παραστάσεις ποδοσφαιριστή στο κέντρο της άμυνας που θα πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή με αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε. Υπάρχει και η περίπτωση να καλυφθεί αυτό το κενό σε χρόνο αφριστικά, για παράδειγμα, που είχαν ο Ζωάο Μάριο με τον Περέιρα, με ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει αριστερά, μπορεί να λειτουργήσει και σαν τρίτο χαφ, να κινηθεί και σε εσωτερικούς χώρους, γιατί ξέρουμε πια ότι ο Νίκολιτς δεν θέλει παίκτες που παίζουν πάνω στη γραμμή, δεν θέλει οι μεσοεπιθετικοί του να παίζουν πάνω στη γραμμή, θέλει να συγκλίνουν, να έχουν τη δυνατότητα απειλής, να γεμίζουν τον άξονα και το πλάτος να το παίρνουν τα πλάγια μπακ.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την προετοιμασία, πότε επιστρέφει η ΑΕΚ στην Ολλανδία, Γιάννη?
10: Τώρα, σήμερα είπαμε κάνει αυτή την ώρα την προπόνηση. 2 Αυγούστου είναι να επιστρέψει από την προετοιμασία σε αυτό το δεύτερο κύκλο, στον οποίο κύκλο θα δώσει και 3 φιλικά παιχνίδια. 26 Ιουλίου με την Τζβόλε, 29 Ιουλίου και κλεισμένο το θυρών με την Samsung Sport και 2 Αυγούστου με την βελγική Σεντρουίντεν, το οποίο θα είναι 3 το μεσημέρι. Και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για επιστροφή στην Αθήνα. Επίσης, τη Κυριακή 2 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη και η μεγάλη εκδήλωση πια με την άφεξη του τροπαίου του πρωταθλήματος του 2026 στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
1: Όπου και θα εκεί ολοκληρώνεται ομιλία. Η περιφορά του τροπαίου ανά την Ελλάδα.
10: Ναι, όπου θα υπάρξει ομιλία του Μάριου Λιόπουλου και στην συνέχεια αθλητές της K19 θα μεταφέρουν το τρόπαιο από την περιοχή του Παναθηναϊκού Σταδίου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, περνώντας από τη Βουλή, περνώντας σταδίου και φυσικά κανονικά όλη τη διαδρομή όπως προβλέπετε.
1: Μάλιστα.
10: Οπότε θα είναι μια ειδική και ξεχωριστή εκδήλωση που θα γίνει εκείνη τη μέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου. Τώρα, έχουμε σε εξέλιξη αγώνες και για το Europa League και για το Conference League. Για το Europa League ένας αγώνας είναι στο 31ο λεπτό. Καραμπάχ ΤΣΕΚΑ Σόφιας 0-0. Οι υπόλοιποι αρχίζουν από τις 8 και αργότερα. Στο Conference League έχουμε ένα τελικό στον αγώνα της Μαλίσεβα με την Χιμπέρνιαν 2-0. Η ομάδα του Κωσόβου πήρε την νίκη. Στο 84ο λεπτό Αλασκέρτ Κλούζ 1-1, στο 82 Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-2, στο 50 Πανέβεζης Τόμπολ 1-0, στο 41 λεπτό Ελσίνκι Καλερέιν 2-0, στο 40 λεπτό Ντερμπεντένι Πιούνικ 0-0, στο 42 λεπτό Ντίλα Γκόρι Απόλλων Λεμεσού 0-2, στο 41 λεπτό Πάιντε Ζήρα 0-0, στο ίδιο λεπτό Φλάρα The New Sense 1-0, στο 11 λεπτό τα 4 επόμενα παιχνίδια ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-0, είναι όλα στο 0-0 βασικά. Ντουνάισκας Τέντα Βελές Μόσταρ 0-0, Ρακόφ Βαλέτα 0-0 και RFS Βέστερη 0-0. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας. Να αρχίσουμε, Νίκο, καλησπέρα από την άφιξη του Δολιόπουλου στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη. Κλείνει και αυτό το κεφάλαιο, αυτή η μεταγραφή.
7: Ναι, Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ο Δολιόπουλος έφτασε στη Θεσσαλονίκη με πτήση από τη Ρόδο, που είχε βρεθεί τις τελευταίες μέρες για να κάνει τις διακοπές του μαζί με την οικογένειά του. Θα πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη και θα ολοκληρωθεί η επιστροφή του, μάλλον, από τον Παναθηναϊκό στον Άρη. Πέρυσι το καλοκαίρι έκανε το αντίθετο δρομολόγιο. Φέτος τώρα επιστρέφει στον Άρη, όπου αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα και θα έχει ξανά έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν πολύ διαφορετικό Άρη, σε έναν Άρη με πάρα πολύ υψηλούς στόχους. Δίπω τις οδηγίες του προπονητή που έχει και στην εθνική ομάδα, του Βασίλη Σπανούλη, πρώην συμπαίκτη του για περίπου 4 χρόνια στον Ολυμπιακό, όταν ο Βασίλης Ολιόπουλος έκανε τα πρώτα του βήματα στη μεγάλη σκηνή του μπάσκετ. Μια κίνηση πολύ σημαντική για τον Άρη, που αποκτά έναν από τους καλύτερους διεθνείς παίκτες αυτή τη στιγμή, με ένα buyout, θυμίζουμε, που κυμαίνεται περίπου στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, με τις 400.000 ευρώ να τις βάζει ο ίδιος ο παίκτης, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού και να επιστρέψει στον Άρη, που θα έχει ένα συμβόλαιο περίπου διπλάσιο με αυτό που είχε στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, στον Άρη θα λαμβάνει γύρω στα 1,2 εκατομμύρια και αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2022, όταν ξεκίνησε η δεύτερη θητεία του στον Άρη και τότε προερχόταν από μια μέτρια έως κακή, θα λέγαμε, σεζόν στον ΠΑΟΚ, το Λιόπουλος λάμβανε 25.000 ετησίως. Άρα μιλάμε για τρομερή αύξηση και σε αποδοχές του παίκτη, και είναι κάτι που το αξίζει με τη βελτίωση που έχει δείξει στο παρκέ ο ίδιος. Και εκτός απρόπτου θα πω, Θάνο, ότι μάλλον η ανακοίνωση θα έρθει αύριο, και το λέω το αύριο γιατί ο Άρης συνηθίζει να ανακοινώνει τους παίκτες του ώρα 7 και 14 το απόγευμα, που σχηματίζει έτσι το 1914, που είναι το έτος ίδρυσης του Συλλόγου. Άρα δηλαδή μάλλον περιμένουμε για εκείνη την ώρα αύριο την επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή του Τολιόπουλου στον Άρη.
1: Μάλιστα. Στον Ολυμπιακό είχαμε χθες την άφιξη του Μάκι Ντάιτ, με τις άλλες υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα και τις ενδεχόμενες μεταγραφές του Ολυμπιακού.
7: Ναι, ήρθε το βράδυ ο Κόντι Μίλλερ Μάκι Ντάιτ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, κάτι που έγινε σήμερα, νομίζω, και είχε μάλιστα και συνομιλία σήμερα με το τεχνικό επιτελείο, τον Κόουτ Μπαρτζόκα και τους συνεργάτες του. Είναι κάτι το οποίο το ανέφερε ο ίδιος ο παίκτης στις δηλώσεις που έκανε περίπου στις 11 το βράδυ, όταν απήχθη στη χώρα μας με πτήση από τη Μαγιόρκα, όπου εκεί πέρασε το τελευταίο διάστημα ο 32χρονος γκάρντ, κάνοντας ατομικές προπονήσεις προκειμένου να κρατηθεί σε φόρμα εν ώψη της έναρξης προετοιμασίας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Στις πρώτες του δηλώσεις έδειξε πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του με τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας. Μάλιστα τόνισε ότι ήταν κάτι που το σκεφτόταν την τελευταία πενταετία, το να παίξει στην Ελλάδα, και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Φυσικά μίλησε για το ταλέντο που υπάρχει στον Ολυμπιακό, το οποίο χαρακτήρισε ασύλληπτο. Έκανε και αναφορά στον Σάσα Βεζένκοφ. Μην ξεχνάμε ότι είναι δύο παίκτες που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, γιατί ο Κόντι Μίλλερ Μάκι Ντάιτ είναι ο νατουραλιζέ παίκτης της Εθνικής Βουλγαρίας και έχει παίξει πολλές φορές στην εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας με τον Σάσα Βεζένκοφ. Αλλά αυτό που ξεχωρίζει, νομίζω, είναι το δέσιμο που έχει ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ μαζί με τον Γιάν Μοντέρο. Θυμίζουμε ότι σχολίαζε τις αναρτήσεις του Μοντέρο πριν να ανακοινωθεί από
1: τον ανέφερε Ολυμπιακό. Και στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο κατά την άφηξη.
7: Τον ανέφερε και είναι εντυπωσιακό αυτό, γιατί δεν είναι παίχτες οι οποίοι έχουν συνυπάρξει στο παρελθόν. Και μάλιστα ο Μοντέρο τώρα εμφανίστηκε στη μεγάλη σκηνή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ήταν η πρώτη του χρονιά στην Ευρωλίγκα. Τους χωρίζει και σχεδόν μία δεκαετία τους δύο παίχτες. Αλλά αυτό νομίζω είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο για τον Ολυμπιακό, ότι οι δύο παίκτες που πήρε στη θέση 1 εν ώψη της νέας σεζόν και οι οποίοι αποτελούν δύο από τις κορυφαίες μετακινήσεις που έγιναν το φετινό καλοκαίρι στην EuroLeague, δείχνουν να έχουν ένα πολύ καλό δέσιμο μεταξύ τους ήδη πριν ακόμη βρεθούν μαζί στο παρκέ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Δεν έχει αλλάξει κάτι, τα πράγματα είναι όπως τα γνωρίζουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα με την υπόθεση του Thomas Walkup σίγουρα. Γιατί όπως είχαμε πει και Θάνο και τις προάλλες, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είπε στον παίκτη ότι τον περιμένει στην έναρξη προετοιμασίας, αυτό δεν σημαίνει βέβαια και ότι ο παίκτης θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ λίγες οι πιθανότητες να συμβεί αυτό. Αλλά βέβαια θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ανεβάσουν την προσφορά τους προς τον Ολυμπιακό για να τον αποκτήσουν. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, γιατί ενδεχομένως το θέμα να ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24 ώρα, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για επέκταση συνεργασίας τους με πολύ καλύτερες αποδοχές από αυτές που προβλέπει το υπάρχον συμβόλαιο του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, οι οποίες κειμενώνται περίπου στα 1,8 εκατομμύρια. Δεν αποκλείεται ένα νέο συμβόλαιο στις αιτήσεις αποδοχής του παίκτη να έχει και το 3 μπροστά, κάτι που επιθυμεί ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ. Και συνεχίζεται και η αναζήτηση, ας πούμε, για έναν forward που φαίνεται ότι θα είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ για τον Ολυμπιακό ενώ στη σεζόν 26-27. Υπάρχουν αυτές οι φήμες για τον Μάριο Χεζόνια, ναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση αυτή, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον Ολυμπιακό σχετικά με τον Κροάτι forward αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον Μάριο
1: Χεζόνια.
7: Ήταν
1: το χθεσινό δημοσίευμα από τη Μάρκα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, που,
7: ναι,
1: που πυροδότησε την υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Έγινε συζήτηση σήμερα στην ΕΟΚ επί πρότασης που κατέθεσε η ΑΕΚ για αύξηση των ξένων.
7: Ναι, έγινε συζήτηση, συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ σήμερα.
1: Α, ΕΣΑΚΕ, όχι ΙΟΚ.
7: Ναι, όχι, αλλά εμπλέκεται και η ΙΟΚ μέσα γιατί ήταν στο συμβούλιο. Συνεδρίασε λοιπόν το διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας. Υπήρχε αυτή η πρόταση της ΑΕΚ εδώ και λίγο καιρό το να αυξηθούν οι ξένοι που θα χρησιμοποιεί κάθε ομάδα σε κάθε παιχνίδι, να πάνε δηλαδή από τους 6 στους 7. Είναι μια πρόταση η οποία βρίσκει σύμφωνες τις περισσότερες ομάδες της GBL και είναι
1: δηλαδή να είναι 7 στη 12.
7: 7 στη 12, ναι, ακριβώς. Ναι. Ενώ μέχρι τώρα είναι 6 και 8 δηλωμένοι, που σημαίνει αυτό ότι λίγες ώρες πριν από τον τζάμπολ κάθε παιχνιδιού η κάθε ομάδα αφήνει 2 ξένους εκτός. Αν έχει 2, γιατί μέχρι τώρα οι περισσότερες ομάδες, αν όχι όλες, δηλαδή, με εξαίρεση δηλαδή τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, είχαν 7 ξένους. Μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν περισσότερους. Μάλιστα και περισσότερους από 8. Από εκεί και πέρα λοιπόν, μπορεί να είναι μια πρόταση που βρίσκει σύμφωνες περισσότερες ομάδες. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε με το πλάνο που υπάρχει ήδη στην GBL, δηλαδή και τη νέα σεζόν.
1: 6 στους 12 ξένοι στην
7: Ελλάδα. Ακριβώς. 6 ξένοι, 6 Έλληνες στη 12. Αυτή η πρόταση όμως θα συζητηθεί και πάλι στις 10 Σεπτεμβρίου που θα γίνει νέο διοικητικό συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ και δεν αποκλείεται να περάσει και έτσι από τη σεζόν 27-28 να η κάθε ομάδα σε 12 της να έχει 7 ξένους. Αυτό είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Υπάρχει όμως και η πρόταση σε ΟΚ, η οποία ήταν παρούσα στο σημερινό συμβούλιο με τον Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ντίνο Σβερκούνο, ο οποίος όχι μόνο η ΕΟΚ απέρριψε αυτή την πρόταση, έδειξε ότι είναι κάθετα αντίθετη, μάλιστα πρότεινε να υπάρχουν και 2 Έλληνες παίκτες για κάθε ομάδα στο παρκέ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή και στα 40 λεπτά η κάθε ομάδα μέσα στην πεντάδα της να έχει 2 Έλληνες παίκτες, το οποίο νομίζω ότι με τα τωρινά δεδομένα που υπάρχουν και το τόσο χαμηλό επίπεδο στην παραγωγική διαδικασία που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα αυτό, πολύ δύσκολο να συμβεί.
1: Μάλιστα. Τώρα, εθνική ομάδα, σε ποιο γήπεδο θα δώσει τον αγώνα με την Ισπανία?
7: Θα παίξει στο Telecom Center Athens, στην έδρα του Παναθηναϊκού, 31 Αυγούστου. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που θα δώσει η εθνική ομάδα μέσα στον Αύγουστο για το πρώτο παράθυρο της δεύτερης προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στο Κατάρ. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι και από το όνομα του αντιπάλου πόσο δύσκολο θα είναι. Επομένως, ήταν μια λογική κίνηση μετακόμιση της Γαλανόλευκης στο Telecom Center Athens, που είναι το μεγαλύτερο και το καλύτερο γήπεδο της χώρας αυτή τη στιγμή. Θυμίζουμε ότι τα προηγούμενα παιχνίδια η εθνική μας ομάδα τα έδωσε στη Σαν Λαρίνα, στα Ανολιώσια. Αλλά βέβαια, εκτός από τη δυσκολία που θα έχει αυτή η αναμέτρηση, γιατί οι σύλλογοι δεν θα έχουν υποχρεώσει εκείνο το διάστημα, αλλά θα μπορούν να κατεβάσουν ό,τι καλύτερο διαθέτουν. Και εκτός αυτού, είναι παιχνίδια must win για την εθνική μας ομάδα, που βρίσκεται σε δυσχερή θέση αυτή τη στιγμή. Θα εγκινήσει, θυμίζουμε, τον όμιλο με ρεκόρ 3-3 και θα βρίσκεται κάτω από τις τρεις πρώτες θέσεις, οι οποίες δίνουν και πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Άρα δηλαδή καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και το πρώτο που θα δώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο παράθυρο του Αυγούστου, το οποίο θα είναι στις 28 του μηνός στη Ρίγα της Λετωνίας με αντίπαλο την Ουκρανία. Μάλιστα. Η οποία επίσης διαθέτει καλύτερο ρεκόρ από την εθνική μας ομάδα, ενώ η Ισπανία που θα παίξουμε 31 Αυγούστου στο Telecom Center Athens είναι η πρωτοπόρος του ομίλου με ρεκόρ 5-1.
1: Και να κλείσουμε με το Περιστέρι, το οποίο ανακοίνωσε την επέκταση της συμφωνίας με τον προπονητή, τον Ξανθόπουλο.
7: Φυσικά, ναι, είναι μια πολύ σημαντική είδηση αυτή για τον Σύλλογο των Δυτικών Προαστίων, γιατί ο Βασίλης Ξανθόπουλος από την πρώτη του προπονητική σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, έδειξε ότι μπορεί να οδηγήσει το Περιστέρι σε πολύ καλές πορείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ανακοίνωσαν την επέκταση συνεργασίας τους για τα επόμενα 3 χρόνια. Χρόνος Έλληνας τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο του Περιστερίου. Θυμίζουμε ότι υπήρχαν κάποιες φήμες ότι θα ενδεχομένως ήταν και ένας από τους βοηθούς του Μπράντοβιτς στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Όμως αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν και θα συνεχίσει έτσι ο Βασίλης Ξανθόπουλος το έργο που ξεκίνησε πέρυσι στο Περιστέρι, που αποτελεί τον πρώτο σταθμό της προπονητικής του καριέρας μετά από μια μεγάλη διαδρομή που κατέγραψε το παρκέ ως παίκτης.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλε. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο φιλικό του Αστέρα Άκτορ με την VVCS στην Ολλανδία 1-0. Και εμείς πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεσή μας με την Ουγγαρία, με το γήπεδο που στις 9 θα έχουμε τη σέντρα στον αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός. Ο λόγος στο Χρήστο Κοντό. Χρήστο, έχεις τις συνθέσεις ή θα τις έχεις σε λίγο?
11: Τις έχουμε.
1: Α, πολύ ωραία.
11: Καλησπέρα λοιπόν και σε εσένα και στους φίλους μας. Για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο πολύ η δεκάδα που περιμέναμε. Απλά το πρόσωπο που ήταν αμφιλεγόμενο ήταν ο Ζαρουρί και τελικά ξεκινάει. Οι υπόλοιποι είναι νομίζω αυτά που είχαμε εκτιμήσει, τα πρόσωπα που είχαμε εκτιμήσει ότι θα δούμε μετά την εικόνα από τις προπονήσεις. Δηλαδή Πένια κάτω από τα δοκάρια, Τσιάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι δίδυμο με τον Τουμπά στο κέντρο της άμυνας.
1: Τουμπά τελικά, ε!
11: Τουμπά, ναι.
1: Μάλιστα.
11: Θύμισε τον Τουμπά, γιατί ο Ολλανδός, ο Τετρόγγελεν, έχει μια μισή προπόνηση στα ποδιά του. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, όχι. Χθες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μας μετέφερες, ήταν μεταξύ Τουμπά και Κάτερη. Και γι' αυτό
11: ναι, είχαμε πει όμως ότι προβάδισμα για Τουμπά. Έτσι, ήταν δεύτερη επιλογή. Θα παίζει με ανάποδο ποδί ο Κάτερη. Οπότε Τουμπά είναι ο παίκτης που επιλέγεται δίπλα στον Τεφράη. Καμαρά, Τσέριν και Γιάνγκουζιτς σε θέσεις 6, 8 και 10. Η τριπλέτα των χαφ του Παναθηναϊκού, δεξιά Ζαρουρή, αριστερά Αντίνο, center for Τετέι.
1: Άρα μένει εκτός ο Ταμπόρδα.
11: Μένει εκτός ο Ταμπόρδα.
1: Ναι. Παίζει ο Αντίνο δεξιά, είπες.
11: Ο Αντίνο αριστερά,
1: αριστερά και δεξιά ο Ζαρουρή. Μάλιστα. Άρα προτιμά Ζαρουρή από Ταμπόρδα σε αυτό το σχήμα.
11: Ναι, προς το παρόν ξεκινάει έτσι. Ναι. Αλλά εδώ θα βλέπουμε όταν μπήκε ο Πελίστρης στο κόλπο. Όταν επιστρέψει και ο Τέσσερα και ο Τετάι, καμιά φορά μπορεί να υπολογίζεται και σαν ακραίος. Θα δούμε εκεί πολλές εναλλαγές. Εκεί γενικά στα άκρα έχει επιλογές ο Παναθηναϊκός πολλές. Κόβαλτσικ, Σβετσκάρντι, Βάς, Σαμπό, Λέντσερ, Βίντεκερ, Μπάλοκ, Ζέκε, Παπ, Χάν και Ζάλαϊ είναι η ενδεκάδα που επιλέγει ο Γιώργη Μπογκνάρ, ο προπονητής της Πάξη. δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν δύο ομάδες δηλαδή για προθέρμανση. Το γήπεδο είναι σχεδόν άδειο, δηλαδή να είναι 200-300 άτομα σκόρδια. Δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί πολλοί από τους οπαδούς Παναθηναϊκού. Υπολογίζουμε πριν 250 άτομα. Είναι στη μία γωνιά πάνω από το κόρνερ, πίσω από την μία εστία. Μπορεί και να είναι και λίγο παραπάνω, γιατί από ό,τι μας είπαν έχουν και κάποιοι ομογενείς από τη Γερμανία που ενδεχομένως, επειδή στο χώρο το συγκεκριμένο έχουν διατηρήσει όλα τα εισιτήρια, να έχουν βρει σκόρπια εισιτήρια ανάμεσα στους φιλάθλους. Ένα μικρό γήπεδο, μικρό στα όλα του, δηλαδή και μικρό σε χωρητικότητα, 4.800 θεατές χωράει, αλλά και μικρό σε διαστάσεις, έχει τις κατώτερες διαστάσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί της UEFA. 90 μέτρα μήκος. Όταν ας πούμε η λεωφόρος είναι 102 και τα περισσότερα γήπεδα είναι 105. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι αυτά τα 10-15 μέτρα δημιουργούν έτσι μια μικρή στενότητα που ευνοεί την ομάδα που θα αποφασίσει να αμυνθεί θεωρητικά. Έτσι πάντα.
1: Μάλιστα. Τώρα να κάνουμε και μια αναφορά στο θέμα που έχει προκύψει σήμερα με το ενδιαφέρον και μάλιστα προγενέστερο αυτού της ΑΕΚ για τον Κάγκουα.
11: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όταν μια ομάδα μιλάει με παίχτες, δεν μιλάει μόνο με έναν. Έχει μια λίστα νούμερο 1, 2, 3, 4, 5 και ανάλογα προωθεί, μιλάει, έχει μια επαφή για να είναι πάντα έτοιμη για οτιδήποτε προκύψει. Όπως μας ενημερώνει ο Παναθηναϊκός, η επικοινωνία, η επαφή με την πλευρά του παίχτη και γίνει αρχές Μαΐου και είχε έρθει σε συμφωνία ο Παναθηναϊκός με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για το ρόλο του και την χρηματική αμοιβή που του προσφέρει ο Παναθηναϊκός, ένα συμβόλαιο πολλαπλάσιο από αυτό που είχε στο Ισραήλ. Είχαν ξεκινήσει τότε επαφές με την ομάδα του Χαποέλ Μπερσεβά, με προπονητή του τον Μπενίτεθ. Έτσι ήταν όμως δεδομένο ότι ο Μπενίτεθ θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, δεν είχε καμία εμπλοκή σε αυτή την ιστορία. Όταν ήταν σε διαπραγμάτευση ο Παναθηναϊκός με την Μπερσεβά για το ύψος του ποσού που απαιτεί του, προσελήφθη ο Νίστρουπ. Του τέθηκε υπόψη του η συγκεκριμένη περίπτωση. Ο ίδιος ζήτησε χρόνο για τον αξιολογήσει. Στην πορεία είπε ότι η βασική του επιλογή είναι ο Γένσεν. Και ότι αξίζει τον κόπο να περιμένει ο Παναθηναϊκός στο Γένσεν. Στο ίδιο διάστημα μπήκε μέσα η ΑΕΚ, η οποία με την εμπλοκή της και μόνο ανέβασε την χρηματιστηριακή τιμή του παίχτη, δηλαδή ανέβασε τον πήγη των διαπραγματεύσεων. Ο Παναθηναϊκός, περιμένοντας τον Γένσεν, δεν ήταν ενεργός σε αυτές τις συζητήσεις. Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα, είχε τη συμφωνία και με την ομάδα και με τον παίχτη. Πολύ καλά έκανε κατά την προσωπική μου άποψη από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε στο προχθεσινό παιχνίδι και αποσύρθηκε, γιατί η ΑΕΚ δεν παίζει στα play-off του Champions League με ομάδες επίπεδου PAX και CSKA 1948. Έτσι θα παίξει μια πολύ σοβαρή ομάδα και σίγουρα έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει τον αντιπινέδα παίχτη, δηλαδή τον παίχτη που θα πάρει για τέσσερα πινέδα για να περάσει τους ομίλους του Champions League. Από τη στιγμή που έπαιξε ο συγκεκριμένος στα προκριματικά, δεν μπορούσε να παίξει με την ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι, το κρίσιμο ζευγάρι αγώνων που έχει στα play-off. Η ΑΕΚ έκανε στην άκρη. Ο Παναθηναϊκός στο διάστημα αυτό βλέπει ότι δεν μπορεί να βρει άκρη με την Μπρέτφορντ για τον Γένσεν.
1: Εκεί κολλάει άκρη. Στην Μπρέτφορντ ή στο Γένσεν ή και στους δύο.
11: Νομίζω πιο πολύ στην Μπρέτφορντ, τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή η διαφορά είναι μεγάλη.
1: Τι ζητάει η Χρήστο, έχεις υπόψη σου.
11: 12 εκατομμύρια.
1: 12 εκατομμύρια.
11: Και δεν κατεβαίνει. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δώσει τα λεφτά. Ναι. Γιατί αν βάλεις και το συμβόλαιο του παίχτη είναι τεράστιο ποσό. Έτσι, δηλαδή όταν του έχουν πάει πόσο μεταγραφές, 22, ναι. Μπάνω 15 για να παίχτει. Έτσι,
1: και τελικά τι θα γίνει, πού οδηγούμαστε τώρα.
11: Αυτή τη στιγμή έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον παίχτη. Έχει συνενέσει πια αφού είδε και από είδε ο Νίστρουπ ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι με τον συμπατριώτη του. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα προσέγγισης με τα τωρινά δεδομένα. Αύριο το πρωί μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι.
1: Ναι, ναι, με τα τωρινά δεδομένα. Ναι.
11: Με τα τωρινά δεδομένα. Οπότε ο Παναθηναϊκός ξαναμπήκε στη διαπραγμάτευση με την Χαποέλ Μπερσεβά. Με τον παίχτη έχει ήδη συμφωνία από πριν. Mm-hmm. Δεν είναι πρόβλημα ο παίχτης. Τον ικανοποιεί απόλυτα και ο ρόλος που προτείνεται στην ομάδα αλλά και το συμβόλαιό του. Η τιμή του έχει ανέβει αρκετά σε σχέση με τις επαφές που είχαν γίνει Μάιο, γιατί μπήκε και η ΑΕΚ στη μέση. Και πάλι δείχνει ότι ξεκινάει θερμά ζεστά την σεζόν με τον κόλ που πέτυχε στο μάτς με τη Βίκινγκουρ. Νομίζω ότι μετά το τέλος του μάτς θα έχουμε ίσως να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Θεωρώ ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία, η υπόθεση πάει σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Αν τώρα είναι παίκτης Χρήστο που αγωνίζεται ως οχτάρι.
11: Κυρίως 8, αλλά είναι παίκτης όμως που έχει πολύ έφεση στο επιθετικό παιχνίδι, δηλαδή είναι πολύ επιδραστικό στο επιθετικό παιχνίδι. Λέξη. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε έχει και πολλά γκολ και πολλές ασίστ για παίκτη που αγωνίζεται στη θέση 8.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό.
12: Ερασπορ 101,8. Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Ακούτε Era Sport.
1: Ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, έχουμε αρχίσει από τις 7, η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα και ήρθε η ώρα να κάνουμε την δεύτερη σύνδεση με το Λιούμπλιν στην Πολωνία, εκεί που είναι όλα έτοιμα για να αρχίσει ο αγώνας για την δεύτερη προκριματική φάση του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Δίνουμε το λόγο για την μετάδοση του αγώνα στο Γιώργο Μίνου.
14: Καλησπέρα λοιπόν από το Λούμπλινο. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Δυναμό Κιέβου και ΠΑΟΚ εδώ στη Λούμπλιν Αρένα. Τη σέντρα είχε η ομάδα τη Δυναμό Κιέβου αφού κέρδισε το νόμισμα και την εστία πήρε ο Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ είναι προς την πλευρά που είναι ο παδί του ΠΑΟΚ από πίσω. Γύρω στους 1.200 οπαδοί είναι, από τους οποίους οι 300 περίπου είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ, είναι πίσω από την εστία αλλά και πίσω ακριβώς από τον μπάγκο του ΠΑΟΚ. Εκεί είναι και καμιά 150 οπαδοί και σύν άλλοι 200 περίπου οπαδοί από την άλλη πλευρά, ενώ συνολικά το γήπεδο έχει γύρω στους 1.200 περίπου φιλάθλους, έτσι όπως βλέπουμε. Φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες και επειδή το χαλάζει και η βροχή δεν επέτρεψαν ορισμένους να έρθουν εδώ στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην επίθεση, για να δούμε τον Ταχάλη. Ο Ταχάλη βγάζει τη σέντρα εκεί που είναι ο Μίθο, το αποκουμακρύνει στη Δυναμό. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τον διαιτή κύριο Πούτρος, τον δανό διαιτή με τους Γκουτάκουλ και Νερούτζιτς. Ο τέταρτος διαιτής είναι ο Όσλου. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ και πηγαίνει τώρα ο Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλια στην εκτέλεση του πρώτου κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης προς δεύτερο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ εκτελείται, έφυγε η μπάλα. Παγκρίνουν οι παίκτες με τον Κετζιόρα της Δυναμό Κιέβου, ο οποίος Κετζιόρα έπαιζε πριν από το καλοκαίρι, από το χειμώνα δηλαδή, έπαιζε στον ΠΑΟΚ 4 χρόνια. Για να δούμε τώρα Κωνσταντέλιας έξω από την περιοχή, περνάει. Ωραία παλιά, δεν μπόρεσε εκεί ο Ζαφίρης, τελικά πλόκαρε ο τερματοφύλακας ο Νεζερέτ. Η πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ πήγε επιθετικά στο παιχνίδι. Να πούμε λοιπόν τη σύνδεση του ΠΑΟΚ: Παυλέγκα, Κέννη, Μιχαλίδης, Χατζηδιάκος, Γκόμες, Σάντα Μαρία, Σαβίρης, Άλλη, Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη από τη Σουηδία, Σομαλός είναι, αλλά γεννήθηκε στην Σουηδία. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και ο Ανέσης Μύθου είναι τερματοφύλακας του. Και ο Ανέσης Μύθου είναι ο center forward της ομάδας του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, ο Κώστιουκ με τους Νεζερέτ Κεντζιόρα, Μπιλοβάρ, Μιχαηλέγκο, Ντούμνιατσακ, Μπράζνοκ, Πίκο Λέγκο, Βολοσίν, Σαπαρέγκο, Πανοραμέγκο και ο Γκερέρο, ο οποίος πήρε τελευταία θέση, τη θέση του Ρετσούσκο. Για δούμε η προσπάθεια των παιχτών της Δυναμό Κιέβου. Έπεσαν ο Καζιδιάκος έξω από την περιοχή. Η παίκτες στη Δυναμό Κιέβου τώρα είναι έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκεί τώρα ο Ντούμπτσιακ. Για να δούμε τώρα η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Ντούμπτσιακ στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτες στη Δυναμό Κιέβου. Προσοχή, γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράζνοκ. Τον Μπράζνοκ, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα κενό εκεί στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και ο Μπράζνοκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ. Μια άτυχη στιγμή για τον ΠΑΟΚ, η παλιά ήταν προς τα έξω. Ενώ βλέπουμε και τον Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος. Ενώ και η διαιτής πηγαίνει εκεί για να δει τι έπαθε ο Τάχα Άλλη. Ο Δυναμό Κιέβου δηλαδή με τον Πλάνσκο ανοίγει το σκορ στο τρίτο λεπτό. Να λοιπόν, η Δυναμό Κιέβου βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ σε μια ανεπάντηχη στιγμή. Η ομάδα της Ουκρανίας ανοίγει το σκορ εδώ στο Λούμπλιν Αρένα.
1: Εκεί δεν μπόρεσαν, Γιώργο, να διώξουν την μπάλα οι αμυνόμενοι του ΠΑΟΚ, ειδικά το νούμερο 7 που έκανε την προβολή. Για λίγο δεν μπόρεσαν την ακουμπήσει για να της αλλάξει πορεία.
14: Τώρα το νούμερο 7 ήταν ο Σάντα Μαρία, ο οποίος δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα. Απλά ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω σκορ σε μια αδύναμη άτυχη στιγμή. Για να δούμε, μάλλον, γιατί ο Τάχα Άλλη τι γίνεται. Γιατί ο γιατρός και ο φυσιοθεραπευτής σήκωσαν τα χέρια ότι αλλαγή ή όχι. Για να δούμε. Τελικά πρέπει να είναι εντάξει ο Ταχάλη από ό,τι διαπιστώνω, αλλά κάθε ακόμη πεσμένο στο έδαφος εκεί δέχεται πρώτη βοήθεια. Σηκώνεται ο Ταχάλη, το ρωτάει ο γιατρός της ομάδας ο Γιάννης Οράλης και τελικά δεν εντάξει είναι. Θα καθίσει έξω μέχρι να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι. Είμαστε λοιπόν στο τέταρτο λεπτό, στο πέμπτο λεπτό. Ο Πάγκο από το τρίτο λεπτό, τέταρτο λεπτό δέχεται το γκολ με τον Μπάσδοκ. Και Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0. Ο ΠΑΟΚ τώρα, για να δούμε η αντίδραση του ΠΑΟΚ ποια θα είναι. Ο Χατζηδιάκος προσπαθεί να διώξει εκεί τον Πανομαρέγκο. Διώχνει εκεί ο Παβλέγκα, όχι σωστά. Τελικά αφήνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ Μιχαλίδη στον Παβλέγκα. Ένα απάντεχο γκολ για τον ΠΑΟΚ από μια κακιά εκτίμηση της μπάλας από τους παίκτες του. Η παλιά που βγήκε από αριστερά βρέθηκε στην μεγάλη περιέξη, μεγάλη περιοχή. Για να δούμε προσπάθεια τον Δυναμό Κιέβο εκεί. Προσπάθεια η παλιά Πανομαρέγκο δεξιά, για να δούμε τι θα κάνουν οι Ουκρανοί. Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει σαστισμένο σε αυτή την περίπτωση. Οι Ουκρανοί με τον γκολ που σημείωσαν πρεσάρουν τώρα, για να δούμε η παλιά που γίνεται από την άλλη πλευρά στην κολλιά του κόρνερ πηγαίνει. Μπάλα τελικά πρόλαβε. Όχι, δεν πρόλαβε. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεν βγήκε η μπάλα out, αλλά το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ που εκτελέστηκε γρήγορα για τον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη θέλει να περάσει. Τελικά είναι προκαλισμένος εκεί. Τελικά πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης ο Μπάσνοκ με το σουτ που έκανε σημείωσε το 1-0 για την Δυναμό Κιέβου. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ φωνάζουν συνθήματα για την ομάδα τους εδώ στη Λούμπλιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0. Για να δούμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι προσπαθεί να βγει μπροστά, ενώ τώρα οι Ουκρανοί με τον αέρα του ενός γκολ παίζουν πιο ελεύθερα. Η παλιά πίσω στον Νεζερέτ. Ο Νεζερέτ ξανά δίνει στον Μπίλοβαρ. Μιχαηλέγκο. Μπλάσνοκ. Ο σκόρερ της ομάδας της Δυναμό. Και η μπάλα πίσω στον Νεζερέτ. Ο Νεζερέτ τώρα κρατά την μπάλα. Δεν πρεσάρει ψηλά ο Μύθου. Φωνάζει ο Λύση εκεί στον Μύθο για να τρέξουν να πρεσάρουν παίκτες του ΠΑΟΚ και τον Κωνσταντέλια. Η παλιά τώρα εκεί που είναι ο Χατζηδιάκος. Ο Μιχαλίδης διώχνει εκεί που είναι ο Κένι. Ο Κένι παλιά για τον Μύθο, το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Δύο παίκτες τελικά. Ο Δανός τώρα έδωσε το φάουλ. Γι' αυτό οι διαμαρτυρίες από τους παίκτες και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για την συγκεκριμένη φάση. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση του πλαγίου, του φάουλ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Χατζηδιάκος τρέχει να το εκτελέσει. Λέει τους παίκτες του ΠΑΟΚ να βγουν μπροστά. Μπροστά είναι τώρα ο Μύθου, ο Ζίφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας. Για να δούμε την προσπάθεια, η παλιά για τον Μύθου. Το φάουλ που γίνεται, τρεις παίκτες πέφτουν πάνω στο Μύθου. Και ο Πούτρος θα δίνει αυτό το φάουλ και μάλιστα φωνάζει το σκόρερ της ομάδας των Μπράσδοκ για να του κάνει συστάσεις. Το φάουλ εκτελέστηκε, αλλά ο διαιτητής φωνάζει να ξαναεκτελεστεί. Για να δούμε τώρα Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία τώρα, ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο Γάλλος που έπαιξε στη Ρεν, στη Φράιμπουργκ, στη Βαλένθια τελευταία. Η παλιά τώρα για τον Ζίφκοβιτς που δεν είναι σε offside. Ζίφκοβιτς κατά την παλιά. Για να δούμε η προσπάθεια του παιδιού στην μεγάλη περιοχή. Ζίφκοβιτς βγάζει ωραία τη σέντρα. Από εκεί όμως δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν πάνω στον τερματοφύλακα, οπότε δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας της Ουκρανικής ομάδας. Ο Νεζερέτ τώρα κατά την μπάλα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πρεσάρουν ψηλά. Την έχει βάλει, τοποθέτει την μπάλα μπροστά στα πόδια του. Τρέχει ο Μύθου εκεί. Τώρα προσπαθούν οι παίκτες της Δυναμό να βγουν έξω από την περιοχή. Ο Κετζιόρα δίνει στον Πανομαρέγκο. Κλεισμένος αυτός. Πανομαρέγκο. Η παλιά που γίνεται. Ωραία προσπάθεια. Πέρασε. Και αυτό και με δοκιμασίες από τους φιλάθλους της Δυναμό. Η μπάλα πίσω τώρα και πάλι. Η Δυναμό βλέπω ότι με τον κόλ που σημείωσε προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ που ακόμη ψάχνει να βρει τις λύσεις που υπάρχουν από τον Αλέσιο Λύση που είναι όρθιος, κάποιες στιγμές φωνάζει. Τώρα ο Χατζηδιάκος. Γκόμες δεν μπόρεσε, μπάλα τελικά πρόλαβε ο Γκόμες τελευταία στιγμή. Η παλιά εκεί που είναι ο Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Καθυστερεί, ψάχνει κάποιο στήριγμα στην Κωνσταντέλιας. Πρεσάνω τώρα ψηλά οι παίκτες της Δυναμό. Γι' αυτό τώρα βγαίνει ο ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο. Ζητάει μπάλα ο Κένι. Ωραία προσπάθεια για τον Κένι. Αλλά κατάλαβαν την κίνηση του Χατζηδιάκου. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Διαμαρτυρίες στο διαιτή για την περίπτωση. Σάντα Μαρία για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ζητά μπάλα ο Τάχα Άλλη. Αλλά είναι κλεισμένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ψάχνουν διαδρόμους. Ο Ζαφίρης τώρα, ωραία παλιά για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, για να δούμε. Πέρε την μπάλα, βγάζει ωραία σέντρα. Εκεί που είναι ο Κωνσταντέλιας. Γίνεται ο σουτ, αλλά άστοχο. Η παλιά τώρα εκεί για τον Ζαφίρη. Προσπάθησε, επιμένει ο ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή. Ο Κένι για τον Μιχαηλίδη. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι ψηλά. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες. Ο Γκόμες για τον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη με τον Κετζιόρα τώρα. Ο Τάχα Άλλη που πέρασε. Καθυστερεί, γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Σάντα Μαρία για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης τώρα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Ζαφίρη. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει τώρα το ρυθμό, αλλά η μπάλα βγαίνει έξω γιατί ζήτησε ο Τάχα Άλλη κάποιο πρόβλημα έχει και για αυτό το λόγο ο διαιτητής σταμάτησε το παιχνίδι. Ο Κωνσταντίνης φώναξε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τρέξουν στον Τάχα Άλλη. Κάποιο θέμα έχει ο Τάχα Άλλη εκεί, πηγαίνουν οι συμπαίκτες του να δουν τι έχει. Τώρα πηγαίνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εκεί, ο γιατρός της ομάδας ο Γιάννης Ράλης και ο φυσιοθεραπευτής να δουν το πρόβλημα που έχει ναι. Ο Τάχα Άλλη, το μετατιάξαμε και ο Σίδες. Τον Τάχα Άλλη, την πρώτη εμφάνιση με τα χρώματα του
1: ΠΑΟΚ. Αφού δεν έχει αγώνα αυτή τη στιγμή, Γιώργο, να σε ξεκουράσω και σένα. Είμαστε στο 10ο λεπτό. 1-0 προηγείται η Δυναμό Κιέβου του ΠΑΟΚ, με γκολ που μπήκε στα πρώτα λεπτά του αγώνα. 1-0 εξακολουθεί να είναι και το φιλικό του Αστέρα Άκτορ με την VVCS που γίνεται στην Ολλανδία, με γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε 3 τελικά στο Conference League. Μαλίσε Βαχιμπέρνιαν 2-0, το είπαμε και προηγουμένως αυτό, και στο μεταξύ άλλα 2. Αλλά Σκέρτ Κλουζ 1-1 και Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-2. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη στο Conference League. Στο Europa League στο 55 παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Καραμπάκ και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, όπως ακούτε από τον Γιώργο Μίνο, 1-0 στο 13ο λεπτό. Στο 12ο λεπτό, ο Σερίφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελαβίβ 0-1. Στο 13ο λεπτό, Τρόμσο Χράντεκ Κράλοβε 0-0 και επίσης το 13ο λεπτό Χάμαρ Μπιάντερλεχτ 0-1 είναι τα παιχνίδια που άρχισαν στις 8. Goal! Επιστρέφουμε στο Γιώργο Μίνο.
14: Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, ο Κωνσταντέλιας τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. Ο ΠΑΟΚ και με 10 αγωνίζεται. Παρ' όλα αυτά όμως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετά την ασίστ που πήρε έτσι την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ ενώ παίζει με 10. Θα γίνει αλλαγή με τον Τάισον. Θα πάρει τη θέση του Τάχα Άλλη. Αλλά και με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ωραία ασίστ και εντυπωσιακό πλασάρισμα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Την προσπάθεια που έγινε τώρα. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει το 13ο λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1.
1: Με τον Τάχα Άλλη τι έγινε, Γιώργο?
14: Τον βλέπω το πόδι του. Κάποιο πρόβλημα έχει στο πόδι. Στο πόδι, για να δούμε γιατί τώρα θα περάσει από μπροστά. Για να δούμε γιατί είμαστε αρκετά ψηλά στο τον όροφο τα δημοσιογραφικά εδώ του Λούμπριν Αρένα. Εξετάζεται η φάση από το ΒΑΡ για να δούμε τον Πούτρος.
1: Ναι, αν καλύπτεται από το νούμερο 44 της Δυναμού ο Κωνσταντέλιας. Θα το δούμε αυτό, θα το εξετάσουν βέβαια.
14: Επειδή δεν είναι. Τελικά δεν μέτρησε τον γκολ.
1: Μετράει, ωραία.
14: Νομίζω ότι πρέπει να έχει το χέρι του. Το χέρι του, δεν ξέρω, το χέρι του, το πόδι του, κάτι έχει, το αριστερό του χέρι. Πρέπει να έχει ένα θέμα ή ή το πόδι. Θα μάθουμε λίγο αργότερα. Αλλά παρόλα αυτά, Πάκ έφερε το παιχνίδι στα ίσια 13 λεπτό. Το γκολ του Μπράσνακ.
1: Έχει γίνει αλλαγή τώρα ο Τάχα Άλλη, έχει μπει ο Τάισον στη θέση.
14: Ναι, είπα ότι ο Τάχα Άλλη έγινε αλλαγή. Ο Πάκ έπαιζε με 10 και όμως σοφάρισε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και τώρα ο Τάισον πέρασε στη θέση του Τάχα Άλλη. Και θα μάθουμε σε λίγο τι έπαθε ο Τάχα Άλλη. Αλλά μέχρι να μάθουμε, στο ημίχρονο δηλαδή, ο Πάκ σοφάρισε 1-1 εδώ στο Λούμπιν Αρένα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν αυτό το γκολ, φωνάζουν συνθήματα. Επαναλαμβάνω, 1200 περίπου φίλοι του ποδοσφαίρου εδώ στο Λούμπλιν Αρένα, από τους οποίους οι 250 περίπου 300 είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιποι είναι Ουκρανοί και φυσικά και από εδώ, από την Πολωνία, που έρχονται και παρακολουθούν παιχνίδια της ομάδας που παίζει. Εδώ η ομάδα παίζει στη Β' Εθνική. Αυτό το γήπεδο, το Λούμπλιν, έχει. Είναι ομάδα Β' Εθνικής και έχει ένα φανταστικό γηπεδάκι 16.000 θέσεων. Με αρκετές πολύ καλές εγκαταστάσεις. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα του ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς δεν έκανε καλή παλιά για τον Κωνσταντέλια. Η παλιά του Ζίφκοβιτς ήταν αυτή που έδωσε. Για να δούμε τώρα ο Ζαφίρης. Ζαφίρης πέρασε με το Μύθου. Μύθου πέφτει στο έδαφος. Η μπάλα συνεχίζεται. Ο Τάισον Κωνσταντέλιας. Θα κάνει όλα μέσα. Ωραία προσπάθεια. Κωνσταντέλιας τριφογυρίζει. Τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ στη Δυναμό Κιέβο εκεί. Προσπάθησαν και τον ανέκοψαν. Η προσπάθεια τώρα όμως στη Δυναμό δεν βγήκε και πάλι ο ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή της Δυναμό Κιέβο. Ο Ζίφκοβιτς για τον Τάισον. Ο Τάισον με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς παίζει τώρα από αριστερά. Για να δούμε την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ εκεί. Τώρα το παιχνίδι παίζεται από αριστερά. Σάντα Μαρία εκεί, Παπτίστα Σάντα Μαρία κατά την μπάλα. Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος τώρα για τον ΠΑΟΚ. Οι φωνές του που ακούτε από τους αφιλάθους του ΠΑΟΚ εδώ. Χατζηδιάκος αλλάζει με τον Σάντα Μαρία. Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ωραία παλιά για τον Μύθου. Μύθου τώρα, Κωνσταντίνας έδωσε για τον Μύθου. Μύθου έβγαλε έξω για τον Τάισον. Η παλιά, το σούτ από τον Τάισον, η μπάλα φυγιά. Ότι γρήγορα το 1-2, ΠΑΟΚ φαίνεται να βρει και ρυθμό. Χειροκροτεί ο Αλέσιο Λίζ τους παίκτες του, γιατί σε αυτά τα 4-3 λεπτά μετά τον γκολ ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Ψάχνει για ένα δεύτερο γκολ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, που ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ μετά από μια αδύναμη στιγμή του ΠΑΟΚ και τους παίκτες με τον Σάντα Μαρία να μην μπορεί να διώξει έτσι όπως έπρεπε. Και τελικά ο Μπράσκο ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ στο 10 λεπτό. Όμως στο 13 λεπτό ο Κωνσταντέλιας μετά από ωραία ασίστ του Ζίφκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο πλασέ και το σκορ είναι στο 1-1. Είμαστε τώρα στο 17ο προς 18ο λεπτό. Ο Μιχαηλίδης για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος τώρα για τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος γιορτάζει τη Δευτέρα. Ωραία παλιά τώρα για τον Κένι. Ο Κένι από δεξιά. Για να δούμε ο Κένι. Θα προλάβει. Κένι, Μύθου, μπορεί, όχι. Τελευταία στιγμή κόβουν οι παίκτες της Δυναμό. Η μπάλα στα χέρια του Νεζέρετ. Η προσπάθεια όμως των παίκτων του ΠΑΟΚ πρεσάρουν όλοι ψηλά. Έχουν πιάσει όλους τους παίκτες. Man to man. Και δεν αφήνουν να φύγει η μπάλα για την κατοχή. Και όχι μόνο. Για να δούμε ο Ζίφκοβιτς. Το φάουλ είναι για τη Δυναμό. Στον Κεραίρο. Η παλιά τώρα για τον τερματοφύλακα της Νέζερτ που μπερδεύτηκε κάποια στιγμή. Τώρα θέλουν να βγάλουν οι παίκτες στη Δυναμό Κιέβου και να μην κάνουν το λάθος. Εκεί ο Νέζερτ. Τώρα ο Μιλοβάρ κατά την μπάλα. Η παλιά τώρα δεξιά. Αλλάζουν το παιχνίδι οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Θέλουν να πάρουν μέτρα και να βγουν προς τα έξω από την περιοχή, γιατί η μπάλα παίρνεται προς την περιοχή της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πρεσάρει ψηλά. Βλέπω τον Τάισον και τον Κωνσταντέλια, ενώ και ο Μύθου πάει τώρα, ο Ανέστης Μύθου. Για να δούμε η προσπάθεια με τον Μιλοβάρ, με τον Πικαλένκο εκεί για τους παίκτες της Δυναμό που είναι στο χώρο του κέντρου. Η παλιά που γίνεται τώρα, έκοψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι επιμένουν τώρα ο Πιχαλίνκο. Ο ΠΑΟΚ εκεί έκοψε με τον Ζαφίρι. Στο έδαφος ένας παίκτης της Δυναμό που διαμαρτύρεται. είναι ο Ντουμτσάκ. Η δυναμό τώρα με τον Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο τώρα, Σαπαρέγκο ψάχνει τον Πανομαρέγκο. Σαπαρέγκο, η παλιά φάουλ τελικά για τη δυναμό. Το φάουλ το δίνει ο διαιτητής ο κύριος Πούτρος από τη Δανία. Δανός διαιτητής, ενώ στον επαναληπτικό της Τούμπας θα είναι Πολωνός. Τις πιο πολλές διεσδύσεις για δυναμό τις κάνει ο Ντρουμτσιακ, ο οποίος αυτός έκανε την ασίστ στον Μπράσκο και σημείωσε το κόλ. Τώρα το φάουλ θα εκτελέσει, για να το πει, θα εκτελέσει ο Σαπαρέγκο. Ο Σαπαρέγκο μαζί με τον Πιχαλίνκο. Σαπαρέγκο, Πιχαλίνκο κοντά στην μπάλα. Σαπαρέγκο, για να δούμε. Ο διαιτητής φωνή να ανακτηριστεί. Εκτελεί όμως ο Παυλέγκα εντυπωσιακά. Σήκωσε ψηλά τα χέρια του. Δεν άφησε περιθώρια σε κανένα παίκτη και μπλόκαρε την μπάλα. Για να δούμε τώρα τον Πάκο. Παυλέγκα εντυπωσιακά. Σήκωσε ψηλά τα χέρια του. Δεν άφησε περιθώρια σε κανένα παίκτη και μπλόκαρε την μπάλα. Για να δούμε τώρα.

Πως βλέπω ο Τάισον κρατά την μπάλα, πέρας έξω στην περιοχή, ψάχνει τον Κωνσταντέλια μάλλον, τελικά δίνει για τον Γκόμες, ο Γκόμες βγάζει τη σέντρα, Κωνσταντέλια στην κεφαλιά για το μύθο, ωραία παλιά για το του Κωνσταντέλια, έξυπνε εκεί ο Πανομαρένκο πίσω, ενώ ήταν ψηλά ο Μιχαλίδης, γυρίζουν πάλι την μπάλα πίσω, Κεντζιόρα αλλάζουν την μπάλα, οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα μπροστά, οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου αυτή τη στιγμή. Για να δούμε, οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου με τον Πανομαρένκο, για να δούμε, εκεί τώρα ο Μπράζδοκ, ο Μπράσκο, ο Πανομαρένκο, ο Ντρούμτσακ, ο παίκτης βγάζει ωραία σέντρα, εκεί ο Γκόμες απομακρύνει τελικά ευτυχώς. Ο Τάισον έκανε το λάθος εκεί και τώρα οι παίκτες στη Δυναμό κέρδισαν την μπάλα. Δίνουν την ευκαιρία Πανομαρένκο τώρα. Για να δούμε Πανομαρένκο. Ωραία παλιά έγινε η σέντρα, αλλά τελικά η παλιά δεν πέρασε. Και τώρα Κωνσταντέλιας θέλει να περάσει. Δύο παίκτες στον. Τρεις παίκτες είναι δίπλα του. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γκόμες. Ο Γκόμες για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Τάισον. Για να δούμε οι παίκτες του Πάου γυρίζουν την μπάλα. Γκόμες τώρα για τον Σάντα Μαρία. Μπαπτίστ Σάντα Μαρία που κρατά την μπάλα. Για να δούμε. Ο Σάντα Μαρία κατά την μπάλα, ωραία παλιά για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε σε ποιον Χατζηδιάκος. Τρέχει ο Κένι, η παλιά φάουλ, δεν δίνεται πούτρο στο φάουλ που έγινε πάνω στα λίγο του ΠΑΟΚ από τον Πανομαρένκο. Εκεί θέλουν να κόψουν και έκοψαν ο Κένι. Ο Κένι για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη τελικά πεσμένος είναι στο έδαφος, σηκώθηκε ο Ζίφκοβιτς. Το φάουλ τελικά είναι, το πλάγιο είναι τελικά για την ομάδα της Δυναμό. Για να δούμε fair play ζητούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί είχαν την κατοχή και έριξαν την μπάλα πλάγια για να δουν τι συνέβη με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, του Ανδρία Ζίφκοβιτς. Ντρούμτσακ τώρα. Η μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε τον Γιάννη Μιχαηλίδη εκεί. Κατά την μπάλα για τον Παυλένκα. Παυλένκα. Τώρα πρεσάρουν ψηλά οι Ουκρανοί. Γι' αυτό ο Παυλένκα κάνει την παλιά εκεί που είναι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Να ευκαιρία, καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ τώρα. Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Πέρασε ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς τώρα. Ωραία παλιά για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας. Έξω την περιοχή ο Τάισον. Τάισον, ωραία πρώτα παλιά. Για να δούμε. Ζίφκοβιτς, το σουτ κόντρα. Ο ΠΑΟΚ επιμένει με τον Γκόμες. Γκόμες. Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά. Μύθου δεν μπόρεσε η μπάλα. Στην πλάτη της άμυνας της Δυναμό φωνάζουν εκεί ότι τραβήχθηκε ο Μύθου για παράβαση. Αλλά τελικά πέτρελε ο Πούτρος. Χάθηκε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Να λοιπόν μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με το 24ο λεπτό. Με το Μύθο που δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα είμαστε σε 24-25 λεπτό. Ο Νεζερέτ τώρα. Νεζερέτ την παλιά. Ο Μπαπτίστο, ωραίο εντυπωσιακό. Σηκώθηκε όμως εκεί. Βλέπουμε ο διαιτητής δεν συγκινείται. Ο Μπαπτίστο Σανταμαρία. Στο έδαφος φωνάζει και τώρα ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς στον Πούτρο, στον διαιτή, τον δανό διαιτή, ο οποίος δεν συγκινείται. Σηκώθηκε τελικά ο Σάντα Μαρία, ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο Γάλλος μέσος του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης κατά την μπάλα. Πέτε λέει ο διαιτητής, έχασε την μπάλα. Με ευκαιρία τον ΠΑΟΚ, ευκαιρία για τη Δυναμό. Ο Μιχαηλίδης φωνάζει να σταματήσει το παιχνίδι γιατί τραυματίστηκε. Για να δούμε τώρα ο Κεραίρο. Κεραίρο για τη Δυναμό που πάει να αποφευθεί. Κεραίρο το σουτ, τελικά η μπάλα out. Ο Μιχαηλίδης είναι πεσμένος στο κέντρο του γηπέδου. Φωνάζει για να έρθουν να πει το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Κάτι πρέπει να έχει πάθει. Δεν συγκινήθηκε στην προηγούμενη φάση που έπεσε ο Μιχαηλίδης. Φωνάζουν τώρα ο διαιτητής, τώρα ο Μιχαηλίδης πηγαίνουν να δουν τι έχει, να διαπιστωθεί τι έχει. Ήδη έχει γίνει μια αναγκαστική αλλαγή με τον Τάχα Άλλη στο 14ο λεπτό, τη θέση του πήρε ο Τάισον. Πρέπει να έχει το χέρι του ο Μιχαηλίδης.

0: με το χέρι του, με το δεξί χέρι έχει ένα θέμα από ό,τι βλέπω. Βλέπω τον γιατρό της ομάδας του, κύριο Ράλι, μαζί με τον φυσιοθεραπευτή. Τελικά, για να δούμε, ενώ είμαστε στο 26ο λεπτό, το 1-1 παραμένει. Προηγήθηκε η Δυναμό Κιέβου με τον Μπράσκο και σοφάρισε στο 10ο λεπτό και σοφάρισε. Θα σηκωθεί τώρα ο Μιχαλίδης και σοφάρισε ο Κωνσταντέλιας στο 13ο λεπτό. Βγαίνει έξω τώρα ο Μιχαλίδης, θα μπει σε λίγα λεπτά. Και το ελεύθερο που θα εκτελέσει ο Παυλένκα. Ο Παυλένκα στο ελεύθερο. Στείνει την μπάλα τώρα για αυτό το ελεύθερο. Είμαστε στο 27ο λεπτό, πάμε. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Η παλιά τώρα εκεί στο χώρο του κέντρου, Ζαφίρη σε μια παλιά στο πουθενά, η παίκτη της Κιέβου Δυναμό έκοψαν, το Κωνσταντέλιας, Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ, ωραία παλιά για το Μύθου, Μύθου ευγάζει μια παλιά με το κεφάλι, αλλά εκεί είναι η παίκτη της Τρούτσιακ, της Δυναμό, παλεύει ο Ανέστης Μύθου, έχασε προηγουμένως την ευκαιρία στο 25ο λεπτό εκεί με την παλιά που έβγαλε ο Κωνσταντέλιας, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα γιατί πέρασε παράλληλα μπροστά του. Να στείλει την πάρα τα αλήθεια του Νεζερέτ. Ωραία παλιά τώρα και ο Γκόμες έκοψε. Για να δούμε αν προλάβει. Τελικά είναι κόρνερ. Δεν μπόρεσε να προλάβει ο παίκτης της Δυναμό. Με τον Βολοσίν. Βολόσιν. Τώρα το κόρνερ είναι για τον ΠΑΟΚ. Θα λύσει ο διαιτητής κίτρινη κάρτα στον Λύση, γιατί διαμαρτύρονται, γιατί ακόμη περιμένει ο Μιχαηλίδης για να μπει στο γήπεδο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπεσε με 10, έτσι αποφελήθηκε η Δυναμό και κέρδισε αυτό το κόρνερ. Είπαμε λοιπόν, ο διαιτητής Πούτρος έδειξε κίτρινη κάρτα στον Αλέσιο Λύση. Να λοιπόν η πρεμιέρα του Αλέσιο Λύση με κίτρινη κάρτα από το πρώτο παιχνίδι, γιατί διαμαρτυρήθηκε, όχι τίποτα άλλο, γιατί είχε περάσει ένα λεπτό και περίμενε ο Μιχαηλίδης για να εισέλθει στο γήπεδο ξανά. Το κόρνερ τώρα για την ομάδα της Δυναμό. Εκτελέστηκε, βγει μπάλα, κόντρα, πιο μακριά ο Κωνσταντές. Επιμένουν τώρα οι Ουκρανοί, η σέντρα τώρα, νέα σέντρα, έκοψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν απομακρύνεται η μπάλα, η κεφαλιά που αναφέρουν. Για να δούμε, απομακρύνει εκεί πιο μακριά ο Κωνσταντές που κέρδισε την μπάλα από τον Ζίβκοβιτς και το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ανάση για τον ΠΑΟΚ και τώρα πίσω οι Ουκρανοί σε αυτή την επίθεση που είχαν προηγουμένως, αφού έπαιζε ο ΠΑΟΚ και πάλι με 10. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με 10 παίκτες γιατί είχε τραυματιστεί ο Τάχα Άλλη. Θα μάθουμε για τον τραυματισμό του. Μπήκε ο Τάισον. Δεν ήταν η πρεμιέρα του Τάχα Άλλη, τελικά δεν ήταν τυχερή. Για να δούμε εκεί ο Ζήφκο πιστεύει μπόρεσε να κερδίσει την πάρα το κομπάλι το κοντρόλ. Φωνάζει ο Αλέσιο Λύση να πρεσάρουν ψηλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τον φωνάζει και για τον Μύθου και για τον Κωνσταντέλια. Για να δούμε. Κωνσταντέλια τρέχει στον θερματοφύλακα. Η παλιά τώρα για να δούμε και ο Κατζηδιάκος. Τελικά το φάουλ, όπως υποδεικνύει ο Πούτρος για τον Πανομαρένκο. Το φάουλ που ετοιμάζονται να εκτελέσουν οι Ουκρανοί. Φτάσαμε στο 30 του αγώνα εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Ο Κετζιόρα τώρα, το μας Κετζιόρα που έπαιζε και στον ΠΑΟΚ τα τελευταία 4 χρόνια. Τώρα πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι για την Δυναμό Κιέβου. Από όπου και ήταν και τελευταία που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα ο Τρούπτσιας. Η παλιά για τον Σαπαρένκο. Σαπαρένκο πίσω για τον Μπιλοβάρ. Παναμαρένκο, αλλάζει την Παραγκερέρο. Σαπαρένκο. Σαπαρένκο τώρα για την ομάδα της Δυναμό. Παίρνουν μέτρα τώρα οι παίκτες Δυναμό. Αλλάζουν την μπάλα εκεί. Αλλάζουν την μπάλα, όχι γρήγορα. Εκεί που είναι τώρα ο Τόμας Κεντζιόρα. Ο Κεντζιόρα ξανά την μπάλα πίσω. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ με διπλή ζώνη άμυνας και μπροστά τον Κωνσταντέλια και τον Μύθου. Για να δούμε τώρα, η παίκτη στη Δυναμό Κιέβου. Η παλιά από την άλλη πλευρά για τον Κεραίρο δεν πέρασε. Εκεί καλά τοποθετημένος ο Κένι. Η παλιά τώρα για τον Γκόμες. Γκόμες για τον Τάισον. Ο Τάισον, για να δούμε τον Τάισον. Προσπάθεια που έκανε με τον Κωνσταντέλια. Τρεις παίκτες του Κωνσταντέλια. Φάουλα που έγινε πάνω στον Τάισον. Πάει τη φάση πίσω ο διαιτητής και δίνει το φάουλ αυτό για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 31ο λεπτό εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. 1-1 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ με γκολ του Πράντοκα και τον Κωνσταντέλια, Γιάννης Κωνσταντέλιας. Η παλιά τώρα, εκεί έχασαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και είναι πρεσάρι. Η μπάλα και πάλι πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ, μπάλα πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Πλάγια για τον ΠΑΟΚ, λύση λέει τους παίκτες στο ίδιο μοτίβο και δίνει χειροκροτή για την προσπάθεια των παικτών του. Ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον εθαρρύνουν έτσι ώστε να προσπαθήσει να σημειώσει κάποιο γκολ. Να σημειώσει ακόμη ένα γκολ, όσα γκολ μπορεί. Ο Μιχαηλίδης για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Τάισον. Τάισον για τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης τώρα για τον Πάουκ. Η παλιά για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια πήρε την μπάλα από πίσω. Για με τον Ζίβκοβιτς. Το κρατάνε εκεί. Δεν δίνει το φάουλ διαιτητής. Φωνάζει στον Σαπαρέγκο που τον έπιασε την μπάλα και τράβηξε φανέλα γύρω για να μην κάνει τίποτα. Η ωραία προσπάθεια του Κωνσταντέλια. Για παλιά για τον Μύθου. Τρέχουν εκεί οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Το πλάγιο είναι για τον Πάουκ. Ενώ ο διαιτητής δεν έδειξε ούτε μία κάρτα ή κάποια σύσταση για τώρα πηγαίνει στον Σαπαρέγκο που τράβηξε τον Κωνσταντέλια προηγουμένως. Για να δούμε τώρα τον Κένι. Ο Τζο Κένι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο Κένι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά για τον Σάντα Μαρία. Ωραία παλιά για τον Ζίβκοβιτς. Η σέντρα του Ζίβκοβιτς εκεί. Κεφαλιά Μύθου δεν μπορούσε να πιάσει την κεφαλιά όπως ήθελε. Τρέχει εκεί ο Γκόμες. Πρεσάρει ψηλά ο Γκόμες. Για να δούμε και την παλά ΠΑΟΚ. Γκόμες με τον Τάισον, ωραία παλιά για τον Γκόμες. Ο Γκόμες δεν καταλαβεί και γι' αυτό έχασε την μπάλα. Και όμως το λάθος το έκαναν και οι Ουκρανοί. Το πλάγι είναι για τον ΠΑΟΚ στο 23ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ πιέζει τη Δυναμό να σημειώσει κι άλλα γκολ. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα το πλάγι που θα εκτελεστεί από τον ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν τώρα στο παιχνίδι μας ο Τάισον. Τάισον για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη σε περιοχή. Παλιά για τον Κένι. Κένι γιατί δεν πέρασε, δεν έκανε καλή παλιά. Εκεί που είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος. Η ωραία προσπάθεια τελικά δεν έκανε την παλιά όπως θα ήθελε. Για να δούμε τώρα εκεί η παίκτες στη Δυναμό. Ο Κωνσταντέλιας γύρισε πίσω. Ο ΠΑΟΚ πρεσάρει με τρεις παίκτες. Με Τάισον, Μύθου, Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς μπροστά. Ενώ πιο πίσω είναι ο Σάντα Μαρία με τον Ζαφίρη. Για να δούμε τώρα, θέλουν να βγουν μπροστά οι Ουκρανοί, αλλά δεν έχουν διαδρόμους και αυτό γυρίζουν την μπάλα πίσω και αλλάζουν το παιχνίδι με τον Κετζιόρα. Ο Τόμας Κετζιόρα τώρα για τον για τη Δυναμό Κιέβου. Θα έλεγα για τον ΠΑΟΚ, αλλά είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια που έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Τώρα όμως είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια των παίκτων της. Νομίζω ότι βρέχει τώρα. Ξανά βρέχει. Γι' αυτό και βλέπουμε τους υποβροχή γίνεται το παιχνίδι τώρα. Ξανά άρχισε βροχή. Ελπίζω να μην έχει τα ίδια καιρικά, ακραία καιρικά φαινόμενα που είχε πριν από δυόμιση ώρες περίπου, όταν εκτός από τη βροχή είχε και χαλάζει. Πάντως συνεχίζει το παιχνίδι παρά τη βροχή. Από τη μία πλευρά ο ουρανός είναι μαύρος, από την άλλη ξαστεριά. Απίστευτα καιρικά φαινόμενα, αλλά αυτά συμβαίνουν εδώ στο Λούμπλιν της. Εκεί έχασαν την παραπέξη του ΠΑΟΚ με τον Παρομαρέγκο, Σαπαρέγκο και τώρα η προσπάθεια των Ουκρανών. 35ο λεπτό, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1 με γκολ στο 4ο λεπτό από τον Μπράσκο και ο Κωνσταντέλιας στο 13ο λεπτό με ωραία ασίστα από τον Ζίβκοβιτς. Η μπάλα στα δίχτυα, 1-1 ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. 36ο λεπτό, 10 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Εκεί παλιά έγινε λάθος. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Χειροκροτήματα από τον Αλέσιο Λύση στην πρεμιέρα του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος προπονητής, ο οποίος θέλει η νέα εποχή του ΠΑΟΚ να συνοδευτεί με επιτυχίες. Και όπως είπε, θέλουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο στη χθεσινή συνέντευξη που θέλουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο πίσω στο γήπεδο και να χαίρονται με τον ΠΑΟΚ που θα βλέπουν. Ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί, επαναλαμβάνω, με αρκετούς παίκτες, παίκτες ποιότητας και παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. εκτός από αυτούς που έχει. Και αν δεν το προσπάθει και, και οι αφήξεις ήδη θα γίνουν από εβδομάδα, από Δευτέρα τη Τετάρτη, πριν την επανεπτικό αγώνα με την Δυναμό στο γήπεδο της Τούμπας. 9 παραδέλα το παιχνίδι αυτό. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια των παιχτών της Δυναμό Κιέβου. Εκεί με, το, με τον Σαπαρένκο. Σαπαρένκο η προσπάθεια για τον Μπράντακα. Ο Ντρούτσκακ, Γκερέρο. Για να δούμε Γκερέρο. Ο Ντρούτσκακ. Σαπαρένκο, Σαπαρένκο κάνει το σούτ. Εκεί δεν ευνηδιάζεται ο Παυλένκα, γιατί τώρα έχει και βροχή και το γήπεδο μέσα στη βροχή τώρα, με, που η μπάλα φεύγει γρήγορα. Δεν ευνηδιάστηκε ο Παυλένκα και έτσι πήγε στα χέρια του και όχι στα δίχτυα που ήθελε ο Σαπαρένκο. Το ένα να παραμένει. Ο ΠΑΟΚ θέλει να βγει μπροστά, γιατί έχει μείνει πίσω. Τώρα τρέχει ο Κωνσταντέλιας και δίνει το σύνθημα και στο Μύθου και στον Ζίφκοβιτς να βγουν μπροστά, να πρεσάρουν. Ο Νεσερέτ προσπαθεί, δίνει την μπάλα δεξιά στο Μπιλοβάρ. Η παλιά για τον Μιχαλίνκο. Από την άλλη πλευρά, εκεί που έγινε το λάθος, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Ζίφκοβιτς για τον Κωνσταντέλια, έξω από την περιοχή. Κωνσταντέλια στη φωγυρίζει. Ωραία παλιά. Η σέντρα του Κένι αποκρίνεται τελευταία στιγμή οι παίκτες της Δυναμό. Εκεί τώρα ο Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκύρτη σου γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 38ο λεπτό. Ο Χρήστος Ζαφίρης ξεχάστηκε και έτσι η μπάλα στα δίχτυα. Ήρθε στα πόδια του, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νεζερέτ. 2-1 ο ΠΑΟΚ με Χρήστο Ζαφίρη να θέλει την μπάλα στα δίχτυα μπροστά στους φιλάδους του ΠΑΟΚ που πανηγυρίζουν έξαλλα, και ο Χρήστος Ζαφίρης που σημειώνει αυτό το εκπληκτικό γκολ και στέλνει τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ εδώ στη Λούμπεν Αρένα κάτω από βροχή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κάνει την ανατροπή και είναι στο 2-1 από 1-0 που έχανε στο 37ο λεπτό. Ο Χρήστος Ζαφίρης κάνει το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ 2-1 με τον Χρήστο Ζαφίρη να θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν, ο ΠΑΟΚ βρήκε ρυθμό, βρήκε αυτά τα στοιχεία που ήθελε. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση προσπαθεί και τα δείχνει μέσα στο γήπεδο. Παιχνίδι με παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προηγείται 2-1, 38 λεπτό, 31 λεπτό βρισκόμαστε τώρα. Με την προσπάθεια των παικτών, με τον Γκόμες, με τον Κωνσταντέλια, με τον Ζίφκοβιτς, ο Χρήστο Ζαφίρης βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας της Δυναμό μετά το λάθος που έκαναν και στην μπάλα στα δίχτυα. 2-1 ο ΠΑΟΚ.
1: Είναι πολύτιμη και η συμβολή του Κωνσταντέλια σε αυτό το γκολ. Ναι. Και ειδικά η πάσα που δίνει στην αρχή και μετά συμμετέχει στη φάση. Και την μπάλα λάβει, περνάει από πολλά πόδια.
0: Είναι σε κέφια ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Έχουμε να πούμε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος τελικά μόνο με τον δεν θα αγωνιστεί με την Εθνική όπως έκανε, όπως δήλωσε με επίσημη ανακοίνωσή του, και έτσι το μυαλό του και τα πάντα είναι στο δικαίωμα του Βαρά και τους αγώνες που έχει με τον ΠΑΟΚ. Αν θα δούμε φυσικά το 2027, για να δούμε τώρα εκεί τώρα η Δυναμό Κιέβου θέλει μπροστά να βγει, αλλά για να δούμε, αλλά τελικά κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, εκεί μαρκάται ο Μύθου και παίρνει το φάουλ. Λέγαμε προηγουμένως για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος κάνει η φετινή χρονιά, θέλει να συνοδευτεί με επιτυχίες που στερήθηκαν από πέρυσι στα 100 χρόνια που γίνονται στο ΠΑΟΚ, και βλέπουμε και τον κόσμο του ΠΑΟΚ να δίνει βροντερό παρόν με τα εισιτήρια διαρκείας. Σήμερα πρέπει να έχουν φύγει πάρα πολλά, και σε σχέση με την περσινή χρονιά που πέρυσι ο ΠΑΟΚ γίνονται 100 χρόνια είχε 18.500 εισιτήρια, όμως φέτος αναμένεται να περάσει αυτό το ρεκόρ. Είναι η τελευταία χρονιά φέτος στο γήπεδο που θα παίζεται ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, αφού από τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο Καφτατζόγλιο. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πρεσάρει ψηλά, ο Κένι κέρδισε την μπάλα, αλλά το φάουλ από τον Πούτρος, στο 40 είμαστε. Στο 40 λεπτό, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον Μπράσκο. Ο Κωνσταντέλια στο 13 και στο 38 ο Ζαφίρης έκαναν την ανατροπή. 2-1 ο ΠΑΟΚ προηγείται εδώ στο Λούμπεν Αρένα κάτω από βροχή. Πρέπει όχι να σταμάτησε, αλλά να μην βρέχει τόσο δυνατά όπως έβρεχε προηγουμένως. Πάντως ο ΠΑΟΚ και με 10 παίκτες και με βροχή βρίσκει το δρόμο για τη νίκη. Προηγείται ήδη 2-1 μετά το 1-0 που βρέθηκε πίσω σκορ. Εδώ τώρα ο Καζιδιάκος, ο Παντελής Καζιδιάκος παλιά για τον εκεί που είναι ο Τάισον. Τάισον για τον Κωνσταντέλια. Μια γνώριμη κίνηση. Ο παππούς που λέγανε παλιά, ο Τάισον με τον αγαπημένο του τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα. Τρεις παίκτες πάνω τον μαρκάρουν, ενώ ο Σαπαρέγκο 2-3 φορές τον έπιασε στη φανέλα για να μην κάνει την κίνηση, να μην πιάσει την μπάλα. Εκεί και πάλι τώρα το φάουλ που γίνεται, δεν δίνεται στον Μύθου, η μπάλα πίσω στον Εζερέτ. Ευνηδιασμένοι είναι οι Ουκρανοί, τα έχουν χαμένα γιατί βρέθηκαν από το 1-0 στο 1-2. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Και ο Λύση φωνάζει τον Μύθου να πρεσάρει ψηλά και αυτός. Ο Πάχ πρεσάρει ψηλά, δεν αφήνει συνέχεια, δεν αφήνει να δώσουν δικαίωμα οι παίκτες τους. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, αυτό σήμερα, και το πρώτο επίσημο φέτος που είναι αυτό εδώ στη Λούμπιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά στο σκορ, είμαστε στο 42. Για να δούμε τώρα ο Σαπαρέγκο. Προσπαθούν οι Ουκρανοί τώρα να βγουν μπροστά με τον Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο κατά την μπάλα. Πάντα Σαπαρέγκο. Ωραία παλιά, αλλά εκεί που δεν είναι κανείς, μόνο η παίκτη του ΠΑΟΚ. Και τώρα προσπάθεια τώρα για τον Μύθου. Μύθου τώρα που πέρασε. Ο Μύθου, αλλά τελικά η μπάλα είναι πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Στον χώρο του, πριν τη μεσαία γραμμή, το πλάγιο θα πηγαίνει να εκτελέσει ο Κένι. Ενώ ακούτε και τους διαχές των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που ταξίδεψαν εδώ στο Λούμπιν της Πολωνίας. 1186 χιλιόμετρα είναι η απόσταση από την Ελλάδα, από την Θεσσαλονίκη για το Λούμπιν. Και όμως ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι παντού και σε όλα τα μήκη, τα πλάτη της Ευρώπης και όχι μόνο. Και το βλέπουμε και σήμερα. Έχουν έρθει και φιλάθλοι και από την Γερμανία, από τις Βρυξέλλες και από τη Νέα Υόρκη έχουμε δει 2-3. Έχουν έρθει παντού γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένας και μοναδικός κατά την άποψη αυτών που έρχονται εδώ ακολουθούν την κέφαλα του Βορρά. Για να δούμε τώρα τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στο κατά την πάρα. Ωραία προσπάθεια κύριε Τριφογυρίζη. Ωραία και τώρα είναι για τον Κόμες που πρόλαβε. Ο Κόμες τώρα για τον ΠΑΟΚ. Τζόναθαν Κόμες για τον Τάισον. Τάισον για τον Κόμες. Ο Κόμες. Η προσπάθεια. Βλέπουμε τον Κόμες εντυπωσιακά αλλαγμένο σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Για να δούμε τώρα τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια τώρα για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης ο σκόρ του δεύτερου τέταρτου του ΠΑΟΚ. Χατζηδιάκος για τον. Ο ΠΑΟΚ παίζει 3-5-2. Για να δούμε η προσπάθεια τώρα. Τρέχει ο Κένι εκεί. Ο Σάντα Μαρία. Μπαπτίστη Σάντα Μαρία για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης. Για να δούμε ο Μιχαηλίδης για τον Μύθου. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κυκλοφορούν, περνάει και ο χρόνος μας στο 44. Ζαφίρης τώρα. Ενώ τρέχει και ο Λύση, έτρεχε και να δώσει πού θα δώσει την μπάλα ο Ζαφίρης. Η παλιά Ζαφίρης τώρα. Ο Ζαφίρης θέλει να περάσει. Δίνει για τον Ζίβκοβιτς η μυτελή προσπάθεια. Εκεί η προσπάθεια. Για να δούμε Ζίβκοβιτς για τον Κωνσταντέλια. Η προσπάθεια για τον Τάισον. Τάισον τώρα η παλιά. Ζαφίρη στην κεφαλιά. Δεν έγινε τελικά. Τελευταία στιγμή του πήρα τη βουκιά από το στόμα από τον Μύθου. Ωραία προσπάθεια το παιχνίδι του Παχουά που επιμένει. Ο Λύση λέει συνέχεια. Συνέχεια τώρα. Για να δούμε την προσπάθεια το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Η παλιά του Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Μισό λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρουμε και πόσες καθυστερήσεις θα έχει. Ο Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης τώρα κατά την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει δύσκολα στους Ουκρανούς που έχει τον έλεγχο. Ελέγχει το παιχνίδι. Έχει την κατοχή. Όλα τα έχει. Έχει και το σκορ με ανατροπή μέχρι στιγμής. 2-1 προηγείται ο ΠΑΟΚ εδώ στην Λούμπιν Αρένα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να φωνάζουν στη θύμα της ομάδας. Για να δούμε τον Κένι. Κένι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Πάντα Κένι. Παλιά τελικά άφηγε. Αλλά δεν ήταν να το ακολουθούσε το Μύθου. Κάποιο παίκτη ήταν εκεί ο Γκόμες και τελικά χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία που θα έχει σημειωθεί. Για να δούμε Μπαπτίστη Σάντα Μαρία. Ο Μπαπτίστη Σάντα Μαρία πίσω. 4 λεπτά έξτρα χρόνο για το. Όπως έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο Ούσλου. 4 λεπτά. Εδώ στην Λούμπιν Αρένα με τον Μιχαηλίδη να σταματά το παιχνίδι. Τελικά φωνάζει ο προπονητής ήρεμα, ήρεμα. Ο Αλέξιο Λύση δίνει εντολές. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ φοράει μαύρο πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, όλα μαύρα. Βλέπω κάτι σημειώνει στο χαρτάκι και αστραπές από ό,τι βλέπω απέναντι εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Σημειώνει και στο χαρτάκι του. Για να δούμε το ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-2. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: 4 έχει δείξει.
0: Ναι, 4 λεπτά. Είμαστε τώρα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε η προσπάθεια των παικτών της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει. Για να δούμε, πέρασε και έτσι την μπάλα. Με τον Τάισον. Τάισον, Σάντα Μαρία. Ωραία παλιά για τον Τζίφκοβιτς. Ο Τζίφκοβιτς θα δούμε. Για να δούμε, αχ, τελευταία στιγμή εκεί παίκτησε τη Δυναμό. Κέρδισε την μπάλα. Με τον Νεζερέτ να δίνει την μπάλα για τον Κετζιόρα. Έκανε το λάθος του Κετζιόρα. Η παλιά τώρα εκεί που είναι παίκτη του ΠΑΟΚ. Με τον Τάισον. Τάισον, ωραία παλιά για τον Κωνσταντέλια. Έπεσε σε δέδαφο ο Τζίφκοβιτς. Κωνσταντέλια τώρα. Κωνσταντέλια, ωραία σέντρα. Για να δούμε. Εκεί ο Ζαφίρης πήγε να πάρει την κεφαλιά. Η Ζαφίρης επιμένει, για να δούμε Ζαφίρης, πάντα Ζαφίρης, αλλά έκανε το φάουλ. Ο Ζαφίρης επιμένει, Πατακού παρόν, αλλά τελικά εκεί βρέθηκε ο Ζαφίρης με το Μύθου και τελικά τα έκαναν μουσκεμα, γιατί το εύκολο το έκαναν δύσκολο και έτσι χάθηκε μια ευκαιρία για να σημειώσουν ένα γκολ. Είμαστε στο δεύτερο προστήτωρο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ φωνάζουν και άλλο γκολ και άλλο γκολ, γιατί βλέποντας την ομάδα τους, είναι ενθουσιασμένοι μέχρι στιγμής. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-2. Οι φίλοι της Δυναμό φωνάζουν Δυναμό, Δυναμό. Πρώτο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Τρίτο παιχνίδι ευρωπαϊκό για τη Δυναμό Κιέβου, αφού τα δύο πρώτα προηγούμενα παιχνίδια Δυναμό δεν έβαλε γκολ, δεν σημείωσε γκολ. Τελικά κέρδισε στα πέναλτι την Κλουζ. Αυτό είναι το τρίτο παιχνίδι για τη Δυναμό Κιέβου, η οποία έχει ρυθμό. Για να δούμε την προσπάθεια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Ο Παντελής Κατζηδιάκος για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, Γκόμες, Κωνσταντέλιας. Ωραία, πήγε να κάνει κάτι εντυπωσιακό ο Κωνσταντέλιας, για να δώσει την μπάλα ψηλά έτσι στη γραμμή, δεν μπόρεσε. Το πλάγι είναι για τη Δυναμό. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον Τόμας Κεντζιόρα να θέλει να εκτελέσει αυτό το πλάγι που δεν το έχει εκτελέσει ακόμη. Μετράει ο διαιτητής, τώρα το εκτέλεσε. Η παίκτη τώρα τη Δυναμό. Χρειάζεται προσοχή τώρα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Πανομαρέγκο τώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φυσκάζεται. Ο Ντρούμτσακ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει. Εκεί η Σάντα Μαρία τελικά για τον Τάισον. Ο Τάισον τώρα παίρνει την μπάλα και κρατάει για τον Κωνσταντέλια. Γιάννης Κωνσταντέλιας τώρα. Για να δούμε. 3-2. Κωνσταντέλιας μόνος. Περνάει. Πάντα Κωνσταντέλιας. Ωραίο σούτ, αλλά ήταν αδύναμο. Η μπάλα στα χέρια εύκολα. Τερματοφύλακα της Δυνάμω και ο διαιτητής δεν θα αργήσει να σφυρίξει το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μετράει ο διαιτητής τώρα για να δούμε πόσα λεπτά, γιατί έχει περάσει, πρέπει να σφυρίξει. Για να δούμε, τέταρτο λεπτό είμαστε. Οι παίκτες στη Δυναμό αλλάζουν την μπάλα και τώρα έβαλα τη σφυρίξα στο στόμα. Το τέλος του πρώτου μηχρόνου από τον Πούτρος, διαιτητή από τη Δανία. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. ΠΑΟΚ μετά τον γκολ που δέχτηκε στα 40 λεπτά τελικά από το πρώτο πεντάλεπτο που βινδιάστηκε, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, κυρίαρχος, εντυπωσιακός. Πέτυχε 2 γκολ, μπορούσε να σημειώσει και άλλα γκολ. Τελικά πρώτο ημίχρονο με γκολ του Μπράνσκο. Στο δεύτερο λεπτό η Δυναμό έβαλε δύσκολα τον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο 13ο λεπτό έκανε το 1-1, ενώ στο 38 και ο Ζαφίρης έκανε το 1-2. Η πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ σημειώθηκε μετά από ωραία ασίστ του Ζίφκοβιτς, ενώ στο δεύτερο ο Ζαφίρης με τον Κωνσταντέλια εκεί, ο Ζαφίρης τελικά κατάφερε και στην πάρα τα δίθια, έκανε το 2-1. Αυτά λοιπόν εδώ από το Λούμπλιν, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-2, πρώτο παιχνίδι για το Europa League, στο δεύτερη προκριματική φάση του Europa League. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ, σε λίγο θα τα πούμε και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Era Sport 101,8.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ακούτε Era Sport.
1: Αυτά λοιπόν έγιναν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ αρκετά νωρίς, μάλιστα μόλις το τρίτο λεπτό, κατάφερε με γκολ του Κωνσταντέλια στο 13ο λεπτό και του Ζαφίρη στο 38ο να προηγείται με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με 2-1 της Δυναμό Ζάγκρεπ σε παιχνίδι που γίνεται στην Πολωνία, στο Λιούμπλιν συγκεκριμένα. Σε λιγότερο από 10 λεπτά θα έχουμε σέντρα στον αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με αντίπαλο την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο αγώνας του Αστέρα, το φιλικό παιχνίδι που γίνεται στην Ολλανδία με αντίπαλο την CCVP, είναι στο 1-0 με γκολ που μπήκε στο πρώτο ημίχρονο. Προηγείται η ομάδα της Τρίπολης και πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια του Europa και του Conference League που είναι σε εξέλιξη ή που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Αρχίζουμε από το Europa League στις καθυστερήσεις, το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, συγκεκριμένα Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0-0. Αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου: Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2, Σερίφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-2, Τρόμσο Χράντεκ Κράλοβε 0-0 και Χάμαρμπι Άντερλεχτ 0-1. Επαναλαμβάνω, τα τέσσερα αυτά είναι αποτελέσματα ημιχρόνου. Στο Conference League έχουμε τελικά αποτελέσματα σε 5 αγώνες. Μαλίσεβα Χιμπέρνιαν 2-0, Αλασκέρτ Κλούζ 1-1, Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-2, Πανέβεζης Τόμπολ 1-1 και Ελσίνκι Κολερέιν 5-0. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα, συν επίσης τελικά Πάιντε Ζήρα 1-0 και Φλόρα The New Saints 1-0. Στις καθυστερήσεις, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων συγκεκριμένα, Ντεμπρέτσενη Πιούνικ 1-0 και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων Ντίλα Γκόρι Απόλλων Λεμεσού 0-4. Στο 66ο λεπτό ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρι Ιερουσαλήμ 0-0, στο ίδιο λεπτό Ντουνάης Καστρέντα Βελές Μόσταρ 1-0, Ρακόφ Βαλέτα 1-1 και RFS Βέστρι 3-1, αποτελέσματα ημιχρόνου, πάντα στο Conference League δεύτερη προκριματική φάση. Γκάις Νόρτζελαντ είναι τα πρώτα παιχνίδια επίσης, να το διευκρινίσουμε και αυτό. Γκάις Νόρτζελαντ 1-0, Δυναμό Τυφλίδας Ζαλγκύρης 3-0, Ζίμπρου Κινησάου Νόα 1-0, Βίτεμπσκ Σουτιέσκα Νίσκιτς 2-0, Μπάτε Μπόρισοφ Σιόν 1-1, Ουνιβερσιτατέα Μπραν 0-1 και Σάντα Κόλωμα Ραπίτ Βιέννης 0-0, αποτελέσματα ημιχρόνου. Και άλλα δύο παιχνίδια που είναι στο πρώτο ημίχρονο, στο 24ο λεπτό συγκεκριμένα, Βαντούζ Ατλέτικ Κλαμπ Εσκάλντες 1-0 και στο 1ο λεπτό Στεάου Αβουγουρεστίου Άουντα 0-1.

0: Και περίπου 5 λεπτά πριν από την Σέντρα, στον αγώνα της ΠΑΞΗ με τον Παναθηναϊκό, συνδυόμαστε ξανά με το γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Δίνουμε το λόγο στον Χρήστο Κοντό.
1: Λοιπόν, Θάνο μου, και πάλι καλησπέρα σε εσένα και στους φίλους μας. Εδώ το γήπεδο έχει σχεδόν γεμίσει. Μικρό γήπεδο, 4.800 θέσεις είναι η χωρητικότητά του. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 4.500 θέατες. Υπάρχει μια εξέδρα κενή, είναι αυτή που χωρίζει τους οπαδούς Παναθηναϊκού από την άλλη εξέδρα που βρίσκονται οι οπαδοί της ΠΑΞΗ. Οι οπαδοί Παναθηναϊκού έχουν πάρει το πέταλο που βρίσκεται πίσω από τη μία εστία, εκεί που έκανε προθέρμανση ο Πένια. Έχουν πάρει το 1 τρίτο αυτής της εξέδρας, τα άλλα δύο είναι κενά, αστυνομική στο μεσαίο και μετά το άλλο σαν χώρος ασφαλείας. Απέναντι είναι οι οπαδοί της ΠΑΞΗ, κοινά χρώματα για τις δύο ομάδες, το πράσινο και το άσπρο. Είναι δηλαδή πολύ κοινά τα λάβαρα των δύο ομάδων. Το γήπεδο κατά πράσινο, δηλαδή, άμα δεν ξέρει κανείς, νομίζω ότι μπορεί να, νομίζω ότι είναι σαν παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα, έτσι. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, η προθέρμανση ολοκληρώθηκε κανονικά, οι ομάδες έχουν αποσυρθεί στα ποδητήρια. Να επαναλάβω τις συνθέσεις που έχουμε από πλευράς Παναθηναϊκού. Πένια κατά τα δοκάρια δεξιά, Τσάπρας αριστερά, Κυριακόπουλος, Ντεφράι και Τουμπάι δύο κεντρικοί μπακ, Καμαρά, Τσέριν οι δύο κεντρικοί χαβ, μπροστά τους ο Γιάγκουσιτς, δεξιά ο Ζαρουρή, αριστερά ο Αντίνος, σέντερφορ ο Τετέι, ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, ο Τσιριβέη, ο Παντελίδης, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Πελίστρη, ο Μπινιάρης, ο Βαντρόκελεν, ο Λάβδας και ο Ραστόντερ. Είναι οι παίχτες που βρίσκονται στον πάγκο δίπλα στον Τζέικοπ Νίστρουπ. Από πλευράς ΠΑΞΗ έχουμε τον Κόβασιτς κάτω από τα δοκάρια, ο Σεξάρντι, ο Βάς και ο Σαμπό είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, 4 χαφ, ο Ζέκε, ο Μπάλοκ, ο Βιντένσκερ και ο Λέντζερ, μπροστά τους ο Χάν με τον Παπ, με σεντερφόρ τον Ζαλάι, ο Γετβάν, ο Λατίου, ο Βεξέι, Γιόρφι, Χαράτζι, Κούσμα, Μπόντς, Πετό, Γκούργιτς και Χόρβατ είναι η αναπληρωματική για την ομάδα του Γιώργη Μπόγναρ. Θυμίζουμε ότι η ΠΑΞΗ είναι μια ομάδα που στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ξένους, σε Ούγγρους ποδοσφαιριστές, Ούγγρους προπονητές, Ούγγρους προπονητές. Τα πάντα είναι Ουγγρικά, δεν υπάρχει κανένας ξένος που να αγωνίζεται για αυτή την ομάδα. Ο Μπιλίτζα από τη Βοσνία μαζί με τον Σμίγιαντς και τον Μπέριτς και τον Κούκιτς που είναι ο τέταρτος είναι οι τέσσερις διαιτητές του αγώνα. Δεν υπάρχει VAR.
0: Ναι. Να το πούμε, να το πούμε αυτό, δεν υπάρχει στους δύο πρώτους γύρους, στον πρώτο και στο δεύτερο.
1: Πού είμαστε τώρα. Όχι, είναι οι διαιτητές, αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, έχω κοντά μου τον Άρη Γάτα, έτσι ένα σχόλιο, Άρη, για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Λίγο πολύ δεν είχαμε εκπλήξει από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα φίλια Κροατές Ερασπορ, πρεμιέρα αυτή τη βραδιά εδώ στο ΠΑΞ. Στην Ουγγαρία αρχίζει η ευρωπαϊκή περιπέτεια του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά. Μια καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φίλους ακροατές. Εδώ σημαίνει η έναρξη απόψε των αγωνιστικών υποχρεώσεων των πράσινων για αυτή τη σεζόν. Είναι ένα από το πρώτο από τα τρία βήματα που καλείται να κάνει ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο των καλοκαιρινών παιχνιδιών που θα του δώσουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα καταφέρει 27 του Αυγούστου να πάρει την πρόκριση η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να παίξει μέχρι βαθιά το χειμώνα, το Φλεβάρι, στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και στο Conference League. Πρώτο βήμα, η ΠΑΞΗ, η Ουγγρική, ένα παιχνίδι στο οποίο οι πράσινοι θέλουν να περάσουν απόψε με ένα θετικό αποτέλεσμα. Μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάντς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός καταφέρει να περάσει αυτό το σκόπελο. Θα πάει να παίξει μετά με τον νικητή είτε της Σπάρτακ Τρνάβα είτε της ΤΣΣΚΑ 1948. Νομίζω, Χρήστο, φίλοι ακροατές Ερασπορ, είναι ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής. Θέλει να δείξει, έχει πολλή συνέχεια. Μάλιστα. Και στην ενίσχυση της ομάδας και βεβαίως σε όλη την εικόνα του όπως θα διαμορφωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Θα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να δούμε το νέο Παναθηναϊκό.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πηγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ακούτε Ερασπορ.
0: Άρχισε ο αγώνας Πάξη Παναθηναϊκός. Πάμε αμέσως στο γήπεδο που διεξάγεται. Ακούμε τους Χρήστο Κοντό και Άρη Γατά.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι μας ξεκίνησε. Η Πάξη αγωνίζεται με καταπράσινες εμφανίσεις. Τα πάντα πράσινα. Φανέλα, σορτσάκι, κάλτσες. Ο Παναθηναϊκός με ολόλευκες. Τα πάντα λευκά. Φανέλα, σορτσάκι, κάλτσες επίσης. Έχουμε κοινά χρώματα για τις δύο ομάδες. Πρώτες αναγνωστικές μπαλιές στο χώρο του κέντρου με την κόντρα να εμπνέει τους Ούγγρους που βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά. Γρήγορη πάσα μέσα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Η παρέμβαση του Ντεφράι εκεί είναι καθοριστική, γρήγορη και κέρια. Παραχωρεί το πρώτο κόρνερ του αγώνα σε μια έξυπνη και γρήγορη εκτέλεση του πλαγίου. Βρήκε την άμυνα του Παναθηναϊκού να ψάχνει να βρει λίγο την ισορροπία της. Αυτή την ευκαιρία στην Πάξη να βάλει επικίνδυνα την μπάλα μέσα στην περιοχή. Στη γωνία της μικρής όμως περιοχής ήρθε εκεί ο Ντεφράι. Βρήκε την μπάλα και την έστειλε κόρνερ. Το πρώτο για την Πάξη από τα αριστερά, όπως εκδηλώνει η επίθεση. Η ουγγρική ομάδα με το σύνολο των παιχτών ανεμαζεμένη μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά, η μπάλα μένει στην περιοχή. Δεύτερη κεφαλιά έξω. Καλή στιγμή για την Πάξη αυτή. Έγινε μια καραμπόλα εκεί. Πετάχτηκε ο αρχηγός της Πάξη και βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Ζαμπό. Η μπάλα πήρε μια περίεργη ψιλοκρεμαστή τροχιά και όπως προσγειώθηκε στην πίσω δοκό, κέρδισε πάλι Ούγγρος παίχτης στην εναέρια μονομαχία. Να ένα πρόβλημα που με την πρώτη φάνηκε να αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή άμυνα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δύο σέντρες και στις δύο κέρδισαν την κεφαλιά οι Ούγγροι. Είναι ένα θέμα που θα δούμε αν ήταν συγκυριακό ή αν στην εξέλιξη του αγώνα θα πληγώσει τον Παναθηναϊκό. Έχουν μπει αρκετά ορεξάτη οι παίχτες της Πάξη και βγαίνουν γρήγορα μπροστά. Αλλά η καλή παρέμβαση εκεί από τον Τζάπρα στερεί από την Πάξη τη δυνατότητα να βγει με καλές προϋποθέσεις στην επίθεση. Τώρα με τη σειρά του Παναθηναϊκού όμως και τον Γιάνκουσιτς να χάνει την μπάλα στον χώρο του κέντρου χωρίς φάουλ. Βγαίνει στην πλάτη, σηκώνεται η σημαία. Δεν μπορεί να προχωρήσει πιο βαθιά στην επίθεσή της η Πάξη. Ο Ζάλαϊ κινήθηκε στην πλάτη των αμυντικών Παναθηναϊκού, σηκώθηκε όμως σημαία του βοηθού. Είπαμε και πριν, δεν υπάρχει βαρ. Εδώ είναι με το παλιό, το κλασικό αγαπημένο ποδόσφαιρο. Ό,τι δει ο βοηθός, ό,τι δείξει ο διαιτής, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Σωστό ή λάθος, αυτό ισχύει. Να πούμε ότι στην καθιερωμένη αναμυστική φωτογραφία και ο Παναθηναϊκός γίνεται τώρα μπροστά με τον Τετέι που κάνει μια πάσα για τον Αντίνο. Τελευταία στιγμή βγαίνει μπροστά του, τσιμπάει την μπάλα με μια δύσκολη προβολή του. Παίρνει την μπουκιά από το στόμα ο Σεξιάρντι. Ήταν μια πολύ καλή επίθεση του Παναθηναϊκού με την κάθετη στον Τετέι. Λίγο έχασε τον βηματισμό του στο κοντρόλ. Ο Τετέι μπόρεσε όμως να κάνει μια κοντινή πάσα. Ερχόταν ο Αντίνο, θα έβγαινε τέτα τέτ για πολύ λίγο το απλωμένο πόδι του Σεξιάρντι, του δεξίου στόπερ. Για την ομάδα της Πάξη τσιμπάει την μπάλα, την έβγαλε πλάγιο του Παναθηναϊκού και πάλι στην επίθεση με τη βαθιά παλιά για τον Τετέι. Θα διώξουν εκεί με τον Βάς οι Ούγγροι. Προσπάθεια του Παναθηναϊκού να ανακτήσει τον έλεγχο της φάσης, αλλά χάνεται η μπάλα. Πιέζει ο Αντίνο, πέρασμα από την άλλη πλευρά σε ένα χώρο που κάνει την κινήση ο Μάριο Ζέκε. Κρατάει την μπάλα, έχει μπροστά τον Ζαρουρί, βοηθάει εκεί και ο Γιάνκουσιτς. Παραμένει η μπάλα στην κατοχή των Ούγγρων. Δεύτερη προσπάθεια με τάκλιν για να σώσουν την κατοχή. Βαθιά παλιά στην πλάτη του Ντεφράι. Θα βγει να καλύψει ο Τουμπά, σηκωμένη σημαία του βοηθού. Offside και πάλι ο striker της ουγγρικής ομάδας. Θέλω να πω προηγουμένως, και ενώ εξελίχθηκε η επίθεση με τον Τετέι, ότι ο Τετέι στην αναμνηστική φωτογραφία που βγάλαν την πρώτη επίσημη στη διάρκεια της περίοδου υπέρχεται του Παναθηναϊκού, πήγε, ζήτησε από τον πάγκο τη φανέλα του Ίγκανσον με το νούμερο 15, την κράτησε σαν να είναι και αυτός μαζί τους. Θυμίζουμε ότι ο Ίγκανσον στο παιχνίδι με τη Rapid Genis, το τελευταίο φιλικό που έδωσε ο Παναθηναϊκός, υπέστη ρήξη προστιχιάς του και θα χάσει όλη την σεζόν. Δεν θα αγωνιστεί καθόλου στη φετινή περίοδο. Είναι ο μεγάλος άτυχος για τον Παναθηναϊκό. Με τον τρόπο αυτό του δείξαν τη συμπαράστησή του οι συμπαίκτες του. 0-0 μέχρι στιγμής. Ένα πρώτο πεντάλεπτο που δεν έχει βγάλει κάποια καθαρή ευκαιρία. Είχαμε δύο κεφαλιές υπέρ της Πάξη, δηλαδή κερδισμένες με του Παναθηναϊκού μετά από μια εκτέλεση κόρντερ, χωρίς όμως να βγει κάποια προφανής ευκαιρία. Η δεύτερη ήταν από καλό σημείο, αν ήταν κακή κεφαλιά. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός απειλήσε με μια πάσα του Τετέ που παραλίγο να βγάλει τετατέτ τον Αντίνο. Πρόλαβε με μια δύσκολη προβολή στο σημείο του πέναλτι και λίγο πιο δεξιά ένας παίχτης της ΕΠΑΞΗ, ο Μίλαν Σεξάρντι, να τσιμπήσει την μπάλα για να βγάλει πλάγιο, στρέλνοντας από τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να βγάλει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Λοιπόν, 0-0 μέχρι στιγμής, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει λίγα μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι στο πρωτοδίλεπτο μπήκε πολύ φουριόζα. Έχει και την όρμη του γηπεδούχου ΕΠΑΞΗ. ΕΠΑΞΗ, για να σας δώσουμε να καταλάβετε τη δυναμικότητά της και με τον Παναθηναϊκό γίνει γρήγορα μπροστά με τον Τετέι. Πασάρι για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς κάνει μια τρίπλα και πάλι για τον Τετέι. Φεύγει από την φάση ο Τετέι για να μην βγει offside. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Γιάκουσιτς. Την βγάζει εκτός περιοχής. Θα γίνει σέντρα από τα αριστερά από τον Κυριακόπουλο. Γλιστράει ο Τετέι. Μαζεύει ο Τσάπρας. Πασάρι πίσω για τον Ντεφράι. Πιέζουν ψηλά. Καμαρά βρίσκει τρόπο και περνάει την μπάλα πιο πλάγια αριστερά. Δεν περνάει μπαλιά του Τσέριν για τον Κυριακόπουλο. Θα βγει να μαρκάρει ο Τουμπά σε ανοργάνωτη άμυνα η Πάξη μπροστά. Η κόντρα δεν ευνοεί όμως τον Ζάλαϊ. Έρχεται, δίνει λύση εκεί ο Ντεφράι που βγήκε από το κέντρο της άμυνας. Ήταν μια φάση που ο Παναθηναϊκός έχασε την ισορροπία του χάνοντας την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δύο πιο αμυντικοί του παίχτες βρέθηκαν αρκετά μπροστά. Δημιουργήθηκε ένα κενό στην άμυνα. Πρόλαβε όμως ο Ντεφράι εκεί με γρήγορη επέμβαση και παραχώρησε ένα πλάγιο out. Οπότε δεν εξελίχθηκε πιο επικίνδυνα αυτή η επίθεση από πλευράς της Πάξη που βάζει και πάλι την μπάλα μες στην περιοχή. Η κόντρα στην προσπάθεια του Τζαλάι να γυρίσει προς τα πίσω ευνοεί τον Καμαρά που ξεχύνεται μπροστά. Ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Τελικά βλέπει ότι υπάρχουν τέσσερις αμυνόμενοι και δύο επιτιθέμενοι, οπότε φρενάρει το ρυθμό, δεν ρισκάρει μια βαθιά μπαλιά. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι στο χώρο του κέντρου να κάνει μια 25 μπαλιά για τον Αντίνο που κάνει το πρώτο κοντρόλο και το δεύτερο θα βγει, θα τσιμπήσει την μπάλα ο Μίλαν Σεξάρντι, θα την γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα, ελευθερώνει αυτός, μαζεύει ο Ντεφράι, κρατάει ο Τσάπρας, κάνει μια πυρουέτα εκεί για να ελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του Γιάννος Χάν, τα καταφέρνει, πασάρει για τον Ντεφράι ο οποίος ψάχνει και πάλι μια κάθετη, τη βρίσκει στο πρόσωπο του Ζαρουρί και πάλι του Γιάκουσιτς, μπαίνει ο Γιάκουσιτς στην περιοχή, κερδίζει την κόντρα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, σουτάρει ο Γιάκουσιτς, κοντράρει η μπάλα μέσα στην περιοχή, Αντίνο, νέα κόντρα, δύο σημαντικές στιγμές για τον Παναθηναϊκό, δύο κόντρες από τους παίκτες της Πάξη και ενώ η μπάλα ήταν σε πολύ πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, στην πρώτη περίπτωση, στη μικρή περιοχή, στη δεύτερη, στην πρώτη κόντρα, στο rebound λίγο πιο μέσα. Από την μεγάλη περιοχή, δύο καλές στιγμές για τον Παναθηναϊκό, δύο σύντομες που δεν μεταφράστηκαν ούτε καν στατιστικά σε τελική προσπάθεια γιατί ήταν συγχρονισμένες οι προβολές από τους παίχτες της ΕΠΑΞΗ. Το 8ο λεπτό το 0-0 παραμένει σε ένα παιχνίδι που αρχίζει και παίρνει όμως ρυθμό, ένταση και χρώμα. Έτσι είδαμε δηλαδή τον Παναθηναϊκό εδώ σε αυτή την προσπάθεια και νωρίτερα με τον Γιάκουσιτς να πασάρει στον Τετέι και αυτός ψάχνοντας τον Αντίνο, δημιουργήθηκαν δύο-τρεις περιπτώσεις που ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε με λίγο πιο πολύ ένταση, πιο προσοχή στο τελείωμα ή και λίγο παραπάνω τι για αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Πιο απειλητικά.
0: Είμαστε λοιπόν στο 8ο λεπτό. Χρήστο 0-0, Πάξη Παναθηναϊκός.
1: Να δούμε αυτή την επίθεση, ναι. Δύσκολη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Σουτ έξω, ήταν μια καλή σέντρα.
0: Out, βγήκε η μπάλα.
1: Out.
0: Πάμε στην Πολωνία. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Γιώργο Μίνο και τα δύο γήπεδα και οι συνάδελφοι, οι δύο που βρίσκονται σε αυτά τα γήπεδα, είναι στον αέρα. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να παρέμβουν. Γιώργο, σε ακούμε.
7: Είμαστε στο 48-49. Μπήκαμε. Το 1-2 παραμένει. Με τον ΠΑΟΚ τώρα μπήκε δυνατά η Δυναμό, προσπαθώντας να φιλιάσει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τώρα ελέγχει το παιχνίδι με τον Σάντα Μαρία για τον Κένι. Τώρα πίσω ακριβώς η παλιά για τον Μιχαηλίδη, για τον Τζίφκοβιτς. Έγινε το λάθος εκεί, παραλίγο δεν το εκμεταλλεύτηκε εκεί ο Τζίφκοβιτς. Η παλιά πλάγια είναι για τον για τη Δυναμό. Να πούμε λοιπόν για τον Τάχα Άλλη. Από ό,τι μάθαμε, έχει ένα πρόβλημα στον ώμο, στον αριστερό του ώμο, και για αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο έγινε και η αλλαγή. Αργότερα θα μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς έπαθε ο Τάχα Άλλη στην πρώτη επίσημη εμφάνισή του και αντικαταστάθηκε από τον Τάισον. Εδώ στο Λούμπλιν Αρένα δεν βρέχει τώρα. Μια χαρά είναι ο καιρός. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια των παικτών της Δυναμό Κιέβο. Πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ. Η Δυναμό μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ τώρα εκεί με τον Πανασέγκο. Για να δούμε η προσπάθεια των παικτών της Δυναμό. Η παίκτη του ΠΑΟΚ σε άμυνα και έκοψε ωραία θετικά ο Τάισον. Και τώρα στην επίθεση ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί το momentum τώρα με τις αντεπιθέσεις. Ψάχνει τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς τώρα. Ζίβκοβιτς από δεξιά. Ενώ τρέχει από την άλλη πλευρά ο Κένι. Ο Κένι, ωραία παλιά. Ωραία η σέντρα τώρα και η κεφαλιά για τον Μύθου, αλλά τελικά δεν μπόρεσε. Ο Μύθου δεν μπόρεσε από τα δυο μέτρα γιατί έφυγε η μπάλα. Να μια καλή στιγμή ακόμη για τον ΠΑΟΚ, όπως και το πρώτο ημίχρονο. Η παλιά που βγήκε, ο Κέννη τη σέντρα, αλλά ο Μύθου δεν μπόρεσε. Στο 50 έγινε αυτή η φάση, ενώ στο 25 και πάλι ο Μύθου μια τέτοια προσπάθεια και πάλι δεν μπόρεσε από τα δύο μέτρα. Η προσπάθεια μας μετράει. Πάλι ένα φάουλο που έκαναν οι παίκτες Δυναμό. Παίζεται λέει ο διαιτητής γιατί η μπάλα κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά τώρα για τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία από αυτήν την Σάντα Μαρία είναι θετικός. Πάρα πολύ καλό σήμερα. Ο Σάντα Μαρία στην πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ. Σταθερός και αλάθαστος. Εκτός από μια φάση που δεν έλεξε την μπάλα που μπήκε τον γκολ στο επιβιάστηκε ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο λεπτό. Από εκεί και μετά ο Σάντα Μαρία είναι αλάθαστος. Η παλιά τώρα για τον Μύθου. Μύθου πίσω. Αλλάζουν γρήγορα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Τάισον και αυτός για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια σε έξω από την περιοχή με τον Κέντζ Γιώρα. Δύο παίκτες το μαρκάρουν. Κωνσταντέλια πίσω για τον Σάντα Μαρία.
1: Καλή επίδυση για τον Παναθηναϊκό. Αντίμο για τον Τετέι.
7: Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Ο ΠΑΟΚ κάνει τρία τα τέρματά του. Ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Μέσα σε πανηγυρισμούς από τους φιλάλους του ΠΑΟΚ και από τον ΠΑΟΚ που ξεθηκώθηκε. Να λοιπόν ο Γάλλος επιθετικός που ήρθε από τη Βαλένθια φέτος. Όπως είναι προηγουμένως ήταν αλάθαστος και έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Δεζερέτς και ο ΠΑΟΚ κάνει τρία τα τέρματά του εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 με το Σάντα Μαρία να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ βάζει τα θεμέλια για μια πρόκληση στην επόμενη φάση. Σάντα Μαρία λοιπόν, ο σκόρος το 52. Ο Σάντα Μαρία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ήρθε από τις νυχτερίδες από τη Βαλένθια και εδώ φαίνεται να αναγεννέται. Ο Σάντα Μαρία λοιπόν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στην πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είμαστε στο 52. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3.
0: Πάμε στον Ουγγαρία, σε ακούμε Χριστό.
1: Ναι, παραλίγο να χάσουμε τον κόλ γιατί έβγαινε ο Παναθηναϊκός 2-2 στην επίθεση. Αλλά η παλιά του Αντίνο για τον Τετέι δεν ήταν καλή. Τον μάρκαραν καλά οι παίκτες Πάξη που βρίσκονται τώρα μπροστά. Η κόντρα όμως δεν τους επιτρέπει να βγουν σε άμεσο χρόνο μπροστά. Και το Τσάφρας καθαρίζει με μια πολύ γρήγορη παρέμβαση την φάση. Ο Ζαρουρίν είναι αυτός που κάνει την πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια. Αλλά κάνει αποτυχημένη πάσα στο χώρο του κέντρου. Οπότε η Πάξη παραμένει μπροστά. Είμαστε στο 13ο λεπτό, το 0-0. Παραμένει ο Παναθηναϊκός και μια καλή προφανή ευκαιρία να φτιάξει προϋποθέσεις καλής αντεπίθεσης 2-2 στο ημικύκλιο της περιοχής. Ο Αντίνο πάσαρε για τον Τετέι, κακή πάσα όμως στα 5 μέτρα. Έδωσε την ευκαιρία σε ένα παίχτη που ακολουθούσε τη φάση από τους δύο που ήταν κοντά τους να βάλει το πόδι, να την κοντράρει και να παχώρησε ένα κόρνερ το οποίο εν συνεχεία πέρασε χωρίς κάποιο κίνδυνο για την ομάδα της Ουγγαρίας. Ένα ανοιχτό παιχνίδι. Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να πάρει την μπάλα στα πόδια του, να κυριαρχήσει και να επιτεθεί. Η άλλη όμως είναι μια καλή ομάδα, καλοδουλεμένη ομάδα. Θα θυμίσω ότι πριν 3 χρόνια τελείωσε τρίτη, πριν 2 δεύτερη, πέρυσι τρίτη. Είναι δηλαδή μια από τις δευτερότερη δύο ομάδα στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα. Πέρυσι νίκησε 2-0 τη Φερεντσβάρος, έβαλε 6 γκολ στην Ουίπεστ, κόντραρε την πρωταθλήτρια Γκιόρκ και στα δύο παιχνίδια, πολύ έντονα. Γενικά είναι μια καλή ομάδα με πολλές επιθετικές αρετές. Έχει στατιστικά την καλύτερη επίθεση στο Αγγλικό Πρωτάθλημα από την περασμένη περίοδο, με δύο γκολ λιγότερα βέβαια από την πρώτη, αλλά με στατιστική προσέγγιση με βάση τα εξ goals και τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Έχει όμως πολλές αδυναμίες στην άμυνα. Αυτές τις αδυναμίες θέλει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός, έτσι ώστε να σκοράρει και να κάνει ό,τι και ο ΠΑΟΚ στην κοντινή Πολωνία να επιστρέψει με ένα προβάδισμα νίκης και να έχει τον πρώτο λόγο στον αγώνα μας, να μην έχει δηλαδή αυτό το χτυποκάρδι με ένα αποτέλεσμα που θα είναι, που θα είναι ανοιχτό, να μην ρισκάρει τίποτα στον αγώνα ρεβάνς. Μέχρι στιγμής κλασική ευκαιρία δεν έχει κάνει καμία από τις ομάδες.
7: Ένα φάουλ τώρα για την Δυναμό Κιέβου, όλοι οι παίκτες στην περιοχή του Παυλένκα. Η Δυναμό Κιέβου είναι έτοιμη να εκτελέσουν ένα φάουλ. Για να δούμε λοιπόν την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Είμαστε στο 54-55. Το φάουλ εκτελέστηκε, η μπάλα φεύγει out. Άσχημα εκτελεσμένο από τους παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Και πέρασε αυτή η προσπάθεια που είχαν οι Ουκρανοί ανεκμετάλλευτοι, έτσι λύεται η πολιορκία στην εστία του Παυλένκα. Ο λόγος σε σένα, Χριστό.
1: Είμαστε σε μια επίθεση του Παναθηναϊκού που χαλάει πάλι από μια κακή πάσα στα 5 μέτρα. Με αντίστροφο ρόλο αυτή τη φορά ο Τετέι ήταν που έψαξε να βρει τον Αντίνο, αλλά ουσιαστικά σημάδεψε τον παίχτη που του χώρισε, τον Ούγκρο που ήταν ανάμεσά του, τον Ζέκε. Οπότε έχουμε πάλι κατοχή μπάλας για την Ουκρική ομάδα στο 15 ακριβώς. Πάξη Παναθηναϊκός 0-0, καμία καυτή φάση. Ούτε για την Πάξη που μπήκε λίγο ρομαντικά στο πρώτο τρίλεπτο και σε ένα κόρνερ πήρε δύο κεφαλιές, ούτε για τον Παναθηναϊκό που στην πιο καλή του στιγμή είχε δύο καλές επιθετικές προσπάθειες μέσα από την περιοχή και οι δύο κοντραρίστηκαν όμως στα σούτ του Γιάγκουσιτς και του Αντίνο. Κοντραρίστηκαν, δεν πήγε η μπάλα πιο βαθιά μέσα για να γίνει μια καθαρή τελική προσπάθεια. Γενικά ισορροπημένο παιχνίδι, καλή η ομάδα της Πάξη, δεν μας ευνηδιάζει αυτό. Μπορεί σε επίπεδο χρηματιστηριακό το μπάτζετ της να είναι πολύ μικρότερο από του Παναθηναϊκού, είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ η αποτίμηση του ρόστερ της, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια καλή ομάδα, εκπρόσωπος ενός μιας σουγκρικής ποδοσφαιρικής σχόλης, και επαναλαμβάνω το χαρακτηριστικό της είναι μια ομάδα που δεν έχει συνειδητά ξένους παίχτες, δεν έχει φορέσει τη φανέλα της κανένας ξένος παίκτης, αγωνίζεται μόνο με Ούγγρους ποδοσφαιριστές και τώρα βγαίνει πολύ επικίνδυνα μπροστά σε ανοιχτό χώρο. Θα βγει όμως εκεί πάρα πολύ καλά και γρήγορα ο Κυριακόπουλος, θα καλύψει τη θέση του, θα συνδυαστεί με τον Αντίνο που προστατεύει καλά την μπάλα στο μαρκάρισμα από πίσω, κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής προς το χώρο άμυνας όμως του Παναθηναϊκού, έχει στο επιθετικό κομμάτι. Οπότε ενώ το μάτς εδώ είναι στο 17 και το 0-0 παραμένει μέχρι να εκτελεστεί αυτό το φάουλ, να σηκωθεί ο Παναθηναϊκός, γυρνάμε και πάλι στην Πολωνία. Γιώργο.
7: Στην Πολωνία ένα φάουλ που έκανε ο Χατζηδιάκος και βλέπει την κίτρινη κάρτα, είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα από το διαιτή. Η πρώτη ήταν στον παίκτη της Δυνάμο, τον Πανομαρέγκο, τώρα δείχνει κίτρινη κάρτα στον Χατζηδιάκο. Είμαστε στο 57, ένα φάουλ έξω από την περιοχή και από αριστερά όπως επιδίνεται οι Ουκρανοί. Για να δούμε, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι στη μεγάλη περιοχή του Παυλένκα. Για να δούμε τι εκτέλεση αυτού του φάουλ τώρα για την Δυναμό. Όλοι οι παίκτες, ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1 εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Η Δυναμό ψάχνει να μειώσει, η σέντρα που γίνεται έκοψε εγωσιακά ο Μιχαλίδης, ο Κεραίρο πίσω. Τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλουν να βγουν μπροστά, όμως επιμένουν εκεί. Έγινε το λάθος, τελικά ο Κεραίρο κέρδισε την μπάλα. Και τώρα η προσπάθεια των παιχτών της Δυναμό, η Παναβαρέγκο. Έγινε το λάθος. Να λοιπόν ο Κωνσταντέλιας τώρα. Τρεις παίκτες, ωραία προσπάθεια. Ο Κωνσταντέλιας κάνει ό,τι θέλει μόνος του. Πέρασε τρεις παίκτες. Τώρα πάλι προσπάθεια. Ωραία προσπάθεια. Πέρασε. Τελικά ανακόπτηκε από και πιάνει το πόδι του Κωνσταντέλιας. Δεν ξέρω κάτι πρέπει να χτύπησε. Φωνάζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τον Κωνσταντέλια που τελικά σηκώθηκε ο Κωνσταντέλιας. Για να δούμε προσπάθεια των παιχτών τώρα της
1: πρώτη κλασική φάση στο παιχνίδι για λογαριασμό της Πάξης. Σέντρα από τα αριστερά, περνάει μπάλα λίγο μέσα στην περιοχή χωρίς παίχτη κοντά του να τον πιέσει. Το σούτ από τον Μπεν Σελέσνερ έστειλε την μπάλα περίπου 2 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Πένια, χωρίς να είναι πολύ κοντά να ο Τσάπρας όμως γίνει, κινείται πολύ επικίνδυνα, κάνει την πάσα για τον Αντίνο, πλασέ η μπάλα έξω, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα, καταπληκτική παλιά του Τσάπρα, βγάλει τέτα τέτον Αντίνο, λίγο πλάγια βέβαια στο δημάτισμό πάνω, ο Αργεντίνος προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα, τη σηκώνει, θέλει να την περάσει πάνω στο τερματοφύλακα στην έξοδο του Κόβασιτς, αυτός όμως στην έξοδο πάνω προλαβαίνει και βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας της Πάξ. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη ευκαιρία του αγώνα στο 19. Τη δημιουργεί ο Τσάπρας με την έξυπνη παλιά στην πλάτη της άμυνας. Ένας παίκτης που διακρίνεται για τις ασίστ του. Ήταν και ο πρώτος ασίστ του περσινό πρωτάθλημα. Ο Αντίνο πλάσαρε. Έκανε εντυπωσιακή επέμβαση ο Κόβατσιτς. Έστειλε την μπάλα έξω να από Παναθηναϊκός. Όχι απλά ισοφαρίζει την ευκαιρία της Πάξη, αλλά είναι και πιο κοντά. Σούτ από τον Τζέριν. Η μπάλα πήγαινε προς τα μέσα, λίγο πριν την γραμμή. Ένα απλωμένο πόδι από τους πολλούς παίκτες της Πάξη που είχαν σχηματίσει μια γραμμή άμυνας. Βρίσκεται την μπάλα, δεν ήταν και ιδιαίτερα δυνατό το σούτ. Παναθηναϊκός και πάλι μπροστά. Μπαγιά για τον προθυμένο Ντεφράι που έμεινε για την εκτέλεση του κόρνερ. Μπροστά και δεν έφυγε προς τα πίσω. Επιμένει ο Παναθηναϊκός και πάλι. Γέμισμα για τον Τετέι από την πλάγια. Από πλάγια αριστερά ο Τετέι δεν μπορεί να έρθει από την μπάλα. Λήξη συναγερμού στο 20 λεπτό. 0-0 Πάξη Παναθηναϊκός. Με την Πάξη να δημιουργεί μια πολύ καλή ευκαιρία.
7: Είχαμε ένα σουτ στο 60. Στο 60 εδώ στην Λούμπλιν Αρένα. Το σουτ του Κωνσταντέλια. Η μπάλα πέρασε δίπλα το δοκάρι του Ναζαρέτ. Και τελικά η μπάλα έφυγε out. Μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ένα σουτ που έγινε τελική για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο οποίος διαμαρτυρήθηκε προηγουμένως για την κλωτσιά που έφαγε. Προηγουμένως και ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται εντός του διαιτητή και για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στο χέρι, όπως και για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος έγινε αλλαγή, πρόβλημα στο νόμο. Αύριο θα δούμε ακριβώς, θα διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει και πόσο διάστημα θα μείνει ή όχι έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Διάδομαι τώρα την προσπάθεια των παικτών της Δυναμό Κιέβου στο χώρο του κέντρου. Τώρα η Δυναμό Κιέβου γυρίζουν την μπάλα πίσω, βλέπουμε ότι η Δυναμό Κιέβου που ψάχνει αντίδραση, αλλά ο ΠΑΟΚ πρεσάρει καλά. Το πρώτο πεντάλεπτο πλάι την Δυναμό Κιέβου, όπως και το πρώτο μήχρονο, πήγε να φινιδιάσει τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι 3-1 το σκορ και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά. Είμαστε στο 61, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Τα γκολ σημείωσαν στο 4 λεπτό ο Μπράσκο 1-0. Στο 13 ο Κωνσταντέλιας έκανε το 1-1. Ο Ζαφόκ 1-3. Τα γκολ σημείωσαν στο 4 λεπτό ο Μπράσκο 1-0. Στο 13 ο Κωνσταντέλιας έκανε το 1-1.

0: Αλλά φεύγει out. Βλύει την πολιορκία στην περιοχή του ΠΑΟΚ και ο Παβλέγκα αργά-αργά δεν βιάζεται. Πάει να μαζέψει την μπάλα από έξω για να κτιστεί το ελεύθερο. Χρήστο, εσένα και πάλι.
1: Τσάπρα σε μια ωραία παγιά του Καμαρά με χώρο. Ψάχνει να βρει μπροστά μια επιλογή. Κλεισμένο ο Γιάκουζη, κλεισμένο ο Αντίνο, κλεισμένο και ο Τετέι. Αναγκαστικά η μπάλα πηγαίνει ξανά στο κεντρικό, στο κέντρο, στον άξονα. Εκεί όπου την υποδέχεται ο Καμαρά, την αλλάζει και πάλι με τον Τσάπρα με τη μεσολάβηση του Τσέριν. Αυτά σε σετ παιχνίδι πλέον στο 22-0-0. Ένα μάτς που έχει ανοίξει, έχει καλό ρυθμό. Είναι και οι δύο ομάδες αρκετά φιλόδοξες επιθετικά. Δηλαδή δεν έχουμε δει κάποια να επιλέγει να κρυφτεί πίσω από την μπάλα και να ψάξει την κόντρα. Και οι δύο ανοιχτά επιχειρούν να πάρουν την μπάλα στα πόδια τους για να απειλήσουν. Από μια σημαντική στιγμή, πιο καλή η ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Το λάθος όμως εδώ στο χώρο του κέντρου, το Γιάνκουσιτς δεν εξελίσσεται σε κάτι πιάσουν για τον Παναθηναϊκό. Γιατί υπάρχει φάουλ, το σφυρίζει ο διαιτητής και μάλιστα πολύ υποτικά το άλλο οχτάρι. Πάξ πηγαίνει αγκαλιάζει στο Γιάνκουσιτς, τον σηκώνει, όχι το χτάρι, νο, καλά το είδα, ο Μπάλοκ σηκώνει τον Γιάνκουσιτς, τον βοηθάει, του ζητάει και συγγνώμη, ήταν ένα μαρκάρισμα από πίσω. Ο Τετέι ψάχνει για τρόπο να περάσει την μπάλα, την δίνει για τον Γιάνκουσιτς, ωραίο άνοιγμα για τον Ζαρουρί με το αριστερό, μια σέντρα στο έδαφος του Τετέι, μακρινό ριμπάου του Καμαρά. Πασάρει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Άνοιγμα λίγο πλάγια αριστερά για τον Αντίνο. Αντίνο με το δεξί τριπλάρι. Ξαναστέκεται ανάμεσα σε δύο. Ψάχνει τον Κυριακόπουλο, τον βρίσκει. Στη γωνία της περιοχής ο Κυριακόπουλος. Γιάνκουσιτς 1-2. Γρήγορο Κυριακόπουλος. Μια σέντρα παράλληλα. Δεν μπορεί ο Τετέι, δεν μπορεί ο Ζαρουρί. Η μπάλα περνάει πιο μπροστά και από τους δύο. Καλή επίθεση με υπομονή. Καλό passing game. Δεν κινήθηκαν όμως τόσο γρήγορα όσο νόμιζε ο Κυριακόπουλος θα κινηθούν οι δύο συμπαίκτες του. Στην άλλη πλευρά της περιοχής η μπάλα πέρασε πρώτα από τον Τετέι μακριά, επίσης και από τον Ζαρουρί το ίδιο μακριά στα δύο μέτρα. Δεν βγήκε κάτι καλύτερο από τη συγκεκριμένη φάση. Στο 24 το 0-0 παραμένει ο Παναθηναϊκός, πατάει περιοχή και στριφογυρίζει γύρω από την περιοχή της ΠΑΚ και πάλι είναι τώρα μπροστά με τον Τετέι που έχει δυνατότητα και μπαίνει μπροστά μέσα. Πάει στον ασμένο από πλάγια θέση, περνάει τον αντίπαλο, σουτάρει έξω. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με το αριστερό. Ο Τετέι αφού έκανε την κοφτή τρίπλα με το δεξί στο αριστερό, πάσαρε ουσιαστικά την μπάλα στον εαυτό του. Με μια πολύ γρήγορη κίνηση σούταρε για γόνια μπάλα περίπου ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή αυτή του Παναθηναϊκού, αλλά η κλασικότερη ευκαιρία είναι αυτή που έχασε ο Αντίνο και δεν είναι ακριβώς, έχασε για την μπάλα στο πλασέ του, είχε στόχο τα δίκτυα, πήγαινε μέσα, ήταν πολύ δύσκολη και καθοριστική επέμβαση του Άνταμ Κόβατσικ, βρήκε την μπάλα και την έστειλε κόρνερ. Εκτέλεση μια σέντρα τώρα από τα δεξιά στην άλλη πλευρά για την Πάξη. Θα κρατήσουν την κατοχή οι Ούγγροι με τον Ζέκε. Ψάχνει για στήριγμα στον Σαμπό. Θα γυρίσει την μπάλα στο ύψος της περιοχής και πάλι Σαμπό. Διώχνει ο Τουμπά. Οι κόντρες ευνοούν τους παίχτες της Πάξη που κρατάνε την πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Με την μπάλα να κυκλοφορεί από τον άξονα στα πλάγια, αυτή τη φορά από τα αριστερά στα δεξιά με τον Μπάλοκ. Να την κρατάει, κάνει την πάσα πλάγια δεξιά, την ξαναδέχεται, μπαίνει στη φάση ο Καμαρά, κοντράρει, σε δεύτερο χρόνο θα κερδίσει την κατοχή και τελικά υπάρχει κόρνερ για τη στοπέσιμο. Στην προβολή που γίνεται για να τον πάρουν την μπάλα από τα πόδια, ο βοηθός που είναι πολύ κοντά στα 5 μέτρα βλέπει ότι η μπάλα έχει βρει το πόδι του Καμαρά. Περνάει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ για την Πάξη από τη δεξιά πλευρά, όπως εκδηλώνει η επίθεση, το 26-0-0. Εδώ σε ένα μάτς που έχει συμπαθητικό ρυθμό, μια-δυο καλές ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό, μια καλή φάση για την Πάξη, δεν έχει γκολ όμως, έτσι. Για να δούμε αυτό το κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει μια δυναμία με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Γενικά ταλαιπωρείται σαν ομάδα σε αυτό το κομμάτι, στις στατικές φάσεις. Γίνεται έξυπνα η μπάλα χαμηλά, είναι out όμως. Δεν περιμέναν όλη τη σέντρα ψηλά, αλλά ήταν μια κομπίνα που προφανώς έχει δουλέψει στην προπόνηση. Η μπάλα πήγε στη γωνία της μικρής περιοχής και εκεί με τα κουνάκια επιχείρησε να σπέξει Πάξη να τη στείλει πιο βαθιά μέσα, αλλά δεν την έπιασε καλά. Η μπάλα τζούφια βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, out για τον Παναθηναϊκό. Πριν γυρίσουμε το μικρόφωνο στην Πολωνία, ένα σύντομο σχόλιο από τον Άρη. Άρη, έτσι με την εικόνα που είμαστε περίπου στο 27, πώς βλέπεις να πηγαίνει το παιχνίδι?
2: Αλλά τα πρώτα 27 λεπτά, ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις, κυρίως στη μεσαία γραμμή, δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα ένα

0: στο οποίο στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κέντρο και στις πιέσεις που γίνονται εκεί στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, ενώ τώρα μια προσπάθεια για την Πάξιν Οφσέτ. Πάθακος, ο οποίος λειτουργεί καλά στην αμυντική του διάταξη, από εκεί πέρα έχει μεγάλο ζήτημα στην τελική προσπάθεια, στην τελική φάση.
1: Για να περάσουμε λίγο εδώ, εδώ στην Πολωνία, Κωνσταντίνες έκανε μια προσπάθεια αλλά δεν πέρασε η παλιά του. Είμαστε στο 67, μπήκαμε, ο ΠΑΟΚ πιέζει όπως και η Πολωνία, ένα φάουλ τώρα, προηγουμένως βγήκε η κάρτα στον Τζίφκοβιτς, τώρα ένας, δύο παίκτες πεσμένοι στο έδαφος, ένας ο Γκόμες και ένας ο Πανομαρέγκο. Ένα Πάοκο, τώρα θα γίνουν και αλλαγές, ακόμη δύο αλλαγές από τον Κάστιουκ.
0: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή με τις αλλαγές. Να συνεχίσουμε εδώ που έχουμε παιχνίδι στο Πάξι, στην Ουγγαρία. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός ο οποίος επήγε κυρίως στη μεσαία γραμμή. Έχει κατορθώσει να βγάλει κάποιες μπαλιές, αλλά στην επιθετική του προσπάθεια ο Τετέ είναι αυτός ο οποίος τρεις-τέσσερις φορές, όταν βρέθηκε σε θέση βολής οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν κατάφερε να βρεθεί στο σωστό σημείο για να τελειώσει τις φάσεις. Ένα παιχνίδι το οποίο στα 28 αυτά λεπτά του χαρακτηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πίεση, την ένταση, τα πολύ σκληρά μαρκαρίσματα και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να επιβληθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χριστό.
2: Μάτσφουνες εξέλιξη στο 28-0-0. Το ενδιαφέρον το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Πολωνία, και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει καθαρό προβάδισμα, αλλά πηγαίνει το μάτς στο τέλος, οπότε Γιώργο το μικρόφωνο δικό σου και με την πρώτη ευκαιρία ξαναγυρνάμε εδώ.
1: Για να δούμε τον Γερμολέγκο τώρα. Ο Γερμολέγκο που μπήκε αλλαγή πριν από λίγα λεπτά στη θέση του, Σαπαρέγκο. Η προσπάθεια των παικτών πρεσάρουν ψηλά οι παίκτες της Δυναμό, γιατί ψάχνουν τον γκολ, ψάχνουν ακόμη ένα γκολ για να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι. Η προσπάθεια τώρα των παικτών και οι παίκτες του ΠΑΟΚ που θερμαίνονται εκεί, βλέπω τον Μπέλκα, τον Μπάμπα. Για να δούμε η προσπάθεια των παικτών του, τον Καμαρά. Βλέπουμε τώρα οι παίκτες της Δυναμό οι οποίοι πιέζουν.
2: Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Γλυκιά σέντρα του Κυριακόπουλου. Πετάγεται στου μικρή περιοχή ο Τετέι. Έχει φύγει και μια μεγάλη τούφα από χόρτο από τη δύναμη που βάλει ο Τετέι για να πατήσει καλά. Δεν βρίσκει όμως την μπάλα. Βγαίνει ο τερματοφύλακας στην μπλοκάρη. Για πολύ λίγο δεν έγινε επαφή. Αν γινόταν, θα ήταν πολύ πιθανά ο Παναθηναϊκός πολύ κοντά στο πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει. Πάμε για το ημίωρο. Είμαστε στο 29. Μπαίνουμε στο 30. Γυρνάμε και πάλι στην Πολωνία.
1: Εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας το 1-3 παραμένει. Είμαστε στο 61 λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 με γκολ που σημειώθηκαν στο 4 λεπτό με τον Μπράσκο και η ανατροπή του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντίνη στο 13 λεπτό με τον Ζαφίδη 38 και στο 38 και στο 52. Ο Μπαπτίστα Σάντα Μαρία σημείωσε το 1-3. Είμαστε στο 69 προς το 70 πάμε. 20 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις εδώ στην Λούμπλιν Αρένα. Ο Κώστιο έριξε αρκετούς παίκτες επιθετικούς σαν αλλαγή για να μπορέσει η ομάδα του να σημειώσει κάποιο γκολ. Ο ΠΑΟΚ στέκεται καλά. Σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, ο πρώτο ημίχρονο ήταν κυρίαρχο, στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ένα φάουλ για την Πάξη, καλό σημείο, θα φέρει πολύ κόσμο μαζεμένο στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής και σχεδόν όλοι οι παίκτες της Πάξη περιμένουν στη σέντρα. Η κεφαλιά είναι από Έλληνα παίκτη αυτή τη φορά. Είναι ο Τσέριν αυτός που βρήκε την κεφαλιά. Επιμένουν όμως οι Ούγγροι, αλλαγή παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό πάλι σε θέση άμυνας. Από δεξιά η επίθεση, η πάσα στον άξονα. Η προσπάθεια εκεί από τον Λέσνερ που έχει την πιο καλή στιγμή για την Πάξη. Η μπάλα πιο πλάγια δεξιά. Πίεση του Παναθηναϊκού για να μην γίνει σέντρα. Καλή όμως η κυκλοφορία της μπάλας από τους Ούγγρους. Την πίεση του Παναθηναϊκού την κρατάνε στην κατοχή τους. Μακριά βέβαια από την περιοχή. Δεν έχουν βρει τρόπο να την περάσουν μέσα. Και στην προσπάθεια που κάνει και για να απεγκλωβιστεί από το μακάρισμα του Κυριακόπουλου. Ένα Ούγγρος παίκτης. Ο Παπ περνάει μαζί με την μπάλα εξωγνωστικού χώρου. Πλαγιώτη για τον Παναθηναϊκό, το οποίο εκτελέσεται γρήγορα με φάουλ η ανάξη της μπάλας από τους Ούγγρους. Φάουλ το οποίο υποδεικνύεται από τον βοηθό και σφυρίζει ο Βόστι. Γιατί στο 31-0-0 εδώ στο Πάξ της Ουγγαρίας, επιστροφή και πάλι στο Λούμπλιν της Πολωνίας.
1: Ένα φάουλ στο Κατζηδιάκο, πεσμένο στο Κατζηδιάκο, δηλαδή θα δείξει, όχι δεν δείχνει κίτρινη κάρτα, στον το νούμερο 21, δεν δείχνει κίτρινη κάρτα, βλέπουμε, στον Γιούβικ. Για να δούμε τώρα, λέει φύγεται ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται, αλλά ο διαιτητής δεν συγκινείται, ο Δανός διαιτητής, ο Πούτρος, το φάουλ είναι για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 72ο λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Ο ΠΑΟΚ εκτός από την αναγκαστική αλλαγή που έγινε στον του Τάισον με τον Τάχα Άλλη, από εκεί και μετά δεν έχει κάνει καμία αλλαγή. Τώρα ο Παβλένκα ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο. Το φάουλ που κέρδισε, το εκτελεί, έφυγε η μπάλα. Η Δυναμό Κιέβου προσπαθεί με τον Κετζιόρα ειδικά να στέλνει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και φόρτισε πολλούς επιθετικούς να βρει τον Πανομαρέγκο και τον Γιαρμολέγκο. Αλλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι καλά. Στη μέση τώρα ο ΠΑΟΚ πλησιάζει ψηλά. Για να δούμε ένα λάθος που είχε να κάνει ο Ναζαρέτ και ο Κωνσταντέλης να αποφευθεί, αλλά τελικά δεν μπόρεσε. Τώρα οι παίκτες της Δυνάμω αλλάζουν την μπάλα γρήγορα γιατί ψάχνουν διαδρόμους. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει καλά τους διαδρόμους, φρεσάρει και ψηλά, δεν αφήνει να κάνει το παιχνίδι της η Δυναμό Κιέβου. Η προσπάθεια τώρα της Δυναμό Κιέβου, είμαστε στο χώρο του κέντρου, είμαστε στο 73ο λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Είπα μια παλιά στο πουθενά, εκεί που είναι ο Γκόμες και ο Μιχαηλίδης έγινε το λάθος γιατί δεν σημάδεψε σωστά. Γιαρμολέγκο τώρα. Ο Γιαρμολέγκο. Η παλιά τώρα για τους παίκτες της Δυναμό, αλλάζουν την μπάλα εκεί που τρέχει ο Γκόμες. Ο Γκόμες αφήνει την μπάλα να καταλήξει out. Ωραία προσπάθεια εκεί που πήγε να βγει, αλλά ο Γκόμες σήμερα είναι πάρα πολύ καλός. Δεν έχει χάσει καμία μονομαχία και επιθετικά και γενικά φαίνεται αναγεννημένο σε σχέση που ήταν πριν από 2 χρόνια που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Γιατί πέρυσι είχε δοθεί δανεικός. Για να δούμε τώρα ο Παβλένκα θα εκτελέσει το ελεύθερο στον Καζιδιάκο. Προσάμε ψηλά οι παίκτες της Δυναμό, οι παίκτες τώρα του ΠΑΟΚ για τον Ζίφκοβιτς. Εκεί η παλιά, τελικά το πλάγιο είναι για την Δυναμό. Η Δυναμό παίρνει μέτρα τώρα. Είμαστε στο 24ο λεπτό. Η προσπάθεια των Δυναμό θέλει να περάσει.
2: Μια καλή επίθεση του Παναθηναϊκού με την παλιά του Τσέρν για τον Τετέι. Τον καλύπτει καλά όμως εκεί. Ο Σαμπό τον κλείνει λίγο, τον σκρινάρει και δίνει την ευκαιρία έτσι στον τερματοφύλακα τον Κόβασιτς να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τσέρν είναι πολύ ανεβασμένο στα τελευταία λεπτά και έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να ανεβάσει λίγο την πίεση του κατά διαστήματα στην άμυνα της Πάξη. Στην άμυνα βλέπω μια ανασφάλεια όταν η μπάλα κυκλοφορεί ψηλά, ταξιδεύει ψηλά στις σέντρες της πλαγιοκοπής που επιλέγουν οι παίχτες της Πάξη, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι τους. Δεν πάνε από τον άξονα, πάνε κυρίως από τα πλάγια με σέντρες, γεμίζουν, βλέπουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια ανασφάλεια και το ψάχνουν αυτό το στυλ παιχνιδιού να το εκμεταλλευτούν με τα ψηλά κορμιά που έχουν οι παίχτες της Πάξη και μέχρι στιγμής έχουν κυριαρχήσει πιο πολύ στον αέρα, χωρίς όμως να έχουν κάνει με τον τρόπο αυτό κάποια κλασική ευκαιρία. Το 0-0 παραμένει στο 35. Να δούμε και αυτή την επίθεση από πλευράς Παναθηναϊκού με τον Καμαρά που δέχεται πίεση, κρατάει και προστατεύει την μπάλα. Αφήνει για τον Τσέριν. Ο Τσέριν κουβαλάει την μπάλα. Περνάει επικίνδυνα μπροστά και κάνει μια ωραία
1: παγιά. Για να δούμε τώρα τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον για το σουτ. Τελικά κόβει ο Κωνσταντέλια το σουτ του Κωνσταντέλια. Το τελευταία στιγμή ο Ναζαρέτ και η μπάλα στα χέρια του Ναζαρέτ. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία στο 75 να γίνει το 1-4. Και τώρα οι Ουκρανοί είναι, παίρνουν την μπάλα και θέλουν να περάσουν μπροστά. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια στο 75. Το 1-3 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ από το 52 σε 1-3. Ο ΠΑΟΚ που έκανε την ανατροπή. Τώρα οι Ουκρανοί θέλουν να περάσουν μπροστά. Για να δούμε προσπάθεια των παικτών της Ουκρανικής ομάδας. Όμως είναι κλεισμένοι καλά οι παίκτες της Δυναμό από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα σε οργανωμένη επίθεση οι παίκτες της Δυναμό αλλάζουν την μπάλα από αριστερά. Ωραία σέντρα. Για να δούμε η προσπάθεια, την κεφαλιά που γίνεται. Νέα κεφαλιά. Γιαρμολέγκο το shoot out. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γιαρμολέγκο έκανε το σουτ. Το άχ που ακούσατε ήταν από τους φιλάλους που είναι πίσω από την εστία της Δυναμό Κιέβου. Αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.
2: Πιέζει ο Παναθηναϊκός, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολιορκία στην άμυνα της Πάξης. Ωραία προσπάθεια από τον Αντίνο. Η σέντρα, κεφαλιά του Τετέι έξω. Ζητάνε κόρνερ παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο διαιτής δείχνει μάλλον επιθετικό φάουλ, όχι out. Θεωρεί ότι ο Τετέι, όπως σηκώθηκε με τον όγκο του, τη δύναμή του, παρέσε τον Σαμπό με αντικανονικό τρόπο. Οπότε το ίδιο πράγμα είναι. Απλά η μπάλα θα στοιχεί 2 μέτρα πιο μπροστά και θα θεωρηθεί φάση ως μη γενόμενη. Ήταν μια καλή επίθεση με τον Αντίνο να πλεγοκοπεί και να ανοίγει την άμυνα της Πάξης σε μια φάση που υπήρχε μια κατάσταση πολιορκίας με ένα έντονο γύρω-γύρω του Παναθηναϊκού από την αντίπαλη περιοχή, με την τελική πάσα προς τον Τετέι να φέρει το striker του Παναθηναϊκού σε θέση βολής, αλλά θεωρήθηκε ότι έκανε σκαμνάκι, δηλαδή ότι σκαρφάλωσε πάνω στην πλάτη, στηρίχθηκε πάνω στην πλάτη του αμυνόμενου για να διεκδικήσει την κεφαλιά. Ούτως ή άλλως η κεφαλιά του ήταν αδύναμη, ενώ τώρα βγαίνει μπροστά η Πάξη.
3: Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σουτ που έγινε, η μπάλα σταδίθηκε από τον Ρέτιουτικ Λόγουιτ. Η μπάλα σταδίθηκε. Να λοιπόν η Δυναμό Κιέβου έψαχνε τον γκολ, το σημείωσε με τον Λόγουιτ στο 76ο προς 27ο λεπτό, ενώ ετοιμαζόταν να μπει ο Γερεμέγεφ και το Καμαρά. Τελικά σε μια στιγμή αδυναμίας μέσα στην μικρή περιοχή, ο Λόγουιτ έστειλε την μπάλα σταδίθηκε. Τώρα οι αλλαγές από πλευράς ΠΑΟΚ, με τον Μύθου να περνά έξω για να περάσει ο Γερεμέγεφ και τον Καμαρά, να δούμε ποιος θα βγει. Ο Ζαφίρης είναι ο παίκτης που θα βγει.
2: Μια λοιπόν κεφαλιά του Αντίνο λίγο έξω. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, σε ένα σημείο που ψάχνει τον γκολ. Βέβαια από τη μια έχουμε ένα μάτς με 5 γκολ, εδώ ένα στήρο 0-0. Από μόνο και μόνο αυτό δείχνει και τη διαφορά όσον αφορά το ενδιαφέρον, γιατί είναι διαφορετικό να βλέπεις γκολ και διαφορετικό εδώ να βλέπεις χαμένες ευκαιρίες. Οπότε εδώ είμαστε στο 0-0 στο 38. Το μάτς στην Πολωνία είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από πλευράς τερμάτων και πολύ πιο παραγωγικό, είναι και πιο συλλήξητο. Οπότε Γιώργο, σου επιστρέφω το μικρόφωνο με την, μόνο αν υπάρχει κάποια σημαντική στιγμή θα το ξαναζητήσω. Γιάννου
3: Κωνσταντέλια, βγάζει σέντρα, κάτι το σου διώχνει ο Ναζαρέτ. Την μπάλα έχουν οι Ουκρανοί πιο μακριά. Ο Λότκιν λοιπόν είναι ο παίκτης του 77 που βάζει και πάλι τους Ουκρανούς να αισιοδοξούν για να πετύχουν την ισοφάρηση. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα, βρίσκεται με 2 γκολ διαφορά, τώρα είναι με 1 μπροστά στο σκορ. Για να δούμε τώρα τους παίκτες στη Δύναμο Κιέβου. Φωνάζουν οι Ουκρανοί φύλαθλοι εδώ να δώσουν το ένας μας στους παίκτες. Είμαστε στο 79. Για να δούμε, 71 το λεπτό, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Γιαρμολέγκο τώρα, Γιαρμολέγκο. Ο Μυροσλάβ εκεί τώρα κρατά την μπάλα όλα αυτά στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε η Δυναμό Κιέβου που κάνει την επίθεση για τον Μπράσκο. Ο Μπράσκο εκεί όμως πίσω είναι ο Ζίφκοβιτς. Ο Γερεμέγεφ που πέρασε αλλαγή, κεφαλιά του Γερεμέγεφ πάνω στον Μπράσκο. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Έχουν την μπάλα στα πόδια τους οι Ουκρανοί. Προσπαθούν να βρουν λύσεις. Να δούμε Πανομαρέγκο. Μόνος φωνάζουν εκεί οι Ουκρανοί. Πανομαρέγκο κατά την μπάλα. Στιβογυρίζει έξω από την περιοχή, μέσα τώρα στην περιοχή. Η μπάλα όμως εκεί που είναι στα χέρια, στα πόδια τελικά του Παυλένκα. 91 το λεπτό, 11 λεπτά για τελειώσει ο αγώνας χωρίς τις καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ προηγείται εδώ στο Λούμπιν Αρένα με 2-3. Ένα παιχνίδι που φαινόταν ότι ελέγχεται, αλλά τελικά οι Ουκρανοί πέτυχαν από το πουθενά ένα γκολ με το Λότκουιτ και το σκορ είναι 2-3. Ο Γκόμες η παλιά για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης τώρα κατά την μπάλα. Ωραία παλιά για τον Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια που πέρασε, αλλά τελικά έχασε την μπάλα. Η προσπάθεια τώρα με τους περιτομεκτών.
2: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ, πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά, Τσάπρας για Ζαρουρί, σέντρα για τον Τετέι, απλωμένο πόδι, δεν είδα ποιος, κάπως οι παίκτες μπροστά, βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη, η μπάλα στην αριστερή γωνία του Κόβασης, γκολ με άδοξο τρόπο μεν, αλλά γκολ για τον Παναθηναϊκό, σημαντικό στο 40, ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0 λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Γκολ λοιπόν που ήρθε με την ωραία συνδυασμένη προσπάθεια από τα δεξιά με Τσάπρα και Ζαρουρί, μια πολύ ωραία γλυκιά σέντρα από τον Γάλλο-Μαροκινό, Βελγο-Μαροκινό μάλλον να πω πιο σωστά, στην πορεία της μπάλας πετάξει ένα αμυνόμενος, την βρήκε και την έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αν είδα καλά, δεν είμαι σίγουρος, είναι ο Ζέκε ο παίκτης που είχαν την επαφή, αλλά ήταν αρκετοί παίκτες, δεν έχουμε replay, δεν είμαι σε θέση να σας πω με σιγουριά ποιος ακριβώς είναι. Θα το διερευνήσουμε και σε λίγο θα σας πω ποιος ακριβώς είναι ο παίκτης που πέτυχε το αυτογκολ με το οποίο ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 περίπου 4 λεπτά πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
4: Πάμε στην, στο Γιώργο Μίνο. Ο Βάς έχει βάλει το αυτογκόλ με το οποίο προηγείται ο Παναθηναϊκός. Ακούμε Γιώργο Μίνο.
3: Εδώ στο 22ο λεπτό βρισκόμαστε, 8 λεπτά για να τελειώσει το, ο αγώνας χωρίς τις καθυστερήσεις. 2-3 ο ΠΑΟΚ προηγείται, είναι μπροστά στο σκορ και τώρα θα γίνει και ακόμη μια αλλαγή μετά το Γερεμέγεφ που πέρασε πριν από λίγο. Θα μπει νομίζω, και το Γερεμέγεφ που μπήκε προηγουμένως, θα μπει και ο Χατζίδης. Φωνάζει ο Λύση τον Ελεστούντο. Ο Ελεστούντο είναι ο παίκτης που θα μπει, γι' αυτό φώναζε και για να εισέλθει στο γήπεδο. Θέλει να κρατήσει το σκόρο ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ με τον κάτι μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Τάισον. Τάισον τώρα κρατά την παλό. Τάισον τρέχει αριστερά. Ο Τάισον πάντα κάνει το σούτ, αλλά τελικά μπλοκάρει. Μεγάλη ευκαιρία τον ΠΑΟΚ από τον Τάισον, τον στουπλασέ. Αλλά ο Ναζαρέτ εδώ κατάλαβε τι θα κάνει ο Τάισον. Και τώρα μπροστά οι Ουκρανοί. Για να δούμε τώρα. Οι Ουκρανοί μπροστά. Η προσπάθεια τώρα με το, εκεί που είναι ο Παναμαρένκο. Χατζηδιάκος το πέρασε. Για άλλη προσπάθεια. Το σούτε. Εντυπωσιακά διώχνει το Παναμαρένκο ο Παυλέγκα. Εντυπωσιακή ευκαιρία για την Δυναμό. Παυλέγκα είπε όχι. Η φάση συνεχίζεται. Για να δούμε η προσπάθεια των παικτών. Η μπάλα μπαίνει. Εισέρχεται. Γκολ. Όχι. Δοκάρι. Ευτυχώς σώζεται ο ΠΑΟΚ. Δοκάρι ο Γερμολέγκο. Το 2-3 παραμένει στο 83. Η προσπάθεια τώρα των παικτών του ΠΑΟΚ, εκεί μπάλανε πλάγια, ανάσες για τον ΠΑΟΚ. Να λοιπόν το δοκάρι που είχαν με τον Γιαρμολέγκο οι παίκτες της...
2: Για την ιστορία να πω ότι ο Γκάμπορ Βάς είναι ο παίκτης που με την προβολή στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδος του. Με αυτόν τον κόλλο ο Παναθηναϊκός 43 προηγείται εδώ και 3 λεπτά με 1-0 λίγο πριν το φινάλι του πρώτου μηχρόνου. Ξανά και πάλι στο Λιούμπλι της Πολωνίας και επιστροφή μετά εδώ για το τέλος του πρώτου μέρους.
3: Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό. Οι αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Ο Χατζίδης στη θέση του Ζίβκοβιτς και ο και ο Ελεστούντος στη θέση του Χατζηδιάκου. Προηγουμένως ο Γερμολέγκο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για να φτάσει στην ισοφάριση Δυναμό Κιέβου. Σώθηκε ο ΠΑΟΚ από αυτή τη φάση. Και τώρα το σκορ παραμένει 2-3. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά στο σκορ εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Εν τίνει προσπάθεια σου η ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Για να δω τώρα η προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Η παλιά τώρα εκεί που είναι ο Γκόμες. Η παλιά για τον Κωνσταντέλια έξω από την περιοχή. Για να δω ο Κωνσταντέλιας. Κρατά την μπάλα. Κρατά την μπάλα. Πάντα πέρασε ο Κωνσταντέλιας. Η παλιά για τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ που κρατά την μπάλα. Δίνει πίσω για τον Γκόμες. Τρέχει ο Γκόμες να προλάβει. Βγει μπάλα. Πλάγια, εκεί τώρα που είναι ο Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Ο Τάισον με το περιπτυχιόνιο του αρχηγού, το πλάγιο τελικά είναι για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 85 μπαίνουμε. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 με τον ΠΑΟΚ να εκτελεί το πλάγιο με τον Γκόμες για τον Τάισον. Γκόμες πάντα, Γκόμες κατά την μπάλα για τον Κωνσταντέλια εκεί κλεισμένος πίσω, πέφτει κάτω. Τελικά ο διαιτητής υποδεικνύει φάουλ που έκανε ο Κωνσταντέλιας πάνω σε παίκτη της Δυνάμο και Δυναμό Κιέβου. Και η τελευταία αλλαγή για τη Δυναμό Κιέβου τα παίζει όλα για Ολοκόστιο. Γρήγορα η αλλαγή για τη Δυναμό Κιέβου. Φωνάζουν οι Ουκρανοί φίλαθλοι γιατί η Δυναμό θέλει να φτάσει στην ισοφάριση. 5 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Το σκορ είναι 2-3. Ενώ έχασε προηγουμένως μια ευκαιρία η μπάλα στο δοκάρι με τον Γερμολέγκο. Η παλιά τώρα για να δούμε. Ο Ελστούντο πήγε στη θέση
2: του. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για το 2-0. Παλιά τρύπα στον Τετέι από τη γωνία της μικρής περιοχής και 2-3 πιο, μέτρα πιο έξω. Διαγώνιο σου την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Σημαντική στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Το 1-0 παραμένει μας στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ένα λεπτό έχει δείξει ο διαιτητής. Σε λίγο ολοκληρώνει το πρώτο μήχρονο. Ξανά Πολωνία και ερχόμαστε για το φινάλε.
3: 86ο λεπτό. Μπαίνουμε στο 86ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ κρατά το 2-3 εδώ στο Λούμπλιν Αρένα, ενώ πιέζουν οι Ουκρανοί για να φτάσουν στην ισοφάριση. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ στη Λούμπλιν Αρένα. Τώρα οι Ουκρανοί, τώρα η κεφαλιά και το Λουστόντο. Κωνσταντέλιας πίσω, Ελεστούντο, offside.
1: ο παίκτης της Ουκρανικής ομάδας.
2: Με την ευκαιρία της παιχνής διακόπης να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με ένα λεπτό καθυστέρηση. Ο Παναθηναϊκός πάει προηγούμενος στα αποδυτήρια 1-0 με αυτό γκολ, αυτό το προβάδισμα στο 40 λεπτό. Μετά από ωραία συνδυασμένη προσπάθεια Τσάπρα Ζαρουρή, ωραία γλυκιά σέντρα από τα δεξιά του Ζαρουρή, η μπάλα πήγαινε για τον Τετέι για να σώσει αυτό το σχεδόν σίγουρο γκολ, γιατί τον Τετέι ήταν ένα μέτρο μπροστά από τη σχεδόν άδεια εστία. Άπλωσε το πόδι του ο Βάς, βρήκε την μπάλα σαν επιθεθέμενος και αμυντικός, την έστειλε στην αριστερή γωνία της εστίας του Κόβασιτς. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 σε ένα παιχνίδι που είναι γενικά ανοιχτού ρυθμού με τον Παναθηναϊκό, καλύτερο, όχι εντυπωσιακό, καλύτερο όμως σε γενική εικόνα σε σχέση με την ουγγρική ομάδα. Θα έλεγα ότι έχει πάρει ένα δικαιολογημένο προβάδισμα ενός τέρματος. Περισσότερα όταν τελειώσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
4: Στο Γιώργο Μίνο ο λόγος.
1: 87, 3 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις εδώ. Το 2-3 παραμένει με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να κρατάνε με νίκη και με δόντια τη νίκη, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα είναι στην περιοχή της Ουκρανικής ομάδας. Ενώ βλέπω κάποιους φιλάλους εκεί από την Ουκρανική ομάδα, από τους Ουκρανούς, πηγαίνουν εκεί που βρίσκονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ενώ πηγαίνουν και αστυνομικές δυνάμεις, δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πάντως είναι στις θέσεις τους, αλλά δεν ξέρω τα συνθήματα, τι ακριβώς υπόθηκε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι και από κάτω που βρισκόμαστε στα δημοσιογραφικά θεωρία, δεν έχει κανένα θέμα. Τώρα τι ακριβώς έγινε εκεί και φωνάζουν τώρα έντονα. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια του Δυναμό Κιέβου. Η προσπάθεια, το φάουλ για τη Δυναμό Κιέβου και κίτρινη κάρτα που αποδεικνύει ο διαιτής, κίτρινη κάρτα στον Ελουστούν το πρέπει να είναι. Όλοι οι φίλοι της Ουκρανικής ομάδας που ήταν πίσω από την εστία του Παυλέγκα πηγαίνουν και σε απόσταση φυσικά γύρω στα 200-150 μέτρα για να φωνάζουν συνθήματα εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς υπόθηκε. Για να δούμε τώρα το ένα φάουλ, όλος ο κόσμος στην περιοχή του Παυλέγκα, ένα φάουλ που θα εκτελέσουν οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας. Είμαστε στο 89. Στο 89 είμαστε και οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να εκτελέσουν ένα φάουλ. Όλοι οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας στην περιοχή του Παυλέγκα. Το φάουλ εκτελέστηκε. Παυλέγκα μπλόκα σταθερά την μπάλα, ενώ πηγαίνουν και οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας να τον πιέσουν. Ο Πανομαρέγκο εκεί, ο Παυλέγκα, για δούμε το Παυλέγκα. Η παλιά τώρα για τον Κένι. Κένι τώρα, η παλιά είναι πλάγι για τον ΠΑΟΚ. Πλάγι για τον ΠΑΟΚ, εκεί τώρα που είναι οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Αποδοκιμασίες ένθεν και ένθεν από τους φιλάλους και του ΠΑΟΚ και της Δυναμό. Πάντως η Δυναμό Κιέβου για λόγους ασφαλείας, οι φίλοι της Δυναμό δεν θα πάρουν εισιτήρια στο κήπεδο της Τούμπας στην επαναληπτικό που θα γίνει 30 του μήνα. Το σκορ είναι 2-3, είμαστε στο 90. Να δούμε σε λίγα λεπτά πόσο έξτρα χρόνος για να δούμε προσπάθεια τη Δυναμό. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πίσω τώρα. Η σέντρα που βγαίνει. Έβγε η μπάλα. Για να δούμε η ευκαιρία για τη Δυναμό. Κίνεται η σέντρα. Παυλέγκα μπλοκάρει την μπάλα. Λύνει την πολιορκία στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Δραματικές στιγμές για την εστία του ΠΑΟΚ. Έγινε το λάθος του Παυλέγκα. Έδωσε την μπάλα εκεί που βρίσκονται οι παίκτες της Δυναμό. Η προσπάθεια της Δυναμό τώρα. Για να δούμε εκεί. Γίνεται το σουτ. Κόρνερ. Ο Παυλέγκα σηκώνει τα χέρια του και λέει ότι συγγνώμη. Αλλά το θέμα είναι ότι έβαλε τους Ουκρανούς και πάλι στην εστία του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 90. Ο έξτρα χρόνος σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξέρουμε πόσο είναι. 4 λεπτά τα οποία μετράν από τώρα. Κόρνερ για τη Δυναμό Κιέβου τώρα εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Έβγε η μπάλα εκεί που είναι στα χέρια του Παυλέγκα τελικά από το σούτ του Γιαρμολέγκο. Ο Γιαρμολέγκο πάντα μέσα στις φάσεις. Ο Λύση φωνάζει να βγουν οι παίκτες και να ηρεμήσουν. Ο Παυλέγκα θέλει να κάνει το ελεύθερο. Το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Όσο μακριά γίνεται η παλιά εκεί που είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα με τον Τάισον. Ενώ κερδίζει ο ΠΑΟΚ ένα φάουλ. Ανάσες για τους παίκτες του δικεφάλου του Βορρά τώρα. Με πάνω στον Κωνσταντέλια. Πηγαίνει πάνω του ο διαιτητής. Θα σηκωθεί ο Κωνσταντέλιας. Ή ο Χατζίδης. Η προσπάθεια τώρα των παικτών του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, που ο Κωνσταντέλιας ήτανε, σηκώθηκε και τακτηριστεί αυτό το φάουλ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε περάσει το πρώτο λεπτό, στο δεύτερο πηγαίνουμε. Η παλιά τώρα εκεί που βρίσκονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Κατζίδης δεν μπόρεσε, Κωνσταντέλιας κατά την μπάλα έξω από την περιοχή της Δυναμό, πρεσάρουν οι παίκτες της Δυναμό για να κερδίσουν την μπάλα. Ο προσπάθεια του Χατζίδη εκεί που δεν είναι κανείς παίκτης που έκανε τη σέντρα. Η προσπάθεια τώρα και πάλι, ο Κένι αφήνει την μπάλα να καταλήξει πλάγια. Το πλάγιο πρέπει να είναι για τον ΠΑΟΚ. Ενώ ένας παίκτης της Ουκρανικής ομάδας είναι πεσμένος στο έδαφος, θα σταματήσει το παιχνίδι. Για να δούμε. Σηκώθηκε ο παίκτης της Ουκρανικής ομάδας, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ενώ μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό, το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, άλλα δύο λεπτά του έξτρα χρόνου. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Οι Ουκρανοί τα δίνουν όλα. Ο ΠΑΟΚ όμως ελέγχει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Είναι το πλάγιο στην περιοχή, έξω στη γωνιά του κόρνερ για τον ΠΑΟΚ τώρα που πήρε το πλάγιο. Πήρε. Η μπάλα χάθηκε, τελικά είναι φάουλ για την Δυναμό. Το φάουλ για τη Δυναμό. Όλοι οι παίκτες της Δυναμό θέλουν να βγουν μπροστά, αλλά ο παίκτης του ΠΑΟΚ βρίσκονται μπροστά. Τέτοιο και τώρα το φάουλ θα εκτελέσει ο Ναζαρέτ. Ο Κωνσταντέλιας στείνει την μπάλα εκεί που πρέπει να εκτελεστεί. Το φάουλ κάνει συστάσεις ο διαιτητής. Για να δούμε ο Πούτρος. Ο Πούτρος έδωσε τη λύση για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ εκεί στην περιοχή του Ναζαρέτ. Είμαστε στο τρίτο προς τέταρτο λεπτό. 1,5 λεπτό θέλει για να ρίξει ο αγώνας. Για να δούμε τι θα δούμε. Το πλάγιο εκτελέστηκε εκεί έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά είναι κακά εκτελεσμένο. Η μπάλα καταλήγει out και έτσι οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πάει ο Παυλέγκα να εκτελέσει το ελεύθερο που κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. 30 δευτερόλεπτα απομένουν, 30-40 δευτερόλεπτα. Παυλέγκα τώρα το ελεύθερο, έπεσε και κάτω, ευτυχώς είναι στα κεφάλια του Καμαρά. Ο Καμαρά η παλιά, εκεί ένα φάουλ που γίνεται, δεν το δίνει ο διαιτητής. Ο Κωνσταντέλιας έχασε την μπάλα, τώρα το δίνει ο διαιτητής. Το φάουλ που έγινε πάνω στο Γερεμέγεφ το φάουλ αυτό. Πρέπει να μπήκαμε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο διαιτητής ο Πούτρος να σφυρίξει λήξη. Εκτός και άμα κράτησε και κάποιο περισσότερο χρόνο για κάποιους τραυματισμούς που έγιναν προηγουμένως. Ο Κένι τώρα, η παλιά, εκεί οι παίκτες του ΠΑΟ κρατάνε. Το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι από τον Καμαρά. Μεγάλη ευκαιρία τον ΠΑΟ. Το σούτ του Καμαρά τραντάζει το δοκάρι. Ο Καμαρά. Και έτσι και τελειώνει το παιχνίδι. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟ και εδώ στο Λούμπιν Αρένα. Ο Καμαρά δεν μπόρεσε να κλειστεί σκόρερ αφού τόσο πήγε στο δοκάρι. Αλλά ο ΠΑΟΚ παίρνει μια μεγάλη νίκη. Ξεκίνημα με το δεξί. 3-2 ΠΑΟΚ. Δοκάρι και Γιαρμολέγκο. Να πούμε λοιπόν τα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπράσκο στο 4 λεπτό έκανε το 1-0. Ο Κωνσταντέλια στο 13 έκανε το 1-1. Στο 38 ο Ζαφίρης το 1-2. Στο 52 ο Σάντα Μαρία το 3-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο Λούτκο το 77 έκανε το 2-3. Δοκάρι και Αρμολέγκο στο 85. Όπως επίσης και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων είχε δοκάρι ο Καμαρά. Αυτά λοιπόν εδώ και βλέπουμε τώρα κάποιες εκεί παίκτες της Δυναμό Κιέβου πηγαίνουν προς φυλάδους του ΠΑΟΚ. Ενώ πηγαίνουν εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ για να τους απομακρύνουν. Για να δούμε τι θα δούμε. Κάποιος εκνευρισμός εκεί για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
4: Ναι, υπάρχει ένταση εκεί.
1: Ναι, υπάρχει ένταση. Ο ΠΑΟΚ είναι νικητής. Πήρε τη νίκη στις 30 του μήνα. 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Επαναληπτικός. Ο ΠΑΟΚ κρατά τη νίκη αυτή.
3: Με το δεξί ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Link. Ο ΠΑΟΚ που θέλει να περάσει, στο χέρι του είναι. Και αν δούμε εκεί πέρα ο Πούτρος, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν εκεί και για να δεχθούν.
4: Και ο διαιτητής είναι εκεί και η βοηθή του.
3: Ο διαιτητής κάθεται εκεί μαζί με τον βοηθό για να βλέπει τι γίνεται. Απομακρύνει τους παίκτες της Ουκρανικής ομάδας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σημειώνει μια μεγάλη νίκη. Ενώ οι παίκτες τώρα φεύγουν της Ουκρανικής ομάδας. Ενώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ χειροκροτάνε τους.
4: Έχει πάει και ο προπονητής εκεί των Ουκρανών και τους απομακρύνει.
3: Ναι, το είδα, το βλέπουμε τώρα και χειροκροτάει ο προπονητής τη Δυναμό, όπως και οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποχωρούν όλοι. Ο διαιτητής και βοηθός εκεί που βρίσκεται φεύγουν κατευθείαν, ενώ ο Τάισον είναι εκνευρισμένος για αυτά που βλέπει, αλλά φεύγει κατευθείαν στα αποδυτήρια από ό,τι βλέπω εγώ. Πάει στα αποδυτήρια. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται, πήρε τη νίκη, εκνευρισμένος ο Τάισον, ο οποίος για αυτά που βλέπει, που είδε μάλλον από αυτά που σημειώθηκαν. Τελικά όλα, τέλος καλό, όλα καλά. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια. Ο Κεντζιόρα είναι ο παίκτης ο οποίος είναι περιστοιχισμένος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκεί, μάλλον να δώσει μια ηρεμία ο Κεντζιόρα. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Κεντζιόρα σαν αντίπολος του ΠΑΟΚ που έπαιξε 4 χρόνια. Για να δούμε τώρα. Βλέπουμε και εδώ ο Κεντζιόρα σηκώνει τα χέρια του εκεί προς τους βοηθούς για να τους πει το τι έγινε. Ο διαιτητής δεν φεύγει αν δεν πάει κάποιοι, όλοι οι παίκτες δεν πάνε στα αποδυτήρια. Γι' αυτό και κάθε άλλοι 2-3 είναι Πανομαρέγκο και 2-3 άλλοι παίκτες και ο τερματοφύλακας, οι οποίοι πηγαίνουν στους φιλάλους, και έτσι ο διαιτητής, ο δανός διαιτητής πηγαίνει στην περιμένει έξω από έξω, στον αγωνιστικό χώρο μέχρι να φύγουν, να μπουν στα αποδυτήρια όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ο δανός διαιτητής, για να δούμε τι θα δούμε. Ο δανός διαιτητής περιμένει. Βλέπουμε ότι αρκετοί, είναι και ο προπονητής ο Κάστιουκ, ο οποίος πηγαίνει και αυτός στους οπαδούς, τους ανταμείβει με το χειροκρότημα για την προσπάθειά τους που ήρθαν να τους εψυχώσουν εδώ στην Πολωνία. Ο διαιτητής τελικά έφυγε στα αποδυτήρια. Οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου ανταποδίδουν το χειροκρότημα που έκανε από τους φιλάλους της Δυναμό. Αυτά λοιπόν εδώ από το Λούμπλιν Αρένα. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, 3-2 ο ΠΑΟΚ κέρδισε ραντεβού σε 7 βράδια στο γήπεδο της Τούμπας, σε μια Τούμπα που αναμένεται να είναι κατάμεστη από χιλιάδες φιλάθλους του ΠΑΟΚ που περιμένουν πως και πως, αφού τα εισιτήρια διαρκείας μέχρι χθες ήταν στα 6.500. Υπολογίζεται στις επόμενες 24 ο αριθμός αυτός θα ανέβει και η νέα εποχή που το σύνθημα που έδωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας, ο σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που διορίστηκε από τον Ιβάν Σαββίδη και με τον Αγισίλαο του Μαζάτο που βρίσκεται εδώ αρχηγός αποστολής και όχι μόνο, μαζί με τον Άγγελο Αστασιάδη και τον κύριο Δημογιάννη. Αυτά λοιπόν από το Λούμπλιν Αρένα, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Νίκη λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνημα για το δεξί, όπως συνηθίζουμε να λέμε. 3-2 στην Πολωνία, στην ουδέτερη έδρα που χρησιμοποιεί η Δυναμό Κιέβου, και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Στο ημίχρονο, στην ανάπαυλα του ημίχρονου, βρισκόμαστε στον αγώνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός με αυτόν γκολ προηγείται της Πάξη με 1-0. Η ώρα είναι 10, μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Σε λίγο μαζί σας Λεωνίδας Καζνέτσι και Νίκος Μοσχονάς και βεβαίως η μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός.

0: Hera Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό, αντλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Σαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Hera Sport.
8: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και πάμε αμέσως Ουγγαρία να βρούμε τον Χρήστο Κοντό, γιατί το παιχνίδι ξεκίνησε. Χρήστο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και σε εσάς, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Μάτς που ξεκινάει στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ξεκινήσει για την ακρίβεια εδώ και περίπου 25-30 δευτερόλεπτα, χωρίς κάποια αλλαγή για τις δύο ομάδες. Παναθηναϊκός σίγουρα δεν έχει, νομίζω ότι ούτε υπάρξει. Έχει προχωρήσει σε κάποια αλλαγή, είναι σχετικά νωρίς, μόλις ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Υποθέτω ότι μετά το 60 θα αρχίσουν να ξεδιπλώνουν οι προπονητές τις επιλογές τους από τον πάγκο. Πολύ ωραία κίνηση και επικίνδυνη κατάσταση με τον Παναθηναϊκό που βγαίνει μεσοπένια και καθαρίζει τη φάση στην πολύ ωραία ενέργεια που κάνει από τα δεξιά. Ο παίκτης, η πρώτη αλλαγή. Γιόρφη. Μίλαν Γιόρφη, το νέο πρόσωπο στα δεξιά για την ομάδα της Πάξη. Ναβά αν έχει πάρει θέση του Λέντσερ. Με βάση τη θέση, όχι, ο Λέντσερ είναι μέσα. Εδώ δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια που έχουμε σε παιχνίδια άλλων διοργανώσεων. Είναι μια δυσκολία αυτή που αντιμετωπίζουμε. Δεν έχουμε replay, δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν σηκώθηκαν πινακίδες, δεν έχει VAR, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Το παιχνίδι Παναθηναϊκός βγαίνει γρήγορα μπροστά, κάνει μια ωραία σέντρα για τον Αντίνο. Στο μακρινό rebound μετά την πρώτη απομάκρυνση της μπάλας ο Κυριακόπουλος κρατάει την πίεση του Παναθηναϊκού, αφήνει για τον Τσέριν. Σεντράρει στο πίσω δοκάρι ο Τσέριν για τον Τετένια, κεφαλιά καραμπόλα, η μπάλα μένει μες στην περιοχή, έρχεται και ο Σαμπό, θα απομακρύνει μπροστά από τον Έλληνα διεθνή striker. Η κατοχή όμως και πάλι για τον Παναθηναϊκό με τον Καμαρά στο χώρο του κέντρου, ελέγχουν την μπάλα οι παίκτες της ελληνικής ομάδας. Η πάσα είναι για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας κάνει ουσιαστικά μια πάσα στο Ζαρουρί που γυρνάει την μπάλα πίσω για να σιγουρέψει την κατοχή και να μην δέσει το δικαίωμα στους παίκτες της Πάξη να μπουν στη φάση. Τσέριν, το πέρασμα της μπάλας πλάγια για τον Τουμπά, πιο μπροστά για τον Αντίνο. Κόντρα, μπαίνει στη φάση και ο Γιάνκουσιτς, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει αρκετά δυνατά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Είμαστε στο 41ο λεπτό, μπήκαμε μόλις τώρα στο 49. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα προβάδισμα ενός τέρματος με το αυτογκόλ του ΒΑΡ στο 40 στη συνδυασμένη προσπάθεια από τα δεξιά Τσάπρα Ζαρουρί. Ωραία γλυκιά σέντρα Ζαρουρί και ο Αντίνο στρογγυλά το τέταρτο σουτάρι out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, άλλη μια κλασική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία η κίνηση του Αντίνο, σπάει την μπάλα στο γρήγορο 1-2. Τσάπρας, Αντίνο, Τετέι. Ο Τετέι μόνος απέναντι από τον τερματοφύλακα σε ένα δεύτερο τέταρτο για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο το είχε χάσει ο Αντίνο, δεν το είχε χάσει ακριβώς γιατί η μπάλα πήγαινε μέσα, αλλά έκανε μια εντυπωσιακή επέμβαση ο Κόβατσης στο Μισέντι, δεν παραχώρησε το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, πέρασαν εκμετάλλευτο. Τώρα δεύτερο τέταρτο για τον Παναθηναϊκό. Ο Τετέι μπαίνοντας στην περιοχή με το τέρμα φάτσα μπροστά του, στην έξω τερματοφύλακα σουτάρει δυνατά αντί να πλασάρει. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι χαμένη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει τα τέρματά του 2. Προσπάθεια της Πάξη πάλι από τα πλάγια είναι κάτι που τη χαρακτηρίζει από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα. Προφανώς το σκάουτινγκ που έχει κάνει η ουγγρική ομάδα θεωρεί ότι η αδυναμία του Παναθηναϊκού είναι με την μπάλα ψηλά στον αέρα και πλαγιοκοπεί και σεντράρει πολύ συχνά. Αυτό όντως δημιούργησε μια ανασφάλεια στον Παναθηναϊκό στον πρώτο μήχρονο. Ειδικά στο ξεκίνημα χάθηκαν αρκετές κεφαλιές κοντά στην περιοχή ή μέσα στην περιοχή. Δεν πληγώθηκε όμως ο Παναθηναϊκός από αυτό. Δεν βγήκε κάποια μεγάλη φάση για την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προοδευτικά όσο περνούσε η ώρα, βρήκε ένα ρυθμό στην άμυνα, μια ισορροπία. Άρχισε να ελέγχει και αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Οπότε πορεύτηκε με ασφάλεια μέχρι το τέλος του πρώτου μήχρονου. Ουσιαστικά μια φάση έκανε κάπως συμπαθητική η Πάξη, ένα σουτ του Λέσνερ που έστειλε την μπάλα περίπου 2 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι με καλές προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή και πάλι με την μπάλα ψηλά να έρχεται από καραμπόλα στα πόδια του. Ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα στις δικές του καλές ευκαιρίες, πολύ περισσότερες, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει παρά μόνο με τον πιο άδοξο τρόπο. Ενώ τώρα βγαίνει ο Αντίνο, δεν μπορεί να κάνει την πάσα. Πολύ σκληρό μαρκάρισμα, είναι στα όρια της κάρτας. Πήγε να αφήσει ο διαιτητής το πλεονέκτημα, αλλά με αυτό το σκληρό μαρκάρισμα είναι δεδομένο ότι το σκέφτηκε αν θα βγάλει την κάρτα. Τελικά περιορίστηκε ο Βόσνιος σε συστάσεις τον Μπέντσε Λέσνερ για αυτό το μαρκάρισμα που έκανε από πίσω στον Αντίνο. Ο Αντίνο ετοιμαζόταν να βγάλει τέταρτη τον Ντετέι. Από πίσω το σκόπιμο φάνηκε ότι δεν ήταν τη διάθεση να δώσει η κάρτα ή το πλεονέκτημα. Τελικά δεν δώσε τίποτα από τα δύο. Είδε ότι ο Παναθηναϊκός αντί να πάει μπροστά κόλλησε ο... Η επίθεση δεν βγήκε πιο μπροστά, οπότε έδωσε το φάουλο. Αντίνο τώρα περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Η Τσέριν στρώνει προς τα έξω. Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς. Ψάχνει την δίσδυση ο Γιάγκουσιτς. Σεντράρι. Δεν πάει μπάλα στον Αντίνο. Κόντρα και κόρνερ. Το πρώτο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Γενικά ο Παναθηναϊκός θέλει ένα δεύτερο γκολ να το καθαρίσει όσο μπορεί να το πει κανείς αυτό από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου το μάτς. Με ένα δεύτερο γκολ θα είναι ξεκάθαρα το αφεντικό του παιχνιδιού. Δείχνει τη διάθεση να κυριαρχήσει, να πιέσει. Έχει καλύτερο ρυθμό από ότι στο αντίστοιχο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ και 6,5 λεπτά που έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέρος, η μπάλα είναι συνεχώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Πάξης. Ο Παναθηναϊκός πιέζει, κερδίζει τώρα το κόρνερ. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τετέι. Έκανε και μια-δυο επικίνδυνες επιθέσεις όπως αυτή η διάκριση που απέφερε το κόρνερ που εκτέλεται με κομπίνα, αλλά κομπίνα που δεν έχει δοκιμαστεί καλά γιατί τελικά δεν βγαίνει κάτι. Υπάρχει μια συνεννοησία εκεί και το τελικό λάθος από τον Γιάγκουσιτς. Την ευκαιρία στην Πάξη να εκτελέσει ένα πλάγιο του ίδιου ο παίκτης όμως που το παραχώρησε ο Γιάγκουσιτς είναι αυτός που μαρκάρει σωστά. Αφήνει την μπάλα στον Τσάπρα, γυρνάει πίσω στον Πένια. Ο Ισπανός κίπερ θα δώσει την μπάλα λίγο πιο μπροστά σε ένα χώρο όπου θα γίνει κίνηση από τον Ετιέν Καμαρά. Καμαρά για Κυριακόπουλο και ωραία Τσέριν. Νομίζω για μένα ο κορυφαίος χάφ του Παναθηναϊκού Τσέριν σήμερα. Ο Γιάγκουσιτς και αυτός ήταν καλός στο ξεκίνημα, αλλά πιο επιδραστικός μου φαίνεται είναι ο Τσέριν. Πάλι ο Τσέριν αφήνει Τετέι. Τετέι, Τσέριν σουτάρει ο Τσέριν. Η μπάλα κοντράρεται δεύτερη φορά. Χάνει πολύ σημαντική ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Φάση συνεχίζεται. Αντίνο πάει στο ένας με έναν. Δεν κερδίζει τη μονομαχία. Τον κόβει εκεί ο παίκτης που μπήκε στο παιχνίδι, ο Γιόρφη. Σφύριγμα. Και τώρα έχουμε και την κάρτα στον Τσάπρα. Εδώ υπάρχει μια γκρίνια του Παναθηναϊκού για αντίστοιχα μαρκαρίσματα από την πλευρά των Ούγγρων. Έχουν περάσει ατιμόρυτα από τον Βόσνιο διαιτητή. Εδώ το αντίστοιχο μαρκάρισμα που έκανε ο Τσάπρα παίρνει την κάρτα, χρώνεται με κάρτα. Θυμίζω τον Παναθηναϊκό, είναι ευάλωτο στα άκρα. Δεν έχει εναλλακτικές επιλογές στα πλάγια της άμυνας. Καθαρές εναλλακτικές επιλογές. Υπό την έννοια ότι ο Καλάμπρια που μαζί με τον Τσάπρα είναι τα δύο πλάγια μπακ δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Είναι στην Αθήνα, θα λείψει για περίπου 5 εβδομάδες ακόμα λόγω τραυματισμού. Ενώ ο Κρίστεσεν που είναι ο παίχτης που θα πλαισιώσει τον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού είναι ακόμα ανέτοιμος. Είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του. Θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να μπει και αυτό στο rotation και να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχής. Και πιθανότατα να πάρει και φανέλα βασικού αν και εφόσον γίνει ο Κρίστεσεν που είχε αναγκάσει τη Λέστερ να δώσει στα 19 του χρόνια 14 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Κοπενχάγη. Παναθηναϊκός με τον Τζέριν κρατάει την πίεση στην άμυνα της. Θα πάρει πάλι κάρτα, πάλι κάρτα ο Τζέριν. Σε μαρκάρισμα τώρα με την μπάλα διεκδικούμενη ψηλά θεωρεί ο διαιτητής ότι αυτό το άτσαλο μαρκάρισμα του Τσέριν είναι μαρκάρισμα για κάρτα και πολύ γρήγορα δύο παίκτες του Παναθηναϊκού παίρνουν κίτρινη κάρτα. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Θέλει προσοχή το παιχνίδι. νομίζω ότι έχουν δίκιο που γκρινιάζουν μέχρι του Παναθηναϊκού, γιατί σε αντίστοιχα μαρκαρίσματα δεν έχει, έχει δοθεί μεν το φάουλ σε βάρος της Πάξης, δεν έχει δοθεί όμως η κάρτα. Οπότε σε αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχει διαφορά κριτηρίων. Αυτό φαίνεται να δημιουργεί έτσι μια εικόνα διαμαρτυρίας από τους Παναθηναϊκού, όχι έντονες, αλλά όπως και να έχει, αυτές οι δύο κίτρινες κάρτες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αναγκάζουν τους πράσινους να είναι πιο προσεκτικοί από εδώ και πέρα, γιατί οι δύο από τους 10 παίκτες που παίζουν μέσα, ας το τερματοφύλακα έξω, είναι κυτρινισμένοι. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Η κόντρα βγαίνει, αντίνο τετατέτ, πλασάρι, γκολ, offside. Έχει σηκωθεί σημαία. Ο διαιτητής εδώ νομίζω παίρνει τη φάση πάνω του και θα πάει να δείξει σέντρα. Γιατί είναι απογύρισμα, είναι κακό παίξιμο. Δεν είναι κόντρα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Πάξη γιατί δείχνουν τον βοηθό που έχει σηκώσει τη σημαία. Ο διαιτητής όμως είναι κοντά στη φάση. Λέει ότι ήταν ηθελημένο το γύρισμα, ότι δεν ήταν κόντρα, ότι δεν ήταν μια τυχαία επαφή που αλλάζει την πορεία της μπάλας. Οπότε και εκτεθειμένος να ήταν ο Αντίνο, όπως τον είδε εκεί ο βοηθός. Ουσιαστικά είναι κακό παίξιμο από τους παίκτες της Πάξη. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Δεν έχει αλλάξει τον πίνακα. Ο διαιτής δεν ακούει τον βοηθό του. Ο βοηθός είχε μείνει και έδειξε το offside. Ο διαιτής πήρε τη φάση πάνω του και λέει γκολ κανονικό, γιατί υπήρξε κακό παίξιμο από τους παίκτες της Πάξη. Θέλησαν να γυρίσουν την μπάλα πίσω. Εκεί πετάχτηκε ο Αντίνο, την έκλεψε και πέτυχε τον γκολ. Το γκολ μετράει κανονικά, η σέντρα έγινε. Δεν υπάρχει βάρε εδώ, το είπαμε και πριν. Για να την ξαναδούν τη φάση οι διαιτητές και με την ησυχία τους να αποφασίσουν. Ο διαιτητής πήρε τη φάση πάνω του. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός κάνει ό,τι και ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων και νομίζω το αξίζει αυτό το προβάδισμα με βάση τη γενική του εικόνα στο παιχνίδι. Δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει εντυπωσιάσει, αλλά νομίζω, Άρη, ότι αυτό το καθαρό προβάδισμα των δύο τερμάτων απεικονίζει και τη διαφορά ποιότητας των δύο αντιπάλων σήμερα.
5: Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προηγείται 0-2, είναι και στην επίθεση για να δημιουργήσει μια ακόμη φάση, ότι σε αυτό το χρονικό σημείο, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην προετοιμασία ακόμη, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι καθολικά ανώτερος από την Πάξη και αυτό φάνηκε μετά την επίτευξη του πρώτου τέρματος. Έχει καλύτερη ποιότητα, έχει 3-4 παίκτες που είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη χρονική στιγμή. Κυρίως ο Ντεφράι, ο Τσάπρας, ο οποίος είναι εξαιρετικός, ο καλύτερος παίκτης βραδιάς. Ενώ τώρα μια ακόμη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τετέι με στην περιοχή, Τετέι προσπείτε, σουτάρει, μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα έξω. Κόρνερ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ανδρέας Τετέι. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα ο Τετέι από την προσπάθεια που έγινε στο ύψος μεγάλης περιοχής. Η μπάλα γύρισε, την είχε ο Γιάνγκουσιτς. Ο Τετέι με πλάτη απέναντι σε δύο κεντρικούς αμυντικούς της Πάξη έκανε την περιστροφή γύρω από τον άξονα του. Σούταρε με πάρα πολύ δύναμη και διώξε σε κόρνερ εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας Άνταμ Κόβατσιτς. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν εξαιρετική η προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως τουλάχιστον εξελίσσεται σε αυτή τη χρονική στιγμή, είμαστε στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ εκτελείται με γροθιές, θα διώξει ο Κόβατσιτς. Θα φτάσει στον Ζαρουρί, ο οποίος δεν μπορεί να τη γυρίσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει επιβάλει πλήρως τον ρυθμό του, έχει κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, έχει κατορθώσει να μην δεχτεί ουσιαστικά ούτε μία προσπάθεια και έχει κάνει ένα 0-2 το οποίο του δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να είναι οδηγός, να είναι στο άλογο καβάλα και να κάνει μια τυπική διαδικασία τη ρεβάντς αν κατορθώσει, γιατί μπορεί να το κάνει ο Παναθηναϊκός να πετύχει ένα ακόμα τέρμα και να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση από αυτή τη βραδιά. Ενώ τώρα η Πάξη είναι στο προσκήνιο, μια προσπάθεια θα γίνει στην περιοχή, μια σέντρα, η μπάλα θα βγει στο δεύτερο δοκάρι, ο Τσάπρας θα βάλει πολύ ωραία το κορμί του, έτσι λοιπόν η μπάλα θα περάσει έξω. 0-2, Χρήστο Φίλια, ακροατές 4 σπόρο, ο Παναθηναϊκός κάνει τη δουλειά με τον καλύτερο τρόπο σε αυτά τα 60 λεπτά.
9: Ναι, αν ρωτήσει οποιονδήποτε προπονητή στο πρώτο εκτός έδρας μάτς σεζόν αν του κάνει το 0-2 θα πει ναι, μου πια και αν παίζει. Είναι ένα σκορ που αυτή τη στιγμή δείχνει να ανεβούτυρο στο ψωμί του Παναθηναϊκού, του ανοίγει δρόμο για την επόμενη προκριματική φάση, τον τρίτο προκριματικό γύρο του Κόφερνες. Λίγα, αλλά βέβαια το παιχνίδι έχει δρόμο μπροστά, τώρα βγαίνει μπροστά και άκουσε τέτα τέτ, πλασάρι, γκολ! Όχι, όχι, δεν μπαίνει μπάλα, δεν υπάρχει αυτό το γκολ που χάνει ο Γιάνγκουσιτς. Τσιμπάει γλυκά την μπάλα, την περνάει με έντονο το φύλακα. Όλοι λέμε γκολ και η μπάλα γλύβει το δοκάρι και βγαίνει έξω. Χαμένη απίστευτη ευκαιρία. Παναθηναϊκός πάντως είναι ποδοστρωτήρα στα 15 πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει πετύχει ένα γκολ, έχει χάσει δύο τετατέτ, έχει πιέσει, έχει δημιουργήσει μια θηλιά στο λαιμό της Πάξη. Δηλαδή η εικόνα είναι πολύ πιο κοντά στο 0-3, στο 0-4 παρά στο 1-2 για την ομάδα της Πάξη, η οποία δεν έχει απειλήσει πιο πριν, έβγαινε μια σέντρα. Επικίνδυνη φαλτσαρίστη στο πίσω δοκάρι βγήκε ο Πέγκε και την καθάρισε. Τώρα βιώνουμε τα πόρα μπροστά οι παίκτες της Πάξη. Η κόντρα είναι καλή από τον Ντεφράη. Δεν μπορεί ο Γιάγκουσιτς που γλιστράει, χάνει την μονομαχία. Δίνεται ευκαιρία στην Πάξη να βγει μπροστά. Ο Ντεφράη και πάλι όμως εξαιρετικός Ολλανδός, τον ξέρουμε, παίκτης ποιότητας, δεν το συζητάμε. Δείχνει τις αρετές του και γιατί επιλέγει να είναι αρχηγός του Παναθηναϊκού πριν καν ζει στην πρώτη του εμφάνιση με τους πράσινους, έτσι το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι αυτό. Γίνεται η σέντρα τώρα και βγήκε αυτός αρχηγός από τα αποδυτήρια, έτσι. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό. Γίνεται την παγιά τώρα για τον Τετέι. Για να δούμε. Τετέι, τρίπλα. Ξεχύνεται μπροστά. Κοντά ο Αντίνο. Καθυστερεί ο Τετέι. Κρατάει όμως την μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Ο Τετέι εδώ είχε μια επιλογή να κάνει μια γλυκιά πάσα στα δύο μέτρα στον Αντίνο που βγήκε στην πλάτη του. Αλλά είναι αυτό που τον χαράκτησε μερικές φορές. Δηλαδή θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω και αυτό κάποιες φορές δεν τον ευνοεί. Κάποιες άλλες επειδή έχει δύναμη και καλό ρυθμό μπορεί να του δώσει πλεονέκτημα. Εδώ δεν τον βοήθησε αυτή η επιλογή του. Μαζεμένες τρεις αλλαγές από την πλευρά της Πάξη. Μπαίνει με το νούμερο 17 ο Πετό. Και βγαίνει με το νούμερο 9 ο Χαν. Μπαίνει με το νούμερο 13 ο Μπόντε. Και προβλέπω ότι ετοιμάζεται να κάνει αλλαγές, δύο μάλιστα, ο Νίστρου. Σίγουρα ο ένας είναι ο Ραστόντερ στη θέση του Τετέι και σίγουρα είναι ο Τσιριβέγια, πιθανότατα στη θέση του Τσέρλιν που έχει τρέξει πάρα πολύ και έχει αφήσει πολύ υδρότα στο γήπεδο. Αντίνο θα πιεστεί, θα χάσει, θα βγει σε θέση αμυνόμενη, κερδίζουν την μπάλα μας και πάλι οι παίχτες της Πάξη. Βγαίνουν από πλάγια αριστερά τώρα κοντά στην περιοχή, ωραία κίνηση, η μπάλα μέσα στην περιοχή αλλά όχι σε άμεση απειλή. Η σέντρα θα γίνει από τον Τσαμπό, μια πρώτη κεφαλή από τον Τουμπά που είναι πολύ καλό σήμερα. Θα βοηθήσει και ο Αντίνο που είναι καλό στο αμυντικό του κομμάτι, στην εργασία του με τον Κυριακόπουλο. Αντίνο και Κυριακόπουλος, κόντρα και φάουλ υπέρ της Πάξης κοντά στην πλάγια γραμμή στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού από τα δεξιά, όπως εκδηλώνουν επιθέσεις οι γηπεδούχοι. Όλα αυτά λες και φίλες, ένα σπορ στο 63, Πάξης Παναθηναϊκός 0-2. Αυτό γκολ του Βάς στη σέντρα του Ζαρούλη στο 40. Το 1-0 για την ομάδα της Πάξης. Τώρα θα να δούμε για την ομάδα του Παναθηναϊκού, για να δούμε τώρα την εκτέλεση της, του φάουλ από την πλευρά της Πάξη. Ο Αντίνο το 2-0, 15 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα φάουλ που έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο στα καρέ του Παναθηναϊκού, με το αριστερό η εκτέλεση σε ένα σημείο που βγαίνει ο Πένια, χάνει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια, απομακρύνει, δοκάρει και έξω. Εδώ ο Πένια χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, κάπου τράκαρε. Στο μελέ που ακολούθησε έγινε το σούτ από τον Ντάνιελ Μπόντε που μόλις πριν βγήκε στο παιχνίδι στην πρώτη επαφή. Ένας παίκτης που δείχνει βαρύ κορμί, ψηλό δυνατό παιδί αλλά με φανερά πάνω πανίσια κιλά. Πλάσαρε η μπάλα στο πάνω μέρος του δοκαριού και έξω. Μια σημαντική ευκαιρία για την ομάδα της Πάξη στο 64. Τετέι έξω, ο Ραστόντερ μέσα και εκτός αγώνα όπως είχαμε πει ο Τσέριν για να πάρει τη θέση του ο Τσιριβέγια. Για μένα ο Τσέριν είναι από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού. Έτρεξε πάρα πολύ αμυντικά, στο κέντρο, επιθετικά, πάτησε περιοχή, γενικά ήταν πληθωρική η παρουσία του. Αλλά η κούραση είναι δεδομένη και από τη στιγμή υπάρχει μια καλή επιλογή, εξαιρετική επιλογή όπως αυτή του Τσιριβέγια, είναι λογικό. Ο προπονητής του στο 65, δηλαδή στο πρώτο 20 δεύτερο μηχρόνου, να κάνει αυτή την διπλή αλλαγή. Να υπάρξει που τώρα βγαίνει μπροστά. Είναι λογικό, θα ψάξει, θα ρισκάρει. Αυτό θα δώσει χώρο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι για την πρόκριση σε αυτό το απίστευτο χαμένο τετατέτ του Γιάνκουσιτς, ο οποίος βγήκε, βγήκαν δύο παίκτες Παναθηναϊκού μόνο τερματοφύλακα. Πλάσαρε ο Γιάνκουσιτς στην έξοδο, πρόλαβε εύκολα την έξοδο του τερματοφύλακα. Η μπάλα φάνηκε να πηγαίνει μέσα, αλλά τα φάλτσα που έβαλε ουσιαστικά την έστειλε έξω. Τσιριβέγια κάνει μια κάθετη μπαλιά για τον Αστόντερ. Αυτό τρώνει την μπάλα για τον Γιάνκουσιτς, που πλησιάζει την αντίπαλη περιοχή. Πατάει μέσα στην περιοχή. Περνάει για τον Αστόντερ. Πάει να σουτάρει ο Αστόντερ. Κάνει περισσότερο ένα τσί μέσα στην περιοχή. Περνάει για τον Αστόντερ. Πάει να σουτάρει ο Αστόντερ. Κάνει περισσότερο ένα τσαφ. Βρίσκει με την μπάλα, αλλά όχι με δύναμη.

0: στην πρώτη όχθη με την μπάλα ο Ντάνιελ Μπόντε βρήκε το πάνω μέρος του δοκαριού η μπάλα και απομακρύνθηκε. Ήταν η πιο σημαντική ευκαιρία της ΠΑΚ στο παιχνίδι. Αν έμπαινε αυτό το γκολ θα μιλήσουμε πιθανότητα για άλλο μάτς, αλλά με βάση την εικόνα που έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ πιο κοντά το 3-0. Αν ρωτήσεις κάποιον, δηλαδή τι βλέπεις, θα σου πει πολύ πιο εύκολα ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βάλει ένα και δύο γκολ παρά να δεχτεί. Ήταν πολύ καλός μέχρι το 60 ο Παναθηναϊκός και δύο τετατέτ, πέτυχε ένα γκολ και δημιούργησε και κάποιες άλλες επικίνδυνες καταστάσεις στην άμυνα της ΠΑΚ, ένα κυριαρχικό κομμάτι του αγώνα. Φάνηκε σε αυτό το 15ο η πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Ένα πολύ καλό διάστημα για τον Παναθηναϊκό που αντίστοιχο δεν είχε στον πρώτο ημίχρονο. Δεν μένει πήγε προηγούμενο στα αποδυτήρια με εκείνο το αυτογκόλ. Είχε μια γενικά καλύτερη παρουσία και πιο καλές στιγμές επιθετικά, όχι όμως πολύ κλασικές ευκαιρίες. Δικαιολογημένο το προβάδισμά του με βάση την εικόνα, αλλά ίσως και αυτό το άδοξο αυτογκόλ να δείχνει ότι δεν ήταν τόσο καταιγιστικός όπως ήταν στο πρώτο τέταρτο δεύτερο ημιχρόνου διάστημα που πέτυχε ένα γκολ και είχε και δύο χαμένα τετατέτ. Πολύ μεγάλες ευκαιρίες από τον Τετέι και από τον Γιάγκουσιτς. Η εκτέλεση του κόρτερ φέρνει την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής Παναθηναϊκού, απομακρύνουν οι πράσινοι. Είναι ένα χρονικό σημείο που η ΠΑΚ δεν έχει άλλη επιλογή. Ρισκάρει, παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει μπροστά, θέλει να βάλει ένα γκολ, να δημιουργήσει μια διαφορετική πίεση στον Παναθηναϊκό που μέχρι στιγμής έχει την ασφάλεια του 2-0. Γίνεται μια σέντρα, ο Τσιριβέγια απομακρύνει, επιμένει Πάξη, είναι λίγο πιεστική στο διάστημα αυτό, δημιουργεί μια κατάσταση πολυαρχίας στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Η μπάλα από τα δεξιά με το αριστερό, μια σέντρα και φαγιά έξω. Καλή στιγμή εδώ ο Τσάπρας κολλάει, δεν βγαίνει, δεν πηδάει ψηλά για να βρει την μπάλα και δίνει την ευκαιρία στον παίκτη που βγαίνει στην πλάτη του, τον Μάριο Ζέκε, να πιάσει μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά και να στείλει την μπάλα λίγο έξω από το οριζόντιο δοκάρι. Άλλη μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Το ίδιο έγινε και στο δοκάρι προηγουμένως, με την μπάλα ψηλά στον αέρα έγινε αυτή η λάθος εκτίμηση από τον Πένια και ζητάει φάουλ εκεί να την καταπιεί την μπάλα ο τερματοφύλακας. Του βγήκε μέσα από τα χέρια στις κόντρες που έγιναν, η μπάλα πήγε πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, έγινε το πλάσια η μπάλα στο πάνω μέρος του δοκαρίου και τώρα χάνει την κεφαλιά ο Τσάπρας. Η κεφαλιά από τον Ζέκε στέλνει την μπάλα λίγο έξω, καλή στιγμή για την ομάδα της ΠΑΚΣΙ, όμως σε καμία περίπτωση όχι τόσο κλασική φάση σαν τις δύο φορές που ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε θέση τετατέτ με Τετέι και Γιάγκουσιτς. Εκεί θα μπορούσε να έχει επιτύχει τουλάχιστον ένα γκολ, να σας πω και δύο, και να έχει πάει το μάτς σε δυσθεώρητα ύψη. Το σκορ δηλαδή, και να έχει τελειώσει από τώρα η υπόθεση πρόκληση. Όχι ότι δεν έχει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός, είναι απόλυτα λογικό αυτό. Ακούς το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό, βλέπεις και το παιχνίδι, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την ΠΑΚΣΙ. Τώρα θα έχουμε αλλαγή, θα βγει ο Ζαρουλή και θα μπει ο Πελίστρη. Πρώτο παιχνίδι για τον Πελίστρη και θα μπει και ο Παντελίδης. Λογικά θα βγει ο Αντίνο. Ναι, βγαίνει ο Αντίνο, θα μπει ο Παντελίδης και θα μπει και ο Πελίστρη. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές, αλλάζει δύο ακραίους του δηλαδή ο Νίστρουπ, κάνει 2-2 τέσσερις αλλαγές και ενώ πλησιάζουμε για το 70 λεπτό. Νομίζω, Άρη, ότι θέλει να φρεσκάρει λίγο την επίθεση ο προπονητής.
1: Ναι, είναι λογικό, είναι προετοιμασία, θέλει να φρεσκάρει, οι παίκτες έρχονται από μια σκληρή πρώτο κομμάτι προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τη δουλειά, έχει παίξει ένα 15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο εξαιρετικό, δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του με το ξεκίνημα, είναι πολύ ανώτερο στις ΠΑΚΣ, έχει υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές που δεν συγκρίνονται και σαν ρόστερ. Αλλά παρόλα αυτά, αυτά τα παιχνίδια πολύ δύσκολα το καλοκαίρι. Φέρουν εκπλήξεις πολλές φορές. Ενώ τώρα μια προσπάθεια την οποία θα κόψουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με ευκολία μέσα στην περιοχή από μακρύνει ο Τσάπρας. Έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Παίρνουν χρόνο συμμετοχής αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές του Ρεφιλιού. Μεταξύ των οποίων τώρα και ο Παντελίδης με τον Πελίστρη. Και έτσι λοιπόν, σε αυτή την εικόνα έχει πολλές εναλλακτικές ο Νίστρουπ να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα του Παναθηναϊκού για αυτό το δεύτερο ημίχρονο και αυτά τα περίπου 20 λεπτά τα οποία απομένουν. Αν τα πράγματα μείνουν έτσι, καταλαβαίνει κανείς και στο Φιλέγκρα 4 Σπορ ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ουσιαστικά μπορεί να πετύχει ένα τρίτο γκολ και να τελειώσει τη βραδιά εδώ απόψε για να είναι μια τυπική διαδικασία ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Χρήστο.
0: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αναζητεί με τις αλλαγές κάτι πιο φρέσκο στην επίθεση, γιατί θα του δώσει χώρους η ΠΑΚΣΙ και είναι μια ομάδα με δυνητικές αδυναμίες. Να, η προσπάθεια τώρα.

0: Μες στην περιοχή σου, γκολ. 2-1. Είναι ο παίκτης που ήταν τον πάγκο Μπόντε, που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάκη στο παιχνίδι. Με ένα ωραίο ψιλοκρεμαστό σουτ, προλαβαίνει παίκτης Παναθηναϊκού, η μπάλα στα δίχτυα. Ένα ωραίο γκολ από την μπάκη, η οποία δικαιώνεται για το επιθετικό της τέμπο, το ρίσκο που παίρνει στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί αυτές τις προκλήσεις για να βάλει φρέσκους παίκτες στο παιχνίδι. Με τώρα Στόντερ να παίρνει θέση του Τετέ και να αλλάζει ουσιαστικά όλη την τριπλέτα. Αλλά η πάξη είναι αυτή που πετυχαίνει και προειδοποιήσει δύο φορές με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Εδώ πετυχαίνει τον γκολ με ένα πολύ ωραίο πλασέ. Έτσι λοιπόν έχουμε ξανά μάτς. Είμαστε στο 71, δεν δικαιώθηκε αυτό που έλεγα, ότι είναι πιο κοντά το μάτς το 3-0 παρά στο 2-1, γιατί η πάξη εκμεταλλεύεται αυτό το καλό της δεκάλεπτο και σκοράρει. Είναι και πάλι στην επίθεση μπροστά, η μπάλα περνάει, Καμαρά, Κυριακόπουλος, έχει χάσει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τσιρβέγια χάνει και την μπάλα, ευκαιρία σουτ στην αγκαλιά του Πένια. Πιέζει η πάξη, είπαμε, είναι μια ομάδα που έχει πολλές επιθετικές αρετές και φανερές αδυναμίες στην άμυνα. Τις αδυναμίες τις είδαμε. Δέχτηκε δύο γκολ. Τον αυτό γκολ, το άλλο από γκάφα δικιά της, σε κακό παίξιμο. Γλίτωσε δύο τετατέτ. Το ένα από την αστοχία του Τετέ και το άλλο από την απίστευτη επιπολαιότητα του Γιάνκουσιτς, που θα μπορούσε να μπει με την μπάλα στα δίχτυα και κάνει ένα γλυκό πλασέ που έστειλε την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός πατάει ξανά στην αντίπαλη περιοχή με την πάσα του Τσιριβέγια. Θα γίνει προσπάθεια. Πελίστρη στην πρώτη μορφή με την μπάλα. Καμαρά πιεζόμενος για τουμπά. Ο Παναθηναϊκός τώρα πια θέλει να πάρει ξανά την μπάλα στα πόδια του, να μην ξαναδώσει αυτή την εικόνα πίεσης. Την ευκαιρία στην πάξη να τον πιέσει. Παντελίδης θα κάνει την πάσα, θα στρώσει την μπάλα στον Τσιριβέγια. Κυριακόπουλος με το δεξί σεντράρι στο rebound οι παίκτες της πάξης, δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης Παναθηναϊκού εκεί μπροστά να τους πιέσει. Βαθιά Μπαγιαντεφράη καταφέρνει και βρίσκει την μπάλα, την περνάει προς τον Τουμπά, βγαίνει ο Πένια σε ρόλο λίμπερο, μαζεύει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, ήταν όλοι οι πάξοι οπισθοχωρημένοι. Ο Τσάπρας θέλει να περάσει την μπάλα μπροστά, κοντράρεται από τον Πετό, Μίλαν Πετό, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Στο 73, 1-2 το σκορ. Πάξη Παναθηναϊκός 1-2. Καλό σκορ για τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Και να αποφύγει τον γκολ που έδωσε στο μοναδικό σημείο του δεύτερου ημιχρόνου, ένα 5-λεπτο, 7-λεπτο που πιέστηκε από την Πάξη. Και όπως αυτό το 7-λεπτο η Πάξη έκανε τρεις καλές ευκαιρίες, το ένα γκολ. Μια από αυτές τις τρεις ευκαιρίες έγινε γκολ. Τις δικές του ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός τις πατάλησε. Δηλαδή θα έλεγα ότι έχει χάσει τουλάχιστον 3-4 κλασικές φάσεις ο Παναθηναϊκός και έχει βάλει 2 γκολ με τον πλέον άδοξο τρόπο. Δηλαδή ένα αυτό γκολ και εκμεταλλευόμαστε ένα πολύ φτηνό λάθος γύρισμα από την Πάξη, ένα εύκολο γκολ εκεί από τον Αντίνο. Ενώ θα μπορούσε να έχει πετύχει πολύ πιο εύκολα γκολ, 2 φορές με τον Τετέι και μία με τον Γιάνκουσιτς. Τώρα όμως ο Πελίστρη βγαίνει πολύ ωραία μπροστά. Κάνει την παλιά κακή πάσα για τώρα Στόντερ. Θα βγει και θα κερδίσει ο Τσιριβέγια. Και βγαίνει τετατέτο ο Γιάνκουσιτς. Καθυστερεί λιγάκι. Κόντρα. Κλειστράει. Και χάνει τώρα την ευκαιρία εδώ ο Παναθηναϊκός να απειλήσει άμεσα, γιατί την ώρα που πατάει το αριστερό του πόδι και με το δεξί επιχειρεί από τη γωνία της μικρής περιοχής, είτε να σουτάρει είτε να πασάρει, γλιστράει, σηκώνει το όλο στον αέρα, σκάει με ένα βαρύνδυνο τρόπο κάτω, την μπάλα περνάει out. Εδώ ο Γιάνκουσιτς κάνει ένα λάθος πάτημα που στέρει από τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να γίνει πιο απειλητικός. Το 2-1 για την ελληνική ομάδα παραμένει, μας το 75. Είπαμε ότι αυτά τα μάτια δεν διώνουν ποτέ. Όταν ακόμα και όταν είναι και στα δύο γκολ διαφορά, το είδαμε και με τον Μπάουκ. Ήταν 3-1 και μια εικόνα υπεροχής. Ακόμα με τον Γιώργο Μίνο να μας το εξηγεί, αλλά πέτυχε ένα γκολ η Δυναμο Κιέβ και έκανε το παιχνίδι ντέρμπι. Το ίδιο κάνει τώρα και η Πάξη. Εκεί που ήταν 2-0 και ο Παναθηναϊκός δείχνει πιο κοντά στο τρίτο γκολ. Δέχεται στο διάστημα αυτή του ρίσκου και τη πίεση από την Πάξη το γκολ το 2-1 και αλλάζει όλο το παιχνίδι. Και η ψυχολογία και η προσοχή σίγουρα θέλουν όλοι να έχουν μια ασφάλεια στην άμυνα. Η Πάξη μετά την πίεση του σκορ δεν ρισκάρει τόσο πολύ όσο ρίσκαρε στο 2-1 για να αφήσει τους χώρους που ψάχνει ο Παναθηναϊκός με τα φρέσκα πόδια που έβαλε μέσα στο παιχνίδι. Ο Νίστρου πήγε όμως εδώ προηγουμένως με την ωραία κίνηση του Πελίστρη την ευκαιρία να βρεθεί επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, αλλά ο Γιάνκουσιτς δεν πάτησε καλά, έχασε ένα εύκολο κοντρόλ στη γωνία της μικρής περιοχής και την ευκαιρία να γίνει πιο απειλητικός. Μπαλιά του Καμαρά για τον Ραστόντερ με το στήθος κατεβάζει. Παντελίδης έχει χώρο, πλησιάζει επικίνδυνα στην περιοχή ο Παντελίδης. Πηγαίνει ο Παύλος Παντελίδης μπροστά στην φάση, σεντράρι. Κόντρα, Καμαρά σώζει την κατοχή. Σεντράρι στο πίσω δοκάρι. Δεν υπάρχει παίκτης Παναθηναϊκού. Υπάρχουν πράσινοι εκεί δύο, αλλά η πράσινη ομάδα σήμερα είναι υπάρξει ο Παναθηναϊκός που παίζει με τα λευκά. Και τώρα βγαίνει γρήγορα στην αντεπίθεση ανοιχτό γήπεδο η ουγγρική ομάδα. Αλλά υπάρχει καλό αμυντικό transition από τους πράσινους που καλύπτουν σωστά τις αμυντικές τους θέσεις. Οπότε πάει σε άμυνα με ισορροπία η επόμενη επίθεση της Πάξη. Η σέντρα βρίσκεται του Ντουμπά σε ετοιμότητα, αλλά είναι λίγο επιπόλαιο το διώξιμο με το κεφάλι, γιατί σημαδεύει, ενώ έχει επιλογές να στείλει την μπάλα εύκολα σε κάποιους παίκτες της Πάξη. Από τα δεξιά η σέντρα, κόντρα και κόρνερ στην προσπάθεια του Γκιόρφη, που νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο είναι ο καλύτερος παίκτης της Πάξη. Αυτός και ο άλλος παίκτης, ο Μπόντε, που αν τον δείτε δείχνει αθυριώδη σεντερφόρ πάνω από ένα 90, αλλά με κοιλιά, με κιλά και κοιλιά και μπούτια και μάγουλα. Δηλαδή ένα παιδί αδούλευτο. Φανερά δηλαδή τη ταβέρνα παιδί, αλλά αυτό είναι που βάλει τον κόλ.
1: Χρήστο, τη δουλειά την κάνει όμως.
0: Βέβαια, αυτό
1: τη
0: έχει
1: σημασία. Τη δουλειά την κάνει.
0: Έστω και ακίνητο, όσο και σε λίγα μέτρα που κινείται, έχει ένα εκτόπισμα με έναν όπο και τον είδαμε. Μπήκε μέσα και δημιούργησε μια αναστάτωση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Είχε το δοκάρι, πέτυχε τον γκολ. Τι άλλο θέλει από ένα παίκτη που παίζει 15 λεπτά στο παιχνίδι. Μια χαρά τα έχει πάει.
2: Και 39 χρονών.
0: Και είναι μεγάλο, ναι, μεγάλο. Δηλαδή, πώ να σου πω, άμα τον δει, λε ότι αυτό δεν είναι ποδοσφαιριστή. Βαρύ κορμί, πολύ και πολλά παρακάνει πάνω στα κιλά. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν παίζει με τίποτα αυτός σε τέτοιο επίπεδο, έτσι. Αλλά όμως στην Πάξη είναι προφανώς παίκτης πολύ σημαντικός για την ομάδα και σε προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία βλέπουμε ότι ένα παίκτης μπορεί να βοηθήσει, να δώσει λύσεις όπως έδωσε μέχρι στιγμής. Το δοκάρι και τον γκολ. Για να δούμε τώρα τον Παναθηναϊκό που βγαίνει μπροστά. Πελίστρια επιχειρεί να κάνει την τρίπλα, του φεύγει μπάλα στο κοντρόλ και έχουμε αντί για corner out. Πήγε να πάρει το corner βασικά εκεί ο Ουρουγανός, ο οποίος θυμίζω ότι ήταν στην αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάη στο Μουντιάλ. Δεν είναι εξαιρετικό όμως, γιατί προφανέστατα ο Μπιέλτσα, ενώ σε όλη την προκριματική διαδικασία ήταν βασικός, με εξαίρεση βέβαια τα τελευταία παιχνίδια που είχε τραυματιστεί και δεν έπαιζε ούτε εκεί ούτε εδώ. Θυμίζω ότι οι δύο τραυματισμοί του έγιναν με την Εθνική Ουρουγουάη και όχι με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Δεν έπαιξε καθόλου γιατί δεν είχε ρυθμό αγώνων. Σήμερα όμως μπαίνει ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα βγει από το παιχνίδι ο Γιάκουσιτς και θα μπει στη θέση του Ταμπόρδα. Όχι ο Ταμπόρδα, συγγνώμη, ο Κοντούρης. Ο Κοντούρης είναι, όχι ο Ταμπόρδα. Και αυτό μας δημιουργεί αίσθηση γιατί κλείνει ο κύκλος των αλλαγών. Δεν βάζει τον παίχτη που λογικά μαζί με τον Γιάκουσιτς παίρνει το ρόλο του κεντρικού χαφ πίσω από τον επιθετικό, τον Ταμπόρδα, που είναι και ένας παίκτης που έδειξε ότι σκοράρει και στην προετοιμασία και πέρυσι ο κορυφαίος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Πάλι ο παίκτης εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Πολύ σωστά αυτήν την φάση. Γιατί βούτυξε εδώ, ίσως πιο πολύ να βγάζει την κάρτα. Βούτυξε μπροστά από τον Κυριακόπουλο. Στην κεφαλιά πάσα πάλι από τον παίκτη Μπελά, τον Μπόντε. Προσπαθεί να βγει μπροστά ο Παναθηναϊκός, γίνεται να τσάφει την άμυνα μπροστά από τον Παντελίδη από τον τερματοφύλακα. Δεν μπορεί να μπει με δύναμη όμως στην φάση εκεί ο Ραστόντερ και βγαίνει στην κόντρα με τον Γιόρφη μπροστά η Πάξη, αλλά έρχεται ο Ντεφράι, μαζεύει και αυτός έμπειρος παίχτης. Ντεφράι, Παντελίδης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Αφηρίο, ωραίο άνοιγμα για Παντελίδη που έχει χώρο, τον πιέζει εκεί ο Γιόφρη, τον κερδίζει και στην κόντρα και δίνει την ευκαιρία στην Πάξη να βγει μπροστά, αλλά ο Παντελίδης με γρήγορο τρόπο και ένα πολύ ωραίο ξηραφένιο τάκλιν βρίσκει την μπάλα, δεν επιτρέπει στην ουκρική ομάδα να βγει πιο επικίνδυνα μπροστά σε ανοιχτό γήπεδο, παραχωρεί την κατοχημένη στους Ούγγρους, αλλά με την κόντρα αυτή η φάση θα ξεκινήσει από την εκτέλεση ενός πλαγίου από τα αριστερά κοντά στο σημείο του κέντρου. Κερδίζει πολύ ωραία ο Κοντούρης την μπάλα. 3 με 4 τώρα. Κοντούρης κρατάει την μπάλα. Πασάρ για τον Πελίστρη. Πελίστρη σε τετατέτ. Το χάνει και πάλι. Κλασικός Πελίστρη. Τρίτο τετατέτ χαμένο. Αυτή τη φορά το δείχνουν τερματοφύλακας. Όπως είχε και ένα τέταρτο τετατέτ ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο. Πάλι ο τερματοφύλακας το είχε διώξει. Στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πελίστρη 5 μέτρα. Κερδίζει στο σπριντ τον αντίπαλο. Βγαίνει λίγο πιο δεξιά από το σημείο του πέναλτι κοντά στην γωνία της μικρής περιοχής, μόνος απέναντι από τον Κόβασιτς, πλασάρει στην έξοδο τερματοφύλακας, βρίσκει την μπάλα, απομακρύνεται, κλασικός Πελίστρι, 7 μέτρα τέρμα, σημάδεψε τον τερματοφύλακα. Αυτό παιδί αν μπορέσει να βρει επαφή με δίκτυα θα αλλάξει στάτους.
2: Αν είχε και την επαφή με τα δίκτυα που λες Χρήστο, θα ήταν ακόμα στο Manchester.
0: Στην Manchester United, ναι, σωστό και αυτό. Αλλά έστω και τα βασικά να τα βάλει ρε παιδιά μια φορά. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, δηλαδή το ένα τετατέτ μετά το άλλο.
1: Είχε και παίκτη δίπλα Χρήστο. Είχε και
0: ναι, αλλά είναι τετατέτ, η μπάλα είναι μπροστά του, είναι στο βηματισμό. Ο άλλος είναι μεν δίπλα, δεν μπορεί όμως να τον βγάλει από τη διεκδίκηση. Έχει οπτικό πεδίο 7 μέτρα τέρμα. Το σουτάρει, τη στέλνει την μπάλα μέσα. Αλλά πάω στο τερματοφύλακα. Στο σημείο που κλείνει τη γωνία ο τερματοφύλακα. Δεν την πλασάρει στην άλλη γωνία. Που θα κάνει να παίξει πιο καθαρό μυαλό. Και ξεκούραστο όπω είναι. Θα μου πει ότι δεν έχει ρυθμό αγώνων και αυτό ενδεχομένω να επηρεάζει. Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει 4 χαμένα τετατέτ σήμερα, 4, έτσι. Έχει πραγματικά βάλει με τον πιο άδοξο τρόπο 2 γκολ, ένα αυτό γκολ και ένα από λάθος γύρισμα του αντιπάλου που το εκμεταλλεύτηκε αυτό το θείο δώρο, το ξετύλιξε ο Αντίνο και ευστόχησε σε αυτό το τετατέτ. Αλλά έχει χάσει 4 μεγάλα τετατέτ. Ένα με τον Αντίνο, ένα με τον Τέι, ένα με τον Γιωργάκοσιτς και ένα με τον Πελίστρι. Όλα αυτά στο 82 Γενάρη. Παναθηναϊκός νομίζω δεν μένει στη λογική του να κρατήσει. Ψάχνει να βρει ακόμα ένα γκολ για να πάει πολύ πιο ήρεμο στη ρεβάντς.
3: Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός είναι κυρίαρχος σε όλη τη διάρκεια. Εδώ πρέπει προσπάθεια. Η μπάλα στην περιοχή. Κοντούρης θα γυρίσει. Κυριακόπουλος θα κάνει πολύ άστοχο σούτ. Η μπάλα θα φύγει ψηλά. Λοιπόν, 82 λεπτά παιχνίδιου. Φιλιακρά 4 σπόρο. Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 εδώ στο Πάξε στην Ουγγαρία. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία τουλάχιστον η εικόνα την οποία έχουμε φτάσει σε αυτά τα 82 λεπτά, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, είναι καλύτερος, είναι σε φάση προετοιμασίας. Είμαστε σε μια στιγμή στην οποία οι ομάδες δουλεύουν. Ουσιαστικά 23 Ιουλίου τώρα ξεκινάει η χρονιά. Έχουμε να δούμε πολλά και πολλά διαφορετικά πράγματα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να σκοράρει δύο φορές. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε το σκορ να είναι και στο 3 και στο 4-1 αυτή την ώρα, σε αντίθεση με την Πάξη, η οποία μια φορά που ουσιαστικά έκανε μια σημαντική έτσι, επιθετική προσπάθεια σκόραρε. Υπάρχουν επιμέρους ζητήματα αρκετά. Μπορούμε να πούμε για τον Ντεφράι, ο οποίος είναι εξαιρετικός, μια ηγετική παρουσία στην κεντρική αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι απόψε, τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είσοδος του Παντελίδη που έδωσε όθηση στον Παναθηναϊκό. Είναι η εικόνα την οποία βγάζουν οι πράσινοι και θα μπορεί κανείς να πει με σιγουριά και να βγάλει συμπεράσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα από τη ρεβάνς με την Πάξη. Η εικόνα είναι πολύ θετική για τον Παναθηναϊκό, τηρουμένων πάντα των αναλογιών. Πρώτο παιχνίδι της χρονιάς σε μια δύσκολη συνθήκη, δύσκολο γήπεδο. Δεν ήταν εύκολα γενικότερα όλα όσα είδε εδώ, αλλά αυτή την ώρα τουλάχιστον όπως πηγαίνει το μάτς, ο Παναθηναϊκός δείχνει να το ελέγχει απόλυτα. Χρήστο.
0: Πελίστρι σε μια προσπάθεια, ένα μικρό σόλο παράλληλα προς τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πλάγια αριστερά, όχι άμεση απειλή. Κρατάει όμως ο Παναθηναϊκός την κατοχή. Είναι σε ένα σημείο που κάπως ξεφούσκωσε αυτή η επιθετικότητα της Πάξης. Εκείνο εκεί το 7 λεπτό, 8 λεπτό που της έφερε το δοκάρι την χαμένη ευκαιρία με την κεφαλιά και το γκολ. Ήταν τρεις σημαντικές στιγμές, αξιοποίησε τη μία. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το ρυθμό. Είναι πολύ περισσότερο στην επίθεση παρά στην άμυνα σε αυτά τα λεπτά, τα 15. Μετά τη μείωση του σκορ είναι και πάλι μπροστά τώρα με την παγίδα για τον Ραστόντερ. Θα βγει στο rebound, θα κερδίσει την κόντρα. Ραστόντερ στην περιοχή, κακό κοντρόλ. Δεν μπορεί να μπει πιο βαθιά. Κυριακόπουλος επίσης και αυτός επιπόλαια με το κεφάλι. Θέλει να δώσει τον Παντελίδη που κάνει ένα φάουλ απλώντας το χέρι. Ένα επαγγελματικό φάουλ για να μην βγει απέναντι σε μη οργανωμένη άμυνα, σε άμυνα χωρίς ισορροπία η Πάξη στο ανοιχτό γήπεδο. Κακή πάσα, ελέγχει ο Τσάπρας. Έχει δεχτεί μεγάλη επιβάρηση και ο Τσάπρας και ο Κυριακόπουλος, η αλήθεια να λέγεται. Την ο Καμερά κάνει μια καταπληκτική ενέργεια. Κυριακόπουλος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτάρει, δύσκολη επέμβαση, μεγάλη επέμβαση. Τρίτη σωτήρια επέμβαση από τον Κόβατσιτς. Εδώ χάνει ο Παναθηναϊκός άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για ένα ακόμα τέρμα και, να, και μια ηρεμία εν ώψη της ρεβάνς, γιατί το 2-1 που διαγράφεται αν μείνει έτσι δεν τον κάνει απόλυτο φαβορή, αλλά δεν του κλειδώνει και την νίκη έτσι, γιατί τα μάτσα αυτά είναι ανοιχτά, ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ ο Κυριακόπουλος λοιπόν που έλεγα νωρίτερα ότι μαζί με τον Τζάμπαρα δέχτηκαν μεγάλη πίεση, γιατί το παιχνίδι της Πάξη αυτό είναι παιχνίδι από τα πλάγια. πολλές πλαγιοκοπήσεις, μεγάλη επιβάρηση στους δύο πλάγιους μπακ. Δεν υπάρχει εναλλακτική από τον μπάγκο να το ξεκουράσει. Λείπει ο Καλάμπρια, δεν είναι ακόμα έτοιμος ο Κρίστενσεν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί αναγκαστικά αυτή θα τραβήξει το κουπί μέχρι το φινάλε. Και τώρα είδαμε ότι ο Κυριακόπουλος είχε τη δύναμη, βγήκε μπροστά. Έκανε αυτό το σουτ, άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Έχει χάσει τέσσερις πολύ μεγάλες φάσεις ο Παναθηναϊκός για να πετύχει γκολ, πέρα από το γκολ που πέτυχε στο δεύτερο μήχρονο από τον Αντίνο. Έχει άλλες τέσσερις κλασικότατες ευκαιρίες για να πετύχει και άλλα τέρματα. Δεν τις αξιοποίησε και μένει τώρα στην κόψη του ξηραφή του παιχνιδιού. Διαφορά του ενός γκολ. Θα μπορούσε να ήταν εύκολα, πολύ εύκολα, σε πολύ μεγάλη τρύπη. Θα πει κανείς ότι βέβαια είχε ένα δοκάρι και υπάρξει μια καλή ευκαιρία. Ναι, αλλά είναι δύο φάσεις ανάμεσα σε 5-6. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά στην εικόνα των δύο ομάδων. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα άξιζε σήμερα ένα πιο άνετο προβάδισμα. Όχι ότι δεν μπορεί να το πάρει, έχουμε ακόμα χρόνο. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το 2-1 μάλλον τον αδικεί. Και ο ίδιος αδικεί τον εαυτό του. Έτσι, όταν έχει χάσει 4 τετατέτ, τα δύο θα πει ότι πέσει και ο τερματοφύλακας. Τα δύο έχει αυτό. Ίσως να μπορούσε να ήταν και λίγο καλύτερα τα τελειώματα. Αλλά ειδικά αυτό που χάνει ο Γιάνκουσιτς είναι αυτό που λέμε ότι δεν χάνεται. Για να δούμε τώρα τον Παναθηναϊκό που βγαίνει μπροστά. Γίνεται η πάσα για τον Οστόντερ από τον Πελίστρη. Ωραία διεμβόληση. Μια παλιά διαβήτη προ τον σέντερφορντ Παναθηναϊκού. Αλλά προλαβαίνουν οι αμυνόμενοι, καλύπτουν και παραχωρούν ένα πλάγιο άτους της έξω της περιοχής από τα δεξιά, όπως εκδηλώνει η επίθεση ελληνική ομάδα. Στο 87, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, Πάξ Παναθηναϊκός 1-2. Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο ημίχρονο με αυτό γκολ του Βάς στο 40. Πέτυχε ένα δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου με τον Αντίνο και δέχτηκε τη μείωση του σκορ λίγο αργότερα με τον παίχτη που μπήκε και άλλαξε τις ισορροπίες, τον Μπόντε. Τον 39χρονο και υπέρβαρο Μπόντε, αλλά έχουμε πει πολλές φορές το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα χωρίς λογική. Ο παίχτης που δεν περιμένει ότι μπορεί να σου κάνει διαφορά, αυτός τελικά την κάνει. Για την Πάξη, δηλαδή αυτός την ξαναβάλλουμε στο παιχνίδι. Ο Τσιριβέγια, Καμαρά, και αυτός καλή εμφάνιση σήμερα. Παντελίδης πάει να βάλει την μπάλα πιο βαθιά μέσα, κόντρα χωρίς φάουλ από τον διαιτητή και ευκαιρία τώρα για την Πάξη να βγει μπροστά. Όμως στάσει Τσιριβέγια εκεί, έρχεται γρήγορα Ισπανός και απομακρύνει. Η εκτέλεση του πλαγίου είναι για τους Ούγκρους από τα δεξιά για τον Μίλαν Γιόρφη. Εδώ ο Θηριώδης ο Μπόντε πετάει Σασάκη τον Κυριακόπουλο, αδιαφυσβήτητο το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Στο 88, ένα παιχνίδι που έχει κάποια στιγμή ένταση, έχει αρκετά σκληρά, όχι αντιαθλητικά μαρκαρίσματα, και έχει μια εμφανέστατη προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κρατηθεί μπροστά στο σκορ και μάλιστα τον βλέπουμε ότι δεν φοβάται να επιτεθεί. Δεν σημαίνει βέβαια ότι βγάζει με πολύ μεγάλα ρίσκ. Με μεγάλο ρίσκο πάει ο Πελίστρη να μπει τώρα στη φάση, αλλά στο τσακ η προβολή του κόβει την μπάλα και του στερεί την δυνατότητα να βγει τετατέτ. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός το τρίτο γκολ. Η Πάξη δεν ψάχνει το ίδιο επίμονα το δεύτερο, αλλά παρότι λέγαμε και ενώ βλέπουμε να σφαδάζει ο Τσάπρας, παραχωρούν την μπάλα έξω, έχει χτυπήσει τη μέση ο Τσάπρας. Σφαδάζει, χτυπιέται κάτω από μόνο. Έχει μπάλα ο Παναθηναϊκός με ασφάλεια στην αμυνά του. Πετάει την μπάλα έξω ο Ντεφράι γιατί βλέπει τον συμπαίκτη του να χτυπιέται, δείχνει να πονάει πολύ. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι.
1: Έπεσε με την πλάτη, Χρήστο.
0: Ναι. Έπεσε λίγο άτσαλα, δείχνει να πονάει πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται σηκώνεται, πατάει καλά και θα συνεχίσει το παιχνίδι με την εκτέλεση του πλαγίου από την Πάξη. Λογικά θα δώσει την μπάλα στον Παναθηναϊκό και αυτό κάνει fair play. Στα πόδια.
2: Φάουλ ήταν, Χρήστο, πάντως δεν ξέρω, δεν το έδωσε. Κάρτα δεν ήταν, φάουλ ήταν όμως.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, ο διαιτητής κοντά είναι. Είπαμε, δεν υπάρχει σε εμάς δυνατότητα για το replay να δούμε τη φάση λίγο διαφορετικά. Ο Ραστόντερ που βγαίνει με καλές περιποθέσεις μπροστά, πατάει περιοχή. Μπαίνει, ψάχνει την επιλογή του. Κρατάει παραπάνω την μπάλα όσο πρέπει. Τρία λεπτά καθυστερήσεων. Αρχίζουμε και τα μετράμε τώρα. Δεν μπορεί ο Παντελίδης να μπει πιο βαθιά. Μένει όρθιος ο παίχτης της Πάξη και είναι φαουλ για κάρτα και την παίρνει την κάρτα. Ο Παντελίδης εδώ δεν τον βρήκε γεμάτα, αν τον έβρισκε γεμάτα, μα και κόκκινη ήταν. Έβαλε πολύ απρόσεκτα και πολύ δυνατά το κορμί του και το πόδι του. Ευτυχώς για τον παίχτη υπήρξε μια επαφή, αλλά ανεπαίσθητη θα έλεγα, σε σημείο που να μην τον ρίξει κάτω. Αλλά όμως είναι ξεκάθαρα και φαουλ και κάρτα. Απόλυτα σωστή απόφαση του διαιτητή εδώ να χρεώσει τον παίχτη Παναθηναϊκού με κάρτα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι σε παιχνίδι που έχει σκληρότητα και από τις δύο πλευρές, τρεις κάρτες εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός καμία υπάρξει. Αλλά όμως απ' την άλλη δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το γεγονός ότι σε φάση που ο βοηθός σήκωσε τη σημαία και τώρα ο Παναθηναϊκός γίνει 4 με 3 στην αντεπίθεση, Πελίστερ κρατάει την μπάλα. Ψάχνει που θα δώσει την πάσα. Καθυστερεί, πάει να τριπλάρει, κερδίζει το φάουλ. Είχε την επιλογή να σπάσει μπάλα για τον Αστόντερ που ήταν αριστερά του ή και τον Κοντούρη που ήταν δεξιά του. Πήγε να πάει τη φάση το ένας με έναν, γιατί με αυτή τη συνθήκη θα ήταν 4 με 2 υπέρ του Παναθηναϊκού και θα κάναν παρέλαση πιθανότητα. Το μόνο που κέρδισε ήταν αυτό το σκόπιμο φαουλ, το οποίο πάλι δεν απέφερε κάρτα για τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Δεν τον χρέωσε με κάποια κάρτα. Υπάρχει απλά ένα φαουλ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων.
2: Και που πήρε το φάουλ, Χρήστο, βλέποντας το replay, πολύ είναι σε αυτή τη φάση, γιατί μπερδεύτηκε τελείως ο Πελίστρη. Δεν ήξερε τι να την κάνει την μπάλα.
0: Εδώ είναι θέμα αριθμού, Λεωνίδα. Άμα ένα παίκτη έχει πολύ καιρό.
2: Και αυτοπεποίθηση.
0: Ακριβώς, ναι, καιρό να μπει μέσα στο match, αυτό του δημιουργεί οπωσδήποτε και μια αίσθηση ότι δεν είναι σίγουρος στις επιλογές του, δεν πατάει καλά ακόμα, θέλει χρόνο, σε κάθαρα θέλει χρόνο, βρίσκομαι αμαϊκός βέβαια θέλει χρόνο, όλες οι ομάδες αυτή την εποχή θέλουν χρόνο. Ο Ραστόντερ τώρα βγαίνει μπροστά, μπαίνει στην περιοχή, πάει στην τρίπλα, στέκεται όρθιος, σουτάρει με τα πόδια η μπάλα έξω και πάλι ο Ραστόντερ στρώνει την μπάλα προς τα πίσω για τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη πάει να μπει λίγο πιο βαθιά, κοντράρεται, χάνει τη μονομαχία. Άλλη μια καλή στιγμή εδώ Παναθηναϊκό, άλλη μια σημαντική επέμβαση από τον τερματοφύλακα, τέταρτη μεγάλη επέμβαση από τον Κόβασιτς, την πρώτη φορά που ο Ραστόντερ απειλεί άμεσα και δεν απλά προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο για τους παίχτες. Τώρα βγαίνει ένας με τέσσερις, αλλά είναι καλό τριπλέτα και τους ταλαιπωρείς παίχτες του Παναθηναϊκού. Φάουλ στο όριο της περιοχής. Εδώ ένας με τέσσερις και τους παίρνει το φάουλ. Φουριώζος όπως μπήκε στο παιχνίδι ο Πετό. Πήρε την μπάλα στο βηματισμό πάνω, βρήκε το ρυθμό και την ώρα που κάνει το τελευταίο μπάσιμο για να μπει στην περιοχή απλώθηκε ένα πόδι, δεν έχω replay. Τους Παναθηναϊκού χρειάζουν πάρα πολύ έντονα στο διαιτητή, θεωρούν ότι δεν υπήρχε φάουλ, δεν έχω εικόνα, δεν έχω άποψη το αν βρήκε πρώτα μπάλα ή πόδι ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Αυτό που βλέπω είναι ότι η μπάλα θα στηθεί σε πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο, είναι αριστερά σε σχέση με τον άξονα, λιγότερο
2: από ένα μέτρο μακριά. Ο Καμαρά με το κορμί, Χρήστο, τίποτα άλλο, κορμί. Την μπάλα δεν την έχει βρει κανένας, αλλά τον βρήκε ο Καμαρά με το κορμί. Αυτό έδωσε ο διαιτητής.
0: Ωραία. Βλέπουμε το Τσιριβέγια να ξαπλώνει. Ο διαιτητής όμως λέει να πάει το τείχος πιο πίσω. Θα ξαπλώσει, αλλά πιο πίσω Τσιριβέγια. Θα δούμε τώρα ένα σκηνικό με όλη την πάξη μέσα στην περιοχή και γύρω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Ο Τσιριβέγια ξαπλωμένος πέμπτος. Και άλλοι τέσσερις όρθιοι δίπλα-δίπλα να προσπαθούν να μαρκάρουν τους παίκτες της πάξης που είναι μπροστά σου. Η μπάλα στημένη, επαναλαμβάνω. Ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή, αριστερά σχέση με τον άξονα, σε πάρα πολύ καλό σημείο, περίπου στο ύψος της γωνίας της μικρής περιοχής, στην διευθεία, πιο μπροστά. Με το δεξίο παίκτη που το κέρδισε, η μπάλα στο τείχος, δεν λύγει ο συναγερμός γιατί υπάρχει κατοχή για τους Ούγκρους. Ο Καμαρά διώχνει, δεν μπορεί να περάσει μπάλα για τον Παντελίδη. Κόντρα, Τακουνάκη και καλή επίθεση για την Πάξη. Η μπάλα επικίνδυνα μπροστά, κόρτερ. Άλλη μια φάση που θα βγει η μπάλα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Εδώ ο Παναθηναϊκός είχε μια ευκαιρία, αν έβγαζε καλά την μπάλα με πιο ψύχρεμο τρόπο, πιθανότατα θα έβγαινε και πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στην αντεπίθεση ανοιχτό γήπεδο. Αλλά δεν πέρασε η μπαλιά για τον Παντελίδη. Με συνέπεια να έχει μια τελευταία πιθανότητα ευκαιρία, δεν νομίζω να έχουμε άλλο χρόνο, γιατί έχουμε κλείσει τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Υπάρχει με την εκτέλεση του κόρνερ να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα διώξει με το κεφάλι εκεί ο προθυμένος Τσάπας και τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα, θα λέγαμε σαν μια μικρή αντιγραφή του ΠΑΟΚ με τη διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε να κάνει ανατροπή. Ο Παναθηναϊκός, όπως το ΠΑΟΚ πήρε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου διαφορά 2 τερμάτων, έδειξε κυριαρχική εικόνα, εικόνα νικητή, εικόνα καλύτερης ομάδας επιβεβαίωσε τον φαβορή αυτό όμως τον γκολ που δέχτηκε και ο ΠΑΟΚ στο φινάλι του αγώνα με τη Δυναμό και αυτό που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αφήνει ανοιχτή τη ρεβάνς με ξεκάθαρο πλεονέκτημα και για τις δύο ελληνικές ομάδες στην έδρα τους σε μία εβδομάδα την άλλη Πέμπτη στην Τούμπα και στο ΟΑΚΑ αντίστοιχα, αλλά όταν ένα παιχνίδι ξεκινάει με διαφορά μόνο ενός τέρματος υπάρχει η ελπίδα από τον φιλοξενούμενο ότι την παίρνει κάποιο τρόπο να τα ανατρέψει. Θα έλεγα και νομίζω θα συμφωνήσει και ο Άρης ο Παναθηναϊκός, άκησε κάτι καλύτερο από τον σκόρ, έχασε 4 τετατέτ, καθαρά τετατέτ, έχασε κάποιες ευκαιρίες, ένα διάστημα δείξε λίγο μια χαλαρώση στην άμυνα, είχε δωδοκάρι, υπάρξει την κεφαλιά out και τον goal. Αλλά και πάλι έτσι νομίζω για πρώτο παιχνίδι Άρη κανείς δεν μπορεί να γκρινιάξει σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα.
3: Η δουλειά για τον Παναθηναϊκό έγινε, η εικόνα ήταν άκρως θετική στην πρεμιέρα την καλοκαιρινή 23 Ιουλίου στο πρώτο παιχνίδι με πολλά πρέπει σε ένα δύσκολο γήπεδο με ιδιαίτερες συνθήκες, ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει κλείσει τη βραδιά με 4 και με 5 γκολ αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός στην τελική προσπάθεια. Αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Δεν φαίνεται και δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα σε μια εβδομάδα στην Αθήνα όπου θα έχουν ακόμη περισσότερο οι ποδοσφαιριστές δουλειά, έχουν δουλέψει πιο πολύ, θα έχουν ρολάρει ακόμα πιο πολύ. Άρα λοιπόν η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις ομάδες είναι ξεκάθαρη και μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει κανένα πρόβλημα απέναντι σε μια ομάδα την οποία την κέρδισε απόψε και ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η χρονιά έτσι όπως τουλάχιστον έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες. Ένα σκορ 4-5-1 θα μπορούσε να είναι το πιο φυσιολογικό αυτή τη βραδιά με τις πάρα πολλές ευκαιρίες που έχασε ο Παναθηναϊκός. Τίποτα άλλο, Χρήστο. Νομίζω ότι δείγμα άκρως θετικό για τον Παναθηναϊκό για πρεμιέρα. Τώρα ξεκινάει η χρονιά ουσιαστικά. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Είναι περισσότερο και μοιάζει σαν φιλικά παιχνίδια αυτά. Είναι 23 Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Θέλω να σταθώ σε 2-3 παίχτες που μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση. Κυρίως ο Ντεφράη, ο οποίος είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Στην κεντρική αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού έμοιαζε ότι ήταν μία και δύο κλάσεις πάνω από όλους τους παίχτες με τις κινήσεις του, τον τρόπο του και τους 24. Τους 22 που παίζαν κατά διαστήματα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Τσάπρας, ο οποίος για ντεμπούτο στην Ευρώπη, ένα Ελληνόπουλο που ήρθε από το Λεβαδιακό, έκανε μια πάρα πολύ καλή έτσι προσπάθεια, όπως και ο Γιάνγκουσιτς που έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και στην τελική προσπάθεια ο Παναθηναϊκός στηρίζεται σε νέα παιδιά στα οποία σιγά σιγά αρχίζει και χτίζει το ρόστερ του, όπως μου άρεσε πολύ και ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή, πολύ απλός με πολύ καλές επαφές, πολύ πρώτο στην κυκλοφορία της μπάλας, γρήγορο ρυθμό του παιχνιδιού, έχει πολλά περιθώρια ο Παναθηναϊκός βελτίωσης, είναι ξεκάθαρο η αναβάθμιση ποιοτική του ρόστερ του είναι εμφανέστατη από το πρώτο παιχνίδι του καλοκαιριού. Δεν χρειάζεται δηλαδή να καταλάβεις πολλά πράγματα για να δεις ότι εδώ κάτι χτίζεται σε αυτή την ιστορία. Αυτά λοιπόν, Χρήστο.
0: Αν στα πολλά θετικά που δείξει ο Παναθηναϊκός μπορούμε να βάλουμε και δύο αρνητικές πινελιές. Η μία είναι ότι έδειξε μια αστάθεια και μια ανασφάλεια η ομάδα με την μπάλα να ταξιδεύει ψηλά στον αέρα. Δηλαδή, συμπληρωμοποίησε και σε αρκετές σέντρες που στοχευμένα έκαναν οι παίκτες. Σε αυτόν τον τρόπο επέλεξαν για πλήρω τον Παναθηναϊκό να σηκώνουν την μπάλα από ψηλά και να τη βάζουν με σέντρες μέσα στην περιοχή. Υπήρξε εκεί κάποια στιγμή μια ανασφάλεια, χάθηκαν κεφαλιές. Και ο δεύτερος είναι η ποιότητα που χάθηκαν τα τετατέτ. Δηλαδή, για ομάδα που έχει κάνει 4-5 καθαρά τετατέτ, να μην βάλει παρά μόνο το ένα. Και αυτό πολλά του αντιπάλου είναι ένα θέμα. Θα πρέπει λίγο να είναι πιο προσεκτικός εκεί πέρα. Κατά άλλα, βλέπουμε παίχτες που ήρθαν καινούργοι που δίνουν υποσχέσεις για την συνέχεια. Είμαστε στην αρχή της περίοδου. Πρώτο επίσημο μάτς. Ενδιαφέρουσα σεζόν για τον Παναθηναϊκό με πολλές δομικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Σαν πρώτη εικόνα, κρατάμε το πολύ καλό, το εξαιρετικό κατά διαστήματα δεύτερο ημίχρονο. Τη νίκη με 2-1 και κάποιους παίχτες που με τον τρόπο τους μας δείξανε ότι μπορεί να βοηθήσουν. Τίποτα παραπάνω από εμάς. Καλό βράδυ, με την ευκαιρία που θα έχουμε αργότερα από τα αποδυτήρια θα δώσουμε και ρεπορτάζ με δηλώσεις των παίχτων του Παναθηναϊκού και του προπονητή, αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να έχουμε ήχο από την αίθουσα συνεντεύξεων τύπου. Καλό βράδυ από τον Άρη Κάτα και τον Χρήστο Κοντό. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Era Sport 101,8.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
9: Ακούτε Era Sport.
1: Με το δεξί ξεκίνησαν οι δύο ελληνικές ομάδες για το Europa League. Νωρίτερα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Για το Conference League, για τα προκριματικά, ακούσατε τον Χρήστο Κοντό και τον Άρη Γάτα. Ο Παναθηναϊκός έκαμψε την αντίσταση της Πάξη 1-2. Η ρεβάνς του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού είναι σε μία εβδομάδα από σήμερα.

Αν οι πράσινοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της ούγγρικης ομάδας, κάτι το οποίο ευχόμαστε όλοι, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Σπάρτακ Τράνβα από τη Σλοβακία και της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία. Ο Παναθηναϊκός θα είναι γηπεδούχος στην πρώτη αναμέτρηση που θα γίνει στις 6 Αυγούστου στο ΆΚΑ, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μια εβδομάδα αργότερα, δηλαδή στις 13 Αυγούστου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με το δεξί μπήκαν σήμερα στη νέα περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες τους δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Σε πρώτο μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ σε πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, Πάξη Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Στο Λούμπλιν μόλις το τρίτο λεπτό ο Μπράσκο έδωσε στους Ουκρανούς προβάδισμα, όμως στη συνέχεια ανήκε στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος απάντησε με 3 γκολ από τον Κωνσταντέλια, τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία, πριν ο Λονβίκ διαμορφώσει το τελικό 2-3. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, που απόψε ήρθαν ισόπαλες 1-1 στην Στοκχόλμη, με πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα. Στην Ουγγαρία τώρα ο Παναθηναϊκός μπήκε μπροστά χάρη σε αυτόν τον γκολ του Βάς. Ο Αντίνο διπλασίασε τα τέρματα των πράσινων πριν ο Μπόντε πετύχει τον γκολ της τιμής για τους γηπεδούχους. Μένουμε στις δύο ομάδες. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Ενώ όπως κοινοποίησε η ίδια η ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει από τον Μάιο επί Μπενίτεθ με τον Kings Kagwa, αλλά τότε η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε και πλέον η πρόταση των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ του τριφυλιού στη Χάπελ Μπερσεβά αναμένεται να αντίσει στα πράσινα τον 27χρονο κεντρικό μέσο. Για την Ολλανδία ταξίδεψε σήμερα για να σωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο 30χρονος δεξιός αμυντικός Μανώλης Σάλιακας, αφού οριστικοποιήθηκε η απόκτησή του από τη Ζανκτ Πάουλη, ενώ στις 8 το βράδυ θα αρχίσει το αυριανό φιλικό των Ερυθρόλευκων με την Αντβέρπ, που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου Κουεντίν Λεκόες για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλει ο Άρης στο ταμείο του από την μετακίνηση στην Αλντρί για του D&D. Στην απόκτηση του Ισπανού Extreme Aitor, Καντάλα Πιέδρα έχει ρίξει ο φυτό βάρος του, ενώ στον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, προερχόμενος από την Ομόνια Λευκοσίας. Στο Πόλο, με εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και βγάζοντας αντίδραση στην αντεπίθεση του Μαυροβουνίου στο δεύτερο, η Εθνική των Ανδρών επικράτησε με 14-13 στο προημιτελικό του World Cup Super Final που γίνεται στο Σίδνεϊ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου. Εκεί στη 1:15 το μεσημέρι και στη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Στο μπάσκετ τώρα, έως το 2029 στον πάγκο του Περιστερίου ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα ο Βασίλης Τολιόπουλος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό γκάρντ Τζόρνταν Βόκερ για τη νέα περίοδο, ενώ αντίθετη είναι η ΟΚ στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στην Greek Basket League. Πάντως η όποια πιθανή αλλαγή θα αφορά το ερχόμενο πρωτάθλημα, καθώς για την περίοδο 2026-27 παραμένει το 6-6. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης της Arsenal, με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν οι κανονιέριδες στην Club Brugge για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ να τον καθιστούν την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Η Borussia Dortmund ανέβασε στα 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Genk για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου διεθνή επιθετικού. Τέλος, 49 πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa και του Conference League διεξάγονται σήμερα. Να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Καραμπάκ Τσέσκα Σόφιας 0-0, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1. Θυμίζουμε και πάλι ότι ο νικητής του ζευγαριού κουντράρεται με τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Σενγκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Τβέντε Φερεντσβάρος 1-2 για το Europa. Και για το Conference League, Ντίλα Γκόρη Απόλλων Λεμεσού 0-4, Δυνάμο Τυφλίδα Ζάλγκυρης 3-0, Βοηβοντίνα Άγιαξ 1-4 και ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Νίκο Μοσχονά και τον Λεωνίδα Κασνέτση για μία ακόμα ώρα.

0: Είσαστε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα πάει μέχρι τις 12. Λεωνίδας Κασνέτσι.
1: Νίκος Μοσχονάς. Βλέπω μπερδεύτηκες λίγο.
0: Ναι, σκεφτόμουν κάτι. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και Παναγιώτης Μπάλτας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πετάει η ομάδα, δεν το συζητάμε. Αναφέραμε για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό. Πάμε τώρα να μας δώσει το υπόλοιπο ρεπορτάζ ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο Γιώργος Μινό. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε ένα Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Για τον ΠΑΟΚ. Ο Νίκος είναι νούμερο ένα. Νομίζω, αλλά και φυσικά τον έχει τον Τάκη Μπάτα και τον Αλέξανδρο Παστολόπουλο.
1: Σου λέω, έχω μαδάρα.
2: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό το είπε, αλλά δεν ανέφερε κανένα να πει ο μαδάρα. Είναι, το είπε ο Νίκος, θα πει και εσύ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία σήμερα. Αφού κέρδισε 3-2 σε ένα με ανατροπή. Ο Λύση έμεινε ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιχτών. Ήταν ομαδική προσπάθεια, είπε, που κέρδισε η ομάδα με 3-2. Μπορούσε να σημειώσει και άλλα γκολ ο ΠΑΟΚ, έτσι έγινε το παιχνίδι. Θα μπορούσε όμως και να είναι και ισόπαλο. Ο ΠΑΟΚ είχε, οι Ουκρανοί είχαν δοκάρι, όπως είχε και ο ΠΑΟΚ. Ο Γερμολέγκο ήταν ο ένας. Αλλά τελικά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που πήρε τη νίκη και ξεκίνησε με ποδαρικό με το δεξί σε 7 βράδια στις 30 του μήνα 9 παραδέτω στο γήπεδο Στούμπας. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει τη Λεβάς και αν όλα πάνε καλά θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Χάμαρμπι ή θα πάει στο Χόλμη ή στις Βρυξέλλες. Διαλέγεται και παίρνεται.
1: Αλλά για τον άλλη, εκεί, Γιώργο, ξέρεις κάτι, γιατί βλέπουμε ότι τοποθετήθηκε Νάρθηκας.
2: Ναι, τοποθετήθηκε Νάρθηκας, έχει ένα πρόβλημα στον νόμο. Δεν θα είναι παρόν στο παιχνίδι με την συνεπαρνητικό με τη Δυναμό την ερχόμενη Πέμπτη και από εκεί και μετά θα υποβληθεί σε εξετάσεις και μετά οι γιατροί θα διαγνώσουν τι ακριβώς έχει και πόσες μέρες πρέπει για να αποθεραπευτεί το θέμα που έχει προκύψει με τον ώμο. Ξέρεις, τον ώμο όμως είναι πολύ δύσκολο θέμα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και μεγάλη ιδιαιτερότητα και ιατρικά.
1: Άτυχος
2: και
1: προσωπικά. Ήταν, δεν προλάβαμε να τον δούμε πολύ.
2: Δεν πειράζει. Μπορεί να μην προλάβαμε, θα το δούμε όμως πρώτο Θεός στα άλλα παιχνίδια.
1: Είδαμε Κωνσταντέλια όμως που μας μάγεψε για άλλη μια φορά αυτό το παιδί.
2: Σας μάγεψε ο Κωνσταντέλιας όπως και μάγεψε και ο Ζαφίρης, ξέρετε Ζαφίρη, και εντυπωσιακός φυσικά και ο Σάντα Μαρία. Ο Μπαπτίστης Σάντα Μαρία έκανε παπάδες αλάνδαζος, μέχρι να τον κουράσει φυσικά, όπως και ο Κανιδιάκος ήταν πολύ καλός.
1: Ναι.
2: Ο Κανιδιάκος ήταν πάρα πολύ καλός. Ο ΠΑΟΚ ένα παιχνίδι τέτοιο που αξίζει. Τα παιδιά όλα με την ομαδικότητα πήρε, και ο Γκόμες ήταν πολύ καλός γιατί πήρε εμπιστοσύνη. Ο ένας Γκόμες μετά από 2 χρόνια είδαμε ένα Γκόμες εξαιρετικό. Ένα Γκόμες που ξέρει τι θέλει, αλλά φυσικά χρειάζεται χρόνο, ρυθμό για να δείξει τα αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορέσει να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Φυσικά στον ΠΑΟΚ θα υπάρχουν μεταγραφικές κινήσεις, θα προκαλέσει την αίσθηση και φυσικά θα δυναμωθεί ο ΠΑΟΚ. Περιμένετε.
1: Περιμένουμε κάτι καλό.
2: Βέβαια, θα περιμένετε κάτι καλό σε δύο.
0: Γιώργο, κάτι ξέρεις. Έτσι όπως μας τα λες, κάτι ξέρεις.
2: Από Δευτέρα τη Τετάρτη περιμένετε. Το ρεπορτάζ είναι καυτό για τον ΠΑΟΚ και θα έρθουν και παίκτες. Θα δυναμώσει ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα είναι παρόν. Τα εισιτήρια διαρκείας παρουσιάζει μεγάλη αυξημένη κίνηση κατά 25% μέχρι στιγμής. Την ομάδα συνόδεψε ο Αγισίλος του Μαζάτος και φυσικά η νέα εποχή του ΠΑΟΚ όπως. Όπως έχει αναγγείλει ο Αντρέα Μίκος, γίνεται πράξη για τους παίκτες με το DNA του ΠΑΟΚ και όλη η ομαδική δουλειά για να φτερουγήσει ο ΠΑΟΚ ακόμη ψηλότερα.
1: Για τις δηλώσεις του Λύση, τις είδες προλαβαζατζής, τις άκουσες, εσύ ήσουν εκεί.
2: Τις άκουσα, ναι, τις άκουσα.
1: Ναι, για την καθίστηση μετά το ευθύντα τόνισε ότι ευθύνεται το ψυχολογικό τομέας, λέει και ο συναισθηματισμός.
2: Ναι, έτσι ο συναισθηματισμός, ψυχολογικό τομέα, είπε και ότι άρχισε να κάνει αλλαγές.
1: Ίσως μπορούσε να τις κάνω νωρίτερα, είπε.
2: Ναι, άρχισε να κάνει αλλαγές, αλλά αυτό είναι πρώτο παιχνίδι. Πρεμιέρα ήταν. Όπως ο καθένας που έρχεται σε μια ξένη χώρα και να κάνει, είναι μπροστά στο σκορ. Έτρεψε στο σκορ από 1-0, 1-3. Είναι σημαντικό. Ναι. Οι Ουκρανοί δεν είναι τυχαίος αντίπαλος.
1: Είναι και πιο έτοιμη ομάδα, έχει ξεκινήσει πιο νωρίς.
2: Έχει και 2 επίσημα παιχνίδια και ένα αυτό 3. Εσύ δεν έχει κανένα. Έτσι, και σαν παίκτης εσύ κάποτε. Που ξέρει το ποδόσφαιρο να παίξει και αγαπητά και ο Νίκος είχε τη Φόρμουλα 1, νομίζω ότι δίνει τα στοιχεία. Βέβαια. Δες πάτε να τον Έλλειο, εσύ λέμε τώρα και φέτος βλέπω την ομάδα σου, Λεωνίδα, Νοδεύει για μεγάλα πράγματα εκεί.
1: Δυναμώνει πολύ.
2: Έτσι. Έτσι, έτσι βλέπω.
1: Ωραία.
2: Ο Τάκης δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Τάκης Μπάλτας, αλλά.
1: Τάκης Μπάλτας και Αλέξανδρος είναι εδώ έτοιμοι και σ' ακούνε.
2: Ο Αλέξανδρος πάντα έτοιμος είναι και γιορτάζει 30 Αυγούστου, οπότε μην ξεχάσετε γιατί τότε είχαν χρόνια πολλά.
0: Όχι, δεν τον ξεχνάμε ποτέ. Ποτέ. Ωραία, Γιώργο. Ναι.
1: Αν δεν έχει κάτι λοιπόν, άλλο, να... Γιώργο, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση, καλή επιστροφή.
0: Καλή επιστροφή.
2: Έχεις
0: προγνωστικά για Φόρμουλα 1, να ξέρεις ότι ο Γιώργος πάντα δίνει προγνωστικά.
2: Αντωνέλη, Αντωνέλη, παρότι ο Λεκλέρ και ο Φερστάπεν προσπαθούν, αλλά Αντωνέλη, είμαι με τη νέα γενιά, με τη νέα γενιά. Αφήστε να πάρει και κάποιος άλλος, όπως ο Πέπαινε παλιά Βαλεντίνο Ρώση.
1: Γιώργο, έκανες ένα σφάλμα.
0: Γιώργο, ξεκίνησες εδώ, τώρα έχει γίνει κακός.
1: Έκανες σφάλμα, θυμήθηκες τον Αλέξανδρο που είναι 30 Αυγούστου, ενώ τα Τάκης Μπάλτας είναι 15.
2: Δεν είπα για τον Τάκη, είπα για τον Αλέξανδρο.
1: Ναι, τον Τάκη γιατί δεν τον αναφέρεις, τον ψέχασες.
0: Ο Τάκης έχει παράπονο. Λέει, θυμήθηκε τον Αποστολόπουλο και δεν θυμήθηκε εμένα που είμαι πιο νωρίς.
2: Ο Τάκης, επειδή είναι πολλά χρόνια στην ΕΡΤ που είμαι και εγώ, θεωρώ ότι η γιορτή του θα είναι κάτι ανεπανάληπτο, γιατί από αύριο θα είναι κάτι ανεπανάληπτο για αυτό, να το ξέρει πάρα πολύ καλά, αύριο θα το διαπιστώσει.
0: Μάλιστα, okay. Εντάξει.
1: Κάτι ξέρει ο Γιώργος.
0: Κάτι ξέρει ο Γιώργος. Πάντα κάτι ξέρει ο Γιώργος.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια,
2: Γιώργος. Ο καιρός άνοιξε, δεν είχε αυτό το βροχή χαλάζει, όπως και έβρεχε και κάτι άλλο και το αγώνα, αλλά ευτυχώς δεν είχε χαλάζει και έγινε το παιχνίδι, διότι αν πέφτει κάπου χαλάζει, θα διακόπτει το μάτσο, όπως χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
2: Και η αστραπόδοντα και έτσι διακόπτει το μάτσο. Τώρα δεν ξέρω πόσα λεπτά, αλλά το γαλάζι διαρκεί 10-15 λεπτά, αλλά είναι κάτι που αφυσικό.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή και καλή ξεκούραση.
2: Να είσαι καλά.
1: Καληνύχτα, Γιώργο.
2: Καληνύχτα, γεια.

Να θυμίσω για όσους συντονιστήκατε τώρα στην Erasport ότι έγινε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο και σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στην Δύναμο Κιέβου. Η Δύναμο ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ και άνοιξε το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό με τον Μπράσκο, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής και με σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0. Στο 13ο λεπτό ο Μύθου έκλεψε την μπάλα, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βγήκε τετατέτ πλασαρώντας ιδανικά με το δεξί. 1-1. Στο 38ο λεπτό ο Ζαφίρης με κοντινό διαγώνιο σουτ ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1. Στο 51ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας δημιούργησε τροφοδοτώντας το Σάντα Μαρία, ο οποίος με συρτό σουτ με το δεξί έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας. Οι Ουκρανοί κατάφεραν να ξαναμπούν στο παιχνίδι στο 77ο λεπτό μετά από σέντρο του Κεντζιόρα και πάσα του Μπουγιάλσκι. Ο Λόβνικ με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Παβλένκα για το 3-2. Να θυμίσουμε ότι η ρεβάνς του παιχνιδιού είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να υπερασπιστεί το προβάδισμα που απέκτησε.

Γιώργος μας μετέφερε κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Λύση. Να δούμε αναλυτικά τι είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το μάτς, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ νωρίς. Δεν παραπονιέμαι γι' αυτό. Ισοφαρίσαμε γρήγορα. Είχαμε έναν τραυματισμό. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας και δίκαια πήγαμε με το 1-2 στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ καλά. Κάναμε το 1-3. Εκεί κάπως κινδυνέψαμε. Ίσως αξίζανε την ισοφάριση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους παίκτες. Οι αλλαγές έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια. Παίξαμε πολύ καλά. Κοντρολάραμε το παιχνίδι και είμαι χαρούμενος για τη νίκη. Για την καθίζηση μετά το 70, ο προπονητής του ΠΑΟΚ δήλωσε ότι σε αυτό ευθύνεται ο ψυχολογικός τομέας και ο συναισθηματικός. Ίσως επειδή ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση, ήμασταν άνετοι στο γήπεδο, είχαμε τον έλεγχο. Μετά όταν σκόραραν όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η Δυναμό είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ξέρει τι να κάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και να επιτίθεται. Ίσως θα μπορούσα να κάνω και νωρίτερα τις αλλαγές. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια, μια νίκη που ανήκει σε όλη την ομάδα. Για το Σάντα Μαρία και την κατάσταση του Άλλη, ανέφερε ότι τον Σάντα Μαρία τον γνωρίζω πολύ καλά, μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, ένιωθα ότι τον χρειαζόμασταν, γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Για τον Άλλη πρέπει να περιμένουμε αύριο τις εξετάσεις, δεν θέλω να πω αν είναι καλά ή κακά τα δείγματα, καλύτερα αύριο.

0: Ρε Λεωνίδα, έχω μια απορία να σε ρωτήσω. Αυτός ο Μπόντε, ο οποίος, εντάξει, ο Χρήστος δεν του άρεσε, του φάνηκε έτσι παχουλός, περίεργος.
1: Είδα το σουλούπι του έτσι και λέει, ναι, τι είναι αυτός.
0: Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι πολύ ωραίο το γκολ.
1: Γκολάρα.
0: Πολύ ωραίο
1: και η κίνηση που κάνει και το τελείωμα έτσι.
0: Ο Τουμπά τον έχασε τελείως.
1: Έπρεπε να του κλείσει το δεξί του πόδι και του μπα, να μην τον αφήσει να εκτελέσει.
0: Είχε και δοκάρι λίγο νωρίτερα, στο 64ο λεπτό. Επειδή το συζητάγαμε.
1: Έψαξα λίγο εδώ στο Transfermarkt, έχει παίξει σε Πάξη και Φερεντσβάρος. Έχει βάλει 207 γκολ και έχει μοιράσει 91 assist στις 612 συμμετοχές με αυτές τις δύο ομάδες.
0: Ανέφερες ότι είναι και 39 χρόνια.
1: Είναι 39 το παιδί. Ήταν διεθνής με την Εθνική Ουγγαρίας, έχει 25 συμμετοχές, 5 γκολ. Και έχει στο παλμαρέ του δύο φορές έχει βγει πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα, το 15-16 και το 24-25. Έχει δύο πρωταθλήματα Ουγγαρίας με τη Φερεντσβάρος, το 15-16, 18-19. Έχει 5 κύπελα και 2 League Cup.
0: Και αυτό που είπαμε και στο Χρήστο, μπορεί να είναι περίεργο το σουλούπι του να είναι μεγάλος, αλλά τον γκολάκι, φίλε.
1: Μια χαρά την έκανε τη δουλειά του. Μπήκε μέσα και του αναστάτες όλους.
0: Ναι.
1: Δοκάρι είχε, γκολ είχε. Έβαλε την μπάξη ξανά στο παιχνίδι. Εντάξει, ναι, βλέποντας τον, κρίνοντας τον εκ πρώτης όψεως έτσι, λες ότι δεν παραπέμπει σε ποδοσφαιριστή, αλλά το παιδί αποδεικνύει.
0: Όχι,
1: και γιατί στα 39 του ακόμη παίζει εκεί που παίζει αυτό το επίπεδο.
0: Από την άλλη, εντάξει, δύο τεράστιες ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Πάμε να μας τα πει καλύτερα.
1: Σπατάλης ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, ναι. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Έλα Χρήστο.
2: Λίγο γεια σας παιδιά, πριν λίγο. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Λίστρου, που η πρώτη επίσημη μετά από παιχνίδι. Οπότε θα μου ενδιαφέρον να δούμε την προσέγγιση του Δανείου Τεχνικού Στάουσα είδε στο σημερινό παιχνίδι. Να σα τα πω λίγο τι γραμματικά, γιατί όλα γίνανε γρήγορα. Γιατί όπω είπαμε, πηγαίνει κατευθείαν στο αεροδρόμιο τον πεζονίκτο ταξίδι για να φτάσει ξημερώματα στην Ελλάδα για να κερδίσει μια μέρα προετοιμασία. Θα σα πω λοιπόν ότι σαν γενική εικόνα του άρεσε. Του άριστο αποτέλεσμα, θεωρεί ότι αδικεί τον Παναθηναϊκό το διαιτητή, θα μπορούσε να έχει προάρει τουλάχιστον 3 γκολ παραπάνω. Το ότι δημιούργησε ευκαιρίες είναι κάτι καλό, το ότι τις έχασε είναι κάτι αρνητικό. Και ένα δεύτερο σημείο που δεν του άρεσε, πέρα από το ότι έχασε τις ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες για ένα πολύ πιο άνετο σκορ, είναι ότι δεν βρήκε ρυθμό ο Παναθηναϊκός όταν έχανε την μπάλα. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη αντίδραση σε μεγαλύτερα κομμάτια του αγώνα, ειδικά σε φάσεις που έχανε την μπάλα στην επίθεση, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να διατηρήσει μια πιεστική κατάσταση στην αντίπαλη άμυνα. Θεωρεί όμως ότι για την εποχή τέλη Ιουλίου, πρώτο επίσημο παιχνίδι περίοδου, με νέους παίχτες στην ομάδα και αρκετές αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού, είναι καλή εικόνα της ομάδας αγωνιστικά, καλό και το αποτέλεσμα, είπε βέβαια δεν δέχομαι τα συγχαρητήρια, γιατί το είπε δηλαδή με την έννοια ότι επειδή είναι προκληματικά παιχνίδια, για να δεχθείς συγχαρητήρια πρέπει να προκριθείς. Δεν σου αρκεί η νίκη, η μία. Να κάνεις δύο αποτελέσματα για να περάσεις την επόμενη φάση. Αλλά σαν γενική εικόνα, ναι, είπε, ήταν μια καλή εικόνα. Στην ερώτηση αν έχει να πει κάτι παραπάνω, γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε στους 11 παίκτες με 4 καινούριους. Οπότε είναι πολύ ικανοποιημένος από την πρώτη εικόνα των νέων παιχτών. Ο Ντεφράη έδωσε μια πολύ ηρεμία στην άμυνα, σε σημεία που χρειαζόταν. Ο Ινιάκη, ειδικά στον τέλος που δέχτηκε να πίεσε ο Παναθηναϊκός από την Πάξη, ο Πένια δηλαδή, ο τερματοφύλακας, είχε σωστές εξόδους. Γενικά είχε μια σταθερότητα και έδινε μια σιγουριά στην άμυνα. Ο Καμαρά ήταν, έκανε πολύ καλό μες στο παιχνίδι. Καλός και ο Τσάπρο. Γενικά έδειξε ότι είναι ευχαριστημένος από τους παίκτες που έκαναν το ντεμπούτο τους, το επίσημο ντεμπούτο τους με τη φανελά του Παναθηναϊκού. Είχε πει χθες και νομίζω ότι το ίδιο άφησε να λυθεί, ότι όσο περνάει ο καιρός η ομάδα θα γίνεται καλύτερη.

0: Και είναι λογικό αυτό γιατί στο ξεκίνημα της περίοδου. Επέστρεψε δεύτερη φορά στο θέμα του ρυθμού. Είναι κάτι λέει, το οποίο θέλω να το δουλέψουμε κατά να έχουμε περισσότερη ώρα καλό ρυθμό στο παιχνίδι μας. Είπε ότι... τι άλλο ήταν να δεις. Σε γενικές γράμμες αυτά. Δηλαδή έτσι επιγραμματικά σας τα λέω. Τα to the point που λέμε, δηλαδή τα πιο σημαντικά σημεία των όσων είπε. Ήταν αυτά, ότι υπάρχει μια ικανοποίηση, ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, ότι είναι το πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά που θα σου δείξω. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά αυτό είπε ότι.
1: Είπα ότι με την ποιότητά μας μπορούμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και στη ρεβάνς.
0: Ναι, καλά, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Εδώ μέσα δεν θα κερδίσει. Κάτω, νομίζω αυτά είναι τα βασικά σημεία. Δεν του κάναμε εκεί, δεν έχει λόγο να του κάνουμε ερώτηση για τα μεταγραφικά. Δεν είναι αυτό ο αρμόδιο να απαντήσει στο θέμα. Mm. Οπότε. Το προσπεράσαμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Τώρα είμαστε εδώ στην ανοιχτή ζώνη. Αν και εφόσον δοθεί η ευκαιρία, θα μείνουμε σε ανοιχτή γραμμή. Αν και εφόσον δοθεί η ευκαιρία, τώρα θα αρχίσουν οι παίχτες σιγά σιγά να αποχωρούν να τιμήσουμε κανένα δύο από αυτούς για να μας μιλήσουν. Εδώ θα είμαστε για να τα πούμε. Μείνε λίγο καλοσυντονισμένοι. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό.
1: Εντάξει, ευχαριστώ για οτιδήποτε νεότερο. Μας ενημερώνει. Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, να θυμίσουμε και το τι έγινε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. 1-2. Στο 40 λεπτό ο Ζαρουρί έβγαλε σέντρα από τα δεξιά. Ο Βάς έβαλε το πόδι του πριν η μπάλα φτάσει στον Ντετέι και έτσι έγινε το 0-1. Στο 56 λεπτό ο Αντίνο πήρε μια φοβερή πάσα από τον Τετέιμ και με τη βοήθεια του αμυντικού ήταν Λεωνίδα, έτσι.
3: Ναι, κόντρα λίγο.
2: Κόντραρε. Έκανε ένα σούτ από μέση απόσταση για το 2-0. Στο 60 λεπτό πάμε στο Χρήστο Κοντό ξανά.
0: Λοιπόν, Σωτήρης Κοντούρης κοντά μας. Έτοιμος για τις πρώτες δηλώσεις. Μισό λεπτό για να μαζευτούμε λιγάκι. Ένα λίγο χρόνο να την τραβηστούμε. Ο Σωτήρη, πρώτο μάτι τελείωσε, νικηφόρο αποτέλεσμα, η γενική εικόνα για την ομάδα.
4: Εντάξει, ήταν μια σημαντική νίκη, έγινε το πρώτο βήμα. Πλέον δίνουμε την προσοχή μας στο δεύτερο παιχνίδι, στην έδρα μας, που είμαστε υποχρεωμένοι να τελειώσουμε την πρόκριση.
5: Ο Παναθηναϊκός έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, ένα πρόβλημα που το είχε και πέρσι, πρέπει πιστεύεις να κάνει για να το διορθώσει, να καταφέρνει να παίρνει αυτό που αξίζει μέσα στο γήπεδο.
4: Εντάξει, πιστεύω ότι κάποιες φορές όλοι μας προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Θα πρέπει να γίνουμε πιο απλοί. Εντάξει, παίζει ρόλο το ότι και τα πόδια είναι βαριά αυτή την περίοδο. Είναι η αρχή. Εντάξει, χρειάζεται χρόνος. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο, βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και θεωρώ ότι ο δεύτερος επαναληπτικός θα είναι ξεκάθαρη η νίκη για μας.
5: Για τα πόδια, αλλά οι εντάσεις και τα τρεξίματά σας μέχρι το 90% επίπεδο. Φάνηκε αυτό δηλαδή εκεί που το μάτς άρχισε να παίρνει ένα διαφορετικό ρυθμό, ότι ανταποκριθήκατε πολύ καλά στο φέρετε τα δικά σας κυβικά.
4: Εντάξει, ναι, σίγουρα, αλλά εντάξει, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και σε αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται, όπως είπα, χρόνος, υπομονή, είναι βαριά τα πόδια, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολη η περίοδος αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό για μας είναι να μπούμε στη League Phase, να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και θεωρώ ότι μέσα στη χρονιά θα είμαστε αυτοί
6: που πρέπει. Σωτήρη, είναι από τα παιχνίδια που συνηθίζουμε να λέμε ότι το φαβορί έχει περισσότερα να χάσει παρά να κερδίσει. Σας φεύγει σήμερα και ένα μέρος από το άγχος που υπάρχει στο ξεκίνημα της σεζόν.
4: Εντάξει, σίγουρα άγχος δεν θα το έλεγα. Θα το έλεγα ως μια έξτρα υποχρέωση. Είναι υποχρέωσή μας να μπούμε στο League Phase. Εντάξει, όσο πιο απλά και όσο πιο γρήγορα γίνεται να μπούμε, με καλές εμφανίσεις, με άνετα σκορ, με σεβασμό πάντα στον αντίπαλο. Και σίγουρα να δούμε τη συνέχεια και να παρουσιαστούμε έτοιμοι.
5: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, η πρώτη δηλώση ήταν από το Σωτήρη. Είμαστε εδώ στο καρτέρι που λέμε. Να δούμε και οι άλλοι παίχτες της Παναθηναϊκού που θα βγουν. Θα θελήσουμε να κάνουμε δηλώσεις.
2: Ωραία, Χρήστο, αν έχουμε κάποιον άλλο παίκτη, εμείς είμαστε εδώ και σε περιμένουμε. Έλεγα το τι είχε γίνει.
0: Κάτι, να προσθέσω και κάτι, αν με ακούτε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορούσα τώρα να θυμήθηκα. Είχε μια χαρακτηριστική ατάκα ο Νίστροφ στην Ευρωπαϊκή Καμία Ευκαιρία και ειδικά μια του Γιάκουση που θα μπορούσε πολύ απλά να δώσει την μπάλα στο ΔΤ και να μπουν και δύο μαζί τα δίχτυα. Είπε ένα χαρακτηριστικό ότι κανεί δεν χάνει επίπεδο στι ευκαιρίε και τα γκολ. Δηλαδή ότι είναι μια απόφαση που παίρνει στιγμή και παίρνει μέσα στο παιχνίδι πώ θα εκτελέσει, αν θα πασάρει, αν θα πλασάρει, αν θα σπάρει, τι θα κάνει σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου και ότι κανεί δεν χάνει επίπεδο στι ευκαιρίε. Αλλά το ότι πάλι ο Παναθηναϊκό κάνει ευκαιρίε σημαντικέ, θα μπορούσε να κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Είναι κάτι που τον ταλαιπώρησε πέρυσι και βλέπω ότι στο ξεκίνημα τη νέα σεζόν πάλι δείχνει να το έχει στην πλάτη αυτό που σου έχει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε που μπορεί να το συζητήσουμε.
2: Ωραία. Ωραία, Χρήστο. Λοιπόν, και μιας και αναφέρθηκε ο Χρήστος, είπα πως έγινε το 0-2. Στο 60 λεπτό ο Γιάνγκουσιτς βγήκε τετατέτ, δοκίμασε να τσιμπήσει την μπάλα, τα κατάφερε τελικά, αλλά τελικά στόχισε, ενώ φαινόταν πηγαίνει μέσα, τελικά η μπάλα έφυγε λίγο έξω. Στο 64 λεπτό είχε δοκάρει η Πάξη και στο 71 λεπτό ήρθε το υπέροχο γκολ του Μπόντε, αυτό που σχολιάζαμε πριν.
1: Ο παίκτης που είχε και το δοκάρι, έτσι.
2: Είχε και το δοκάρι, ναι, κατάφερε να βγάλει εκτός τον Ντουμπά, έκανε ένα έξοχο πλασέ στην απέναντι γωνία, φοβερό γκολ και έτσι η Πάξη μείωσε σε 1-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.
1: Μετά το τέλος της αναμέτρησης έκανε δηλώσεις και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος πραγματοποίησε και την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Για το αποτέλεσμα και την εικόνα δήλωσε ο δεξιός μπακ του Τριφυλιού ότι είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Θέλαμε να κερδίσουμε, δουλεύουμε όλη την εβδομάδα και πολύ καιρό για αυτό το μάτς, δουλεύουμε συγκεκριμένα πράγματα στο παιχνίδι και αυτά θέλουμε να βγάζουμε. Θέλουμε να βελτιώσουμε κι άλλα για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Για τον τεμπούτο το ανέφερε, είχα λίγο άγχος πριν, είμαι χαρούμενος για την νίκη για τον τεμπούτο μου. Θα βοηθήσω την ομάδα όσο χρειαστεί, είτε για ένα λεπτό, είτε για ολόκληρο τον αγώνα. Γι' αυτό είμαι εδώ και για το αν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να σκοράρει περισσότερα τέρματα, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας είπε θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ, δεν τα καταφέραμε. Θα πρέπει να προσέξουμε με τις έντρες που κάνουν και τις μεγάλες μπαλιές, βάζουν πολλούς παίκτες στην περιοχή και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Σήμερα το απεξήλθαμε καλά σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεχθήκαμε γκολ από άλλον τρόπο. Για τον Ίστρου που είπε είναι απαιτητικός προπονητής και μας το βγάζει αυτός τις προπονήσεις. Θέλουμε να παίζουμε όπως προπονούμαστε και το κάνουμε, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα για να φτάσουμε στο κορυφαίο επίπεδο. Γιατί αν τον προβλημάτισε κάτι από το παιχνίδι με την Πάξη, ο Τσάπρας είπε δεν μας προβλημάτισε τόσο. Είμαστε επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές και παίζουμε στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Έγινε ένα καλό βήμα. Ο δεύτερος αγώνας είναι ένα καινούριο μάτς και θα πρέπει μόνο να το κερδίσουμε, ανέφερε για τον επαναληπτικό του ΆΚΑ και τέλος για την πίεση της πρόκρισης. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας τόνισε: δεν μας βάζει περισσότερη πίεση αυτό. Ξέρουμε που αγωνιζόμαστε, είμαστε στον Παναθηναϊκό και εννοείται ότι πρέπει να παίξουμε στη League Phase του Conference League.
2: Δηλώσεις έκανε και ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος δήλωσε ότι είμαι χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας, για την νίκη και για το δικό μου γκολ. Προετοιμαστήκαμε καλά, είχαμε την κατοχή της μπάλας και μόνο χαρούμενοι μπορούμε να νιώθουμε. Στην ερώτηση που του έγινε τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν θέμα προσαρμογής. Είμαι χαρούμενος με αυτά που κάνω και προσπαθώ να δείξω στον κόσμο μας τι μπορώ να καταφέρω. Πάμε ξανά στο Χρήστο Κοντό.
0: Λοιπόν, παιδιά, φακού το πελίστρι κοντά μας. Αυτό που ρώτησα πριν, πρώτη εμφάνιση σε προσωπικό επίπεδο μετά πάρα πολύ καιρό, πώς νιώθει, πώς είναι το μάθημα, πού ήξερες πώς ένιωσε μέσα στο παιχνίδι.
7: Bueno, obviamente llevo poco tiempo con el equipo.
0: Είναι λίγο το χρονικό διάστημα με το οποίο βρίσκομαι με την ομάδα.
7: Poco a poco me voy sumando al equipo.
0: Σιγά σιγά και εγώ ενσωματώνομαι στην ομάδα.
7: Se nota la energía que hay, las ganas de...
0: Βλέπουμε την ενέργεια, την όρεξη που υπάρχει.
7: La gana de enfrentar este año y bueno...
0: Την όρεξη να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη σεζόν.
7: Hoy era una cancha complicada.
0: Σήμερα ήταν ένας δύσκολος αγωνιστικός χώρος.
7: con un rival que sabe sus fortalezas.
8: Παίξαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο που ξέρει τις δυναμικές του.
7: Y lo importante era ganar y ahora...
8: Το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε.
7: Y ahora a la vuelta a terminar de...
8: Και de τώρα στην Αθήνα να ολοκληρώσουμε το, το επίτευγμα.
0: Βγείς πόσο χέρες θεωρεί ότι χρειάζεται ακόμα για να είναι ο παλιός καλός πελίστρης.
7: Bueno, el año pasado tuve ese problema de lesiones y este año...
8: Πέρσι είχα το πρόβλημα των τραυματισμών, φέτος...
7: Este año, bueno, con la Copa del Mundo, obviamente...
8: Συμμετείχα στο Mundial, στο πρωτόδιο κύπελο.
7: Hay poco tiempo de vacaciones.
8: Οπότε είχα λίγο χρόνο για να διακοπές.
7: Y nada, y ahora tuve que reintegrarme al equipo y entrenar duro para poder estar a la par de los compañeros.
8: Έπρεπε λοιπόν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνω πολύ σκληρή προπόνηση για να μπορέσω να επανέλθω και να βρεθώ δίπλα στους συμπαίκτες μου.
0: Να κάνω και μια ερώτηση λίγο έτσι πιο διακαθορική. Επειδή είχε γραφτεί πριν από αυτή τη ζωμάδα σου υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα. Ο ίδιος είναι... Είναι αφοσιωμένος στην ομάδα, έχει κάποια επισκέψη.
9: Είναι ένα κήπο της ελεξιόνης εκκοντέρειας.
7: No, yo desde... Bueno, desde que estaba en el Mundial, yo siempre le transmitía a mi representante que yo solo quería quedarme acá en Panathinaikos.
8: Από την περίοδο που ήμουν στο Mundial, πάντοτε έλεγα στον εκπρόσωπό μου ότι ήθελα να βρίσκομαι και να παραμένω εδώ, στο Παναθηναϊκό.
7: No escuché, nunca escuché ninguna otra oferta.
8: Ποτέ δεν άκουσα για κάποια άλλη προσφορά.
7: Y nada, este año tengo muchas ganas de estar acá y poder pelear por el título como todos queremos.
8: Φέτος έχω πολύ μεγάλη όρεξη να παραμείνω εδώ και να δώσω τη μάχη μου για τον τίτλο, κάτι που όλοι θέλουμε.
0: Λοιπόν, να και η Δησούλα, ωραία η Δησούλα, ότι δεν έχει καμία σκέψη δεύτερη, γιατί είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή στον ατζέντη του ότι θέλει να μείνει στην ομάδα και δεν έχει καμία εικόνα για ενδιαφέρον άλλης ομάδας για το πρόσωπό του και δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.
2: Ωραία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ό,τι άλλο τσιμπήσουμε, παιδιά, εδώ θα είμαστε κάτω εδώ.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο. Ο Χρήστος Κοντός ήταν ο απεσταλμένος της Era Sport, ο οποίος ήταν και στην περιγραφή του αγώνα μαζί με τον Αρηγάτα.

Να θυμίσουμε και τους πιθανούς αντιπάλους των δύο ελληνικών ομάδων σε περίπτωση πρόκρισης. Με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ θα μονομαχήσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο αποχρηματικό του Europa League εφόσον αποκλείσει την Δύναμο Κιέβου. Με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Τούμπα, αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάξη, θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού, μεταξύ της Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία και της ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία.

0: Και να θυμίσω ότι θέλουμε νίκες από τις ελληνικές ομάδες, καθώς κυνηγάμε την 10η θέση. Είναι σημαντικό, η απόσταση της Ελλάδος από τη 10η θέση είναι μικρή, αφού μετά τα σημερινά αποτελέσματα η χώρα μας έχει 40.812 βαθμούς, η Πολωνία έχει 42.525 και η Τσεχία 43.225.
1: Θέλουμε τη 10η θέση για να βγάζουμε από την επόμενη σεζόν 27-28 την πρωταθλήτρια απευθείας στη League Face του Champions League. Κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που βλέπαμε πολύ παλιά, έτσι.
0: Το έχεις προλάβει?
1: Το έχω προλάβει.
0: Το έχεις προλάβει.
1: Το έχω προλάβει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τόσο μικρούλι με έκανες.
0: Ευχαριστώ. Σε...
1: Ό,τι μικροδείχνω, μικροδείχνω. Ευχαριστώ.
0: Σε έχω, ναι. Εντάξει.
1: Και βλέποντας το παιχνίδι της Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ και τα όργια που έκανε ο Κωνσταντέλιας, λες ρε παιδί μου, πόσο κρίμα να μην τον έχουμε στην εθνική μας. Δηλαδή με την αγωνιστική εικόνα που βγάζει, την ποιότητα που έχει, τις κινήσεις του μέσα στο γήπεδο, όλη αυτή η μαγεία, το πόσο δαντελένιος παίκτης είναι, λες κρίμα. Αλλά εντάξει, είναι δική του απόφαση, προφανώς πρέπει να τη σεβαστούμε. Και φυσικά τον περιμένουμε πίσω, έτσι, γιατί είναι απόλαυση άνθρωπος.
0: Εντάξει, επειδή ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν οικογενειακοί λόγοι, ναι, νομίζω ότι.
1: Αυτό που του λέει ίδιος, εμείς πρέπει να σεβαστούμε
0: την απόφασή του, σίγουρα αυτό.
1: Απλά εγώ σου λέω πόσο κρίμα είναι, γιατί δεν μπορώ να τον απολαμβάνω.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι από τη μία ότι λείπει ο Κωνσταντέλιος από την εθνική ομάδα, από την άλλη. Πρέπει να σεβαστούμε και να καταλάβουμε ότι τους θαυμάζουμε, είναι παικτάρα τεράστια. Από την άλλη είναι και άνθρωπος, έχει οικογένεια, πρέπει να φροντίσει και αυτός την οικογένειά του, οπότε εκεί ξέρεις.
1: Όλα τα υπόλοιπα περνάνε σε
0: δεύτερο. Ναι, όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερο, όπως πολύ σωστά το είπες.

0: Και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μέχρι και την Κυριακή είχαμε Μουντιάλ, δώσ' μου τους πέντε κορυφαίους για σένα αυτού του Μουντιάλ.
1: Πέντε κορυφαίους παίκτες.
0: Ναι.
1: Ο Μέση ήταν πολύ καλός, ο Εμπαπέ ήταν πολύ καλός, ο Τζουντ Μπέλιχαμ ήταν πολύ καλός, ο Χάρι Κέιν ήταν πολύ καλός, ο Ρόδρι από την Ισπανία ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Αυτό περίμενα να ακούσω.
1: Ο Κουμπαρσί ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Αυτό περίμενα να ακούσω.
1: Ναι, και ο Ρόδρι λέγεται ότι μπορεί να πάει και στη Ρεάλ τώρα αυτό το καλοκαίρι.
0: Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτηση του Ισπανού μέσου, ο οποίος από την πλευρά του φαίνεται να θέλει να επιστρέψει στην Ισπανία. Οι Μερέγκες φέρονται να έχουν ήδη προσεγγίσει τον παίκτη, με μυστική συνάντηση να λαμβάνει χώρα στη Μαδρίτη και να είναι κοντά στη συνεμψυμφωνία μας με τον έμπειρο Χαφ, ο οποίος θα αφήσει τη Manchester City μετά από 7 χρόνια στην Αγγλία για να επιστρέψει στην Ισπανία.
1: Έχει ολοκληρώσει και αυτός ο ποδόσφαιρο, Μουντιάλ, Euro, χρυσή μπάλα, εντάξει, πρωταθλήματα, Champions League κτλ.
0: Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι από πλευρά Ρεάλ έχει προταθεί συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας στον 30χρονο Ισπανό ποδοσφαιριστή και φαίνεται να το εξετάζει για να επιστρέψει στην Ισπανία. Είναι νομίζω ένας κορυφαίος παίκτης.
1: Ξεκάθαρα στη θέση του είναι από τους κορυφαίους.
0: Η Ρεάλ μαζεύει, συγκεντρώνει συνήθως τους γκαλάκτικους.
1: Είναι πόλος έλξης,
0: οπότε μένει να δούμε εάν ο Ρόδρι θα επιστρέψει στην Ισπανία.

0: κάνει πολύ χαρούμενο αυτό που διάβασες μεταξύ εμένα. Ευχαριστώ.
1: Εξήγησε και τον λόγο.
0: Να εξηγήσω ότι γιατί χρειάζεται να εξηγήσω στον κόσμο ότι υποστηρίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για να μάθετε ότι είμαι χαρούμενος.
1: Επειδή ο κόσμος δεν έχει εικόνα, να πω ότι σήμερα μου έχεις έρθει και με φανέλα.
0: Ναι, άμα με δει κάποιος τη φορά, έχω διάφορες μπλουζίτσες Ρεάλ. Με αυτές κινούμε καθημερινά.
1: Δεν βοηθάς όμως, δεν βοηθάς, γιατί και εγώ Ρεάλ είμαι και ο Χρήστος ο Σαράντος κατά περιόδους...
0: Ρώμα δεν είναι ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος, ναι.
0: Ρώμα τότε να μου...
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Αλλά περίοδο. Δεν ξέρω, με τη Ρεάλ κάτι έχει.
0: Μένος.
1: Δεν ξέρω, δεν.
0: Λογικό είναι, μάλλον. Οι περισσότερες με ή την λατρεύουν ή την μισούν. Ανάλογα τα γούστα και του καθενός.
1: Ναι, οκ, το δέχομαι, αλλά όποτε του πω για Ρεάλ, εκεί με έχει στην πρίζα συνέχεια.
0: Εντάξει, θέλει να σε πάει κόντρα, μάλλον.
1: Αυτό, ναι.
0: Μπορεί να είναι κρυφό Μπαρτσελονάκια.
1: Λες.
0: Και να μην το λέει.
1: Ναι. Εντάξει, να... Δεν ταιριάζει πάντως με.
0: Να πονάει, ξέρω εγώ.
1: Δεν ταιριάζει με όλο αυτό.
0: Φίλε μου Δημήτρη, που λες πως λείπει ο Κωνσταντέλης από την εθνική αφού ο Γιωβάνοβιτς δεν τον έβαζε και έβαζε τον Μπακασέτα κτλ. Δεν είπαμε ότι λείπει κτλ. Εγώ σου είπα πόσο κρίμα είναι που δεν θα τον απολαμβάνουμε την εθνική. Δηλαδή, εσένα δεν θα σου άρεσε να το βλέπεις να αγωνίζεται με τη φανέλα της εθνικής. Αυτό, με αυτή την έννοια το έλεγα. Δηλαδή, είναι σαν να έχει Ισπανία το Γιαμάλ και να μην τον βλέπει να παίζει. Μέχρι εκεί. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να κρίνω αν τον έβαζε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς 5 λεπτά ή 15 ή 45. Αυτό είναι θέμα του προπονητή και κρίνει το προπονητή, γι' αυτό έχει εγώ.
1: Και εκτός...
0: Αν ήταν στο χέρι μου και ήμουν εγώ προπονητής, θα τον έβαζε βασικό, εντάξει.
1: Και εκτός αυτού, να το πούμε άλλη μια φορά, ο Κωνσταντέλιας, επειδή ο άνθρωπος είπε το λόγο, τον εξήγησε.
0: Θα σε διακόψω, να γιατί σε αυτό που λες, στέλνει μήνυμα ένας φίλος και λέει ότι μόνο ο Κωνσταντέλιας έχει οικογένεια. Αλλά φίλε μου, δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες το ίδιο και δεν πάνε επειδή βγάζουν εκατομμύρια, επειδή είναι διάσημοι, επειδή είναι ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Μπορούν να διαχειριστούν όλοι με τον ίδιο τρόπο όλες τις καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τα δικά του ερεθίσματα, έχει τις δικές του ανησυχίες, έχει τα δικά του πιστεύω, έχει οτιδήποτε, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε μόνο και μόνο επειδή βγάζουν εκατομμύρια και έχουμε αυτό το άλλο στη συνέχεια που λέμε ότι τόσα εκατομμύρια βγάζεις ή το ένα ή το άλλο, τα έχεις όλα λυμμένα, μπες και παίξε. Σου ξαναλέω, είναι διαφορετικός χαρακτήρας ο Κωνσταντέλιας από μένα, από σένα, από τον οποιοδήποτε. Όπως και εγώ από σένα και ο Νίκος από μένα.
1: Επίσης να πω κάτι άλλο σε αυτό που λες. Όπως λέω, δεν ξέρουμε το τι γίνεται μέσα σε μια ομάδα. Ξέρουμε το τι γίνεται σε μια ομάδα. Πληροφόρηση έχουμε, αλλά ακριβώς το τι γίνεται μέσα σε μια ομάδα το ξέρει μόνο ο προπονητής. Συμφωνούμε. Και αυτός αναλαμβάνει. Και αυτός αναλαμβάνει και την ευθύνη, όπως είπες. Το ίδιο συμβαίνει, παιδιά, και στο σπίτι του καθενός. Όταν κλείνει μια πόρτα στο σπίτι του Λεωνίδα, στο δικό μου, στο Αλέξανδρου ή στο οποιοδήποτε. Το ξέρει μόνο ο ίδιος. Αυτό που λέει, είπε και ο Λεωνίδας. Το ότι βγάζει κάποια χρήματα, δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Μακάρι να μην συμβαίνει τίποτα στον άνθρωπο. Αλλά είναι μια απόφαση που πήρε, την ανακοίνωσε, είπε το λόγο ότι εγώ χρειάζομαι χρόνο με την οικογένειά μου και πρέπει να τη σεβαστούμε.
0: Άμα έβγαινε και έλεγε: Έχω θέμα με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και δεν επιστρέφω μέχρι να φύγει αυτός. Ναι, να το συζητήσουμε. Το έχουν κάνει και άλλοι παίκτες. Και σε υψηλό επίπεδο. Το έχουμε δει αυτό και σε κορυφαίες εθνικές ομάδες. Αλλά εδώ ο άνθρωπος βγήκε και είπε κάτι ανοιχτά: Έχω αυτό, αυτό και αυτό. Πρέπει να το σεβαστούμε. Δηλαδή, να μπω εγώ τώρα να κάνω ή ο Νίκος να κάνουμε ψακτική και να ερευνήσουμε και να λέμε ιστορίες για γρήγορα.
1: Μα όσο και να το ψάξουμε, στο σπίτι του οποιοδήποτε ζει εκείνος και η οικογένειά του. Δηλαδή, μόνο αν είναι ο κολλητός σου που μπορεί να σου πει δύο πράγματα.
0: Μα δεν μου πέφτει λόγος να το ψάξω.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Εντάξει, δεν μου πέφτει και λόγος. Κανενός νομίζω. Το ότι θα ήθελα να τον απολαμβάνω στην εθνική το είπα. Ήταν έτσι καημός μου, παράπονο. Θα το πω επειδή μου αρέσει σαν παίκτη.
1: Όλοι μας. Όλοι μας. Δεν είναι. Δηλαδή
0: αυτό μέχρι εκεί μπορώ να το αναφέρω. Μπορώ να σου πω δεν μου αρέσει ο φίλος Κωνσταντέλιας και δεν θέλω να τον βλέπω. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ. Τι να κάνω και θα ήθελα να τον βλέπω όσο γίνεται πιο πολύ και ειδικά στην εθνική ομάδα που δεν έχει και την πολυτέλεια τώρα να χάσει τον Κωνσταντέλια. Με αυτή την έννοια. Και δεν δικαιολογούμε τον Κωνσταντέλια. Δεν είμαστε γραφείο τύπου του Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, παιδιά. Ξεκολλάτε. Εγώ το ξεκίνησα το όλο θέμα γιατί μετά τη σημερινή του εμφάνιση είπα πόσο μου αρέσει αυτός ο παίκτης. Μην το κάνουμε λύσα τώρα. Μην το κάνουμε λύσα τώρα. Και μη στέλνετε τώρα και θρησκευτικά τέτοια πραγματάκια κτλ. Δεν υπάρχει λόγος. Μου αρέσει ο Κωνσταντέλιας παικτικά. Είπα ότι θα ήθελα να τον απολαμβάνω και στην εθνική μέχρι εκεί. Ούτε να κάνω ίντριγκα θέλω, ούτε τίποτα. Δεν το έχω κάνει ποτέ μου, δεν το κάνω ούτε και τώρα. Οπότε ξεκολλάτε.

0: Πάντως, αφού ανέφερες το θέμα της εθνικής, ρε Σιλεωνίδα, την Κυριακή τέλειωσε το Μουντιάλ, έτσι. Τέλειωσε το Μουντιάλ την Κυριακή. Είδαμε αυτό το τελικό, ο οποίος δεν ξέρω σαν πώς φάνηκε, δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε.
1: Ήταν ισπανικός μονόλογος, εντάξει.
0: Ναι, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή,
1: σε αυτό φαντάζομαι θα πεις το 2022 το Αργεντινή-Γαλλία το 3-3 που είδες μια ματσάρα πραγματικά.
0: Θα σου πω τι έπαθα. Είδα το μικρό τελικό. Που εντάξει, ήταν παιχνίδι αλάνας.
1: Ούτε τον είδα εγώ.
0: Ναι, ήταν παιχνίδι αλάνας, αλλά είχε 10 γκολ και μου άνοιξε η όρεξη.
1: Και λες, θα δούμε και αύριο κάτι.
0: Και λέω, λες και αύριο να δούμε καμιά ματσάρα. Είναι Ισπανία-Αργεντινή. Περίμενα. Ξέρουμε ότι εντάξει, άλλο μικρό τελικό, δεν έχεις τίποτα να χάσεις.
1: Τίποτα.
0: Ναι, αλλά λέω, λες και αύριο να δούμε καμιά ματσάρα. Και έκατσα και είδα τον τελικό και μέχρι το 117 η Αργεντινή δεν είχε κάνει σουτ, έτσι, τίποτα.
1: Καλά, και δύο σουτ που έκανε που τα μετράνε. Το ένα είναι του Μέση που βρήκε στο κεφάλι του Μερίνο και έφυγε out και μετά ένα άλλο προς το τέλος, δηλαδή είναι τίποτα. Ήθελε να το πάει και το μάτς, η Αργεντινή ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει.
0: Ναι,
1: κάτι.
0: Ήθελε να το φτάσει στα πέναλτι.
1: Μα ήξερε ότι η Ισπανία το εξής απονευρώνει. Το έκανε και με τη Γαλλία, που η Γαλλία είναι υπερομάδα μπροστά, είναι φωτιά, έτσι. Τους απονεύρωσε τελείως τους Γάλλους, δεν μπορούσε να κάνουν τίποτα. Δηλαδή, σε αποδιοργανώνει αυτή η Ισπανία. Σου κλέβει την μπάλα επί τόπου, είναι μονίμως σε φάση επίθεση, έχει την μπάλα στα πόδια, είναι παντού, έχει παντού παίκτες σε όλες τις γραμμές, είναι κοντινές οι αποστάσεις. Αμυντικά δεν σου αφήνουν κενά πίσω και αν σου αφήσουν θα σε βγάλουν offside. Τώρα, εντάξει, ήταν η Ισπανία δηλαδή.
0: Πάντως, οι ρυθμοί στο ποδόσφαιρο, έτσι, την Κυριακή τέλειωσε. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά, συνεχίζονται, δηλαδή δεν σταματάνε ποτέ. Ποτέ. Είναι non-stop.
1: Ελάγιο, έρχονται μηνύματα ακόμα για τον Κωνσταντέλια. Δεν έπρεπε να το πεις, ρε φίλε, λέει, γιατί θα ξεσηκωνόταν ο κόσμος. Τι είπα, ότι μου αρέσει ο Κωνσταντέλιας και θα ξεσηκωθείτε, εντάξει. Σας ξαναλέω, παιδιά, μου αρέσει ο Κωνσταντέλιας και θέλω να τον απολαμβάνω όσο πιο πολύ γίνεται. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα τα ακούσατε, τι είπα και εγώ και ο Νίκος.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Να ευχαριστήσουμε.
1: Θετικό βράδυ, να το πούμε αυτό.
0: Θετικότατο, νομίζω.
1: Αφού ξεκινήσαμε με νίκες, δύο νίκες. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει και κανονάκι.
0: Ναι, όχι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει, αλλά να ευχηθούμε να μην το χρησιμοποιήσει, να συνεχίσει. Λοιπόν, κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε καταρχάς τους ακροατές, την παρέα μας, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων.
1: Τους συναδέλφους που ήταν επιφορτισμένοι με την περιγραφή των αγώνων.
0: Τον Γιώργο Μίνο, τον Χρήστο Κοντό, τον Αριγάτα, τον παραπονούμενο Παναγιώτη Μπάλτα που είχε παράπονο από τον Γιώργο Μίνο, τον Λεωνίδα Κασνέτσι,
1: τον Νίκο Μοσχονά.
0: Μένετε συντονισμένοι, έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Τάσος Επιτρόπου. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Το δεξί μπήκαν χθες τη νέα περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Σε πρώτο μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Δύναμο Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ σε πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Στο Λούμπλιν, μόλις το τρίτο λεπτό, ο Μπράζκο έδωσε στους Ουκρανούς προβάδισμα, όμως η συνέχεια νίκες στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος απάντησε με 3 γκολ από τον Κωνσταντέλια, τον Ζαφίρη και τον Σανταμαρία. Ο Λομβίκ μείωσε στο τελικό 2-3 για τους τυπικά γηπεδούχους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες μου. Οι αλλαγές μας έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια. Κοντρολάραμε το μάτς και είμαι χαρούμενος για την νίκη, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση μετά το παιχνίδι. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, που χθες ήρθαν ισόπαλες 1-1 στην Στοκχόλμη, με πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα. Στην Ουγγαρία τώρα ο Παναθηναϊκός μπήκε μπροστά χάρη σε αυτόν γκολ του Βάσ. Ο Αντίνο διπλασίασε τα τέρματα των πράσινων πριν ο Μπόντε μειώσει για τους γηπεδούχους, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2. Μπορούσαμε να νικήσουμε με 3-4 γκολ. Σέβομαι τον αντίπαλό μας, αλλά είμαστε το φαβορί, το σχόλιο του Γιάκου Πνίστρου για το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός τώρα, αν περάσει την Πάξη, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, Σπαρτάκ Τρνάβα, οι οποίες ήλθαν ισόπαλες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Μένουμε στις δύο ομάδες. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Ενώ όπως κοινοποίησε η ίδια η ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει από τον Μάιο επί εποχής Μπενίτεθ με τον Kings Kagwa, αλλά τότε η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε και πλέον η πρόταση των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ του Τριφυλιού στην Χάπολ Μπερσεβά αναμένεται να αντίσει οριστικά στα πράσινα τον 27χρονο κεντρικό μέσο. Για την Ολλανδία ταξίδεψε χθες για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο 30χρονος δεξιός αμυντικός Μανώλης Σάλιακας, αφού οριστικοποιήθηκε η απόκτησή του από την Ζανκτ Πάουλη, ενώ στις 8 το βράδυ θα αρχίσει το απόψινό φιλικό των Ερυθρόλευκων με την Αντβέρπ, που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου Κουεντίν Λεκόες για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Κοντά σε διπλή μεταγραφική ενίσχυση είναι ο Ηρακλής, καθώς λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Σλοβάκου μέσου Γιακούμπ Χρωμάντα και του Βόσνιου επιθετικού Ελβίρ Κόλιτς. Τέλος, τον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, προερχόμενος από την Ομόνια Λευκοσίας. Στο Πόλο, με εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και βγάζοντας αντίδραση στην αντεπίθεση του Μαυροβουνίου στο δεύτερο, η Εθνική των Ανδρών επικράτησε με 14-13 στον προημιτελικό του World Cup Super Final που γίνεται στο Σίδνεϊ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου. Εκεί στη 1:15 το μεσημέρι και σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Πάμε μπάσκετ. Έως το 2029 στον πάγκο του Περιστερίου ο Βασιλής Ξανθόπουλος. Στην Θεσσαλονίκη από χθες ο Βασιλής Τολιόπουλος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό γκάρντ Τζόρνταν Βόκερ για τη νέα περίοδο, ενώ αντίθετη η ΟΚ στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στην Greek Basket League. Πάντως η όποια πιθανή αλλαγή θα αφορά το ερχόμενο πρωτάθλημα, καθώς για την περίοδο 2026-20 παραμένει το 6-6. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης της Arsenal με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν οι κανονιέριδες στην Club Breeze. για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ να τον καθιστούν την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Η Borussia Dortmund ανέβασε στα 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Γκένκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου διεθνή επιθετικού. Ο 40χρονος πλέον Λούκα Μόντριτς συνεχίζει στη Μίλαν για μία ακόμα χρονιά. Τέλος, 49 πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa και του Conference League έγιναν χθες. Να δούμε κάποια από τα τελικά αποτελέσματα. Καραμπάκ, Τσεσκα Σόφιας 0-0, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1. Θυμίζουμε ότι ο νικητής του ζευγαριού κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Σεν Γκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Τβέντε Φερεντσβάρος 1-2 για το Europa και για το Conference League. Ντι Λαγκόρι Απόλλων Λεμεσού 0-4, Δυνάμο Τυφλίδα Ζάλγκυρης 3-0, Βοηβοντίνα Άγιαξ 1-4, Χάπολ Τελαβίβ Λουντογκόρετς 2-0 και ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο μαζί σας για το ερχόμενο δίωρο, ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Στη σέντρα η βραδινή Παλαδόρη και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Ο Τάκης Μπάλτας εκεί μας υποστηρίζει δημοσιογραφικά. Συμπαίκτη σήμερα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ο Πάνος Σταυρουλιάς. Παίρνω τις εντολές του και προσπαθώ να σκοράρω εδώ από το μικρόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι ο Τάσος Επιτρόπου και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο, γιατί το σκεφτόμουν. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από το ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ το μικρόφωνο, συγγνώμη, το ΜΠΑΟΚ που έχει κρατήσει το Κωνσταντέλια και το χαιρόμαστε. Εγώ δεν έχω δει κάτι τόσο όμορφο τα τελευταία, στον 21ο αιώνα, από Έλληνα ποδοσφαιριστή. Όχι ότι στέρισαν άλλοι, αλλά το φαντεζί, το όμορφο, το χαίρομαι και μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε με τον Τέλια όσο δεν πάει. Το ποδοσφαιρικό IQ του Κωνσταντέλια μπορεί να κάνει τη διαφορά σε οποιοδήποτε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και αν έχει και τη σταθερότητα που είχε σήμερα και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβάται τίποτα.

Εννοείται ότι ξεκινήσαμε με Ριλίτα. Μια γεμάτη ζωή, πολλές επιτυχίες, καλό της ταξίδι, και το οφείλουμε πάρα πολλά. Αυτό το δίδυμο με το Χιώτη είναι κάτι μοναδικό.

Προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα συνεχίσω πάνω γι' αυτό. Όχι, συγγνώμη, ήταν εκτός το μικρόφωνο. Λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε, δύο νίκες και μάλιστα διπλά για τις ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα για τον Europa League, δεύτερος προκληματικός γύρος του Europa League. 3-2 νίκησε στην Πολωνία, στο Λούμπλιν, Δυναμό Κιέβου. Δυναμό Κιέβου, η οποία όπου μας έβρισκε ελληνικές ομάδες, θυμάμαι ένα, δεν θυμάμαι, θυμάμαι από ότι έχω μελετήσει. Άλλη μια φορά έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου, αλλά ποια Δυναμό Κιέβου, του 76. Μια Δυναμό Κιέβου που ήταν τρόμος, φόβος και τρόμος για πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Ήταν 2-0 στην Τούμπα και 4-0 στο Κιέβο. Εντάξει, okay, αλλάξαν οι εποχές. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει το πάνω χέρι. Εχομένως αδίκησε και λίγο τον εαυτό του σήμερα ο ΠΑΟΚ, αλλά στο ξεκίνημα, πρώτο παιχνίδι, δεν έχουμε πολλές αποτίσεις. Πολλές αποτίσεις δεν είχαμε και τον Παναθηναϊκό, όμως θεωρώ ότι αυτός και αν αδίκησε τον εαυτό του, ένα παιχνίδι που έπρεπε να το καθαρίσει πολύ πιο εύκολα, αρκέστηκε μόνο στη νίκη με 2-1 και ουσιαστικά θεωρώ ότι έχουν περάσει και οι δύο ομάδες, αλλά όταν είναι απόσταση ενός γκολ και με τη διαδικασία πλέον που δεν υπάρχουν τα εκτός έδρας γκολ, για τους παλαιότερους το λέω, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ανοιχτή, μάλλον υπάρχουν παραθυράκια για την πρόκριση για τους αντιπάλους μας. Νομίζω ότι όμως έχουν ανοίξει μπαλκονόπορτα οι ελληνικές ομάδες για πρόκριση στην επόμενη φάση.

όλη η κουβέντα είναι για το Δέλια να παίζει στην Εθνική και όλα αυτά. Εγώ βλέπω ένα παιδί το οποίο ομορφαίνει το ποδόσφαιρο που βλέπουμε όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτό βλέπω, το όλα τα άλλα τα ακούω, βρεσέ.

Έχετε αρχίσει και στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως έχω βιβλίο, ούτε ένα ούτε δύο, τρία αντίτυπα θα δώσουμε αυτό το τριμεράκι και αξίζει τον κόπο να τα διεκδικήσετε. Γιατί ο απόλυτος στάρ, το πρόσωπο του 21ου αιώνα, το πρόσωπο του 23ου παγκοσμίου κυπέλου, ήταν άλλο φυσικά από τον Λιονέλ Μέση. Από τις αλάνες του Ροζάριο στην κορυφή του κόσμου, η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση. Βιβλιάρα του Λουσιάνο Βερνίκε. Ευχαριστούμε πολύ για την Belle Epoque που μας δίνει την ευκαιρία να μοιράσουμε τέτοιο δώρο. Το είχα προετοιμάσει πριν από το τελικό, για να είμαι ειλικρινής. Όχι γιατί πίστευα ότι θα το πάρει. Έτσι κι αλλιώς, για να είμαι ειλικρινής, περισσότερο ήμουν με την Ισπανία, αν έτσι ήμουν με κάποιον. Αλλά γιατί θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αξίζει ιδιαίτερης τιμής, και να διαβάσουμε και πράγματα και λεπτομέρειες από τη ζωή του, από ότι σαν βιογραφία είναι ουσιαστικά του Μέση. Ένα βιβλίο τελείως διαφορετικό, με τον σπουδαίο πολυμεταφρασμένο αργεντινό συγγραφέα τον Λουσιάνο Βερνίκε να κάνει πολύ ωραίο παιχνίδι με κείμενο ιδιαίτερα στραφτερό. Ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο αξίζει τον κόπο, ειδικά τώρα που όσοι πάρετε άδεια για να το ξεφυλίσετε στην παραλία και στο κάτω-κάτω, επειδή εμείς οι κολλημένοι με την μπάλα που λένε, και άδεια να πάρουμε, πάλι με την μπάλα θα ασχολούμαστε, οπότε γιατί όχι να γίνει και έτσι πιο απολευστικό το βράδυ σας. Λοιπόν, ο τρόπος είναι ο γνωστός, θα το πω μια φορά και μετά θα το ξαναπώ ενδεχομένως. Email erasport, με χωρίς τι, erasport@r.gr. SMS στο 54160, στέλνετε το μήνυμά σας, αφού πρώτα γράψετε σπορ, αφήσετε ένα κενό, πληκτρολογήσετε ό,τι επιθυμείτε και μας τον μπουμπουνίσετε εκεί. Ο Bonnie M σε David Bowie. Οκ, γιατί όχι. Στο Messenger, Τάσος Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες, με εντοπίζετε και μου το μπουμπουνάτε και εκεί το μήνυμά σας. Όμως ο βασικός συντονιστής της επικοινωνίας μας είναι το Viber. Μέσω Viber λοιπόν γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Μέσω Viber λοιπόν γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες

αναγνώστη που αγαπά τις ανθρώπινες ιστορίες μεγαλείου επιμονής και πίστης στο όνειρο. Από τις αλάνες του Ροζάριο στην κορυφή του κόσμου. Από εκεί πέρα που έφυγε ένα μικρό παιδάκι και πήγε στη Βαρκελόνη, δεν ήξερε και αυτός αν θα τα κατάφερνε ποτέ. Το βάρος, όλο αυτό το βάρος που από όλη αυτή την γενιά Αργεντινών ποδοσφαιριστών αλλά και ολόκληρου λαού που φαινόταν ότι δεν το αντέχει η πλάτη του, όχι μόνο τελικά άντεξε αλλά του σήκωσε και στα ουράνια. Ο Λιονέλ Μέση είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο για αυτά που έχει κάνει και τα δεκάδες ρεκόρ, αλλά είναι κάτοχος 8 χρυσών μπαλών. Οι χρυσές μπάλες δεν είναι εύκολο να δοθούν, ακόμα και αν πάρεις μία, αντί να πάρεις δύο. 8 ρε φίλε, είναι πάρα πολλές. Σημαντικότερο για όλους, ειδικά για τη νέα γενιά των Αργεντινών φιλάθλων και στη Λατινική Αμερική γενικά, είναι ότι όλοι το θεωρούν κορυφαίο και από το Μαραντόνα. Και για κάποιους και για τον Πελέ. Στέλνει τα μηνύματά σας, διεκδικείτε λοιπόν βιβλιαράκι εδώ που δίνουμε, ούτε ένα ούτε δύο. Τρία αντίτυπα θα δώσουμε, η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση από την Belle Époque, την εκδοτική. Από τις αλάνες του Ροζάριο στην κορυφή του κόσμου. Δεν θα το ξαναπώ, δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά συνέχεια, μάλλον θα το ξαναπούμε, αλλά πιο αργά. Δεν ξέρω αν έχουμε τα γκολ, όχι ακόμη, θα με ενημερώσετε εσείς, πολύ ωραία. Μεγάλες νίκες για τις ελληνικές ομάδες, μεγάλη νίκη για την εθνική πόλο των ανδρών που γεια σου Βλάχο με την ομαδάρα σου. Ανανεώνει κάθε δύο χρόνια, βάζει, προσθέτει, κάνει, οι επιτυχίες είναι επιτυχίες. Μπαίνει στο παιχνίδι στα ημιτελικά τώρα και θα διεκδικήσει μετάλλιο μετά. Αυτός είναι ο Βλάχος, αυτή είναι η εθνική πόλο των ανδρών. Sydney World Cup, έτσι να τα λέμε και αυτά. Και World Link τέλος πάντων. Και μαγιά και πάμε δυνατά.

ρυθμό σημερινή μέρα, ενδεχομένως και αύριο λιγάκι. Το Σάββατο θα κάνουμε αφιέρωμα στο Λουκιανό, γιατί θα είναι το πάρτι της Βουλιαγμένης και εκεί θα δώσουμε πάρα πολλά, να πούμε και πάρα πολλά. Κάθε Παρσέλινος λοιπόν έχει τη δική της μοναδική ενέργεια και ιστορία, και αυτό το φεγγάρι του Ιουλίου φυσικά δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. Το αποκαλούν, το ονομάζουν φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, το Back Moon, όμως αυτό προκύπτει από τους εθαγενείς της Αμερικής. Οι παραδόσεις τώρα τι λένε, δεν ξέρω τώρα αν ισχύουν για αυτά, ότι τα αρσενικά ελάφια άρχισαν να βγάζουν νέα κέρατα αυτή την εποχή του έτους, οπότε γι' αυτό και το μεταφέρουν έτσι. Okay, κανένα πρόβλημα. Φέτος το φεγγάρι θα είναι στις 29 του μήνα και θα γίνει στον Αττικό ουρανό ειδικά, αλλά και γενικά σε όλη την Ελλάδα, το πιο φωτεινό θα είναι στις 5 και 36 πρώτα λεπτά, το απόγευμα. Μάλιστα. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το συγκεκριμένο φεγγαράκι. Θα το απολαύσουμε. Μια Παρσέλινος διαφορετική. Λοιπόν, πολυλογία τέλος. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, είτε για διαγωνισμό, είτε να σχολιάσουμε την άμεση επικαιρότητα. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε να πούμε και την σημαντική κίνηση που βγήκε πριν από λίγο, έτσι, και είναι πάρα πολύ σημαντική, αναφέρεται δημοσιεύματα, είναι οι Κροάτες επιμένουν ότι ο Λιβάκοβιτς θα είναι ο αντικαταστάτης του Τσολάκη κάτω από τον κολοπόστο του Ολυμπιακού. Μιλάμε για έναν τρομερό τερματοφύλακα. Η άποψή μου είναι ότι είναι επίπεδο Μουντιάλ ο Λιβάκοβιτς, είναι σε αυτό το επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, όχι απλά επίπεδο Μουντιάλ, μουντιαλικός είναι άνθρωπος, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών τερματοφύλακας. Τον έχω δει πάρα πολλούς αγώνες και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Θα πούμε και περισσότερα και για τον Παναθηναϊκό μετά. Πάμε να ακούσουμε όμως. Ευτυχώς λείπει ο Καϊμάς και θα ακούσω Μητροπάνο, έτσι. Νίκος Μωραήτης, μουσική Στέφανος Κορκολής, από το άλμπουμ «Πες μου τα αληθινά σου» του 2005. Σβήσε το φεγγάρι λοιπόν, μην το σβήνετε, αφήστε το αναμένο.

αφιερωμένο στην Αθανασία που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται. Εννοείται, Αθανασία, εσύ και εσύ στην κλήρωση, περαστικά. Να γίνεις γρήγορα καλά, αγαπητοί μας.

Μην το σβήσετε, μην τον ακούτε το Μητροπάνο. Είναι ορισμένες φορές που συνεργαζόμαστε με κάποια παιδιά που πραγματικά έχει πολύ μεγάλη αξία η συνεργασία μαζί τους. Συμβαίνει και σε εσάς, φαντάζομαι, και στις δουλειές σας και στις δραστηριότητές σας. Ο Σταυρούλιας είναι λίγο ένα διαφορετικό παιδί από τα άλλα. Έχουμε τα γκολ, δηλαδή, γι' αυτό είσαστε αναστατωμένοι. Μ' αρέσετε. Λοιπόν, φίλε 753 που έχει στείλει SMS και γράφεις Λίο Μέση. Ναι, Λίο Μέση, χωρίς τηλέφωνο. Εκτός αν το έγραψες έτσι μόνο για να το ευχαριστηθείς. Okay. Καλησπέρα και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Eraspor. Πάντα με υγεία και αγάπη, λέει ο 238. Βάζετε και κάτι όνομα, ρε παιδιά, να σας χαιρετάμε έτσι με χαρά. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Eraspor, βραδινή παλαδόρη.

0: Επειδή ήρθαν τα κολάκια και είναι και μέρα χαράς, νίκησε και οι δύο ελληνικές ομάδες και εκτός έδρας μάλιστα, ας μεταφερθούμε εκεί όπου ο Γιώργος Μήνος περιέγραψε νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Στην Πολωνία έγινε το παιχνίδι. Γιώργος Μήνος λοιπόν.
1: Παλιά του Γκερέρο, ο Ντούμπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη Δυναμό Κιέβου. Προσοχή, γκολ! Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, ο Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία, πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένια που μακρύνει τελευταία στιγμή η παίκτη τη Δυναμό. Εκεί τώρα ο Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτεσαι γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Βυνδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίκτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
0: Μόνο ο Μήνος δεν έβαλε γκολ, έτσι. Κατά την ΠΑΟΚΑΡΑ, στην Παναθηναϊκάρα. Χρήστος Κοντός.
2: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή. Σουτ γκολ. 2-1. Είναι ο παίκτης που ήρθε από τον πάγκο Μπόντε. Του βάζει το γκολ και ξαναβάζει την μπάξη στο παιχνίδι. Είμαστε στο 71. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον τρόπο φαβορή.
0: Οπότε κάλυψα και το φίλο που λέει βάλε μας τα γκολ να τα χαρούμε. Ορίστε, τα ακούσατε, θα τα ξαναβάλω όμως. Γιατί δεν νικάμε κάθε μέρα, που και που νικάμε, οπότε καλό είναι. Οι δύο ελληνικές ομάδες εννοώ ταυτόχρονα.

σιγά σιγά εμείς θα συνεχίσουμε βεβαίως και τα αφιερώμά μας στην Παρσελόνα. Γιατί το κάνω τώρα, θα πεις μεγάλη 29 του μήνα είναι, ναι. Έλα όμως που η τελευταία μου εβδομάδα, οπότε θα έσκαγα, ναι. Δεν έκανα αφιερώμα για την Παρσελόνα. Δεν θα με συγχωρέσετε. Δεν πειράζει, να φαντάζεστε ότι είναι φεγγαράδα έξω. Εκεί τους ερετευμένους είναι όλα αυτά. Καλή ακρόαση και σε σένα, Ειρήνη μας. Καλησπέρα και σε σένα, Φράγκ.

ρυθμό πάμε. Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε, Χρύσα, θα το βάλουμε. Αλίμονο, δεν θα παίζουμε Μέρι Λίτα. Και Μέρι Λίτα θα παίζουμε σήμερα. Καλησπέρα και σε σένα, Θοδωρή μου. Και τα γεοντέλιας. Αλλά και ο Γιάνγκου. Α, ο Γιάνγκου, ο Γιάνγκου. Να σου πω, το παιδί αυτό κάποιος πρέπει να το... Θα του βάλει λίγο χαλινάρι. Βεβαίως, να βλέπουμε ένα καλό παιχνίδι δεν σημαίνει ότι πρέπει να του βάζουμε χαλινάρι. Αλλά στη φάση με το ντετέι, συγγνώμη, αλλά ο εξωτερικός παίκτης δεν κάνει πλασέ. Δίνει δίπλα και το τελειώνει το παιχνίδι. Η μπάλα είναι θέαμα, λέει. Είμαι Ολυμπιακός, λέει, αλλά η μπάλα είναι θέαμα. Συμφωνώ, Θοδωρή μου. Και Ολυμπιακός να είσαι, ό,τι ομάδα και να είσαι. Όταν βλέπουμε κάτι καλό, να το λέμε έτσι. Βασίλη, προφανώς ήθελες να στείλεις μήνυμα, δεν τα κατάφερες, προσπάθησε και πάλι. Ο Μαρίνος θέλει το βιβλίο και βέβαια θα το πάρεις, φίλε μου, και εσύ, Στέλιο, που έστειλες και το SMS σου,

Τα φιλιά μας στο Θανάση. Θανάση, το νου σου. Οδηγός φορτηγού. Λέει τις καλησπέρες σε όλους τους οδηγούς φορτηγού. Λέει που βρίσκονται. Όχι. Όπου και αν βρίσκονται, αυτός βρίσκεται στην Ιταλία, επιστρέφει προς Ελλάδα. Καλό βράδυ σε όλους. Και σε όποιους δουλεύουν σήμερα και αυτή την ώρα, ειδικά αυτή την ώρα. Οδηγοί, φύλακες, εργοστάσια. Γνωρίζετε, τα εργοστάσια δεν έχουν ωράρια καταστημάτων, έτσι, μην το μπερδεύουμε. Είναι οι βάρδιες και έχει και τις μεταμεσονύχτιες βάρδιες.

Να καλησπέρισω και τη Ρενάτα, η οποία μπήκε στην παρέα. Και το κύριο Στράτο. Α, και το φίλο μας, το Σωτήριο, ο οποίος είχε πάρα πολύ καιρό να εμφανιστεί.

Θεό, αν έχω Βιτάλη με φεγγάρι, κάτι θα σου παίξουμε. Παίζω Λίντα, παίζω λίγο φεγγάρια σήμερα, θα κάνεις λίγο υπομονή. Ελπίζω να μην σε απογοητεύσουμε έτσι με τις μουσικές επιλογές. Άστε με να βγάλω και το άχτι μου, λείπει ο καημάς σήμερα. Ο μπαγάσας μου βάζει φραγή εισερχομένων συνέχεια. Καλό και καλοκαίρι και σε εσένα Γιάννη μου, και θα σου έλεγα και στο Αγρίνιο που είσαι καλό καλοκαίρι, αλλά εκεί κάνει λίγο ζέστα. Εκεί έτσι είναι λίγα εκεί μπερδεμένη η κατάσταση.

Λοιπόν, είχα μια κουβέντα με μια φίλη εκεί πέρα που μας έστειλε το μήνυμά της και της αρέσει πολύ αυτό το πολιτιστικό, πολιτισμικό που δημιουργούμε με τα τραγούδια, που βάζουμε ξένα, που βάζουμε ελληνικά, που βάζουμε ρεμπέτικο, μετά ρίχνουμε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ξέρετε, στην αρχή όταν ξεκινήσαμε πριν από ένα και χρόνο, πριν από 14 μήνες ακριβολογώ, με τον Δημήτρη, το ήθελα πολύ, είχε ενδιασμούς ο Δημήτρης, όχι φανατικά δηλαδή, αλλά κάναμε τη συζήτηση, άνθρωποι είμαστε, τη δουλειά μας κοιτάμε. Και επειδή οι παλαιότεροι, παραδείγματι ο Ανδρέας ο Μάλιαρης, το Πάνος Σταυρούλιας και ο Τάκης Μπάλτας το θυμούνται, μουσικός επιμελητής χρόνια εδώ, δεν είναι κακό μου λέει, αρκεί να έχει μια ροή. Τέλος πάντων μου εξήγησε κάποια πράγματα και το επιχειρήσαμε και νομίζω ότι ανταποκρίνεστε κι εσείς σε όλο αυτό το πράγμα, από το οποίο, εντάξει, μ' αρέσουν και εμένα οι θεματικές εκπομπές. Α, τώρα λέμε για το φεγγάρι, οκ. Okay. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει και ποικιλία εκεί. Όλα αυτά βοηθούν ώστε να αλλάζει και λίγο το περιβάλλον, το βράδυ, ρε παιδί μου, να αλλάζουμε λίγα. Και δεν είναι κακό να είμαστε και λίγο πιο ξύπνοι από το να σας κοιμίζουμε μόνο. Up, you break me down. My heart it pounds. Yeah, you got me. Καλώς τον Αποστόλη. Εγώ για το βιβλίο δεν στέλνω, γιατί όλο ξεχνάτε να με βάλετε στην κλήρωση. Ποτέ δεν έχω ξεχάσει, Αποστόλη, να σε βάλω στην κλήρωση. Ποτέ όμως. Μη στέλνετε μόνο κοντό και γάτα στο Παναθηναϊκό, γιατί αυτοί λένε την αναμετάδοση μόνο αλήθεια. Και θέλουμε να ακούμε ότι ο Πανάθηναϊκός έπρεπε να βάλει 4-5 γκολ που μας είπε ο Άρης. Okay. Το είπα και εγώ παρεμπιπτόντως, αλλά εσύ θέλεις να κατηγορήσεις τον Άρη. Κατηγόρησε και εμένα. Περασμένες μου αγάπες, αχ αυτές οι αγάπες οι περασμένες. Μερλίντα Μανολισιώτης.

Λοιπόν, υπόθηκαν πολλά ωραία τώρα για το Μανώλη Χιώτη και με αυτά τα σολαρίσματα που έκανε. Εγώ δεν θα τα πω όλα, γιατί δεν λέγονται όλα, αλλά αυτό που είπε ο Πάνος Σαββουλίας, το υιοθετώ στο Ακέραιο. Είναι ο Μέση του Μπουζουκιού. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τους σολίστες μας, τους σπουδαίους αυτούς σολίστες, συνθέτες, όλα αυτά. Αλλά ο άνθρωπος με το μπουζούκι και λαϊδάει. Και λαϊδάει το μπουζούκι. Μανολισιώτης Μεριλίτα, περασμένες μου αγάπες. Και μιας και αναφέρθηκα στο Λιονέλ Μέση, η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση από τις αλάνες του Ροζάριο στην κορυφή του κόσμου, το βιβλίο του Λουτσιάνου Βερνίκε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Μπέλεποκ, την εκδοτική που μας δίνει ούτε ένα ούτε δύο. Τρία αντίτυπα. Το Σάββατο θα κάνουμε την κλήρωση, γιατί είμαστε τρελοί. Τρεις μέρες θα τρέχει ο διαγωνισμός για να μπορέσετε να το διεκδικήσετε. Στείλτε όσα μηνύματα θέλετε. Θα σας βάλω. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν το κάνω, αλλά αυτή τη φορά το κάνω. Θα σημειώνω δίπλα από το καθένα, στείλουν 2 και 3 και 5, μέχρι 5. Δεν πάω παραπάνω. Θα βάλω επί 3, επί 2, επί 1 και θα σκορπίσω τους αριθμούς. Να δω μέχρι ποιο νούμερο θα φτάσουμε. Έχω φτάσει το ρεκόρ, νομίζω ότι είναι 120 μηνύματα διαφορετικά. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε σε ένα τριήμερο. Ήμαρτον, μπορούμε. Στέλνετε και SMS όμως, έτσι. Στέλνετε και Viber, στέλνετε και email. Μπορείτε να στείλετε και Messenger, όπου μας βρείτε και μας πετύχετε. Κάντε και ένα like, έτοιμα να μπείτε στην ομάδα μας, τους βραδινούς μπαλαδόρες στο Facebook. Κάντε και ένα έτοιμα να μας βρείτε εκεί στο TikTok. Τι άλλο να κάνουμε, άλλο για σας.

πρέπει να τρέξω λίγο τα μηνύματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αρχίζω και χάνω την μπάλα, είναι πολλά. Το ξέρετε ότι επειδή δεν μπορώ να βγαίνω τα βράδια, είσαστε η καλύτερη παρέα μου. Να είσαστε καλά. Γιώργο μου, σου εύχομαι να μπορείς να βγαίνεις τα βράδια και ας μην μας ξανακούς και ποτέ. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, αγαπητέ Γιώργο. Το μήνυμά σου εμένα με συγκινεί τώρα, δεν ξέρω, ελπίζω να μην με κοροϊδεύεις, έτσι. Σε πειράζω, κατάλαβα.

Μια φορά δεν μας είπες καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα, Σαρδάμα σαν το Μιχάλη. Ποιο δεύτερο πρόγραμμα, με μπέρδεψες, Δεσποινιό. Δεν το κατάλαβα, μετάφραση. Να κανονίσει, όχι, να πάει, να πηγαίνει γούρι και να μην είναι αυτό που λες. Καλησπέρα και σε σένα, Νικόλα. Καλησπέρα, λέει. Σας παρακαλώ, μπορείτε να πείτε όλα τα τελικά αποτελέσματα σήμερα σε Europa και Conference League? Όχι. Γιατί έγιναν 40 τόσα παιχνίδια στο Europa και άλλα τόσα στο Conference. Τι θα κάνω? Δεν μπορώ να το κάνω. Αν έχεις όμως κάποια προτίμηση, μπορώ να εντοπίσω κάποιο τελικό αποτέλεσμα και να σε ενημερώσω. Φίλε Νίκο, έτσι θα γίνει δουλειά. Αλλιώς δεν προχωράμε. Ο Στίβος τα λέει πρώτα απ' όλα, μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που τα λέει, γιατί τα συλλαβίζει και σωστά. Εγώ συνήθως κάνω σαρδάμε εκεί πέρα, αλλά τα λέει, δεν λέει μόνο τα τελικά, τα λέει στη ροή της εξέλιξης των αγώνων, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και θετικό, γιατί μας βάζει σε γρήγορση. Μ' αρέσει πάρα πολύ.

Τι ωραία, ευχάριστα τραγουδάκια. Τραγουδάρες είναι. Καλημέρα, είμαι ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη. Συγχαρητήρια και σε σένα, συγχαρητήρια που αντέχεις και μας ακούς. Πότε θα κάνετε μια εκπομπή με Γαβαλά Περπινιάδη? Που ας άκουγε τώρα ο καημάς. Θα το κάνω όμως, μου λοχτά θα γίνει. Πρώτα απ' όλα, φεύγω εγώ, έρχεται ο καημάς και μετά ξαναφεύγει ο καημάς. Καταλαβαίνετε τι ελευθερία κινήσεων θα υπάρχει, έτσι. Θα το κάνουμε, φίλε Παναγιώτη. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα, λέει, και απόψε στην παρέα της Ερασπόρ και στους μπαλαδόρους. Βάρδια ψυχικό, παλαιό ή νέο? Θα μας το διευκρινίσεις, αστειεύομαι. Να προσέχεις εκεί, βάρδια ο φίλος μας ο Νίκος. Σε βάζω Νικόλα, εννοείται, θα σε βάλω και στην κλήρωση, εννοείται. Έχω ένα δυο. Στο Viber δεν χρειάζεται να γράφετε πρώτα Ερασπόρ, μόνο στα SMS. Τα φιλιά μας στην Κέρκυρα, 333, Γιώργο, το τηλεφωνό σου είναι αυτό. Ευχαριστώ για την παρέα κάθε νύχτα που μου κρατάτε όλοι οι εκλεκτοί δημοσιογράφοι. Καλό καλοκαίρι, δεν είναι δικό μας το μήνυμα, αποκλείεται να το στέλνεις σε εμάς. Δεν είμαστε εκλεκτοί δημοσιογράφοι, φίλε Γιώργο.

Γιατί σε λίγο ρε Χρύσα, δεν καταλαβαίνω. Θέλουμε και το Flight to the Moon, φίλε. Τώρα μιλάει, δεν μπορεί να ο Πάνος να με συντονίσει. Στο δεύτερο μέρος ελπίζω να το θυμηθούμε και να το βάλουμε. Κρίς, έστειλε στο μήνυμά σου σπορ μέση 10, δεν καταλαβαίνω, όμως επειδή το στείλε στο Viber, καταρχάς δεν χρειάζεται να γράψεις τη λέξη σπορ. Σπορ μόνο για τα SMS. Σπορ κενό και μετά μου βουνάει το μήνυμά σας. Και κατά δεύτερο, χωρίς τηλέφωνο, πώς να σε βάλω στην κλήρωση, ρε φίλε? Δεν μπορώ να σε βάλω στην κλήρωση. Ξαναστείλε. Αναφέρομαι στο Κρίς που έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας, από το θρυλικό άλμπουμ Γροκόνες και Μάγκες 1968. Ο πολύ αγαπημένος μου, ο λατρεμένος μου Γιάννης Πουλόπουλος ερμηνεύει και μας λέει ότι θα πιει απόψε το φεγγάρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ώρες φαίνεται ότι μετράει μια νέα σαρωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, καθώς λίγο μετά την αποκάλυψη του Αμερικανού Προέδρου στο Άξιος για μια πιθανή μαζική επίθεση, αυξάνονται τα επίπεδα συναγερμού στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης κατά Ιρανικών υποδομών. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει σήμερα κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφάλειας, με τις φήμες να φουντώνουν γύρω από μια άμεση κοινή επίθεση με τις ΗΠΑ. Σιρήνες συναγερμού είχαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη, τελέστηκε χθες βράδυ Τρισάγιο στο Μνημείο Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, στη μνήμη των 104 νεκρών που σκοτώθηκαν στη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσαν σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το Μνημείο των Θυμάτων έως το Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο νεκρών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ στην κοινότητα Λιβάδη του Δήμου Θέρμης της Θεσσαλονίκης. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε αναλάβει την προανάκριση. Συνολικά χθες εκδηλώθηκαν 51 άγροτο-δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αφήνοντας αιχμές εναντίον της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από σήμερα στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης του σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υπογραμμίζοντας ότι όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες και χρειάζονται κανόνες για όλους. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 40χρονη γυναίκα, προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτη και τοξικολόγου, διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Χανιών, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω δασικής πυρκαγιάς που μένεται εκτός ελέγχου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5 206 80 και στο edasa.gr.

1:14 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Την είδα τη φωτογραφία, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Ναι, είναι μια φωτογραφία χειμωνιάτικη και πάρα πολύ μ' αρέσει. Να σε καλά Σοφία μου, εμείς ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Λοιπόν, ενώ εμείς λέμε εδώ αυτά, τι έχουμε? Αναφορές, μισό λεπτό, για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στα νησιά του Ορμούζ. Δύο εκρήξεις κοντά στο χωριό Μοσάν. Το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ το λέει αυτό. Λέει επίσης ότι οι εκρήξεις αποδίδονται σε αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις των σχετικών πληροφοριών. Μόνοι τους να βομβαρδίζονται πάντως αποκλείεται. Μια επίθεση κατά της κυβέρνησης Τραμπ εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών το 28. Λέει ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, ανάρτησή του στο X, υποστηρίζει ότι στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν τα κεφάλια τους, λέει, στην άμμο. Και η πολιτική που ακολουθεί η αμερικανική πλευρά θα έχει συνέπειες για τις διαπραγματεύσεις που επιδιώκει η Ουάσιγκτον. Ναι. Η αλόγιστη, λέει, επιθετικότητα που υποστηρίζουν θα διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος, το λέει ο Αραχτσί αυτό, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία που προσπαθεί να επιτύχει. Τώρα σε ποια συμφωνία αναφέρεται δεν λέει. Ποιος να ξέρει. Για το Ιράν λέει, για τα πυρηνικά λέει, για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός λέει, ποιος να ξέρει. Εν τη αυτή περιπτώσει θα το μάθουμε, γιατί απάντηση αποκλείεται να μην έχουμε από τους Αμερικανούς, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός από τις επιθέσεις επί του πεδίου. Οπότε αναμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τι θα γίνει, καλώς πάνω. Αυτά που βλέπουμε θα γίνουν. Επίσης έχουμε ένα πολέμο στην Ουκρανία, το θυμάστε? Αυτοί που το ζουν το θυμούνται. Δεν τους αφήνει τίποτα να το ξεχάσουν. Έτσι. Το μεγαλύτερο κύμα, λέει, ονομαστικών καταχωρήσεων της τελευταίας τετραετίας ενέκρινε χθες το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 21ο πακέτο ακυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έρχεται, λέει, το πακέτο στην επίσημη ανακοίνωση του το Συμβούλιο μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, σύνδρευσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους. Και η Ρωσία, λέει, η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Καγιακάλας, ότι η Ρωσία θα διαπραγματευτεί μόνο αν πιεστεί. Χρηματοπιστωτικός τομέας δέχεται το βαρύτερο πλήγμα, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε 94 τράπεζες και σε κορυφαία προσωπικότητα του ρωσικού τραπεζικού κατεστημένου. Τράπεζα του Κυργιστάν επίσης, συνδεδεμένη με το ρωσικό σύστημα μηνυμάτων SPFS. Και στα κρυπτονομίσματα, λέει, η απαγόρευση συναλλαγών επεκτείνεται σε 14 πλατφόρμες με έδρα τη Γεωργία, το Παναμά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα νησιά Μάρσαλ, το Κυργιστάν και τη Λευκορωσία. Άκου τώρα. Και προστίθενται 4 καταχωρήσεις σχετιζόμενες με το διασυνοριακό δίκτυο Α7 συμπεριλαμβανομένων των νέων διασυνδέσεών του με την Αφρική. Καταλαβαίνετε. Η σημαντικότερη ενεργειακή απόφαση αφορά στον αυτόματο μηχανισμό αναπροσαρμογής του πλαφών στο ρωσικό αργό. Το πακέτο αναστέλει τη λειτουργία του μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2027, ώστε, λέει, τα ρωσικά έσοδα
να παραμείνουν συγκρατημένα παρά την έκτακτη κατάσταση της αγοράς που προκάλεσε το κλείσιμο των στενών του ορμούς, με ενδιάμεση επανεξέταση βεβαίως, για να διασφαλιστεί ότι το μέτρο παραμένει αναγκαίο και αναλογικό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι. 8 πρόσωπα μεταξύ άλλων, 8 πρόσωπα καταχωρούνται για διάδοση της ρωσικής πολεμικής προπαγάνδας. Στη λίστα μπαίνει υποστράτηγος για βασανιστήρια εκτελέσεις και βεβήλωση σωρών Ουκρανών στρατιωτικών συμπεριλαμβανομένων εχμαλώτων πολέμου, και σε μια διάταξη με άμεση σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την νομική προστασία των ευρωπαϊκών φορέων, επιτρέποντας στα δικαστήρια και τα κράτη-μέλη να μην αναγνωρίζουν ή να εκτελούν αποφάσεις ρωσικών δικαστηρίων. Ναι. Καλά, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Μην νομίζετε ότι έχουν σταματήσει ή ότι θα σταματήσουν άμεσα. Αλλιώς θα το μαθαίναμε, δεν θα το έλεγε ο Πούτιν. Εγώ σαν πρώτα δεν σου είπα εγώ. Απορώ πως δεν έχω το κληρονομικό χάρισμα. Πιστέψτε με. Λοιπόν, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Προειδοποίηση Τραμπ πριν από λίγο προς το Ιράν. Στο Truth Social τα έγραψε αυτά. Αναφέρει ότι η δήλωσή του θα πρέπει να θεωρηθεί σε ισχύ μέχρι νεοτέρας. Οι ζημιές ενδέχεται να είναι, λέει, πολύ σημαντικές, αλλά η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το δίκαιο και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Εντάξει, το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, τι 21 πήγε. Θα πήγαινε ούτως ή άλλως. Περνάει η ώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

0: στην είδηση.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο.

Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα δροσερά τοπία που μου στεριάσου, Ηλία μου, που μου έστειλες, πολύ μ' αρέσει. Σήμερα κυδεύεται η Μεριλίντα στις μισό λεπτό. Στο πρώτο νεκροταφείο θα ταφεί. Τελευταία της επιθυμία ήταν η εξόδιος ακολουθεί αναψαλή στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στο χώρο του γεροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Και σήμερα είναι η κηδεία της. Επειδή έχετε ανεβάσει βιντεάκια πάρα πολύ στις 10 το πρωί, έτσι, θα ψαλεί η νεκροσημεία ακολουθία. Έχετε στείλει πάρα πολλά βιντεάκια, δεν ήξερα, έμαθα, τώρα άκουσα. Καλό είναι να μαθαίνουμε. Καλό. Καμιά φορά ακούμε μια φωνή, θαυμάζουμε, δεν ξέρουμε το πρόσωπο, ρε παιδί μου. Εμείς οι παλαιότεροι, που γνωρίζουμε. Οι νεότεροι όχι. Καλό είναι όμως να μαθαίνουμε, έτσι. Καλό είναι. Ωραία, ξεκινήσαμε. Είπα και εγώ. Λοιπόν, δεν είναι το Ιράν μόνο, όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% μέχρι 12,5% σε εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους. Και τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από σήμερα, αφορούν σε χώρες που δεν έλαβαν επαρκή μέτρα, λέει, κατά της καταναγκαστικής εργασίας. Και περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Προσέξτε τώρα. Η κυβέρνηση, λέει, αμερικανική χορήγησε εξαιρέσεις για συγκεκριμένα προϊόντα όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και για αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Έτσι. Είναι η συνέχεια της εμπορικής πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου μετά την ακύρωση προηγουμένων δασμών από το ανώτατο δικαστήριο. Είναι η πώς συμπίπτει το τελευταίο για το ανώτατο δικαστήριο. Ήταν η λήξη ενός γενικού δασμού 10% που είχε επιβάλει ο Τραμπ νωρίτερα μετά την ήττα του στην υπόθεση ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου. Και η επιβολή, λέει, των δασμών έρχεται μετά από μια πολύμηνη έρευνα που διεξήγαγε ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση καταναγκαστικής εργασίας για την παραγωγή αγαθών που εξάγονται στις ΗΠΑ και την αποτυχία διάφορων χωρών να αντιμετωπίσουν την πρακτική. Τα αγαθά που εισάγονται από αυτές τις 60 χώρες αποτελούν το 99,4% των αμερικανικών εισαγωγών. Τι σημαίνει αυτό? Βάζει δασμούς πρακτικά σε ό,τι εισάγεται στις ΗΠΑ. Εκτός βέβαια, είπαμε, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ναι, τελευταία κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Παιδιά, έτσι είναι. Money makes the world go round. Δεν έχω και καλή φωνή. Αυτό είναι. Έχω, αλλά δεν έχω για τραγούδι. Αυτό είναι το ζήτημα. Ψάξε να βρεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, είχε ένα άλλο θέμα που το διαβάζεις και λες, με εντυπωσιάζει? Όχι. Το περιμένω? Το 26 όχι. Μετά κοιτάζεις χώρα και λες, το περιμένω. Υπάρχει στην Τουρκία μία influencer, μην με ρωτήσετε τι είναι influencer πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, θέλω να είστε ενημερωμένοι σε αυτά. Το όνομά της είναι Φάτμα Σοϊντάς. Είναι γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις εμφανίσεις της με μουσουλμανική μαντήλα. Έτσι, βλέπω εδώ και τις φωτογραφίες. Συνελήφθη λοιπόν στην Τουρκία μετά από ποινική δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας.
για τις αναρτήσεις της στο TikTok και το Instagram. Κατηγορείται, λέει, για δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών και δημοσίευση άσεμνου υλικού. Την πήγαν στο δικαστήριο και προφυλακίστηκε. Τι έκανε? Έκανε το βαρύτατο, δηλαδή αυτό είναι, τι να σας πω, δεν υπάρχει. Βέβαια, δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα το υλικό για το οποίο κατηγορείται. Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν. Βγάλανε κάτι ανακοινώσεις, δηλαδή, εντάξει. Υπάρχουν, λέει, φωτογραφίες, υπάρχουν, λένε, που τη δείχνουν να φυλά έναν άλλον influencer και μία φωτογραφία στην οποία αποκαλύπτει τα πόδια της. Και αυτό, παιδιά, ήταν υπηστήριο εγκλήματος. Κοιτάζω εγώ, γιατί άνθρωπος είμαι, αν και ζέστη, λέω όχι, 2026 έχουμε. Να πεις αλλάζουν οι πεπιθήσεις και οι κουλτούρες? Όχι. Όχι. Και επίσης συνεχίζεται η εισαγγελική έρευνα. Μήπως έχει βγάλει και τα αυτιά της, δεν ξέρω. Τα έχει φωτογραφία. Μετά τη σύλληψη και το, γιατί αποκλείστηκαν και οι λογαριασμοί της και τα λοιπά, ο σύμβουλος, λέει, της τουρκικής προεδρίας υποστήριξε ότι τα μέτρα των αρχών ήταν δικαιολογημένα. Ο σύμβουλος του Ερντογάν, έτσι. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων θεωρεί ότι προσβάλλουν τις θρησκευτικές αξίες. Αυτές, λέει, αποκλίνουσες νοοτροπίες που προσπαθούν να προωθήσουν προσβολές κατά της πίστης μας με φτηνό και αηδιαστικό περιεχόμενο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα όπου οι εχθροί της θρησκείας μπορούν να κυκλοφορούν αχαλήνωτοι. Άλλοι μπορούν. Άμα δείχνεις τα πόδια σου, δεν μπορείς. Θα μου πεις η θρησκεία τους και η κουλτούρα τους και τα λοιπά. Ναι. Εγώ το πρώτο που θα πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, επικαλούμε τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης μέσω και του διαδικτύου. Αλλά αυτή δεν. Γιατί θα βρεθείτε κάποιοι να πείτε ναι, αλλά η θρησκεία τους κτλ. Τραγούδι έχω. Γιατί όσο περνάει η ώρα, είναι η κατάσταση πιο δύσκολη και μπορεί να πω πράγματα που δεν θέλω στο δημόσιο βήμα. Πάμε, παρακαλώ. Α, Σαντάνα έχω. Μα ένα Σαντάνα τον έχω επιθυμήσει πάρα πολύ. Παρακαλώ.

Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό που ζούμε. Έχουμε μπει στη τρέλα, την απόλυτη, έτσι. Σας είπα προηγουμένως για τους δασμούς σε 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αμερικανικούς από σήμερα, από 10 μέχρι το 10,5%. Επίσης, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε, λέει, την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Η Κούβα, λέει, η ιατρική εκπαίδευση της οποίας χαίρει γενικής αναγνώρισης στην Αμερικανική Ήπειρο, στέλνει επί δεκαετίες γιατρούς σε χώρες του εξωτερικού και γι' αυτό εισπράττει αμοιβές. Συνάλλαγμα για τη χώρα, η οποία είναι υπό αμερικανικό εμπάρκο από το 1962, έχουμε 2026 θυμίζω. Η Ουάσιγκτον, λέει, επιδιώκει να στερέψει αυτή την πηγή εσόδων και στοχοποιεί κουβανικές δημόσιες επιχειρήσεις συνδεόμενες με το πρόγραμμα και προσωπικά το σημερινό Υπουργό Υγείας του νησιού. Το όνομά του είναι Χωσέ Άγχελ Πορτάλ Μιράντα. Τα επίσημα δεδομένα λένε ότι 24.000 γιατροί ή επαγγελματίες της υγείας από την Κούβα εργάζονται σε 56 χώρες, τουλάχιστον μέχρι το 25. Και τα έσοδα της χώρας από τις αποστολές αυτές ανήλθαν σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια. 9 εταιρείες και 2 πρόσωπα, οι δραστηριότητες των οποίων διονύζουν τον έλεγχο του καθεστώτος στην ενέργεια, τα χρηματοοικονομικά και στην εργασία γιατρών στο εξωτερικό, μπαίνουν στο στόχαστρο των νέων κυρώσεων, λέει το State Department. Και για επίσης κυρώσεις σε βάρος επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα, της δημόσιας επιχείρησης που χειρίζεται τις εισαγωγές φυσικού αερίου, του Κέντρου Ερευνών για το Πετρέλαιο, και σε κυρώσεις εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα του αργού στη χώρα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, από την αρχή της χρονιάς, το νησί Κούβα είναι αντιμέτωπη με μεγάλες δυσκολίες ως προς τον εφοδιασμό της με ενέργεια, διότι με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, λέει, τέλος το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στην Κούβα. Και από τότε, κάθε τρεις και λίγο, πάρα πολύ συχνά, το νησί υφίσταται γενικές διακοπές ρεύματος, διότι δεν υπάρχουν καύσιμα για την παραγωγή. Και εν τη αυτή περιπτώσει, να θυμίσω ότι μετά την ανατροπή στις αρχές Ιανουαρίου, που μέχρι τότε πρόεδρος της Βενεζουέλας του Μαδούρο, η κυβέρνηση Τραμπ αφήνει να πλανάται συχνά η απειλή. Τι αφήνει να πλανάται, ξεκάθαρα το λέει, για να προχωρήσει σε απευθείας επέμβαση εναντίον του νησιού. 150 χιλιόμετρα από τις αρχές Φλόριντα. Είναι Φλόριντα, μην φανταστείτε ότι είναι. Έτσι. Το ξέρετε το χάρτη. Αν το ξέρετε, θα τον δείτε και θα το μάθετε. Συχνά πυκνά. Πρώτο οικονομικό στρακαλισμό και σιγά σιγά, να δουν τι θα κάνουν. Λοιπόν, τι έχουμε. Κάτι θα έχουμε, δεν μπορεί. Α, τώρα γίνονται διαβουλεύσεις. Περίμενε. Τώρα γίνονται διαβουλεύσεις του. Είναι έτοιμος να αντιδράσει ο Καναδάς, λέει ο Πρωθυπουργός Κάρνεϊ, αν τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί του Τραμπ. Είπε, θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα. Ηρεμία στον κόσμο δεν το λες. Τουν αντίον. Αλλά εντάξει. Και τι άλλο έχω. Ναι. Καλά, ναι. Okay. Περιμένουμε διάφορα και μαθαίνουμε. Αλλά απλώς ακόμα έχουμε την ευαισθησία να εκπλησόμεθα. Αυτό. Άλλοι δεν την έχουνε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Προλαβαίνω. Τι έχω. Α, ωραίο. Και αυτό ωραίο. Πάμε.

56, μα τι κατάσταση είναι αυτή, πώς περνάει η ώρα όταν περνάς καλά. Να πω στην Αλεξάνδρα, καλημέρα και καλησπέρα. Να πω και στον Ιωάννη, γεια σου Ιωάννη, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Γιατί λέει, μια χαρά, ναι, δεν θα το πω γιατί αυτό δεν διαβάζεται στον αέρα. Αλλά αν κάνεις κάτι άλλο που, πώς να το πω τώρα παιδί μου, στο οποίο εμπλέκονται οικογένειες υψηλό βαθμών αξιωματούχων, θα το είπω εγώ, ναι, δεν τους βάζουν, δεν τους προφυλακίζουν. Την κοπελίτσα, επειδή έδειξε τα πόδια της, θα την προφυλακίσουν. Ναι, τώρα δεν μπορώ να διαβάσω αυτό στον αέρα, καταλαβαίνεις. Μου ακούει καμιά πρεσβεία και που με κάνα μπελά ξαφνικά. Λοιπόν, θα πάμε στο ακριβώς τώρα με μουσική. Βάλε, Μαριλιά μου, το τραγουδάκι να παίζει από κάτω. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ιράν, αν θα γίνει μεγάλη επίθεση. Επίσης, περιμένουμε την ραγδαία επιδεινώση του καιρού σήμερα, εξπρές κακοκαιρία. Να προσέχετε. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Άμα χρειαστώ κανό να έρθω στην εργασία μου, θα δυσκολευτώ. Αλλά αν δεν χρειαστώ, εδώ θα είμαι μετά τις 12. Αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαίτερο. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οποιοσδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, μέσω του Άξιος, είχε απειλήσει με πιθανή μαζική επίθεση την Τεχεράνη. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης κατά ιρανικών υποδομών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές το 2028. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε κοντά σε χωριό στο νησί Κέσμ, στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη, τελέστηκε χθες βράδυ τρισάγιο στο Μνημείο Θυμάτων στον Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσαν σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το Μνημείο των Θυμάτων έως τον ναυτικό όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο νεκρών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στην κοινότητα Λιβάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα η Ρόδος, 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στην τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από σήμερα από 10 έως 12,5% στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω δασικής πυρκαγιάς που μένεται εκτός ελέγχου. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Παρασκευής. Πόσες έχουμε σήμερα, 24. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Άντε.

παίρνω στη γειτονιά σου, με πειράζουνε. Ο καψουρής της Μαρίας μου φωνάζουνε. Ο καψουρής της Μαρίας

Ξεκινήσαμε λοιπόν με Χριστάκη και το κορόιδο της Μαρίας. Αυτό είναι παλιά ιστορία, μάλλον εννοώντας έρχεται από πολύ παλιά. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει, αφιερωμένο το επόμενο στη ραδιοπαρέα. Η Ρόλα από τον Καναδά, καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλη την παρέα, λέει φίλη μας η Μάχη. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Μάλιστα.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα στην πύλη μας στη Μέρη από το Γέρακα. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ζόρικος κρεμάνταλας, ο καιρός που κουβα...
2: Σωτηρία.

που υπάρχω στη ζωή, φίλος άνθρωπος και σύντροφός μου. Μόνο αν είσαι μόνος λόγος που υπάρχω στη ζωή, φίλος άνθρωπος και σύντροφός μου.

σε κοιτάζω, τον παράδεισο κοιτώ. Με στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνώ και στην αγκαλιά σου δραπετεύω.

ήξερες το πόσο σ' αγαπώ. Όρκη σου πως μόνο Θεός.

μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτό.

Χρόνια πολλά στον καλό φίλο τον Αλέκο τον Ζαζόπουλο που έχει σήμερα γενέθλια. Ελικόπτερο θα πάρω.

0: Χρόνια πολλά, Λέκο μας, να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρούλια, κάτι έχει για μας. Έλα, Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα!
6: Έτσι, μπράβο.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα, η οποία μας ακούει εκεί στην Ευελπίδων. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη την παρέα, όλο το παρεάκι που φυλάει.

Καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα στο φίλο μας το Θόδωρο από τα Καλάβρετα. Καλές εκπομπές, λέει, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και για τη συνέχεια Μιτσάρας.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η ελπίδα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.